0: την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

rights. How bizarre.

0: τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: καλύτερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό Insta.

0: λεπτά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
0: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
0: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
5: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresti. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresti. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresti. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
15: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου. Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας, τη Σωτήρο σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε. Να είστε πάντα καλά, να χαρείτε τη γιορτή σας και να χαμογελάτε πάντα.

Από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες και όλες τις εκπομπές του σταθμού για όλη την επικαιρότητα που επικρατεί στην περιοχή μας και όχι μόνο. Εδώ να μένετε, εδώ να μένετε στο Real Voice 995 και αν δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και να τα βρείτε όλα.

Για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Για κάντε καφεδάκι, χαλαρώστε και φύγαμε. Καλημέρα στον πρωινό το Σπύρο. Πώς σε περίμενα σήμερα ότι θα με πειραξείς με τα ποδοσφαιρικά? Καλημέρα και στην Κο, στο φίλο τον Άγγελο. Να σε πάντα καλά ρε φιλαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Και εμείς περνάμε ωραία μαζί σας κάθε πρωί, να το ξέρετε.

από εδώ να υπενθυμίσω και το Viber μας, εντελώς δωρεάν, να μας στέλνετε μηνύματα, ό,τι χρειάζεστε να μας πείτε, είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο, πέρα από τους χαιρετισμούς και τις καλημέρες σας, στο 698-91-99-995. Ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ μέσω των μηνυμάτων που μας στέλνετε πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Και ξέρετε, πολλές φορές διορθώνονται και κακώς κείμενα, έτσι, με τις παρεμβάσεις μας και με τις εκπομπές εδώ. Και γενικώς το έχω πει και το έχω ξαναπεί, το έχουμε πει μάλλον εδώ όλοι οι συνεργάτες. Την ατζέντα, μαντέψτε ποιος τη βγάζει σε αυτόν τον τόπο. Μα φυσικά ωραία, δε.

Καλημέρα στα Πόλωνα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αργύρο μου. Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας εδώ τα θεματάκια, η μέρα στην Κρήτη δεν ξεκινά και πολύ όμορφα, με 112 στον ομό Λασιθίου. Υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί, είναι προς το παρόν το 112 να είναι σε εγρήγορση όλη. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ λίγο πριν φύγω από το σπίτι για να έρθω εδώ στο στούντιο του Real, η φωτιά ήταν λίγο, είναι λίγο περίεργη εκεί στην Κρήτη, φυσάνε και δυνατή ανέμοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Καλημέρα και στο Βασίλη στη Σίμη. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τον αδερφό του Σωτήρη. Πού είναι αυτός ο Σωτήρης? Χιλιόχρονος να είναι με υγεία πάντα. Και όλοι να είστε καλά και όλες να είστε καλά. Όσες και όσοι γιορτάζετε, να έχετε την υγεία σας και όλα καλά θα πάνε.

Καλημέρα και στη φίλη την Τζαμπίκα. Ευχαριστούμε, Τζαμπίκα. Να σκαλά, εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Το θέμα αναδείξαμε. Βασικά το θέμα της κρεμαστής, τον παραλιακό δρόμο και της κρεμαστής μας, το είχατε στείλει εσείς καταρχάς στο Viber. Και από εκεί και πέρα ασχοληθήκαμε έτσι όπως έπρεπε να ασχοληθούμε. Και συμφωνώ μαζί σου, Τζαμπίκα, ότι είχαμε δηλώσεις μετά από καιρό. Για να ξέρετε κι εσείς εκεί τριγύρω τι γίνεται, αλλά να ξέρουμε κι εμείς όλοι οι υπόλοιποι.

Η φίλη Τζαμπίγα λέει, πάλι καλά και αναδείξατε το θέμα για να έχουμε κι εμείς ένα μπούσουλα. Ναι, και εμείς η αλήθεια, αυτό συνέβη χθες. Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Λάμπη σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό για τον παραλιακό δρόμο της Κρεμαστής. Προφανώς και μας ακούνε. Για να μην πω μας παρακολουθούν. Την καλημέρα μας στα παιδιά κάτω. Και στα μηχανήματα τα, πώς τα λένε αυτά, records.

καλά κάνετε και τα γράφετε όλα. Προφανώς έτσι και η αποδελτίωση είναι μέσα στους, στη ζωή. Να το πω και έτσι. Αλλά να έχετε και εσείς αρχείο με το τι λέμε, για να πούμε και εμείς αρχείο μετά το τι φτιάχνετε. Συμβαδίζουμε προς το παρόν. Μας παίρνετε από πίσω. Καλά κάνετε πάντως. Βασικά δεν παίρνετε το ρεαλ από πίσω. Παίρνετε τα προβλήματα του τόπου από πίσω. Απλά εμάς μας τα στέλνουν και τα αναδεικνύουμε. Τώρα, όποιοι ενοχλούνται, καλά κάνουν και ενοχλούνται, αλλά να παράγουν και έργο. Καλημέρα στην Καλυμνό. Μιχαλάκη, καλημέρα. Πού την είδες, Μιχάλη μου, τη συννεφιά? Εμείς, δόξα τω Θεώ, εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο όλους τα πού εκεί, Καλυμνό. Για να στείλε μια φωτονά σε εδώ, για να σε δω.

Μια που μας στέλνει και μήνυμα ο φίλος ο Κώστας από την Κάρπαθο, τον καλημερίζω. Κώστα μου, καλημέρα. Να πούμε για την Κάρπαθο λίγο. Εχθές είχαμε το βράδυ μια φωτιά στο νησί της Καρπάθου. Ήταν λίγο ανησυχητική αλήθεια, διότι η ανεμική ήταν σε μεγάλη ένταση, ειδικά το βράδυ, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, όπως είχα και αυτή την ενημέρωση το πρωί, λίγο πριν έρθω εδώ, για να ξέρω τι να σας πω. Έχει σβήσει στην Καρπαθό και η φωτιά. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, χάρη στην άμεση κινητοποίηση όλων, έτσι. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά και στο νησί της Καρπαθού.

Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα. Κοντέψαμε να πέσουμε από τις καρέκλες. Κοντέψαμε να φύγουμε από το στούντιο. Είναι σημαντικό, λέει, ότι ο αντιδήμαρχος είναι γέννημα θρέμα της περιοχής και ξέρει τα προβλήματα. Έχει πάει σε όλα τα πανηγύρια σίγουρα.

Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να πω και στο φίλο τον Ηλία, που σίγουρα το ξέρετε όλοι, γιατί κάτι τέτοιο ζείτε οι περισσότεροι και ζούμε μάλλον οι περισσότεροι. Τι γίνεται, βλέπουμε ένα πρόβλημα, έτσι. Πάμε και το λέμε κατευθείαν εκεί που πρέπει, στους υπεύθυνους. Θα πάρεις μια απάντηση εκεί, ναι, θα το δω. Και ξεκινάει μετά, περνά ο καιρός, ξαναπερνά ο καιρός, οπότε και ο κόσμος αγανακτισμένος πού πρέπει να απευθυνθεί, πού θα απευθυνθεί. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή είναι η μόδα. Αυτή είναι η μόδα, αλλιώς δεν συγκινείται κανένας. Εάν δεν πάρει έκταση το θέμα, να αρχίζουν να τρίζουν καρεκλίτσες, ποπουδάκια και τέτοιες ιστορίες. Έτσι είναι, αυτή είναι η πολιτική πλέον. Η πολιτική πλέον εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έτσι πάει. Τι συμβαίνει, έχω ένα πρόβλημα εκεί. Okay, το βλέπουν, το ξέρουν, το γνωρίζουν το πρόβλημα. Δεν είναι, το γνωρίζουν. Οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν είναι αυτό. Αλλά τι γίνεται, αν δεν πάρει έκταση το θέμα, δεν χρειάζεται να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι το πρόβλημα. Αυτή είναι η νέα πολιτική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν το μάθετε, βάλτε το κατά το χάλι μου, θα το δούμε κάποια στιγμή. Όχι. Λυπάμαι, αλλά όχι. Στην τελική κανένας real δεν κάνετε ούτε το χατήρι, ούτε την ατζέντα, ούτε τίποτα. Του κόσμου και των προβλημάτων που έχει στην καθημερινότητά του. Αυτά τα προβλήματα ακούτε. Αυτά τα προβλήματα μας μεταφέρουν και εμείς τα μεταφέρουμε. Δηλαδή κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, με λίγα λόγια. Μεταφέρουμε αυτά που ακούμε ή αυτά που μας στέλνουν. Οτιδήποτε από όλο αυτό, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Οτιδήποτε θέλετε από αυτά που μας στέλνουν, να σας τα δώσουμε, να σας τα στείλουμε, που πολλές φορές το κάνουμε. Και έχουμε και θετικές εξελίξεις πάρα πολλές φορές. Το είπα και χθες σε άλλη μια ανάλογη περίπτωση. Έτσι, που όντως μας στείλανε ένα μήνυμα για μια περιοχή που χρειαζόταν καθάρισμα. Έγινε το καθάρισμα. Το είπαμε χθες κανονικά εδώ. Από τον κύριο Μητσού, μάλιστα, έγινε. Και την υπηρεσία που διευθύνει το πράσινο. Και έληξε εκεί η υπόθεση. Αυτό συμβαίνει. Κάποιοι άλλοι όμως δεν το βλέπουν έτσι. Το βλέπουν, το πάνε στον Παπάζολη και ο Παπάζολη το πήρε, ή το πάνε στο Real και ο Real το πήρε, ή το πάνε σε άλλο σταθμό και ο άλλο σταθμό το πήρε και το έκανε αεροπλάνο. Και παρεξηγούνται όχι για το πρόβλημα, αλλά για το ποιος το μετέφερε το πρόβλημα. Ποιος το διέδωσε. Όχι τη ρίζα του προβλήματος καθεαυτού, ποιος το είπε το πρόβλημα. Αυτό είναι που μας προβληματίζει όλους γενικώς.

Κρός λέει καλημέρα σε όλους. Να ξέρετε, η φωτιά ήταν μεγάλη εχθές, αλλά πολύ γρήγορα και οι εθελοντές ήταν εκεί που έπρεπε μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και τον κρατικό μηχανισμό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν αναφέρθηκα στους εθελοντές, το είπα γενικά. Είπα ότι όλοι κινητοποιήθηκαν άμεσα εκεί στην Εκάρπαθο, γιατί είχε και πάρα πολύ αέρα. Οπότε πήγαν όλα καλά και τα πράγματα. Εγώ προσωπικά για τους εθελοντές ξέρετε ότι έχω ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Το γνωρίζετε, έχουμε κάνει ανεπανάληπτες εκπομπές.

Ακού τώρα περίπου την έχουμε πάει την εκπομπή εδώ μαζί παρέα. Ο Γιώργος από Γυαλισσό, συγκεκριμένα από Ιερού Λόχου. Καλά είναι όλα αυτά που ακούστηκαν για την κρεμαστή και έχουν τουλάχιστον κάτι στα χέρια τους. Εμείς εδώ τίποτα, ούτε αναφορά για την Ιερού Λόχου. Είναι ντροπή για τους τουρίστες που περνούν με τα αμάξια και πέφτουν μέσα σαν κρατήρες. Βοηθήστε και εμάς εδώ. Και είσαι και άνθρωπος που μένεις εκεί, έτσι, στην περιοχή εκεί, τα ξέρεις εσύ τα πράγματα. Τώρα φίλε Γιώργο, είναι σαν να με βάζεις να μπω στα παπούτσια των πολιτικών και να σου πω και εγώ, κάποια στιγμή θα το δουν το πρόβλημα αυτό.

Εγώ θα το βοηθήσω λίγο ακόμα σήμερα το φίλο τον Γιώργο. Εμείς εδώ από το μικρόφωνο μας τουλάχιστον του Real Voice 995. Απευθυνόμενος προς τον κύριο Λάμπη, τον αντιδήμαρχο εκεί της περιοχής, αφού ξέρουμε ότι όπως και με την Κρεμαστή, μας ακούτε, μας γράφετε, καταλαβαίνετε, ακούτε και τον κόσμο μέσω εμάς. Δείτε το λοιπόν και αυτό. Έχουμε μια εβδομάδα τώρα που το συζητάει και ο κόσμος. Είδε και τις δηλώσεις σας εχθές με την Κρεμαστή. Πολύ καλά κάνατε και είπατε κάποια πράγματα για την Κρεμαστή εκεί και το τι πρέπει να γίνει και πότε θα γίνει. Για να ξέρει και ο κόσμος εκεί. Αλλά να το κάνετε, γιατί επίσης έχει ακούσει τις δηλώσεις σας ο κόσμος. Αλλά ναι, για την Ιερού Λόχου, οπότε καταλαβαίνετε, και εκεί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Πολύ μεγάλος προβληματισμός, θα πω εγώ. Δώστε και εκεί μια απάντηση στους ανθρώπους, να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει και στην Ιερού Λόχου. Αλλά προς Θεού, όχι copy-paste, δεν λέμε τα ίδια παντού.

0: Άκου τώρα το Μιχάλη για ένα μήνυμα. Τρελαίνομαι ρε παιδιά, από Παστίδα προς λιμάνι το 70% των οδηγών στο κινητό, πρωί πρωί.
1: Ναι,
0: ισχύει Μιχάλη.
2: 6 ώρα το πρωί τα ίδια ακριβώς.
0: Το άκουσες πιστεύω, 6 ώρα το πρωί λέει ο Πέρης για να έρθει στη δουλειά, έτσι, τα ίδια ακριβώς.
2: Και οδηγός του
0: Ρόδα
2: μάλιστα.
0: Και οδηγός της συγκοινωνίας. Δεν ξέρω αν τα πρωτεία τα έχουν οι γυναίκες που μου γράφεις αδερφέ. Είμαστε χειρότεροι θεωρώ. Πολύ χειρότεροι. Φαντάζομαι ότι έχουμε κάνει κανονικότητα εδώ και αιώνες θα πω εγώ. Άμα ακούσεις ένα τρακάρισμα ρε παιδί μου, τι λες? Ποιος τρακάρε? Λες ποια τρακάρε? Τα έχουμε τα πρώτη αυτά Μιχάλη μου.

0: Ο Βασίλης τρώει τυρόπιτες, ρε, πέρι πρωί-πρωί στη Σίμη, ρε. Ρε ο Αλίτης και μας τα στέλνει φώτο. Είσαι στα καλά σου, αγόρι μου. Τι θέλεις πρωί πρωί να τα κλείσουμε όλα τώρα εδώ πέρα να τελειώνουμε.
1: Μίκο, μην πεις μόνο.
0: Μίκο, μην πεις μόνο. Και ειδικά εκεί που είσαι. Μετά θα έχει πρόβλημα ο Σωτήρης στο βιολογικό, γι' αυτό το λέω. Είμαστε που είμαστε οριακά.

Πρέπει να τα λέμε τόση ώρα, ξέχασα εγώ. Είδες, χρόνια πολλά στο Σωτήρι το Βαγιάννου. Το ξέχασα, τι λες. Σωτήρι είναι ο Βαγιάννου. Σωστά, χρόνια πολλά. Πολύ χρόνος πρόεδρε. Μαρία από Παραδείση. Οι οδηγοί των λεωφορείων είναι όλοι άντρες. Ας φροντίσουν να μπουν στις εσοχές του δρόμου που είναι για τα λεωφορεία και να μην σταματάνε στη μέση να κολλάνε όλη την κίνηση. Έχει σχεδιαστεί, λέει, αυτός ο δρόμος με εσοχές. Γιατί δεν μπαίνουμε.

Μετά αυτά είναι τα φανάρια εκεί κόμβη, κατάλαβες. Όταν λέει έχει κίνηση, λέει Ιούλιο, Αύγουστο, το κακό ήταν να μην έχει. Τα κλαίγαμε παρέα όλοι μαζί, να ξέρετε.

Τι να κάνουμε ρε Μαρία από το παραδείσι. Τι να κάνουμε, έχουμε μπλέξει. Οι εσοχές ξέρεις που χρησιμεύουν Μαρία μου, να σου πούμε. Για πάρκινγκ, σε εργαζομένους, σε, πώς να το πω, σε αυτούς που τροφοδοτούν την αγορά, για τέτοια πράγματα. Πάντως όχι για αυτό που σχεδιάστηκε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θεματάκι το οποίο προέκυψε χθες με ένα περιπατητή στα Κολύμπια. Ο οποίος τώρα ο τύπος τι έκανε, ανέβηκε πάνω στο βουνό, αυτό είναι το χόμπι του, έτσι. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές τη γνώμη μου, δεν θέλω να την ξαναπώ πραγματικά για αυτά τα χόμπι. Κινητοποιήθηκε ολόκληρο το σώμα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πυροσβεστική υπηρεσία, το κλιμάκι Απολλώνων, η ειδική ομάδα των εδασοκομμάτων εδώ, η ΕΜΟΔΕ. Μιλάμε για μια κινητοποίηση απίστευτη, γιατί ο τύπος ανέβηκε στο βουνό, έτσι, τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να κατέβει. Οπότε τι γίνεται, τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα με τις εξαφανίσεις, ειδικά με τους τραυματισμούς, με το ένα, με το άλλο, με τα πάντα. Είναι πρόβλημα και δει, όταν δεν υπάρχουν ειδικά μονοπάτια στα βουνά που πάνε και πολλά άλλα. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά λέω, αναρωτιέμαι, αν υπήρχε μια πινακίδα που λέει ότι δεν μπορείτε εδώ να κάνετε, να ανέβετε ή να περπατήσετε, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν ούτε μονοπάτια, ούτε θέματα ασφαλείας, ούτε τίποτα, τα λοιπά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος που πρέπει να βάλει μια τέτοια πινακίδα. Ο Δήμος είναι, η Διεύθυνση Δασών είναι, ποιος είναι δεν γνωρίζω. Πάντως έχει παραγίνει το κακό. Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχουν πουθενά σημάνσεις. Έτσι και ο άλλος, εφόσον δεν βλέπει απαγορεύεται, θα μπει. Θα μπει. Τώρα, αν θα μπει με μέτρα ασφαλείας ή όχι, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς μπορούμε να το προστατεύσουμε έστω αυτό το κομμάτι. Έστω αυτό το κομμάτι, λέω εγώ.

Στο εξωτερικό, σε τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρετε όλοι, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις ανάλογες, υπάρχει πινακίδα που λέει ότι με ευθύνη σου μπαίνεις στο βουνό. Έτσι, δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια, δεν είναι οργανωμένο, δεν υπάρχουν ειδικά μονοπάτια ελεγμένα με ασφάλεια να τα περπατήσεις για να κάνεις τη διαδρομή που θέλεις. Οπότε, με ευθύνη σου μπαίνεις, με ευθύνη σου ότι πάθεις, και ό,τι πάθεις με ευθύνη σου θα επομισθείς και το κόστος. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εχθές από πολύ προσωπικές πληροφορίες που είχα για το συμβάν αυτό, να σας πω ότι ήταν δύσκολη η περίπτωση. Υψηλές θερμοκρασίες στο βουνό πάνω και στα Κολύμπια, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο άνθρωπος είχε και κάποια κιλά, αρκετά κιλά παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε και με σπασμένο πόδι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιχείρηση ήταν απίστευτη, ήταν πολύ δύσκολη. Επικεφαλής της επιχείρησης, ο κύριος Ιερεμίας, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ροδού. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Ιερεμία για όλη την αποστολή. Θέλω να δώσω και ξεχωριστά συγχαρητήρια στο κλιμάκιο Απολλώνων. Και όχι επειδή είναι η καταγωγή μου από εκεί, επειδή ξέρω τα παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό το θέμα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το βουνό αυτό. Ανεβαίνουν και στη Λίδο, ανεβαίνουν στον Προφήτη Λία, ανεβαίνουν όπου βρουν. Όπου βρουν, όπως σας το λέω, στον Όλυμπο, πέρα από τη Ρόδο. Όπου βρουν. Κάλυμνο τα ίδια, παντού τα ίδια. Και λέω τώρα και αναρωτιέμαι, μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, δηλαδή να το δούμε λίγο κάπως, έστω να προειδοποιούνται κάπως αυτοί όλοι που έχουν αυτό το χόμπι. Χόμπι. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ βαριά να περπατήσω πάνω από το περίπτερο, αλλά είμαι άλλο εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι τους αρέσει να περπατάνε στη φύση, στα βουνά, να ανεβαίνουν, να ανακαλύπτουν, να δεν ξέρω εγώ τι. Μήπως και αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια, με κάποια μέτρα ασφαλείας, προφανώς.

λοιπόν, αυτά και με την φοβερή επιχείρηση. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο άνθρωπος είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα πήγανε όπως πρέπει. Άρα, παιδιά, και εσείς προσέχετε λίγο. Όταν έχετε τέτοια χόμπι, προσέχετε και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να πω στη φίλη τη Μαρία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους που λέγαμε χθες. Τα είδατε, νομίζω, όλοι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο επίσημα. Με την χθεσινή ουσιαστικά ημερομηνία 5 Αυγούστου ως αφημί λήγουν σε 1 και 2, 6 Αυγούστου ως αφημί λήγουν σε 3 και 4, 7 Αυγούστου ως αφημί λήγουν σε 5 και 6, 8 Αυγούστου σε 7 και 8 ως αφημί τελειώνουν και σε 9 Αυγούστου 9 και 0, έτσι. Ενώ από 10 ως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα αφημί. Επαναλαμβάνω, 12 το βράδυ στις 21 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Οι αιτήσεις γίνονται στο gov.gr, έτσι, αιτήσεις για όλους. Αν γκουγκλάρετε τουρισμός για όλους θα το βρείτε. Εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα. Εγώ το βλέπω από ένα site τώρα συγκεκριμένα για να σας το διαβάσω, αλλά στο gov.gr θα τα βρείτε όλα. Στο τουρισμός, στην κατηγορία τουρισμός για όλους.

0: Look at me, I'm happy.
1: Καλημέρα Σιλίνδο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη.
0: Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο προφανώς και μας προβληματίζει όλους, σε όλη την Ελλάδα, πέρα από την περιοχή μας, αλλά θα ασχοληθούμε με την περιοχή μας εδώ πέρα και αναφέρομαι στην αιμοδοσία. Λοιπόν, εχθές παρακολουθούσα ένα αθηναϊκό κανάλι και είδα κάποιες ειδήσεις και είδα την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, να βγάζει πραγματικά μια κραυγή αγωνίας, όπως σας το λέω. Όπως σας το λέω, και μιλούσε για πάρα πολύ, για λιγοστά αποθέματα αίματος. Μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα απλά για να το πούμε έτσι και να το συζητήσουμε και να το περάσουμε στα ψηλά. Εγώ χθες όταν είδα την κυρία Τσαγκάρη να κάνει αυτές τις δηλώσεις, τρελάθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όλοι κάποια στιγμή, κακά τα ψέματα στη ζωή μας, είτε έχουμε κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή, κάποιο γνωστό, κάποιο δικό μας, είτε και εμείς οι ίδιοι, την έχουμε χρειαστεί αυτή τη διαδικασία ή έχουμε ακούσει για κάποιον που τη χρειάζεται ή αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένους μήνες, έτσι, ειδικά Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, όπως είπε η κυρία Τζαγκάρη, γίνεται χαμός. Τι θέλετε, ότι αυξάνεται ο κόσμος, ότι έχουμε ένα σωρό τροχέα, χρειάζεται αίμα, χρειάζονται τα πάντα. Ναι, χρειάζονται τα πάντα. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή, έχω την χαρά να έχω τον Βασίλη τον Νικολή, τον προϊστάμενο εδώ της εθελοντικής αιμοδοσίας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει πολλά χρόνια αυτό το θέμα, ξέρει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Πολλές φορές φωνάζει, πολλές φορές τα λέει, τα ξαναλέει, κάνει ένα σωρό εκδηλώσεις για να καταφέρει να συγκεντρώσει αίμα. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αλλά χρειάζεται και τη βοήθειά μας. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, λίγο πριν φύγουμε και εμείς σε διακοπές. Ήθελα να το πούμε αυτό το θέμα και να το συζητήσουμε και να το αναδείξουμε όσο μπορούμε και να σας θέρμο παρακαλέσω και εγώ, όσοι μπορείτε, δεν είναι τίποτα από τη ζωή μας να δώσουμε 5-10 λεπτά μαζί με το πάρκινγκ, ένα

0: τεταρτό. Να δώσουμε από, τη, από το χρόνο μας, έτσι, κυριολεκτικά για να σώσουμε μια ζωή. Δεν μιλάω τώρα για όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί και να χρειάζονται. Χρειάζονται πάρα πολλά, είτε μοπετάλια, είτε τα πάντα. Εδώ χθες μιλούσε για αίμα, η κυρία Τζαγκάρη, και λες τι γίνεται, όντως υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, όντως υπάρχει. Μίλησε κατευθείαν με τον κύριο Νικολή, θα σας τα πει και ο ίδιος. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε, να δούμε τι γίνεται και εδώ στην περιοχή μας, τι ανάγκες έχουμε. Και αν όντως το πρόβλημα και εδώ έτσι υφίσταται, που προφανώς, γιατί μίλησε για όλη την Ελλάδα, κυρία Τζαγκάρη, το πρόβλημα μεγάλο. Καλημέρα, κύριε Νικολή, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη μου. Νομίζω γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Επομένως, το Νικολής πάει στη δεύτερη μοίρα. Μανώλη
0: σωστό,
1: και Βασίλη. Να ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Πράγματι, η αγωνία που μετέφερε η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι αγωνία που αφορά όλους μας. Ακόμα περισσότερο δε στην περιοχή μας, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου νιώθουμε πολύ πεπαιδευμένοι ακόμα και για το αίμα. Το καλοκαίρι κάθε χρόνο έχει αποτελεί για μας μια ιδιαίτερη πρόκληση. Είναι μια απαιτητική περίοδος και για την αιμοδοσία. Φιλοξενούμε χιλιάδες επισκέπτες, ο μόνιμος πληθυσμός αυξάνεται λόγω της τουριστικής περίοδου και λόγω της εποχικής εργασίας, άρα λοιπόν αυξάνονται και οι ανάγκες σε αίμα. Δυστυχώς έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα, τα οποία χρειάζονται άμεσα αίμα. Εκεί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Δεν είναι ένα χειρουργείο το οποίο το βάλαμε, το προγραμματίζουμε για μια ημερομηνία και άντε να το αναβάλουμε για λίγο μέχρι να τα καταφέρουμε να βρούμε αίμα. Σε ένα τροχαίο ατύχημα χρειαζόμαστε άμεσα αίμα. Οι τακτικοί αιμοδότες βρίσκονται και αυτοί σε διακοπές δυστυχώς. Ναι. Εργάζονται εντατικά στον τουρισμό. Αποφεύγουν αιμοδοτήσεις λόγω κατρρευστικών θερμοκρασιών ή των ωραρίων τους. Έτσι αυξάνεται η ανάγκη, μειώνεται η προσέλευση των θελοντών αιμοδοτών. Αυτή είναι η μεταφορά του πραγματικού προβλήματος, το τι υπάρχει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μίλησε για δεκαπλάσια ποσότητα σε αρκετές περιπτώσεις που χρειάζεται αρκετά νοσοκομεία της χώρας για δεκαπλάσια ποσότητα μόνο τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή,
1: και Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ακριβώς. Εμάς ξεκινάει από πολύ νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ξεκινάει από τον Ιούνιο, από τις αρχές του καλοκαιριού και φτάνουμε μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να μην σας πω και το ολόκληρο τον Οκτώβριο. Πολλές φορές οι ανάγκες θα είναι διπλάσιες από αυτές που χρειαζόμαστε. Εμείς τις υπολογίζουμε περίπου στις 7.000 μονάδες για το νοσοκομείο της Ρόδου κάτω από συνθήκες ομαλές. Αυτό σημαίνει 7.000 άτομα πρέπει να έρθουν στο νοσοκομείο και να εμποδοτήσουν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Αυτές αυξομειώνονται σύμφωνα πάντοτε με τις συνθήκες κάθε εποχής και κάθε περίοδου και το τι συμβαίνουν. Σε ένα νοσοκομείο όπως είναι το δικό μας, που είναι αναφοράς για το Νότιο Αιγαίο,
0: βέβαια,
1: όπου δεν είναι μόνο τα περιστατικά του νησιού μας, αλλά και των υπολείπων νησιών, με ένα καλοκαίρι που πάντοτε, όπως σας είπα, έχει πολλά τροχαία, έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών που εισάγονται για χειρουργικές επεμβάσεις, δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, είτε αυτό αφορά τον προστάτη, είτε αφορά το καρκίνους στο πνεύμα, στο στήθος, το ό,τι φανταστείτε που μπορεί να γίνουν στην περιοχή μας, όλες αυτές απαιτούν σημαντικές ποσότητες αίματος που πρέπει να βρεθούν. Το χειρότερο είναι ότι εμείς έχουμε μια κακή νοοτροπία, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί να λέμε άμα συμβεί. Μα και συμβαίνει κάθε μέρα και μέσα στην οικογένειά μας. Πολλές φορές και εμένα προσωπικά, αν το πω έτσι λίγο βαριά, μου κακοφαίνεται όταν κάθε μέρα μου παίρνουν τηλέφωνο και ξέρω τις οικογένειές τους, ξέρω ότι έχουν νέα παιδιά, έχουν νέους ανθρώπους μέσα στην οικογένειά τους και ψάχνουμε όλους τους υπόλοιπους για να δώσουν αίμα. Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε από την οικογένεια. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να αιμοδοτούν τακτικά. Είναι καλό και για τους ίδιους, αλλά και ταυτόχρονα για την οικογένειά τους.
0: Εσύ, Βασίλη, μου επιτρέπεις, τι πρέπει όμως να κάνουμε για να το περάσουμε αυτό έτσι στο μυαλό και στη συνείδηση, έτσι.
1: Κάνουμε εκδηλώσεις, τους τα λέμε, τα ξαναλέμε. Τι άλλο, δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω για να μπορέσω να πείσω. Νιώθω καμιά φορά ότι αποτυχαίνω σε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, καμία σχέση, Βασίλη. Είμαστε έτσι σαν Έλληνες. Μην το συζητάς. Κάνεις απίστευτη δουλειά και εσύ και όλο το τίμημα.
1: Δεν έχουμε πιάσει όμως το στόχο. Δεν μπορεί σε χώρες όπως η Ελβετία, χώρα που είναι 10 εκατομμυρίων σαν την Ελλάδα, η εθελοντική αιμοδοσία να αποτελεί στάση ζωής και όχι μόνο καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, εξάγουν και το παραπανήσιο αίμα και σε εμάς. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω καμιά φορά χαριτολογώντας τους λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε περισσότερο ελβετικό αίμα από ότι ελληνικό. Διότι αν υπολογίσω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλες οι ανάγκες του αίματος τις κάλυπτε ο ελβετικός Ερυθρός Σταυρός, περισσότερο νομίζω αίμα έχουμε ελβετικό παρά ελληνικό. Οι βοήθειες πρέπει να αιμοδοτούν τακτικά, προγραμματισμένα, δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Έστω και μία, τουλάχιστον γνωρίζοντας κάποια στιγμή, μπορεί οι ίδιοι ή οι αγαπημένοι τους να χρειαστούν αίμα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τη λογική της αιμοδοσίας τελευταία στιγμή. Όταν προκύψει ένα επίγον περιστατικό, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε και τότε τρέχουμε και ψαχνόμαστε και δεν βρίσκουμε. Αυτή οπωσδήποτε μανώλη νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ξεκινήσουμε από τον νηπιαγωγείο. Γι' αυτό και εμείς βάζουμε ενημερώσεις ακόμα και από εκεί. Έχουμε φτιάξει ειδικά φυλάδια για τα μικρά παιδιά, βάζει και να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε αυτή την κακή νοοτροπία μας που μας διέπει όχι μόνο στην αιμοδοσία, αλλά σε όλο όλη μας τη ζωή. Όλα είμαστε ευκαιριακοί της τελευταίας στιγμής. Ό,τι και να κάνουμε στο τέλος. Ένα μόνο θα το φτιάξουμε. Θα έρθει και ο καλός Θεούλης, θα μας δώσει και λίγο ίδια, λίγο τύχη και θα κάνουμε. Αλλά δυστυχώς έως τώρα το πολύ λίγα αυτά που έχουμε καταφέρει σε αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε συνεχώς εκκλήσεις για αίμα. Σήμερα ετοιμάζομαι να κάνω, ήρθα από το πρωί στο γραφείο και είμαι έτοιμος να κάνω 3-4 εκκλήσεις για αίμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σε δύσκολη κατάσταση είμαστε και στη δική μας περιοχή. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι ένα βήμα. Ας γίνουμε μια κοινωνία που προσφέρει αίμα τακτικά με υπευθυνότητα και συνέπεια.
0: Αυτό θέλει.
1: Δεν γνωρίζετε. Πήγαμε σε αιμοδοσίες, να σας πω, πήγαμε σε μεγάλες αιμοδοσίες φέτος σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Το 90% των αλλοδαπών αιμοδότησε.
0: Μάλιστα.
1: Το υπόλοιπο ήταν η δική μας.
0: Ακούστε τώρα τι είπε ο Βασίλης. Οι ξένοι που είναι εδώ σε διακοπές και πήγαν στις εκδηλώσεις αυτές που κάνει ο κύριος Νικολής και η ομάδα του έτσι για να μαζέψει αίμα και πήγαν και δώσαν αίμα. Προσέξτε. Προσέξτε εδώ να δείτε αυτό που λέει για την νοοτροπία τη δικιά μας.
1: Μεγαλείο ψυχής, Μανώλη μου, μεγαλείο ψυχής το λέω, το έχω πει και στο Δήμαρχο, το έχω πει στο Περιφερειάκο, το έχω πει σε όποιον βρίσκω, τους λέω, αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν του δικού μας επένου. Mm-hmm. Το να βρίσκεται σε διακοπές και να έρχεται και να πάει να αιμαδοτήσει για τον άγνωστο Χ σε ένα τόπο που απλώς έρχεται να φιλοξενήσει και ο Θεός ξέρει αν θα ξαναέρθει ξανά για να ξαναπεράσει τις διακοπές του ή έρθει να μας ξαναδεί. Και όμως αφιερώνει μία μέρα από τις διακοπές του, γιατί πραγματικά τις αφιερώνει, διότι ένας που έρχεται να αιμοδοτήσει χρειάζεται κάποια πράγματα να κάνει. Πρώτον να φάει καλά, να μην γυμναστεί, να μην πάει στην πισίνα, να μην πάει στη θάλασσα, μην τυχόν και μολυνθεί η πληγή και ούτω καθεξής. Κάνει μία μέρα από τις πολύτιμες διακοπές του για να αιμοδοτήσει σε ένα ξένο για αυτόν τόπο.
0: Ναι.
1: Και εμείς να είμαστε εδώ και να μην αγαπάμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο.
0: Σωστό.
1: Είναι αδιανόητο. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Πραγματικά θέλω κάποια στιγμή να δω όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα σας είπα τους νέους ανθρώπους 17, 18, 19, 20 χρονών. Δεν εννοείται να έρχονται εδώ κάθε μέρα και να τους ρωτάμε πού είναι οι δικοί σας άνθρωποι και να λένε δεν έχουμε κανένα. Δεν τόσο πάντο, επιτέλους όλοι δεν έχουν κανένα, δικό τους είναι με πολλοί.
0: Σωστός είσαι, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η σταθερή σου.
1: Είναι σίγουρο ότι κάτι καταφέραμε με τους ξένους επισκέπτες στο νησιού μας. Mm-hmm. Και είναι ένα ιδιαίτερο αισιόδοξο γεγονός και αποτελεί και αυτό μια επιτυχία και του συλλόγου
0: βέβαια,
1: μας.
0: Βέβαια,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Δεν ακούνται μόνο αυτοί, διότι χρειαζόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους για να καλύψουμε τους δικούς μας ασθενείς, τους Έλληνες ασθενείς αν το θέλετε, να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας στην περιοχή μας. Νιώθουμε και σε αυτό που είπαμε το κομμάτι του ότι αφορά το αίμα απομονωμένοι από την υπόλοιπη χώρα, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που μας είναι δύσκολες οι μεταφορές του αίματος και σε έκτακτες περιπτώσεις πρέπει εμείς οι ίδιοι να ενδιαφερθούμε για να τα καλύψουμε αυτά. Μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Ας ενδιαφερθούμε. Ας ξυπνήσουμε από το ραχάτι μας, ας αφήσουμε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μας να έρθουμε. Το είπες πολύ ωραία. 15 λεπτά, άντε 20, ούτε ένας καφές. Ένα έρθουμε στο νοσοκομείο, να αιμοδοτήσουμε. Δεν το χάνουμε το αίμα στο κάτω-κάτω της γραφής. Μπαίνει στον Μητρό μας, παραμένει εκεί εθελοντικό και όποτε το χρειαστούμε με ένα απλό τηλεφώνημα στην αιμοδοσία μπορούμε απλώς αυτό να το μεταφέρουμε στον άνθρωπο που θέλουμε. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να περιμένουμε κάθε φορά τελευταία στιγμή και να τρέχουμε, διότι πάντα οι συνθήκες δεν είναι.
0: Δεν είναι, βέβαια δεν είναι. Και δεν είναι σταθερές.
1: Σωστό. Έχει πολλούς που λόγω της εργασίας τους, λόγω του τρόπου ζωής τους, ο άλλος βγήκε, ήπια ένα ποτάκι, είναι 20 χρονών, 25 χρονών, βγήκε ένα ποτάκι. Την επόμενη μέρα, εάν δεν κοιμηθεί καλά, απαγορεύεται να πει αλκοόλ, δεν μπορεί να αιμοδοτήσει. Το χάνουμε. Πάμε για την επόμενη και με τη μεθεπόμενη. Και στο τέλος, ξέρετε, υπάρχει αυτή η αναπηρικότητα αύριο και αύριο και αύριο και ποτέ δεν έχετε αυτό το αύριο.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πράγματι, με ευκαιρία με αυτό που την έκκληση που έκανε η πρόεδρος του ΕΚΑ και εμείς κάνουμε τη δική μας έκκληση για τη δική μας περιοχή, για τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτοί που βρίσκονται εδώ στα κρεβάτια του νοσοκομείου, δικοί μας άνθρωποι είναι. Και άνθρωποι της
2: Γερμανίας. Βέβαια, σωστό, σωστό.
1: Δικοί μας, γνωστοί.
2: Δικοί μας άνθρωποι είναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτούς. Αύριο μπορούμε να βρεθούμε και εμείς στην ίδια θέση με αυτούς.
2: Ναι,
1: μην το ξεχνάτε.
2: Ναι, Βασιλέ, έχει δίκιο. Λοιπόν, τα ακούσατε τι είπε ο Βασιλής, ακούσατε τι είπε και η πρόεδρος. Νομίζω δεν χρειάζεται παραπάνω. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το πόσο σημαντικό και τι πρόβλημα υπάρχει. Έτσι, δεν είναι τη τελευταία στιγμή όπως το λέει και ο Βασιλής. Και αν θες Βασίλη μου, λίγο πριν κλείσουμε, επειδή στέλνει και ένα μήνυμα ο ακροατής μας, ο φίλος ο Χρήστος, απόγευμα, τι ωράριο υπάρχει, υπάρχει ωράριο για απόγευμα να μπορέσουν? Για...
1: Η αιμοδοσία δυστυχώς δεν έχει πολύ με διευρυμένο ωράριο και το πρόγραμμά μας είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τις 1.30 μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη και Πέμπτη 9 με 5 το απόγευμα είναι το πιο διευρυμένο ωράριο που έχουμε, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά έχουμε και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 1. Εντάξει, θα θέλαμε περισσότερες ώρες. Δυστυχώς οι δυνατότητες και του νοσοκομείου μας σε ό,τι αφορά το προσωπικό είναι πενιχρές και δεν μπορούμε να στηρίξουμε αιμοδοσίες από απογευματινές ώρες ή βραδινές. Το αντιλαμβάνουμε ότι θα εξυπηρετούσε πολύ κόσμο στην περιοχή μας, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αλλά σε αυτές τις ώρες, κάποια μέρα, κάποια στιγμή,
2: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή το χρόνο το βρίσκουμε. Αν θέλουμε να το βρούμε, θα τον βρούμε το χρόνο. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βασίλης. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και όπου υπάρχουν και εξωτερικές αιμοδοσίες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε στη Γενική Κλινική. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε και άλλα ξενοδοχεία. Όπου βρίσκουν, είναι ελεύθεροι οποιοδήποτε θέλει να αιμοδοτήσει, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενος του ξενοδοχείου, αν έχει σχέση με την επιχείρηση την οποία πάμε, είναι ελεύθεροι για όλους τους πολίτες αυτές οι εξορμήσεις. Μπορεί να έρθει και να αιμοδοτήσει και εκεί. Μάλιστα κάποιοι το επιλέγουν συνειδητά να το κάνουν αυτό για να αποφεύγουν τον χώρο του νοσοκομείου που πολλές φορές μπορεί να μας δημιουργήσει.
2: Ναι, το ίδιο. Σωστό. Αυτό το ίδιο.
1: Αναμνήσεις να μας παίρνει στο μυαλό και να αποφεύγουμε. Πάμε σε χώρους οι οποίοι τουλάχιστον βοηθάνε και σε αυτό το κομμάτι για να μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει με ασφάλεια και με λιγότερο άγχος.
2: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ ό,τι και αν χρειαστεί. Να είσαι πάντα καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας εκεί και μακάρι να βοηθήσουμε.
1: Να είναι ευχάριστο, με λιγότερα περιστατικά, να ηρεμήσετε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας για το Σεπτέμβρη και να επιστρέψετε πάλι στην καλή δουλειά την οποία κάνετε.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη, καλό κουραγιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το κραυγή αγωνίας είναι μικρό. Έτσι, τα ακούσατε τι είπε ο κύριος Νικολής. Σηκωθείτε από τις καρέκλες και τους καναπέδες και πάμε να βοηθήσουμε καταρχάς τους εαυτούς μας, αχρίαστο να είναι, και μετά τον οποιοδήποτε έχει ανάγκη, έτσι.
3: Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σας για να σας πω λίγο για την συνάδελφο από το Open, την Μαρία Σιαμπάνου. Καταρχάς, πάρα πολλά συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη του σταθμού για τη στάση που κράτησε απέναντι στην Μαρία Σιαμπάνου, που όλοι είδατε τι έγινε. Κάποια στιγμή βγήκε κάποιο βίντεο, ακούστηκε κάποιο χαμόγελο και έπεσαν όλοι οι βρικόλακες του Facebook και των υπόλοιπων social media γενικώς να φάνε αυτή την κοπέλα. Μια κοπέλα, μια συνάδελφος που είναι στο δρόμο μέσα στις φωτιές, μέσα σε απίστευτες θερμοκρασίες, μέρες του Θεού για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας δώσει την εικόνα που εμείς θέλουμε, και πέσαμε πάνω της να τη φάμε. Αλλά αυτοί είμαστε. Όχι. Με τη Μαρία λοιπόν, με την κάθε Μαρία που δέχεται όλο αυτό το απίστευτο ελεηνό τρισάθλιο bullying στα social media. Έτσι, είναι ντροπή. Και πάρα πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη του Open για τη στάση του και για τις δηλώσεις που έκανε μετά και για την ανάρτηση που έκανε στο X και όλα αυτά τα οποία είπε καθ' όλη αυτή τη διάρκεια για το συμβάν που έγινε με την δημοσιογράφο την Μαρία Σιαμπάνου και ένα χαμόγελο το οποίο ακούστηκε και έπρεπε να γίνει ολόκληρος πανικός και άλλα πολλά χιδέα που γράφτηκαν από κάτω. Λίγο ντροπή. Μπείτε λίγο στα παπούτσια της δικιάς μας δουλειάς και τα ξαναλέμε. Κυρίες και κύριοι, γιατί είδα και πολλές κυρίες να γράφουν διάφορα. Λοιπόν, αυτά. Θα με φάει ο Πέρης, φεύγω εγώ. Σκητάλη στη Ρένα Παυλάκη, πρωινό Express. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, η τελευταία εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Θα πάμε και εμείς σε διακοπές να ξεκουραστούμε, λέμε τώρα εμείς. Δεν προβλέπονται φέτος περί διακοπές. Υπάρχει δουλειά, καπάκι, καπάκι, να τελειώνουμε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, εμείς στις 7. Καλημέρα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη, στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν 2 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δίνουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, στηρίζουμε την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές τεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, ενώ διέψευσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσέχει Τρίτη, στη Βουλγαρία η Ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: ακούσει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
3: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Είστε εντάξει, πήρατε ρυθμό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας και το πρωινό μας Express την ώρα του 8 και 9 πρώτα λεπτά ξεκινάμε και σήμερα. Είναι 5η 6 Αυγούστου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με ανέμους και σήμερα στα πελάγια από ό,τι βλέπω. Εγώ από εδώ πάνω από τα ανεμοδαρμένα ύψη του Real Voice σας κάνω εμπειρική αποτύπωση του καιρού. Ό,τι βλέπω σας λέω. Πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσε σήμερα. Είμαστε εδώ, πρώτα τελευταία εκπομπή. Να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα. Κάποιοι πέρι θα κάνουν το σταυρό τους αυτή τη στιγμή. Σου λέει θα ησυχάσουμε για λίγες μέρες. Μην παίρνετε και όρκο, έχουμε και άλλους τρόπους να είμαστε παρόντες και παρούσες.

Τι να κάνω, το ξέρω, θα σας λείψει ο πρωινός καφές. Αλλά έχουμε και άλλες δουλειές στη ζωή μας και άλλα πράγματα να κάνουμε. Πώς είστε λοιπόν, ελπίζω να έχετε, να έχουμε μια όμορφη μέρα όλοι και όλες, χωρίς απρόπτα. Αρκετά. Όχι μόνο αυτός ο Αύγουστος, αυτή η χρονιά από την αρχή ήταν μια δύσκολη χρονιά. Το λέγαμε με το καλημέρα του 2026 από τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα σε όλο αυτό το διάστημα. Ας μας κάνει τουλάχιστον ο Αύγουστος το χατήρι από εδώ και πέρα, λίγο να ηρεμήσουμε. Να σας πω την αλήθεια, έρχομαι με διαθέσεις για λίγο περισσότερη μουσική και σήμερα και αύριο, πριν σας αποχαιρετήσουμε για τις διακοπές του Αυγούστου. Και όλο και κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, όλο κάτι βλέπω, όλο κάτι ακούω, όλο κάτι θα γίνει και την υπόσχεσή μου δεν μπορώ, αυτή που έχω δώσει στον εαυτό μου δηλαδή, δεν μπορώ να την τηρήσω για περισσότερη μουσική. Για να δούμε σήμερα πώς θα μας πάει πέρι.

Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας εδώ, την παρέα μας. Μια παρέα είμαστε άλλωστε εμείς εδώ στον Real Voice 99,5 που κάνει αυτό που αγαπάει να κάνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Πέρης Βασιλάκης, ο μαέστρος της ορχήστρας, επιλέγει και σήμερα την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Από αυτές τις μουσικές που ανοίγει την ένταση του ραδιοφώνου, όπου και βρίσκεσαι, στο σπίτι σου, στο αμάξι σου, στο γραφείο σου αν είσαι μόνος και δεν ενοχλείς κανέναν. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή. Ο Γιάννης Μανουλάς στην πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακοτσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός φταίει για όλα. Για αυτή τη μεγάλη, μεγάλη παρέα που έχουμε γίνει όλες και όλοι. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 5 σε επανάληψη, στις 5 το απόγευμα. Ακούστε τώρα τι έβαλε εδώ ο Πέρης.

Η Λιτανία των Αγίων. Dr. John. Εγώ σας λέω συνήθως και τι ακούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό στις εκπομπές, να μην λένε στις ενημερωτικές εκπομπές, να μην λένε ποτέ τι τραγούδι είναι αυτό το οποίο παίζει. Εγώ προσπαθώ να τα λέω τα περισσότερα, αν όχι όλα, εντάξει, γιατί μπορεί να λέω κάτι εκείνη την ώρα μπορώ να διακόψω. Αλλά γιατί και πολλοί μας ρωτάτε, μας παίρνετε τηλέφωνο ή μας στέλνετε μήνυμα και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που βάλατε σήμερα ή ποιο έπαιξε πριν από λίγο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τίτλους και ερμηνευτές κτλ. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ και σας λέμε τι ακούμε, τι ακούτε, για να μπορέσετε μετά να το αναζητήσετε κι εσείς στις πλατφόρμες, στο YouTube, στα Spotify, εδώ εκεί παραπέρα, με όποιο τρόπο τέλος πάντων κι εσείς επιλέγετε να ακούτε μουσική. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι και δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ευτυχώς βέβαια τώρα με το Shazam στα κινητά όλοι μπορούμε λίγο πολύ να εντοπίσουμε ποιο τραγούδι ακούγεται, αλλά ας πούμε ότι είστε σημείο που δεν μπορείτε. Ποιο τραγούδι και δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ευτυχώς βέβαια τώρα με το Shazam στα κινητά όλοι μπορούμε λίγο πολύ να εντοπίσουμε ποιο τραγούδι ακούγεται, αλλά ας πούμε ότι

Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα και κάτι περισσότερο. Και αυτό το κάτι περισσότερο είναι η μικρή κωδική, μικρή σε εισαγωγικά, βιοτεχνιών ελληνικών ή και τοπικών, δωδεκανησιακών, νησιώτικων, νότιο-αιγαιοπελαγίτικων. Αυτά που δεν θα βρείτε σε μεγάλες αλυσίδες. Αυτά τα εκλεκτά προϊόντα του δικού μας τόπου. Αυτό είναι το κάτι παραπάνω που θα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Γι' αυτό θα σας προκαλέσουμε και σήμερα να αναζητήσετε αυτά τα προϊόντα και θα μας θυμηθείτε. Είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τους γνωστούς πια τυποποιημένους κωδικούς που όλοι γνωρίζουμε. Για κάντε μια προσπάθεια να ψάξετε λίγο περισσότερο και θα με θυμηθείτε. Όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στην καλύτερη ποιότητα εννοείται, και με πολύ μεγάλες προσφορές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ελκυστικές προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το Φυλάδιο. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, αλλά και στα social του Supermarket Γιάννη Πάπου. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, καθώς και πώς θα κάνετε παραγγελία για να έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας, στο σπίτι σας. Τα καλύτερα λοιπόν μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά.

είναι η Τζούσι Φερέρι, αλλά αυτή νομίζω την ξέρετε, γιατί όταν εμφανίστηκε με αυτή την πολύ ιδιαίτερη φωνή της, έγινε χαμός. Και είναι και τόσο αναγνωρίσιμη που είμαι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε ποια είναι. Τζούσι Φερέρι, θα πάμε λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανουλά, όπως ξεκινάμε κάθε μέρα την εκπομπή μας.

0: καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες. Σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.

Από τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, στον τύπο, στα site εθνικής, πανελλαδικής εμβέλειας, να παίζει πολύ το θέμα του χρόνου των εκλογών και τελικά ακόμα και αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για πρόωρες εκλογές ενδεχομένως και μέσα στο φθινόπωρο, πλέον να το έχουν πάρει απόφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και μάλιστα

Και μέσα στο φθινόπωρο πλέον να το έχουν πάρει απόφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και μάλιστα τοχιά, όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και... Λαμβανωμένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι όπου βρεθεί και όπου σταθεί, είτε ερωτηθεί είτε όχι, όπως στην περίπτωση των δηλώσεων που έκανε τις προάλλες εδώ στον Real Voice, στην Νατάσα Παμπρή, μόνος του αναφέρθηκε στο χρόνο των εκλογών, εκλογές την άνοιξη. Νομίζω ότι αυτά όλα δεν άφηναν κάποιο περιθώριο έτσι αμφισβήτησης, πλην βέβαια κάποιου συγκλονιστικού απρόπτου, που ποιο να είναι αυτό το συγκλονιστικό απρόπτο. Βλέπω λοιπόν ότι το ένα μετά το άλλο τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης υιοθετούν πια το σενάριο των εκλογών την άνοιξη του 27 και μάλιστα δίνουν και πιθανές ημερομηνίες 23 με 30 Μαΐου. Μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το θέμα αυτό είχε χθες το πρώτο θέμα, αλλά βλέπω ότι αναπαράγεται πλέον. Και το σκεπτικό είναι το εξής, και νομίζω ότι είναι και πολύ απλό. Θα έχουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε πακέτο μέτρων που θα εξαγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσει και στην πράξη τα οικονομικά μέτρα. Να το καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, να το εμπεδώσει. Όποιο είναι αυτό το πακέτο. Άρα λοιπόν, το ένα είναι η απόδοση των οικονομικών μέτρων. Το άλλο είναι οι αντοχές των πολιτικών αντιπάλων. Και όταν λέμε τώρα για αντοχές των πολιτικών αντιπάλων, εδώ πέρα σε ποιον αναφερόμαστε? Στο κόμμα του Τσίπρα εννοείται. Η Καριστιανού φαίνεται να φιλορροεί, άλλωστε και εδώ είχαμε εκφράσει την άποψη ότι είναι θνησιγενές όλο αυτό, είναι μια φούσκα όλο αυτό, στηρίζεται στο θυμικό των πολιτών και πιο πολύ επικοινωνιακά ενισχύθηκε παρά επί της ουσίας ως ένας πολιτικός φορέας με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη πρόταση. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπετε τι γίνεται. Και τα ποσοστά πέφτουν, αλλά και τα στελέχη φεύγουν. Τώρα, δεν ξέρω πώς κάποιοι δεν το είδαν ότι εκεί θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Και πώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν έστω την ελπίδα τους για κάτι διαφορετικό στην περίπτωση αυτή, αφού βλέπαμε από την αρχή που πήγαινε και πώς εξελισσόταν όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι μπροστά και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το κόμμα Σαμαρά βεβαίως. Αλλά η εξάντληση των αντιπάλων φαίνεται να είναι το βασικό σκεπτικό μέχρι τότε. Σου λέει τώρα, είναι φρέσκοι ακόμα, κρατάνε τα ποσοστά. Μέχρι τότε, μέχρι το Μάιο, έχει ο καιρός γυρίσματα και έχει πολύ νερό να κυλήσει στα βλάκι. Αυτές είναι εκτιμήσεις που κάνει το Μαξίμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στον τύπο, επαναλαμβάνω. Αλλά και με την κοινή λογική, την απλή λογική των πραγμάτων οδηγούμαστε εκεί. Βέβαια, η πολιτική, όπως και η ζωή, έχει τους δικούς της κανόνες, τη δική της ροή και θα δούμε τελικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, αυτό που είναι το πιθανότερο αυτή την ώρα που μιλάμε, κατά 99,99% είναι εκλογές την Άνοιξη. Συνεπώς, μην έχετε τέτοιες έννοιες μέσα στις διακοπές σας.

Μας στέλνετε, κυρίες και κύριοι, πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με τη ρύπανση των θαλασσών. Έχει διονγκωθεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό. Βλέπω πολύ έντονο τον προβληματισμό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Όσο ο κόσμος ανεβάζει φωτογραφίες από περιοχές με ρύπανση, με μόλυνση, το θέμα άνοιξε λόγω του βιολογικού.

όπου έγινε πια γνωστό, δεν έχει μείνει κανείς πια που να μην ξέρει ότι ο βιολογικός έχει πρόβλημα. Εκείνο που με σοκάρει, ξέρετε ποιο είναι, από την συζήτηση, από το δημόσιο διάλογο, ο οποίος διεξάγεται έτσι όπως διεξάγεται και με το πνεύμα που διεξάγεται δια των social media. Και αυτών που επιλέγουν τελικά ακόμα να είναι εκεί μέσα και να συζητούν, αν αυτό λέγεται συζήτηση. Είναι πραγματικά σοκαριστική η αντίληψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μία και μόνο έννοια. Μη τυχόν και θίξουμε τα τοτέμ τους, τις ιερές τους αγελάδες. Εδώ λοιπόν ο κόσμος ρωτάει, παιδιά τι γίνεται, θα μας ενημερώσει κανείς από τους αρμοδίους εκεί, στη ΔΕΙΑΡ, στο Δήμο, όλοι με ένα αρχείο, όποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο υπεύθυνος, έτσι. Το τι συμβαίνει εκεί, να ξέρουμε πού να πάμε να κάνουμε μπάνιο, πού να κολυμπήσουμε, πού να μην κολυμπήσουμε, ποιες παραλίες να αποφύγουμε, γιατί με τόσα πράγματα που καταθέτει στα social media ο κόσμος, φαίνεται τελικά ότι το πρόβλημα είναι παντού. Για άλλους λόγους βέβαια σε κάθε περιοχή, έτσι, στο Βόδι ή στην Καλλιθέα είναι λόγω του βιολογικού. Σε άλλες περιοχές όμως τι είναι? Είναι ημερόπλια? Είναι ξενοδοχειακές μονάδες? Τι ακριβώς είναι? Είναι παράνομες συνδέσεις που οδηγούνται τελικά τα λίμματα στη θάλασσα? Τι ακριβώς είναι? Και σου λέει, επειδή εδώ πέρα δεν βγάζεις άκρη στο τι είναι, μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος και εμάς και τους πολίτες, τους επισκέπτες μας, πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και πού δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Έτσι και τολμήσει κανείς να το πει αυτό, το αυτονόητο, θα ζήσει μεγάλες στιγμές μέσα στα social media. Γιατί θα του την πέσουν αυτοί οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μην τυχόν επαναλαμβάνω και θίξουμε τις ιερές αγελάδες, και θα αρχίσουνε. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα παλιό, μα αυτό τώρα το ανακαλύψατε, μα πάντα ήταν έτσι. Δηλαδή και επειδή πάντα ήταν έτσι, και το είπε και ο Ζανετούλης, τι θέλετε να τα κάνουμε, δεν χωράει τώρα, τα είδατε πρώτη φορά. Είχαμε και επίσημη επιβεβαίωση δηλαδή ότι αυτό το χάλι είναι εκεί συνεχές, γιατί ο βολογικός δεν χωράει. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια είναι εκεί. Ωραία, επειδή είναι εκεί τόσα χρόνια, σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είναι εδώ και 2,5 χρόνια στα πράγματα και καλούνται να το διαχειριστούν και επενδύουν υποτίθεται στην επίλυση του προβλήματος, είναι άμυροι ευθυνών. Ξέρετε κάτι, η πολιτική ευθύνη ανήκει σε αυτούς οι οποίοι είναι στα πράγματα να τα διαχειριστούν. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αν πηγαίναμε στη λογική ότι μα και πέρυσι ήταν και πρόπερσι ήταν και πριν από 20 χρόνια ήταν και 15 ήταν, ωραία, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάθε φορά ο καθένας θα έλεγε, ναι, μα ανέκαθεν είναι εκεί το πρόβλημα, επομένως γιατί μου ζητάτε λύση από μένα, άστο να περάσει και στον επόμενο. Αυτή τη λογική υποστηρίζεται εν ολίγης? Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις αναρτήσεις. Μη μιλάτε, μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε. Εντάξει, δεν το ξέρατε, εκεί ήταν πάντα. Άρα λοιπόν, αφού ήταν εκεί πάντα, αφήστε το να είναι εκεί. Ή στον αιώνα τον άπαντα, ή στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όποιος ηγείται ή όποιος θέλει να ηγείται, πρέπει να δίνει και λύσεις. Και θα μου πείτε τώρα ότι η σημερινή προεδρία της ΔΕΙΑΡ πάει να δώσει λύσεις. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς

όταν έχεις ένα πρόβλημα 20 χρόνια. Άρα από την πρώτη μέρα που ανέλαβες, μπορείς να κάνεις το σχεδιασμό σου και τις ενδιάμεσες κινήσεις οι οποίες χρειάζονται για να μετριάσεις το φαινόμενο μέχρι να πας σε ένα κανονικό διαγωνισμό. Αλλά εντάξει, αν προσπαθεί κανείς να βγάλει άκρη από τον υποτιθέμενο δημόσιο διάλογο, έτσι όπως αυτός διεξάγεται δια των social media, δεν βγάζει άκρη. Και είναι πραγματικά, θα το επαναλάβω, σοκαριστικό το ότι κάποιοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι μην τυχόν και επιρριφθούν ευθύνες στη σημερινή δημοτική αρχή και στη σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και δεν πάει το πρόβλημα να φτάσει να βγαίνει και από τα συμφώνια μας στα σπίτια μας. Είκοσι χρόνια μετά δεν μπορείς να τεκμηριώσεις κατεπήγον. 2,5 χρόνια μετά, κοντεύουνε 3, που διαχειρίζεσαι μια κατάσταση, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις κατεπήγον. Πώς να το κάνουμε τώρα?

Τα αναφέρω αυτά για τον βιολογικό, για τη μόλυνση στις θάλασσες, γιατί βλέπω και πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει και φωτογραφίες βλέπω καθημερινά να βγαίνουν σε διάφορα site που ο κόσμος έχει καταφύγει τελικά και σε εμάς εδώ έρχεται πάρα πολύ υλικό. Γενικώς το θέμα απασχολεί, αλλά επαναλαμβάνω. Η πρεμούρα κάποιων είναι μην τυχόν και φυγούν τα ιερά το τέμ τους. Θα γυρίσω, θα αλλάξω θέμα, να πάω σε ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έφερε μηνύμες μιας δεκαετίας. Για κάτι που έγινε εδώ, στα νησιά μας, στη Λέρο συγκεκριμένα. Το ζήτημα μεταναστευτικό προσφυγικό. Προσφυγικό μεταναστευτικό. Το ζήτημα άνοιξε εκ νέου στην Ευρώπη. Γιατί με την απόβαση, με την υβριδική, όπως λένε, επίθεση που δέχθηκε η Θέουτα της Ισπανίας και με τη σύγκληση των υπουργών εξωτερικών σε τηλεδιάσκεψη επιγόντως για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα των υβριδικών επιθέσεων, με τις χιλιάδες των μεταναστών να επιδιώκουν να επιβιβαστούν στην Ευρώπη, το ζήτημα επανέρχεται στην ατζέντα της Ευρώπης. Επανέρχεται και με την κυβέρνηση της Ισπανίας να ζητά αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνει βέβαια, γιατί άκουσε φωνές τις τελευταίες μέρες που να λένε να κλείσουν τα σύνορα, να περιοριστεί η πρόσβαση. Δηλαδή εν ολίγης να μπει μια νάρκη στα θεμέλια της Σέγγεν, που σημαίνει ελεύθερη διακίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη και για τις κατακτήσεις της. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το γεγονός και όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες με το μεταναστευτικό να επανέρχεται στην κορυφή των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θυμήθηκα κάτι το οποίο συνέβη πριν από

0: 10-11 χρόνια, ξεκίνησε το 2015 και τελεσφόρησε το 2016. Το τελεσφόρησε βέβαια σε εισαγωγικά και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Ήταν η περίοδος τότε, ξεκίνησε από εδώ από τη Λέρο για την ακρίβεια. Ήταν η περίοδος που τα νησιά μας βούλιαζαν από εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμο. Εκτιμάται, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνη τη διετία, μάλλον 1,5 χρόνος ήταν στην ουσία, το 15 και το πρώτο μισό του 16, γιατί μετά άλλαξαν τα δεδομένα με τις συμφωνίες που έγιναν με Τουρκία κτλ. Πρέπει να πέρασαν για να μπουν στην Ελλάδα περί τις 250.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η Λέρος, η Κος και άλλα νησιά, της Δωδεκανήσου και η Λέσβος βέβαια πιο ψηλά, ήταν οι βασικές πύλες εισόδου και καταλαβαίνουμε, θυμόμαστε όλοι, ότι τα νησιά είχαν γονατίσει κυριολεκτικά. Η φωνή μας, η περιφέρειά μας μάλλον, η περιοχή μας, εξέπεμπε μία φωνή έτσι απόγνωσης στα φόρα τότε της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι είναι κάτι που δεν τους αγγίζει, δεν τους αφορά, δεν το πολύ ξέρανε, δεν πολύ καταλαβαίνανε και είχαν και μια αντιμετώπιση αφιψηλού. Δικό σας είναι το θέμα, λουστείτε το. Σας το λέω πολύ απλά. Μέχρι που τελικά η Ισπανία, αλλά όχι η Ισπανία η κυβέρνηση της Ισπανίας, αλλά η περιφέρεια της Βαλένθια, γιατί εκεί υπάρχει αυτοδιοίκηση στις περιφέρειες, πήρε μια απόφαση από μόνη της, ευαισθητοποιημένη από την κατάσταση που παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα σε αυτά τα φόρα και μέσα σε αυτές τις συνεδριάσεις που γινόντουσαν τότε για το προσφυγικό, ευαισθητοποιήθηκε και είπε «Εμείς είμαστε εδώ. Θέλουμε να πάρουμε κόσμο». Η επικεφαλής λοιπόν της επαρχίας, λέω, της περιφέρειας της Βαλένθια ήρθε στα Δωδεκάνησα, ήρθε στη Λέρο και το Φεβρουάριο του 2016 με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας που τι προέβλεπε, να στείλει η Βαλένθια πλοίο και να πάρει περί τους χίλιους, ενδεχομένως να έκανε και άλλα δρομολόγια και να έπαιρνε και άλλους πρόσφυγες και να τους μεταφέρει στη Βαλένθια. Η αλληλεγγύη δηλαδή στην πράξη. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Γιατί κινήθηκαν εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας που πήρε μεγάλη έκταση τότε και στα ισπανικά και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, κινήθηκαν θεοί και δαίμονες για να το σταματήσουν και το σταμάτησαν. Η ισπανική κυβέρνηση το σταμάτησε. Πήρε κάποιους λίγους μέσα από μια κεντρικοποιημένη πια διαδικασία, αλλά όλη αυτή η πρωτοβουλία αλληλεγγύη στην πράξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Βαλένθια να βάγισε, γιατί δεν την άφησαν να ολοκληρωθεί. Γιατί τότε ο Μαριάνο Ραχόι, που ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεχόταν πιέσεις από χώρες που είχαν συστήσει την ομάδα του Βίζεγκραντ. Τη θυμάστε? Ήταν αυτοί που δεν τους ενδιέφερε το θέμα και σου λέει τι είναι αυτά τώρα, και ήθελαν και κλειστά σύνορα και μη διανοηθείτε, και ασκούσαν πιέσεις συνολικά στην κυβέρνηση Ραχόι, ο Ραχόι με τη σειρά του στην Περιφερειάρχη της Βαλένθια και τελικά όλη αυτή η ιστορία να βάγισε. Γιατί την αναφέρω? Έχω κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ ντοκουμέντο με όλα τα γεγονότα εκείνων των ημερών, για να τονίσω, κυρίες και κύριοι, το κοντράστ. Η Ισπανία, που τότε δεν άφησε να ξεκινήσει ποτέ αυτό το πλοίο για να έρθει στα νησιά μας και να πάρει τον κόσμο, είναι αυτή η οποία σήμερα κινητοποιεί ολόκληρη την Ευρώπη απαιτώντας αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να μην τονίσω αυτό το κοντράστ. Τα γεγονότα εκείνων των ημερών τα έζησε, κυρίες και κύριοι, από πρώτο χέρι, εκ του σύνεγγης, μέσα στα φόρα τα ευρωπαϊκά και μέσα στις συνεδριάσεις της λεγόμενης Task Force της Ευρώπης τότε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Οι αντιπεριφερειάρχης και τότε εντεταλμένη αρμόδια εθελοντισμού ήταν τότε η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Γιασιράνη για αυτό το θέμα εκτενώς, το τι έχει γίνει, τι είχε γίνει τότε. Και νομίζω ότι είναι καιρός να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έστω και μετά από 10 χρόνια, γιατί διαπιστώνουμε ότι το θέμα είναι εδώ. Είναι πάντα εδώ και είναι πάντα ανοιχτό. Κυρία Γιασιράνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για το εξαιρετικό άρθρο, το ντοκουμέντο όπως είπατε προηγουμένως που έχετε γράψει χθες το βράδυ και το διάβασα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μνήμες μου ήρθαν στο μυαλό. Πέρασε μπροστά από τα μάτια μου όλη εκείνη η περίοδος, η οποία ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και σε μια χώρα πτωχευμένη, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια, μιλάμε για το 15 τώρα, έτσι, το 15
1: το που 2015.
0: Ήμασταν βουτυγμένοι μέσα στα μνημόνια, δηλαδή στη χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε να έχει φτάσει.
1: Στη χειρότερη στιγμή της χώρας.
0: Αυτή η χώρα, έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστά, είναι πολύ ακριβές το ντοκουμέντο που έχετε, τα ντοκουμέντα που έχετε παραθέσει. Είναι ακριβέστατα και πραγματικά σας λέω, μου ήρθαν πάρα πολλές μνήμες χθες το βράδυ διαβάζοντάς το. Είναι ακριβέστατο το άρθρο σας.
0: Δυσκολεύτηκα βέβαια να σας πω την αλήθεια να βρω φωτογραφικό υλικό μετά από τόσα χρόνια, από εκείνες τις μέρες, εκείνη την επίσκεψη τη συγκεκριμένη. Κάτι βρήκα όμως από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς είχα κρατήσει τις φωτογραφίες από το δελτίο τύπου που είχε βγει τότε από την περιφέρεια και το βίντεο της υπογραφής. Τα βρήκα στο αρχείο μου, τα είχα κρατήσει και πραγματικά λέω αυτά αξίζει να αναδημοσιευτούν, να ξαναβγούν στην επιφάνεια για να καταγραφούν πλέον και να μείνουν αυτά. Και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, που μπόρεσα να βρω. Υπάρχει βέβαια, αλλά ξέρετε είναι σε κλειστά, δηλαδή το έχουν πρόσβαση
1: κλειδωμένο.
0: Ναι, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Βρήκα τέλος πάντων κάποιες φωτογραφίες, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, όπως επίσης και δημοσιεύματα και από τον ελληνικό και από το διεθνή τύπο εκείνη την περίοδο. Ειδικά ο ισπανικός τύπος ήταν διχασμένος. Άλλοι έλεγαν ναι στην πρωτοβουλία και άλλοι την αντιμετώπιζαν τελείως αρνητικά, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία της συζήτησης. Εγώ θέλω, κυρία Γιασιράνη, έτσι ανθρώπινα πια. Ακριβώς είπατε, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης και όταν πηγαίνατε στην Ευρώπη, δεν νομίζω να σας δεχόντουσαν και με ανοιχτές αγκάλες τότε. Γιατί προχθές το επιμελητήριο ενώπιον του κυρίου Πιερακάκη, ήσασταν κι εσείς εκεί, έκανε και ο Περιφερειάρχης μια τέτοια αναφορά, όταν του λέγανε ότι όταν πήγαινε και του έλεγαν ότι το νερό είναι τζάμπα, θεωρώντας ότι έρχεται από μια χώρα η οποία είναι του κλότσου και του μπάτσου, δηλαδή να το πω έτσι λαϊκά, λόγω της κρίσης την οποία περνούσε.
1: Υπήρχε ένα σκεπτικό απέναντι σε εμάς τους Έλληνες όταν βρισκόμασταν στις Βρυξέλλες ή στα ευρωπαϊκά φόρα, υπήρχε μας κοιτούσαν με μισό μάτι κυριολεκτικά, δεν το συζητώ αυτό, διότι η χώρα ίδια και η κυβέρνηση της τότε είχε δώσει το δικαίωμα αυτό, έτσι.
0: Είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Θεωρούσαν ότι κινδύνευε όλη η Ευρώπη, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εξαιτίας της Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε λοιπόν και το μεταναστευτικό. Όλη η Ευρωζώνη. Μα θυμόμαστε τότε πόσο απαξιωτικός ήταν ο τρόπος που αντιμετωπιζόταν η χώρα μέσα στο Eurogroup και σε όλα τα φόρα τα ευρωπαϊκά. Πώς τέθηκε λοιπόν αυτό.
1: Αντίποδο σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτή η ίδια χώρα 10 χρόνια μετά έχει πρόεδρο το Eurogroup, Έλληνα
0: υπουργό. Έχει. Προφανώς διανύθηκε πάρα πολύ.
1: Και είναι και η καλή πρακτική της Ευρώπης ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας της. Δεν είναι, δεν είναι έτσι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που έγινε μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ας μην πάρουμε...
0: Δεν θα το πίστευε κανείς τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν το λέγανε πριν από το 15-16 ότι η χώρα θα έφτανε μετά από 10 χρόνια να έχει τον υπουργό της των οικονομικών στο Eurogroup επικεφαλής...
1: Το Eurogroup θα ήταν όνειρο θερινής νυχτός, θα έλεγα.
0: Ανέκδοτο θα λέγανε, παιδιά μας δουλεύετε, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, σε εκείνο το πολύ δυσμενές, λοιπόν, για πολλούς λόγους περιβάλλον για τη χώρα μας.
1: Κυρία Παυλάκη, από το εξής, το οποίο θυμήθηκα διαβάζοντας χθες το βράδυ το άρθρο.
0: Για πείτε μας λοιπόν πώς το ζήσατε όλο αυτό εκείνες τις μέρες.
1: Για να βρεθούμε με τον Περιφερειάρχη τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, όπου γινόταν το πρωί της ίδιας μέρας η Task Force και το απόγευμα γινόταν μια ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορούσε το μεταναστευτικό. Πρέπει να σας πω ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε. Και ο λόγος ήταν γιατί υπήρχαν τα capital controls και είχαμε πρακτικό ζήτημα για το πώς θα μετακινηθούμε και πώς θα ταξιδέψουμε.
0: Μιλάμε Οκτώβριο του 2015 τώρα, έτσι. Οκτώβριο του 2015. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Εν πάση περιπτώσει, με την Τράπεζα της Ελλάδος, με αποφάσεις θεσμικών οργάνων, με παρεμβάσεις που έγιναν, τέλος πάντων, καταφέραμε να βρεθούμε στις Βρυξέλλες. Η ιστορία ξεκίνησε ως εξής. Εμείς, όπως θυμόμαστε όλοι, στη Ρόδο και στα υπόλοιπα δύο μεγάλα νησιά, όχι δύο, κάνουμε λάθος αν λέμε τα δύο, την Κο και τη Λέρο. Η έλευση των προσφύγων και των μεταναστών δεν γινόντουσαν μόνο στην Κο και στη Λέρο, γινόντουσαν στο Φαρμακονήσι, στο Αγαθονήσι, στην Κάλυμνο, στην Κο, σε καθημερινή βάση και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό,
0: ναι,
1: ανθρώπων δύστυχων, οι οποίοι έψαχναν απεγνωσμένα να φύγουν από τις περιοχές που ζούσαν. Για διαφορετικούς λόγους όμως, κυρία Παυλάκη, πρέπει να πούμε, γιατί το 33 περίπου της 100 ήταν πρόσφυγες και το υπόλοιπο,
0: ναι,
1: ήταν
0: οικονομικοί μετανάστες. Ναι.
1: Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Διότι επειδή μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης τότε να ασχοληθώ με το επιχειρησιακό κομμάτι του μεταναστευτικού, έκανα την καταγραφή, έπαιρνα καθημερινά τα στοιχεία, τα οποία εμείς όμως τα αναλύαμε τα στοιχεία. Είχαμε και δώσει και σε έναν οργανισμό διεθνή μία ανάθεση για να μας βοηθήσει και να ξεκαθαρίσει την εικόνα του τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και είχαμε και αναλύαμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έμπαιναν από τα νησιά. Και να μου επιτρέψετε να σας πω και να σας διορθώσω σε ένα σημείο που είπατε στη ρήμη του λόγου, ενώ στο γραπτό σας κείμενο το έχετε πάρα πολύ σωστά. Ήταν περισσότερο από 1 εκατομμύριο, γύρω στο 1.200.000 πέρασε την περίοδο 15-16 από τα νησιά Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
0: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Εγώ αναφέρομαι σε εμάς, έχω την εντύπωση, επειδή όσο και αν έψαξα πρέπει να σας πω...
1: Όχι, δεν ήταν μόνο, ναι, 250.000,
0: ήταν παραπάνω προφανώς.
1: Ναι. Ήταν περίπου 600.000,
0: περίπου 600.000,
1: αν δεν με απατά και εμένα η μνήμη μου.
0: Ξέρετε, δεν μπόρεσα να βρω επίσημα στοιχεία για να τεκμηριώσω, ναι, έναν αριθμό. Οπότε λίγο πολύ πήγα αθρηστικά με όσα επίσημα στοιχεία μπόρεσα,
1: ναι,
0: και εγώ,
1: ναι, ναι,
0: να βρω, καταλαβαίνετε. Πάνω, ναι, λοιπόν, περίπου 600.000, λοιπόν, έτσι, φοβερός,
1: ναι,
0: αριθμός,
1: ναι, ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι. Η κατάσταση στα νησιά ήταν τραγική. Οι δήμαρχοι έπαιρναν, από τα μικρά νησιά τουλάχιστον, έπαιρναν ο ένας μετά τον άλλον και ζητούσαν, όχι κλαίγοντας ζητούσαν βοήθεια από την περιφέρεια. Μια περιφέρεια όμως η οποία ήθελε αλλά δεν είχε ούτε μπούσουλα ούτε εγχειρίδιο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των δημάρχων, αλλά δεν είχε και την εξουσιοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση αρχικά, ώστε να μπορεί να δαπανά πόρους ή να προσφέρει βοήθεια για το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποια στιγμή, όταν και η κεντρική κυβέρνηση τότε αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, μας άνοιξε κωδικούς από την πολιτική προστασία, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα εξής απαραίτητα. Δηλαδή να αγοράζουμε σάκους για τους νεκρούς που πνιγόντουσαν στις θάλασσές μας. Να δίνουμε εφόδια, τροφή, νερό, να κάνουμε μετακινήσεις, να τους φέρνουμε στα μεγαλύτερα νησιά, γιατί φαντάζεστε ότι σε ένα νησί το ίδιο βράδυ, μάλλον σε δύο νησιά και θα πω και ποια είναι, στο Αγαθονήσι και στο Φαρμακονήσι, που είναι μια... Δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο Φαρμακονήσι. Είχαν, ναι, βγει στο ένα νησί χίλιοι το ένα βράδυ μόνο και στο άλλο νησί είχαν βγει 1.200.
0: Φοβερό.
1: Φαντάζεστε, ναι, λοιπόν πόση δυσκολία και τι τραγικές συνθήκες επικρατούσαν τότε στα νησιά. Όλα αυτά λοιπόν με όλη αυτή...
0: Και θυμόμαστε στο Φαρμακονήσι που είχε γίνει και το πολύ νεκρό,
1: ακριβώς,
0: το ναυάγιο το 2014.
1: Το Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι, ναι, το ίδιο βράδυ βγήκαν 1.200 στο ένα νησί και 1.000 στο άλλο. Φαντάζεστε πώς μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Δεν γινόταν, δηλαδή ήταν κάτι πάνω από μας και ήταν και μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά και με τις πάρα πολλούς πνιγμούς, θα σας πω εγώ, από την Λέρο μας έπαιρναν, κυρία Παυλάκη, τηλέφωνο ο έπαρχός μας, ο Γιάννης ο Θεμέλαρος τότε, με τον οποίο δεθήκαμε και σαν άνθρωποι, όχι μόνο σαν συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σαν άνθρωποι, διότι αυτές τις εικόνες και τα γεγονότα που ζήσαμε ήταν τέτοια ώστε έβγαλαν, μας έκαναν να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον, αλλά και τα νησιά και τους κατοίκους τους. Θα σας πω μόνο ότι πολλές φορές, επειδή στα μικρά νησιά δεν υπάρχουν γραφεία τελετών, και θα κάνω μία και σε αυτά αργότερα, έστελαν τους ανθρώπους μέσα σε σάκους.
0: Εδώ στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, ναι. Για να πάνε στο νεκροτομείο, όπου και εκεί γινόταν ένας απερίγραπτος συνωστισμός. Δεν υπήρχε χώρος για να μπουν όλοι αυτοί.
0: Όταν μιλάμε για τόσους ορούς. Ναι.
1: Και θα σταθώ στο κομβικό σημείο, στα δύο μεγάλα ναυάγια, που είχε περισσότερους από 43 νεκρούς. Που έγινε έξω από τη Λέρο, στο Φαρμακονήσι και στο Αγαθονήσι, δύο μεγάλα ναυάγια. Έπρεπε λοιπόν να μετακινήσουμε όλο αυτό τον κόσμο και τις σωρούς και να τους φέρουμε στη Ρόδο, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα από την ιατροδικαστική υπηρεσία και να γίνει και η αναγνώριση των σωρών. Δεν υπήρχε χώρος για να μπουν οι σωροί. Για να γίνει η αναγνώριση, κυρία Παυλάκη, τότε φωτογράφησε ο ιατροδικαστής όλες τις σωρούς, γιατί ήταν και σε προχωρημένη σύψη, πρέπει να σας πω, και έγινε η αναγνώριση μέσα από αυτήν τη διαδικασία στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου της Ρόδου. Μια τραγική στιγμή που έχει αποτυπωθεί τόσο βαθιά μέσα στη ψυχή και το μυαλό μου, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και όταν την θυμάμαι, που θυμάμαι τις κραυγές των οικογενειών όταν έβλεπαν ένα μέλος τους να έχει χαθεί, ειλικρινά σας λέω, βουρκώνουν τα μάτια μου ακόμα όταν το θυμάμαι.
0: Κατανοητό.
1: Πάω λοιπόν στις Βρυξέλλες, πάμε μαζί με τον Περιφερειάρχη.
0: Οι οποίοι βέβαια μετά ετάφησαν εδώ οι άνθρωποι. Ακούστε, που έχασαν τη ζωή τους.
1: Είναι μεγάλη ιστορία, μπορώ να μιλάω μέρες, όχι ώρες. Άλλοι από αυτούς ετάφησαν εδώ και άλλοι από αυτούς γύρισαν πίσω με τεράστια δυσκολία και με τεράστια γραφειοκρατία και εμπόδια πίσω, γιατί ήταν Ιρακινοί. Θα σας πω μόνο αυτό επιγραμματικά, είχα τον πρέσβη του Ιράκ στην Ελλάδα 3 μερόνυχτα στο γραφείο μου για να διευθετήσουμε το θέμα της επιστροφής των σωρών.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ιράκ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μνήμες, σας λέω, μου ζωντανεύσατε μνήμες που, τι να σας πω, βαθιά χαραγμένες μέσα μου. Πάμε λοιπόν στην Ευρώπη.
0: Πάτε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Ναι. Με όλο αυτό το πράγμα στην πλάτη σας, στο μυαλό σας.
1: Στην πλάτη και σε ένα φλασάκι, κυρία Παυλάκη.
0: Με φωτογραφίες, με υλικό.
1: Όλο το φωτογραφικό υλικό. Μάλιστα. Ό,τι υλικό είχα και με είχαν βοηθήσει και οι τοπικοί, έτσι, και οι υπηρεσίες και οι φίλοι που είχαν βγάλει διάφορες φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και δικές μου φυσικά. Και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Το πρωί της ίδιας μέρας έγινε η Task Force, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ομάδα κρούσης για το μεταναστευτικό, οπότε είναι οι εκπρόσωποι των χωρών μελών και εμείς φυσικά. Μιλούσαν επί 2 ώρες, κυρία Παυλάκη, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, και εγώ ακούω και θυμώνω πάρα πολύ και αγανακτώ και απογοητεύομαι, γιατί τους είπα κιόλας όταν τοποθετήθηκα ότι σας ακούω σαν να βλέπετε στον καναπέ σας μία ταινία τρόμου ή μία ταινία θρίλερ. Διότι οι Ευρωπαίοι τότε έλεγαν το εξής, όπως το είπατε, δικό σας το πρόβλημα, λύστε το. Εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Το 2019 είμαστε... Στο 2015.
0: Τέλος του 2015.
1: Και εμείς το ζούμε μέσα στο πετσί μας, μια χώρα πτωχευμένη, θα επαναλάβω, χωρίς μέσα, χωρίς μπούσουλα και εγχειρίδιο και μεταναστευτική πολιτική. Κανένας δεν είχε τότε. Ούτε και οι χώρες της Ευρώπης είχαν. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε το μέγεθος, ούτε ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα επαναλαμβάνεται ανάλογα με τις συγκυρίες, είτε τις κλιματικές, είτε τις γεωπολιτικές.
0: Μάλιστα.
1: Να τα τώρα πως φτάσαμε, να λοιπόν πως φτάσαμε στο σήμερα και στη Θέουτα. Και είναι εξαιρετικός και ο τίτλος από την, Λέρο στη Θέουτα.
0: Ναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι στην ουσία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκε, ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου, σηκώθηκα να βγω έξω να πιω λίγο νερό και με πλησιάζει η Ισπανίδα, η Βαλενθιάνα θα πω εγώ, για να γίνει κατανοητό.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Εκπρόσωπος της περιφέρειας της Βαλένθια. Και μου λέει, μπορώ να σας πω, λέω φυσικά. Μου λέει, έχουμε μία πρόταση από την περιφέρειά μου και θέλω να σας την πω. Δεν είναι επίσημη. Μόλις λάβω την εξουσιοδότηση θα σας το πω και επισήμως. Της λέω, ο περιφερειάρχης είναι στις σκάλες, ανεβαίνει. Περιμένετε.
0: Ναι, η Μόνικα Όλτρα. Η Μόνικα Όλτρα.
1: Δεν ήταν η Μόνικα Όλτρα.
0: Α, δεν ήταν η Όλτρα.
1: Πρόσωπος της. Όχι, δεν ήταν
0: μάλιστα.
1: Η ίδια.
0: Νόμιζα ότι ήταν η ίδια.
1: Περίμενε την Μόνικα Όλτρα, ναι, να της δώσει την εξουσιοδότηση.
0: Αχα,
1: για να μας το μεταφέρει.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Οπότε ανεβαίνει ο περιφερειάρχης στην Task Force και του λέω, περιφερειάρχη, εδώ έχουμε μια καλή πρόταση. Γυρνάει, με κοιτάει, κοιτάει και την κυρία. Λέω, κάνω τη σύσταση. Και εκφράζει η Βαλενθιάνα στον περιφερειάρχη μας την πρόταση που έγινε και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών. Ωστόσο όμως, εγώ με το υλικό που τους έδειξα, κάποιοι μήναν συγκινήθηκαν θα πω λίγο, οπότε στην απογευματινή συνεδρίαση όπου τοποθετήθηκε ο περιφερειάρχης και είπε πάρα πολύ ανάγλυφα και έδωσε την πραγματική εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά μας, έρχεται πάλι η ίδια η εκπρόσωπος της Βαλένθια και λέει, αυτό είναι οριστικό, πάμε να το υλοποιήσουμε, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο μας το είπε.
0: Την ίδια μέρα δηλαδή, την ίδια μέρα, γρήγορα δηλαδή, την ίδια μέρα με το που δείξατε το υλικό, υπήρχε ταχύτατη αντίδραση από πλευράς της περιφέρειας, της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια.
1: Της Βαλένθια. Εκεί όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι ανεξάρτητες περιφέρειες, είναι αυτοδιοίκηση
0: με όλη τη σημασία της λέξης. Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν πολιτική, μπορούν να νομοθετούν, μπορούν να εισπράττουν τους φόρους που εισπράττονται, να τους διαθέτουν στις πολιτικές που εκείνοι κρίνουν απαραίτητο, αλλά και για να καλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειάς τους.
0: Ναι.
1: Πράγμα
0: ναι,
1: που δεν συμβαίνει σε εμάς. Οπότε
0: λοιπόν,
1: το ιστορικό εξελίσσεται,
0: ναι,
1: φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, μένει η πρόταση στον αέρα. Δεν γίνεται καμία άλλη όμως έτσι, επικοινωνία σύντομα. Αρχές, μάλλον τέλος Ιανουαρίου του 2016, μία Παρασκευή απόγευμα, θυμάμαι και τις μέρες κυρία Παυλάκη.
0: Ναι, μου κάνει
1: Παρασκευή
0: εντύπωση,
1: απόγευμα,
0: όντως, πόσο...
1: χτυπάει το τηλέφωνο μου το κινητό με κωδικό από τις Βρυξέλλες. Είναι η ίδια η εκπρόσωπος της περιφέρειας της Βαλένθια, η οποία μου λέει, γιατί τότε είχαμε συζητήσει ότι αν θέλετε έλατε να δείτε και την κατάσταση πώς είναι. Ελάτε για να έχετε προσωπική αντίληψη. Και με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και ειδοποιώ αμέσως τον περιφερειάρχη ότι η αντιπροσωπεία από τη Βαλένθια θέλει να έρθει, οπότε εμείς πρέπει να επιλέξουμε σε ποιο χώρο, σε ποιο νησί θα τους πάμε. Και μετά από σκέψη και αφού είδαμε όλες τις παραμέτρους και τα λοιπά, μου λέει ο περιφερειάρχης να τους πάμε στη Λέρο που είναι πιο ζωντανή εικόνα, δεν είναι ένας χώρος υποδοχής σκέτος ή ένα γήπεδο ή κάτι. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλές δομές και πολυδιάσπαρτες. Πάμε, μου λέει, στη Λέρο, να τους πούμε να τους πάμε στη Λέρο και έτσι και έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Βαλένθια, μαζί με την Μόνικα Όλτρα, μια εξαιρετική γυναίκα, εξαιρετική ηγέτιδα, γιατί πρέπει να είσαι ηγέτης για να το κάνεις αυτό το πράγμα και να κάνεις αυτή την πρόταση και να πάρεις την απόφαση να πάρεις 1000 αρχικά ανθρώπους.
0: Αρχικά,
1: πολύ σωστά,
0: ναι,
1: το διατυπώσατε, ξανά θα σας πω, να πάρεις 1000 ανθρώπους αρχικά και να τους εγκαταστήσεις στην περιφέρειά σου, αλλά να έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο για την ένταξή τους. Δηλαδή να τους έχεις στέγαση σύντηση, να έχεις φροντίσει γι' αυτό, να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχεις υπηρεσία για να πάρουν άσυλο ή να κάνουν τις διατυπώσεις τους και να τους έχεις και ένα έτοιμο σχέδιο για να τους εκπαιδεύσεις, να τους μάθεις τη γλώσσα, αλλά να τους επιμορφώσεις και σε επαγγέλματα εχμής για την περιφέρεια της Βαλένθια.
0: Ναι, όλα ήταν έτοιμα όμως. Υπήρχε ένα πλήρες πρόγραμμα. Όλα, τα πάντα, σε όλες τις λεπτομέρειες του.
1: Όχι. Τα είχαν σκεφτεί όλα, τα είχαν ετοιμάσει όλα. Και έμενε η τελική υπογραφή και η άδεια βέβαια από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Διότι, σωστά ξαναλέω, το αποτυπώνεται στο ντοκουμέντο που γράψατε, ότι την τελική, με την κατάσταση, δηλαδή τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έπρεπε να τα διαχειριστεί να τα διαχειριστούν οι δύο κυβερνήσεις, η Ελλάδα και η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Από την Ελλάδα φυσικά δεν υπήρχε καμία αντίρρηση.
0: Προφανέστατα.
1: Γιατί αποφορτιζόταν όλο το σύστημα και θα έφευγαν χίλια άνθρωποι από εδώ. Η κυβέρνηση όμως της Ισπανίας έφερε πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια, ματέωσε ουσιαστικά την έλευση του πλοίου της Ελπίδας, του ταξιδιού της Ελπίδας που θα έπαιρνε τους πρώτους χίλιους, γιατί η συζήτηση που έγινε στη Λέρο είναι για να γίνει η πρώτη μεταφορά και μετεγκατάσταση χιλίων και να γίνει και μία δεύτερη, ίσως και τρίτη.
0: Ναι.
1: Μπορούσαν, το είχαν μετρήσει στη Βαλένθια, μπορούσαν να πάρουν και 2.000 και 2.500 πρόσφυγες. Ναι.
0: Ήταν η ναυτιλιακή εταιρεία, η Μπαλεάρια.
1: Μπαλεάρια,
0: δεν ξέρω πώς προφέρονται.
1: Ναι.
0: El Barco de la Esperanza, το κράτος της Ελπίδας, ήταν ο τίτλος που είχαν δώσει τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Barco Humanitario. Barco Humanitario, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ αυτό
1: δυστυχώς
0: το ταξίδι.
1: Και
0: το
1: μάλιστα θα σας πω το εξής. Την ώρα που εμείς υπογράφαμε στη Λέρο, ο Περιφερειάρχης και η Μόνικα Όλτρα, το Μνημόνιο Συνεργασίας, 23 Φεβρουαρίου έκλεισαν και τα σύνορα της Ευρώπης για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε την απογοήτευσή μας εκείνη την ημέρα αφού υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας και την στεναχώρια που πήραμε την ώρα που εμείς προσπαθούσαμε να συνεργαστούμε δύο περιφέρειες του ίδιου σώματος, της ίδιας οικογένειας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βοηθήσουμε μία την άλλη, οι άλλες χώρες φερόντουσαν με τόση σκληρότητα και τόσο κινησμό, θα έλεγα εγώ.
0: Και πίεσαν την κυβέρνηση Ραχώη, βέβαια, γιατί δεν ήταν.
1: Και βεβαίως και πίεσαν την κυβέρνηση Ραχώη.
0: Γιατί εμέσως, από ό,τι τουλάχιστον από την έρευνα τη δημοσιογραφική, εσείς τα ζήσατε από πρώτο χέρι, κυρία Γιασιράνη, προφανώς, ασκούσαν οι χώρες του Βίζεγκραντ, όπως λέγαμε τότε, οι V4, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία. Είχαν αναστατώσει όλη την Ευρώπη, γιατί είχαν μια πολύ σκληρή στάση. Και εξ αυτού δεν τόλμησε ο Ραχώη τελικά τότε. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να δώσει το πράσινο φως έτσι στην επιχείρηση της Βαλένθια, φοβούμενος τι θα γινόταν μετά, θα στρεφόταν όλη η Ευρώπη εναντίον του, ότι ανοίγει τα σύνορα, ότι...
1: Όχι μόνο ότι θα άνοιγε, όπως πολύ σωστά επαναλαμβάνω, ξανά θα το πω, γράφεται, θα άνοιγε δρόμος,
0: ανθρωπιστικούς δρόμους, ανθρωπιστικούς διαδρόμους.
1: Ανθρωπιστικούς δρόμους. Για αυτήν την ενέργεια και για αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Μόνικα Όλτρα, η οποία έχει παραμείνει φίλη μου από τότε, και όποτε και όσες φορές έχω βρεθεί στην Ισπανία και στην Βαλένθια, πάντα βρισκόμαστε, θα σας πω ότι δέχτηκε την πιο σκληρή κριτική. Απειλήθηκε ότι θα συρθεί στα δικαστήρια γι' αυτό.
0: Ναι, το οποίο το κατήγγειλε η ίδια στα τηλεοπτικά δίκτυα. Δηλαδή βγήκε και καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης Ραχώη τότε για τον πόλεμο που δέχτηκε η πρωτοβουλία της αυτή.
1: Απειλήθηκε ότι θα συρθεί στα δικαστήρια γιατί πήγε κόντρα, υποτίθεται, στην κεντρική της κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ τιμή μου που γνώρισα αυτή την γυναίκα, διότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις και την αλληλεγγύη, όχι έτσι όπως την εννοούσαμε τότε, αλλά την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, δηλαδή το όραμα της Ευρώπης, γιατί αυτή είναι η Ευρώπη, η συνεργασία, η δημοκρατία και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, κυρία Παυλάκη.
0: Αυτή
1: λοιπόν ήταν η γυναίκα που ήθελε να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό ιδεώδες εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Τι και την εμπόδισαν και εμπόδισαν και εμάς.
0: Γιατί εκεί χρειαζόταν. Δηλαδή τώρα, ξέρετε, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις και με ακαδημαϊκούς. Να χθες, ας πούμε, προχθές είχα τον κύριο Ντάλη, έτσι, υπεύθυνο διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικός για τα θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και όλα αυτά. Και συνέχεια αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κορυφαίο παράδειγμα, κορυφαίο όμως.
1: Ακριβώς.
0: Αλληλεγγύης στην πράξη. Η οποία όμως τελικά αλληλεγγύη είναι à la carte, όπως φαίνεται.
1: Φυσικά.
0: Για τους ισχυρούς της Ευρώπης.
1: 10 χρόνια μετά έρχεται λοιπόν η ζωή.
0: Πώς έρχεται η ζωή και τα φέρνει, αλήθεια.
1: Να επιβεβαιώσει ότι δεν πρέπει να είσαι με στυλωμένα ποδάρια. Πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά. Γιατί θέλει και καρδιά, κυρία Παυλάκη.
0: Δεν θέλει. Δεν θέλει.
1: Δεν είναι μόνο η πολιτική στα χαρτιά. Θέλει να έχεις και ψυχή και καρδιά και όραμα για να μπορέσεις να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Εάν αυτά λείπουνε, τότε γίνεσαι ένας γραφειοκράτης απλός.
0: Μα γι' αυτό δεν λέμε ότι η Ευρώπη είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός όπως έχει καταντήσει. Και τώρα τρέχει και δεν φτάνει πίσω από τα προβλήματα. Είτε αυτό είναι μεταναστευτικό, είτε είναι κλιματική κρίση, είτε είναι η άμυνά της και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Τρέχει τώρα πίσω από τις εξελίξεις. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Τρέχει πίσω από αυτά. Ενώ θα έπρεπε να τα έχει σχεδιάσει. Γιατί είναι βασικοί πυλώνες για το ευρωπαϊκό ιδεώδες αυτές.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω ότι η ιστορική του μέλλοντος της Ευρώπης, το μνημόνιο συνεργασίας της Λέρου, θα το μνημονεύσουν, να ξέρετε.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άλλωστε, κάνοντας και ένα. Επαναλαμβάνω, μέσα στην έρευνα την οποία έκανα για να γράψω αυτό το αφιέρωμα. Δεν το λέω καν άρθρο αυτό, έτσι, γιατί είναι μια αποτύπωση, ένα ντοκουμέντο. Εγώ με αυτή την λογική το έγραψα. Είναι ήδη ένα ιστορικό ορόσημο περιφερειακής διπλωματίας και αλληλεγγύης.
1: Ακριβώς.
0: Στην πράξη. Δηλαδή, ασχέτως αν αυτό ναυάγησε, δεν τελεσφόρησε τελικώς. Είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία της Ευρώπης.
1: Είναι ικανότητα, ναι, κυρία Παυλάκη, των περιφερειακών δυνάμεων, των, ναι, περιφερειακών αρχών, να δημιουργήσουν πολιτικές που όμως δεν έγιναν τελικά αποδεκτές, ναι, από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος, διότι εάν τότε είχε υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, τότε μπορεί και άλλες χώρες οι οποίες είχαν διάφορες ανάγκες, όπως εμείς σήμερα, γιατί δεν το λέμε, κυρία Παυλάκη, να το πούμε και αυτό. Εμείς σήμερα στην περιοχή μας, στα νησιά μας, δεν έχουμε ανάγκη εργατικού δυναμικού και γίνονται διακρατικές συμφωνίες προκειμένου να έρχονται μετακλητοί υπάλληλοι για συγκεκριμένο χρόνο να δουλεύουν την περίοδο της αιχμής και να φεύγουν. Γιατί λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν όλους τους τόπους και να δώσουν και ευημερία σε ανθρώπους που πραγματικά είναι δύστυχοι και στις χώρες τους δεν υπάρχει ευημερία ή δεν έχουν η ίδια ευημερία στις οικογένειές τους. Αυτό ακριβώς δεν γίνεται και σήμερα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα για το οποίο όλοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και μια χώρα που το έκανε πάρα πολύ αυτό ήταν η ίδια η Γερμανία εκείνη την περίοδο, δηλαδή, που ναι, μεν καταδίκαζε τις πολιτικές αυτές κατά των μεταναστών, αλλά σε αυτού στηρίζεται η οικονομία της. Δηλαδή, τους έβαζε από την πίσω πόρτα. Τους έβαζε από την πίσω πόρτα με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ήταν μια κορυφαία υποκρισία ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν από κάποιες χώρες αυτή εδώ η ιστορία του μεταναστευτικού. Λαϊκισμός στον πολιτικό λόγο, γιατί αυτό πουλάει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς στην Ευρώπη, αλλά τα προβλήματα υπαρκτά και με έμεσο τρόπο μετά στην ουσία γινόταν ό,τι ήταν να γίνει και τους χρησιμοποιούσαν. Ακριβώς. Τους ανθρώπους αυτούς όπου τους χρειάζονταν, που τους χρειάζονταν.
1: Ακριβώς.
0: Και τους χρειάζονται. Έτσι. Αυτή είναι
1: έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να σταματήσουμε να
0: κατάσταση.
1: Βλέπουμε κοινικά και υποκριτικά τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε κατάματα και να σχεδιάζουμε πριν εμφανιστούν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όποιος πιστεύει ότι το μεταναστευτικό θα σταματήσει, δεν είναι μόνο η Θεούτα, κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς.
1: Η κλιματική κρίση τα επόμενα χρόνια θα φέρει πολλά
0: κύματα. Θα μετακινήσει κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά.
0: Δεν λέγαμε πάντα τα τελευταία χρόνια ότι ο επόμενος μεγάλος πόλεμος θα είναι για το νερό. Και,
1: φυσικά,
0: και εκεί πάει.
1: Είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Δεν είναι πόλεμος με τα όπλα.
0: Με την έννοια ακριβώς. Ένας πόλεμος. Για το νερό,
1: πόλεμος.
0: Γιατί βλέπουμε τι γίνεται με την ξηρασία παντού. Όπως πάει η δουλειά, όμως η ξηρασία θα φέρει και επισιτιστική κρίση, κυρία Γιασιράνη, γιατί δεν θα υπάρχουν καλλιέργειες, δεν θα υπάρχει τίποτα. Επομένως, τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό θα κάνει καλά. Η Ευρώπη να δημιουργήσει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίζει από εδώ και μπρος όποιες μεταναστευτικές ροές και να έχει και μία πιο ανθρώπινη στάση, θα σας έλεγα εγώ, γιατί πρέπει, κλείνοντας, να σας πω το εξής. Επαναλαμβάνω ξανά ότι θέλει καρδιά, θέλει ψυχή, θέλει και συναίσθημα. Αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο στα χαρτιά και γραφειοκρατικά.
0: Και με πίνακες Excel και αριθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Και να βλέπει αυτά
1: Ακριβώς.
0: τα προβλήματα μόνο
1: Ακριβώς.
0: σε αριθμούς.
1: Εάν θέλει να είναι η Ευρώπη
0: των λαών, όπως λέμε.
1: Των λαών, πρέπει να βάλει στην ατζέντα την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως
1: και
0: ότι...
1: Και να γίνει και πιο ανθρώπινη, mm-hmm. γιατί αυτός ήταν ο στόχος, ο αρχικός.
0: Ακριβώς,
1: Ευρώπης.
0: Ακριβώς. Από τη συστάσεώς της. Το θέμα είναι ότι τα νησιά μας, η Δωδεκάνησος, εκείνη την περίοδο την έζησε, τη βίωσε, τη μοναξιά. Και την προσπάθεια, τέλος πάντων, εκ των ενόντων και με ό,τι πενιχρά μέσα είχε στη διάθεσή της να αντιμετωπίσει, είτε ήταν η Δήμη, είτε η Νησιωτική, είτε η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι παρότι ήταν μια οδυνηρή εμπειρία, ήταν και μια πολύ σημαντική από αυτές τις εμπειρίες, τότε η διαχείριση που κάνατε αυτής της υπόθεσης και με αυτά τα λίγα που μας περιγράψατε, ότι το έχετε σαν ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο στην πορεία σας και στη ζωή σας, κυρία Γιασιράνη, όλο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι πολύ βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μου και στη ψυχή μου όλο αυτό, γιατί είδα και τον ανθρώπινο πόνο, είδα όμως και κάτι άλλο που όλοι είδαμε τότε, κυρία Παυλάκη, είδα την ανθρωπιά του Έλληνα να εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πτωχευμένη λοιπόν χώρα τότε έδωσε το υστέρημά της στους ανθρώπους αυτούς, πηγαίνοντας καθημερινά στις δομές, να τους δώσει τροφή, να τους δώσει ρούχα, να τους δώσει ό,τι έτσι...
0: Σκεπάσματα, τα πάντα, ό,τι μπορούσε, ήδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ναι. τα πάντα, τα πάντα.
1: Είδα γιατί... τους γιατρούς mm-hmm. να επισκέπτονται τις δομές εθελοντικά, να εξετάζουν τους ανθρώπους, να τους φροντίζουν. Είδα γυναίκες να γεννούν στα κέντρα και στις δομές και να τους παίρνουμε... να τους μετακινούμε μετά στο ή όταν έφτανε η ώρα, εν πάση περιπτώσει, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Ξέρετε πόσες γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες έχουν γεννήσει στην Ελλάδα? Ερχόντουσαν με την ψυχή, με την κοιλιά στο στόμα, όπως λέει ο λαός, 8 και 9 μηνών έγκυοι, οι οποίες γεννούσαν στην Ελλάδα. Είδα πολλά ασυνόδεξα παιδάκια.
0: Ναι. Άλλη ιστορία αυτή με τα συνόδευτα παιδάκια. Μεγάλη και πονεμένη ιστορία με τα συνόδευτα παιδιά.
1: Αυτό είναι η εργαλειοποίηση, κυρία Παυλάκη. Αυτή είναι η εργαλειοποίηση των μεταναστών ή των προσφύγων. Πάντως... Αυτά τα παιδιά είναι η κορυφή, αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως, πέραν αυτού της ανθρώπινης διάστασης που πάντα τη βάζατε κι εσείς και ο Περιφερειάρχης, γιατί πάντα μιλούσε, ξεκινούσε από το ανθρωπιστικό για να πάει μετά στην διακή. Το πολιτικό ήταν το τελευταίο. Έτσι.
1: Προείχε,
0: προείχε το ανθρωπιστικό. Πώς θα.
1: Ακριβώς.
0: Για την Ευρώπη προείχε το πολιτικό. Προείχε, αν θέλετε, το τεχνοκρατικό. Προείχε
1: το
0: δημοσιονομικό. Τι θα μας στοιχήσει όλο αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι προκειμένου να το βγάλει από πάνω, λέει πάρτε λεφτά και κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι, κάπως
1: Μα δεν
0: έτσι.
1: Είναι έτσι όμως.
0: Ναι. Κάπως έτσι τα λύνει όμως όλα τις τα προβλήματα. Σου λέει πάρε λεφτά και λύστο. Αρκεί να μην μου σκοτίζει το μυαλό. Δηλαδή, εγώ το λέω τώρα πολύ περιφραστικά, καταλαβαίνετε, για να γίνει και πιο αντιληπτό. Όμως, αν πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, στο τέλος, εδώ έχουμε πραγματικά ένα ιστορικό ορόσημο για την αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. Και αυτό ξεκίνησε από εδώ, από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και από ένα νησί, τη Λέρο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Σε καμή... Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
1: Σας είπα προηγουμένως στη ρήμη του λόγου μου ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος που θα καταγράψουν τα γεγονότα στην Ευρώπη

0: Η περιφέρεια τότε, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι ήσασταν στη Λέρο, στην υπογραφή. Έχω και τη δική σας φωτογραφία, βρήκα μαζί με τη Μόνικα Όλτρα, που έχετε βγάλει και κρατάτε έτσι περήφανες και χαμογελαστές και οι δύο το μνημόνιο. Πού να ξέρατε τι είχατε να αντιμετωπίσετε στην πορεία, βέβαια, μετά του. Τι πόλεμο θα δεχότανε αυτή η ιστορική πραγματικά στιγμή που δεν ευωδόθηκε, αλλά να που έχει ο καιρός γυρίσματα και σήμερα η Ισπανία εκλυπαρεί.
1: Εκλυπαρεί. Η ίδια κυβέρνηση βρίσκεται στην ίδια
0: στην
1: θέση.
0: Στην ίδια θέση. Ακριβώς.
1: Και ζητάει από την Ευρώπη αυτό, το αυτονόητο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Να το δει ως ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ως εθνικό δικό της. Όπως λέγαν τότε.
1: Το αυτονόητο δηλαδή.
0: Ότι γιατί δικό σας είναι. Οι Έλληνες, ναι, λύστε το. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Γιασιράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση
1: για αυτή
0: που
1: την
0: κάναμε.
1: Γιατί ναι, ειλικρινά συγκινούμε όταν, πάντα συγκινούμε όταν μιλάω.
0: Όχι μόνο δεν έχετε πολύ μιλήσει όμως. Δηλαδή τα γεγονότα εκείνων των ημερών έτσι δεν έχουν αναδειχθεί τώρα σε μια τόσο ανθρώπινη
1: σκόπιμα
0: συζήτηση. Το ξέρω ότι δεν έχετε μιλήσει σκόπιμα, όπως δεν έχει μιλήσει και ο Περιφερειάρχης για αυτά. Γιατί δεν, είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θέλετε να γίνει μια φτηνή, αν θέλετε έτσι, εκμετάλλευση.
1: Εκμετάλλευση
0: ενός τόσο λεπτού ανθρωπιστικού ζητήματος. Όλη αυτή τη διαχείριση την κάνατε τότε πάρα πολύ σιωπηλά.
1: Σιωπηλά,
0: που δεν πήρε κανείς είδηση ότι είχατε να διαχειριστείτε τόσους ανθρώπους.
1: Ούτε στο κτίριο της περιφέρειας, κυρία Παυλάκη, κάποιοι δεν ξέρουν.
0: Δεν κατάλαβε, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Και δεν καταλάβαινε, δεν γιατί θέλαμε να το κρατήσουμε χαμηλά. Θέλαμε οι κινήσεις να γίνονται με περίσκεψη, για να μην βλάψουμε ούτε τον τόπο, γιατί είχε αντίκτυπο στα νησιά όλη αυτή.
0: Αλλά και σεβασμό στους ανθρώπους, θα έλεγα, κυρία Γιασιράνη.
1: Και σεβασμό φυσικά και πρωτίστως στην ανθρώπινη ζωή των ανθρώπων αυτών, που με τόση δυσκολία και τόση κακουχία, να ξέρετε. Ξέρετε ότι εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν ασθένειες, κυρία Παυλάκη, οι οποίες είχαν να εμφανιστούν προπολεμικά.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Την κρατώ και
1: ευχαριστώ
0: αυτή
1: πολύ,
0: τη συζήτησή μας ως συμπληρωματική του ντοκουμέντου. Έτσι είναι πραγματικά αυτή η συζήτηση σήμερα.
1: Ευχαριστώ
0: να σας πω,
1: πολύ.
0: Μου ήρθε χθες διάβαζα για τη Θέουτα και διάβαζα τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης που είχαν οι υπουργοί και την Ισπανία να ζητάει την αλληλεγγύη και όλα αυτά. Και θυμήθηκα, μου ήρθε έτσι και λέω, παιδιά, το σκεφτόμουν και τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ανέφερα και στο ραδιόφωνο. Νομίζω με την κυρία Γόγου, των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, την πρόεδρο, το συζητούσαμε που λέγαμε τότε για το τι θέλει η Ισπανία. Λέω, ναι, εντάξει, η Ισπανία, αλλά υπάρχουν και οι αυτοδιοικήσεις της Ισπανίας, οι περιφέρειές της, οι οποίες είχαν μια άλλη πολιτική. Και χθες λοιπόν, βλέποντας τα αποτελέσματα, λέω, για να δω, ρε παιδί μου, για να κάνω λίγο μια σύγκριση, για να το ψάξω, να ξαναθυμηθώ λίγο. Και ήταν πραγματικά βήμα-βήμα, δηλαδή. Δηλαδή, καθώς το έψαχνα και τα δημοσιεύματα της εποχής και στον Ισπανικό τύπο και τον πόλεμο, γιατί τότε έγινε πόλεμο στην Ισπανία. Έτσι.
1: Πόλεμος, είχαν
0: χωριστεί
1: στην Ισπανία
0: στα
1: έγινε
0: δύο,
1: πόλεμος και αυτό.
0: Είχαν χωριστεί στα δύο, έτσι, ο συντηρητικός τύπος και ο προοδευτικός τύπος της εποχής, και γινόταν εκεί το έλα να δεις εκείνη την περίοδο. Μάλιστα.
1: Και στο επίκεντρο, επαναλαμβάνω, η Μόνικα Όλτρα δέχτηκε σφοδρή έτσι επίθεση για αυτήν την ενέργεια, για αυτό το μνημόνιο.
0: Την απείλησε ανοιχτά, την απειλούσε η κυβέρνηση Ραχώη. Ανοιχτά, το κατήγγειλε ίδια δηλαδή στα μέσα της περίοδου εκείνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ, κυρία Γιασιράνη.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Παυλάκη.
0: Καλό Αύγουστο.
1: Καλό Αύγουστο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ, κυρίες και κύριοι, θα σας παραπέμψω σε αυτό το αφιέρωμα το οποίο έχω κάνει στα γεγονότα εκείνης της περίοδου και στο μνημόνιο της Λέρου Βαλένθια, των περιφερειών της Βαλένθια και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που υπεγράφει στη Λέρο το Φεβρουάριο του 2014, και όλα όσα ακολούθησαν. Η κυρία Γιασιράνη, η οποία ήταν από τα πρόσωπα που μαζί με τον Περιφερειάρχη βίωσαν όλη αυτή την ιστορία στις Βρυξέλλες, από τότε που δρομολογήθηκε, μας είπε την άποψή της, μας μετέφερε το ανθρώπινο στοιχείο. Όμως είναι πολλές οι παράμετροι αυτής της ιστορίας. Έχω προσπαθήσει σε αυτό το άρθρο το οποίο δημοσιεύω, το αφιέρωμα, το έχω και κεντρικό στο σελίδα του Real Voice, όλες τις παραμέτρους, και νομίζω ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό όλο το ιστορικό του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα μεγάλα ζητήματα που είναι παρόντα και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να τα έχουμε ακόμα πιο έντονα στην περιοχή μας, στα νησιά μας, στη χώρα μας. Διαβάστε το αν έχετε χρόνο, αν έχετε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Υπάρχει και βίντεο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Θα Καταλάβετε, πιστεύω.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την Πατριδογνωσία, ένα εκπληκτικό τραγούδι πραγματικά, υπέροχο τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα μου είναι αυτό, πρέπει να σας πω, φαντάζομαι και δικό σας. Περιγράφει την Ελλάδα ολόκληρη, τα νησιά της, και όχι μόνο, είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη Γκανά, η στίχη αυτή, η υπέροχη στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Και αν έχουμε χρόνο, Πέρι Βασιλάκη, ξέρεις ποιο θα ήθελα για τη συνέχεια, έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής? Θα ήθελα την κάθοδο του ενός. Από το δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Η άσφαλτος που τρέχει», που είναι πάλι σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, από τα πολύ ωραία τραγούδια, «Η κάθοδος του ενός». Όταν θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αν έχουμε χρόνο, τη συζήτηση που θα έχω αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης, τον οποίο έχω κοντά μου. Κύριε Ναυροζίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Σε όλες και σε όλους.
0: Καλά είστε. Καλή δύναμη, όπως το λέτε. Και χρειάζεται η αλήθεια σε τέτοιες εποχές και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κύριε Ναυροζίδη, ο λόγος που ήθελα έτσι λίγο να μιλήσουμε είναι, νομίζω, γιατί ίγκυ και γάρι ώρα να δημοπρατηθεί αυτό το μεγάλο έργο της ψηφιακής, της ψηφιοποίησης, έτσι, στην... του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Βλέπω στην πρόσκληση της Συνεδρίας Περιφερειακής Επιτροπής ότι αύριο εγκρίνεται η δημοπράτηση από την Περιφερειακή Επιτροπή, στην αυριανή τη συνεδρίαση. Και ήθελα να το φρεσκάρουμε λίγο το θέμα αυτό, περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
1: Πράγματι έτσι είναι, και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει η πρωτοβουλία και η έντονη δραστηριότητα του ίδιου του Περιφερειάρχη, προκειμένου να εξασφαλίσει και να βρει για εμάς αυτές τις με δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το ΠΟΥΔΟΥΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας, και αφορούν ένα ποσό που φτάνει στα 12 εκατομμύρια.
0: 12 εκατομμύρια, μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι η δουλειά, η σκληρή δουλειά όλων των υπηρεσιακών μας, οι οποίοι μαζί με όλους μας έχουμε τρέξει, έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το τεύχος διακήρυξης, το οποίο είναι περίπου 180 σελίδες και περιλαμβάνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσοχή στην στοχοθεσία, γιατί το αντικείμενο από μόνο του είναι δύσκολο. Και φυσικά το αντικείμενο να λύεται ως εξής.
0: Ναι, θα ήθελα να στο πείτε, γιατί ο κόσμος, αν αυτό το αναδεικνύουμε, και έχουμε ξαναμιλήσει όταν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλα αυτά, έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη κατά βάση. Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα ενδιαφέρει τον κόσμο, που πρέπει να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες μέσω αυτού του έργου προφανώς θα περάσουν σε μια άλλη εποχή. Άρα και η εξυπηρέτηση του πολίτη κατά συνέπεια.
1: Ακριβώς, εκεί αντανακλά όλο το έργο, γιατί έχουμε την ψηφιοποίηση 12 εκατομμυρίων σελίδων, οι οποίες φεύγουν πλέον από τις αποθήκες και από τα κοντέινερ και μπαίνουν σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα. Έτσι ο υπηρεσιακός θα μπορεί να ανατρέχει και να βρίσκει πολύ ευκολότερα αυτό που ψάχνει, και ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται πολύ γρηγορότερα από τον υπηρεσιακό παράγοντα, ο οποίος φυσικά θα ξέρει πού να ανατρέξει, πώς να ανατρέξει και πώς να βρει όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τον πολίτη. Και έτσι θα μπορέσουμε ύστερα να προβούμε σε καταστροφή φυσικού αρχείου, προκειμένου να αποδεσμεύσουμε όλους αυτούς τους χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι γραφεία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται σίγουρα σε άλλες χρήσεις, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Σε όλη την περιφέρεια τώρα αυτό, έτσι, στις υπηρεσίες, σε γραφεία, όπου υπάρχουν, σε όποια νησιά, παντού, έτσι,
1: ακριβώς,
0: οπουδήποτε.
1: Ναι. Αφορά και τα επαρχία, οπότε καταλαβαίνετε ότι παντού έρχεται να δώσει κάτι το νέο το έργο αυτό, σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση αρχείου. Αλλά το έργο περιλαμβάνει και 130 νέα ψηφιακά αιτήματα, τα οποία έρχονται να κουμπώσουν στο πρόγραμμα που παραδίδεται το Σεπτέμβριο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και φυσικά αναφέρομαι στο περιφέρειες.gov που ψηφιοποιεί 250 αιτήματα. Οπότε θα έχουμε τα 250 αιτήματα του περιφέρειες.gov και θα έχουμε και τα 130 που θα ψηφιοποιήσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν όλα τα αιτήματα που μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια περιφέρεια θα εξυπηρετούνται ψηφιακά, και έτσι Εμείς θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε ή αν γίνεται και να μηδενίσουμε τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας από όλα τα νησιά, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ένα αίτημα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο είναι αυτό, και φυσικά όλα αυτά είναι και, αν θέλετε, το στοιχείο αυτό που ξεχώρισε και οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όταν αξιολόγησαν το έργο το οποίο τους ζητήσαμε. Είχαν μείνει πραγματικά αποσβολωμένοι, γιατί είπανε, εμείς μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να μας ζητάνε χρήματα για άλλου είδους έργα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που μας ζητάνε για ψηφιακό μετασχηματισμό, και πραγματικά το σχόλιο τους ήταν πως ναι, αυτό αφορά το περιβάλλον, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μετακινήσεις θα μειώνονται στο μέλλον, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που φεύγει ο συμπολίτης μας από το Καστελόριζο για να έρθει στη Ρόδο να μπορέσει να διεκπαιρεώσει ένα αίτημα. Και φυσικά έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο αφορά το Καστελόριζο, αλλά αυτό αφορά και τα 52 νησιά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νησιώτες μας να μην χρειάζεται να μετακινηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες. Και φυσικά όλο αυτό αφήνει και το δικό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ναι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Εκτιμώ, γι' αυτό. Το με προλάβατε, το αναφέρατε εσείς ο ίδιος, αλλά θα το έλεγα και εγώ υπό τη μορφή ερωτήματος, κατά πόσον η νησιωτικότητα είναι αυτή που έδωσε ένα τρόπο την απειλωτικό χαρακτήρα σε όλο αυτό, έναν πρωτοφανή χαρακτήρα σε όλο αυτό το εγχείρημα της ψηφιοποίησης. Γιατί εδώ τώρα δεν έχεις να κάνεις με ένα συμπαγή χώρο γεωγραφικά όπου οι μετακινήσεις είναι εύκολες. Οι μετακινήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τώρα, να πρέπει να μετακινηθεί κάποιος για ένα χαρτί από νησί σε νησί, και όταν έχεις 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο κατοικημένα, αυτό από μόνο του το κάνει μια πρόκληση και του δίνει μια μοναδικότητα όλου αυτού του project, εκτιμώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ακόμα και στην περίπτωση να πω που είναι υποχρεωτική η παραλαβή ενός φυσικού αρχείου, έχουμε ερευνήσει μέσα στο έργο να τοποθετήσουμε σε 23 κτίρια της περιφέρειάς μας σειρίδες, lockers δηλαδή,
0: ναι.
1: Που νομίζω μπορούν να το καταλάβουν.
0: Τώρα πια ναι, έχουν μπει όλοι, όλοι με lockers λειτουργούν πια.
1: Σε όλα τα κτίρια μας, προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να παραλάβει 24 ώρες 24 ώρες το φυσικό του αρχείο, με την παραλαβή ενός email και ενός SMS με έναν συγκεκριμένο κωδικό, να μπορεί να πάει και να μεταβεί στην περιφέρεια, για παράδειγμα, ή σε μια γενική μας διεύθυνση ή σε ένα επαρχείο μας, και μέσα σε όλο το 24ωρο, χωρίς να έχει το άγχος τι ώρα φεύγει το πλοίο, αν μετακινείται από άλλη περιοχή, αλλά χωρίς να έχει το άγχος αν το μεσημέρι, για παράδειγμα, στη Ρόδο ή στην ΚΟ έχει κίνηση ο δρόμος, ή αν θα βρει πάρκινγκ, μπορεί να πάει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέσα από τα lockers να παραλάβει το φυσικό του αρχείο στις περιπτώσεις αυτές τις ελάχιστες που το φυσικό αρχείο είναι υποχρεωτικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε και για πρόληψη ακόμα και στις μετακινήσεις εντός της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης. Εδώ μιλάμε για μια προσέγγιση η οποία είναι ολιστική και έχει να κάνει ξεκάθαρα με την εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι η περιφέρεια του μέλλοντος.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν κινείται προς δύο κατευθύνσεις όλο αυτό το έργο, το πολύ μεγάλο έργο. Από τη μια είναι η ψηφιοποίηση του υφιστάμενου αρχείου, για να τελειώνουμε πια με όλη αυτή τη χαρτούρα και με φακέλους, φαντάζομαι, χαρτιά, ντοσιέ, πράγματα τα οποία θα είναι αιώνες, έτσι, πολλά χρόνια πίσω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι υλικό, αν μου λέτε τώρα για 12 εκατομμύρια σελίδες που πρέπει να ψηφιοποιηθούν, καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εκεί. Και πόσος χώρος θα απελευθερωθεί, όπως λέτε. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο όμως έχει να κάνει με τη δημιουργία όλου αυτού του μηχανισμού, όλου αυτού του συστήματος εξυπηρέτησης ψηφιακά πια του πολίτη για τα αιτήματά του, την καθημερινότητά του, τη διεκπαιρέωσή τους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και εντάξει, και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος, το οποίο αφορά την αναβάθμιση λογισμικού, αλλά και.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και των καλωδιώσεων, ναι, και των δικτύων ασφαλείας.
0: Ναι, εκ των όνων κάνευ αυτό. Έτσι, πρέπει να έχεις και καινούργια,
1: ναι, εντάξει,
0: καινούργια μηχανήματα σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Θυμάμαι σε μια σχετικά πρόσφατη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει, κυρία Ναυροζίδη, για το ίδιο θέμα. Μου είχατε πει, νομίζω, ότι θα είμαστε, όταν ολοκληρωθεί αυτό, θα είναι πρότυπο για τη χώρα, δηλαδή ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ψηφιοποιημένων υπηρεσιών. Ή κάνω λάθος?
1: Ναι, θεωρώ ναι. Δεν βλέπω. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες ακόμα περιφέρειες οι οποίες ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Όμως σε αυτόν τον βαθμό και με ένα έργο το οποίο αφορά τόσο μεγάλο αντικείμενο και φτάνει σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος πραγματικά είναι δώρο για μας, δηλαδή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι θα μπορούμε σε 3 χρόνια από τώρα να καθιόμαστε ότι είμαστε η πιο ψηφιακή περιφέρεια.
0: Ναι. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι όταν αυτό χρηματοδοτείται, όταν έχει την έγκριση μάλλον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρή δουλειά πρέπει να έχει γίνει σε επίπεδο μελετητικό και σχεδιασμού όλης αυτής εδώ της ιστορίας για να περάσει, να εγκριθεί, για να χρηματοδοτηθεί τελικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
1: Τουλάχιστον, είναι υπέροχη πάσα που μου δίνετε, τουλάχιστον 8 υπηρεσιακοί μας είναι αυτοί που έχουν και πραγματικά ξεφυλίσει το συγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης, έχουν κάνει τις επισημάνσεις τους, έχουν γράψει τα κείμενα, έχουν ερευνήσει την νομοθεσία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να έρθει αύριο στην Περιφερειακή Επιτροπή ένα ξεσκονισμένο κυριολεκτικά και πραγματικά δύσκολο σε αντικείμενο τεύχος διακήρυξης. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω και από το βήμα που μου δίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δουλέψανε με γνώση και με συνέπεια και γιατί είναι πολύς ο καιρός τώρα που παιδεύονται με κάτι τόσο μεγάλο και δείχνουν πραγματικά την ποιότητα των εργαζομένων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και μέσα από το βήμα που μου δίνετε στους γενικούς μας διευθυντές, στους διευθυντές μας, στους προϊσταμένους μας και σε όλο το προσωπικό της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στο τμήμα της πληροφορικής, ακόμα και στο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια για το έργο το οποίο έχουν παραγίνει. Πραγματικά πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πιστέψτε με και θέλω να το καταλάβει όλη η κοινωνία μας, είναι πολύ δύσκολο να συνταχθούν τέτοιου είδους τεύχη διακήρυξη.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ένα έτσι αντικείμενο. Θέλει προσοχή και ρουτίνας ακριβώς και γνώση. Πολύ εξειδικευμένη γνώση πια και σε ένα τομέα ο οποίος εξελίσσεται και καθημερινά. Δηλαδή, με άλλα δεδομένα θα κάναμε πριν από ένα χρόνο τη συζήτηση αυτή και με άλλα δεδομένα την κάνουμε τώρα. Βλέπουμε τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα λογισμικά από μέρα σε μέρα. Πώς αναπτύσσονται, πώς εξελίσσονται. Δεν είναι κάτι στατικό. Το μελέτησα, ατόμα θα τελειώσαμε.
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστή, γιατί η πληροφορική πραγματικά έχει πάρα πολλά κλαδιά. Δεν είναι εύκολο αντικείμενο. Εντάξει, εμένα είναι και η δουλειά μου. Έχει πολλά διαφορετικά μονοπάτια και είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας.
0: Το καταλαβαίνουμε και εμείς. Εδώ μια πλατφόρμα, ενός site δουλεύουμε, ας πούμε, που ανεβάζουμε τα θέματά μας και ενημερώνουμε τις ιστοσελίδες μας και όλα αυτά, ή τα social media μας, και κάθε μέρα είναι διαφορετικά. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι εξελίσσονται. Κάθε update που γίνεται είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν είναι αυτό? Ό,τι και να κάνουμε πια, κάθε μέρα έχουμε ένα άλλο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε. Λοιπόν, ωραία, το περιμένουμε λοιπόν. Αύριο εγκρίνεται η δημοπράτηση, αποφασίζεται η δημοπράτηση αυτού του έργου. Έχει τριετή ορίζοντα από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενά σας.
1: Ναι, ουσιαστικά θα πρέπει να υλοποιηθεί στα 2 χρόνια και τον 3ο χρόνο, εδώ βάζουμε και μία ακόμα από το τυπία η οποία έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου και είναι πολύ σημαντική, καθώς εμείς συζητάμε από την εταιρεία η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να είναι εν τέλει η ανάδοχος του έργου, όποια και αν είναι αυτή, ζητάμε να μπορέσει για τον 3ο χρόνο να συντηρήσει και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του συστήματος. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κομμάτι του άντε
0: το κάναμε, γεια σας. Ναι.
1: Θέλουμε και για τον επόμενο χρόνο, τον 3ο χρόνο,
0: ναι,
1: να εγγυηθεί ότι θα μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει σωστά και να μας το παραδώσει και
0: λειτουργικά,
1: ασφάλεια,
0: έτοιμο, να ασφαλές.
1: Για τον επόμενο χρόνο,
0: βέβαια.
1: Έχουμε εξασφαλιστεί εμείς και για το μέλλον.
0: Γιατί ο χρόνος, ο πρώτος, ας πούμε, είναι ουσιαστικά δοκιμαστικής λειτουργίας με την έννοια ότι μέσα σε ένα χρόνο ενδεχομένως θα έχουν λειτουργήσει όλα του τα επίπεδα. Όλες οι επιμέρους λειτουργίες, υπηρεσίες, παροχές, τα πάντα, για
1: το
0: να είστε και σίγουροι.
1: Ουσιαστικά, ναι, ξεκινάει η μελέτη και το να μελετήσουν και το να δουν πώς θα γίνει το έργο και το να προετοιμαστούν γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο εξάμεινο. Στο δεύτερο εξάμεινο μπαίνουμε στην έναρξη της ψηφιοποίησης και στο να κάνουν το 50% της ψηφιοποίησης αρχείου, παράλληλα με κάποιες άλλες εργασίες που θα γίνουν στο software, στο λογισμικό. και στο τελευταίο χρόνο πάμε για, για την υλοποίηση του υπόλοιπου ψηφιακού αρχείου και για την παράδοση των συστημάτων που πρέπει να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν θα συμπληρωθούν τα πρώτα δύο χρόνια και στο τρίτο χρόνο
0: ζητάμε... Η λειτουργία του πια με στενή παρακολούθηση. Ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν θα βγάζει error το σύστημα κάθε τρεις και λίγο. Μάλιστα. Ωραιότατα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό. Με την ευκαιρία όμως δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να σας ζητήσω ένα σχόλιο, κύριε Ναυροζίδη, για αυτό το οποίο είδαμε να διαδραματίζεται για μία ακόμα φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ με αφορμή την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ. Αυτό το θέμα τελικά δεν λέει να κλείσει, έτσι, καθώς η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εισηγήθηκε την έγκριση αμοιβής δικηγόρου 10.000 ευρώ για την άσκηση συμπληρωματικής προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να διακοπεί τέλος πάντων η μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στον Χιτά της ΚΟ. Δεν τελειώνουν τα βάσανα, όπως φαίνεται, εκεί με το θέμα του Χιτά και θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, το δικό μου πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό έχει να κάνει με ένα παράπονο που θα εκφράσω σε αυτήν την περίπτωση κυρίως ως δημότης στην ΚΟ. Τι θέλω να πω, ενώ όλα προχωράνε και όλα τριγύρω αλλάζουν, κάποιοι θέλουν να κρατήσουν τα πράγματα σε μια στασιμότητα και εξηγούμε. Έχουμε τη δημοπράτηση του μεγάλου εργοστασίου ανακύκλωσης. Έχουμε τα 110 εκατομμύρια τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί και το έργο βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. Είναι ένα έργο το οποίο υπενθυμίζω σε όλους έχει να κάνει με το ΦΟΒΔΑ και την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια του Αιγαίου και ουσιαστικά φέρνει μια πραγματική επανάσταση στην ΚΟ και στην Κάλυμνο, καθώς πλέον θα έχουμε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης το οποίο θα λειτουργεί σε μεγάλα πρότυπα και ο ΧΙΤΑ καταργείται και πρόκειται να γίνει ΧΙΤΗ για να βάζει μόνο το 10% των απορριμμάτων από αυτά που μπαίνουν σήμερα. Ναι. Γιατί το είπα αυτό, γιατί από τη στιγμή που προχωράμε ήδη στην οριστική λύση, νομίζω ότι ο Δήμος της ΚΟ αδικεί τον εαυτό του με το να συζητάει ακόμα για τη μεταβατική λύση, η οποία έχει ξεκινήσει, η οποία δεν έχει αλλάξει τις ζωές μας, η μεταβατική λύση. Δεν έχουμε παράπονα, δεν έχουμε κόσμο να παραπονιέται γι' αυτό ή να λέει ότι εν πάση περιπτώσει τον ενοχλεί κάτι. Οι μεταφορές απορριμμάτων γίνονται παντού σε όλα τα νησιά μας με πολύ ψηλά πρότυπα από το ΦΟΤΣΑ και με έλεγχο τακτικό από το ΦΟΤΣΑ για το πώς γίνονται αυτές και οι εταιρείες που έχουν τα πλοία κάνουν αυτόν τον έλεγχο, γιατί δεν θέλουν με τίποτα να βάλουν σε ρίσκο τον τουρισμό και γενικότερα.
0: Προφανώς. Οτιδήποτε
1: το αφορά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως παράπονο. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά και κανένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται ή δεν διαμαρτύρεται με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ο Δήμος της ΚΟ γυρίζει συνέχεια γύρω από το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Εξήγησαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, απάντησαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Είδαμε, μάλλον ευτυχώς θα πω εγώ, το θέμα να αλλάζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι στην αρχή ήταν η προσβολή της ΑΕΠΟ, κάτι το οποίο θα έκανε τεράστια...
0: Βέβαια, να αμφισβητηθεί η περιβαλλοντική όρη δηλαδή της εγκατάστασης εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα έκανε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί αν, λέω αν, γιατί όλοι μας έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αν είχε αλλάξει κάτι εκεί ή αν κέρδιζε στο τέλος της υπόθεσης αυτής ο Δήμος της ΚΟ, θα γυρνούσαμε πίσω. Θα πηγαίναμε λοιπόν με φόρα προς τα πίσω για να πούμε τι, ότι αυτή η εγκατάσταση που επιτέλους μετά από δεκάδες χρόνια απέκτησε περιβαλλοντικούς όρους και απέκτησε εν πάση περιπτώσει την έγκριση που έπρεπε να έχει και τα πρότυπα που έπρεπε να έχει και πώς τα απέκτησε αυτά. Τα απέκτησε με σκληρή δουλειά από το ΦΟΒΔΑ.
0: Από την ώρα που μπήκε ο ΦΟΒΔΑ μέσα, γιατί θυμάμαστε τότε την κατάσταση παρέλαβε.
1: Τα ζωολόγια, και καινούργια κύτταρα, πυροσβεστικά σημεία, εγκαταστάσεις καινούργιες. Μιλάμε μηχανήματα, η αντίστροφη σόσμωση, η μονάδα αντίστροφη σόσμωση. Το νεράκι πλέον βγαίνει καθαρό και δεν πηγαίνει στα ρέματά μας για να έρχεται μπάτσι περιπτώσεις στη γη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μόλις το υδροφόρο λειτουργά. Αυτό εμείς ευτυχώς θα πω εγώ με την παρέμβαση κάποιων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής τροποποιήθηκε και εν πάση περιπτώσει πήγε στο πολιτικό σκέλος που και αυτό μας κρατάει πίσω, αντί να συζητάμε για την επόμενη μέρα, ναι, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί. Δεν είναι η επόμενη μέρα που συζητάτε στα χαρτιά ή γενικά για αόριστα.
0: Μα εδώ ξέρετε όλο αυτό το θέμα. Όλο αυτό το θέμα, κύριε Ναυροζίδη, έτσι πραγματικά δηλαδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί, μάλλον για ποιο λόγο, και στο μόνο που μπορώ να καταλήξω και εγώ και όποιος το παρακολουθεί αυτό το ζήτημα, είναι ότι ενδεχομένως ο κύριος Νικηταράς, που επιμένει στο συγκεκριμένο σημείο να επενδύει πολιτικά στη σύγκρουση του με τον Φόδουσα ουσιαστικά. Γιατί εδώ έχουμε καταρχήν ένα ΠΕΣΔΑ, ένα περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο το έχει ψηφίσει ο ίδιος μέσα από τη συμμετοχή του μέσα από τον Φόδουσα. Αυτό το οποίο γίνεται η ενδιάμεση λύση είναι ψηφισμένη, είναι εγκεκριμένη, γιατί είναι κομμάτι του συγκεκριμένου αυτού σχεδίου. Και την ίδια ώρα, όπως πολύ καλά είπατε, είναι σαφές ότι μιλάμε για τη μεταβατική περίοδο, την ενδιάμεση λύση, από τη στιγμή που η οριστική λύση για να κλείσει οχητά οριστικά έχει δρομολογηθεί. Τι νόημα έχει λοιπόν, όταν είναι δρομολογημένα όλα αυτά, να προσφεύγεις συμπληρωματικά επιπλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ δε περισσότερο όταν έχει περάσει, όταν έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η ενδιάμεση λύση και ότι ξεκίνησε η μεταφορά, ήδη είχε προηγηθεί 1,5 μήνας, ένας μήνας που δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Αυτό και μόνο είναι η μεγάλη απόδειξη ότι όντως δεν ενοχλεί κανέναν αυτή η διαδικασία.
1: Δεν
0: τα καταλαβαίνω όλα αυτά πραγματικά που συμβαίνουν εκεί.
1: Στο σχόλιο σας πάνω υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τονιστούν. Το ένα είναι ότι αφενός γίνεται η παραδοχή εντός του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ ότι ο ΠΕΣΔΑ ψηφίστηκε. Και πάνω στην παραδοχή ακούγεται η εξής φράση. Ψηφίστηκε ο ΠΕΣΔΑ όταν ο πλησιέστερος αδειοδοτημένος σταθμός ήταν στη Ρόδο.
0: Α, μάλιστα. Επειδή δεν ήταν αδειοδοτημένος ότι οχητά της ΚΟ. Άρα ψηφίστηκε εκ του ασφαλούς. Σου λέει ας πάνε στην ΚΟ. Ας πάνε στη Ρόδο. Μάλιστα.
1: Ας δεχτούμε λοιπόν ότι ψηφίστηκε εκ του ασφαλούς. Ας το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι εκ του ασφαλούς. Διότι ο ίδιος ο ΠΕΣΔΑ λέει στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο σταθμό. Θα έπρεπε να επενδύσουμε ότι η ΚΟΣ για πάντα θα είχε μία αδειοδοτημένο χιτά.
0: Μάλλον.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ψηφίστηκε, δεν έπρεπε να σκεφτούμε ότι η ΚΟΣ κάποια στιγμή θα έχει αδειοδοτημένη.
0: Θα έπρεπε να έχει μια υποδομή αδειοδοτημένη.
1: Αυτό νομίζω σκέψη αγγίζει.
0: Όχι, είναι φοβερό πάντως. Δηλαδή, ναι, το δέχτηκα γιατί δεν είχα αδειοδοτημένο χιτά. Είχα μια παράνομη χωματερή στη θέση του χιτά. Ωραία σκέψη.
1: Το αντιλαμβάνομαι, τη διαφορετική πολιτική άποψη. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως πώς γίνεται να δεχτείς να ψηφίσεις κάτι το οποίο είναι μεταβλητό, μπορεί να αλλάξει, γιατί θα αδειοδοτηθεί ένας σταθμός και ύστερα να μην αντιλαμβανόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε κυριολεκτικά πολλά να συζητήσουμε πάνω στην οριστική λύση. Γι' αυτό εγώ μένω εκεί. Και στην οριστική λύση πρέπει να πούμε ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα του νέου εργοστασίου που έρχεται, τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να ζητήσουμε γι' αυτό. Και εμείς δεν συζητάμε γι' αυτό, αλλά έχουμε μείνει στο παρελθόν. Και συζητάμε για το παρελθόν και γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα. Εσείς είπατε ότι είναι μια προσωπική στόχευση. Εγώ θα πω, θα το αφήσω στην κρίση του κόσμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας πηγαίνει μπροστά όλα.
0: Ναι, ένα συμπέρασμα βγάζω, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω στο μυαλό του τι έχει ο κύριος Νικηταράς. Αλλά όταν, όπως λέτε κι εσείς, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μεταβατικό, ισχύει σήμερα, αλλά αύριο δεν θα ισχύει, γιατί θα ισχύει κάτι άλλο το οποίο θα έχει περάσει την ΚΟ σε μια άλλη εποχή, ενδεχομένως αυτό να μην βολεύει πολιτικά. Να μην βολεύει πολιτικά και να βολεύει αυτή εδώ η σκιαμαχία η οποία γίνεται τώρα για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την Κάλυμνο. Μόνο επειδή δεν μπορώ να βρω τους λόγους πραγματικά όταν είναι έτσι δρομολογημένες οι εξελίξεις, μόνο σε ένα πολιτικό συμπέρασμα μπορεί να καταλήξω. Ότι είναι πολιτική, πολιτική λόγη από εκεί και πέρα. Τώρα φαίνεται όμως ότι ο Φόδουσα, κύριε Ναυροζίδη, είναι talk of the town, έτσι, είναι από τα highlights της επικαιρότητας. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Φόδουσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί...
0: Αυτός. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι όταν ακούσουν Φόδουσα, δηλαδή είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα αμάζευτα δεκαετιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά. Θεωρείται υποδειγματικός πανελλαδικά σε σημείο δηλαδή να θέλει το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος να του αναθέσει τη διαχείριση και στα νησιά μέχρι 10.000 κατοίκους και εδώ στο δικό μας τον τόπο να γίνεται το έλα να δεις με αφορμή το οτιδήποτε, ας πούμε. Δηλαδή για πάντα, για όλα πρέπει να φέρει ο φόδουσα, έτσι.
1: Ακούστε,
0: και αναφέρομαι
1: γιατί,
0: τώρα και στην υπόθεση της Πάρου, για παράδειγμα, στον Χιτά εκεί. Ναι, γιατί αλήθεια?
1: Γιατί σε όλη τη χώρα στους Φώτσα δεν προεδρεύουν οι περιφερειάρχες. Σε πολύ μεγάλη διαφορά με το Νότιο Αιγαίο.
0: Άρα εδώ το πρόβλημά τους είναι ο περιφερειάρχης. Έτσι Μάρκος είναι το θέμα.
1: Και αυτό που δεν λέμε και πρέπει να το λέμε, και εγώ θα το επαναλαμβάνω όσες φορές και αν χρειαστεί, ότι στο Φώτσα Νοτίου Αιγαίου, ναι, μεν ο πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης, αλλά όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δήμαρχοι και δύο χωρικοί αντιπεριφερειακοί.
0: Η δηλαδή, πλειοψηφία, απέ... το 60% καταρχήν της μετοχικής σύνθεσης του Φώτσα είναι
1: δήμοι. Των νησιών μας. Ακούστε. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω πολιτικά είναι ότι δεν γίνεται να φταίει ο πρόεδρος όταν κάτι δεν πάει καλά.
0: Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν παίρνει αποφάσεις.
1: Όλα πάνε καλά, να μην φταίει ο πρόεδρος.
0: Αλλά να είναι συλλογική η ευθύνη. Ναι. Τι να σας πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Σε ό,τι αφορά τόσο την Πάρο, επειδή παρακολούθησα το κάλεσμα για ενημέρωση από τον πρόεδρο του Φώτσα, από τον Περιφερειάρχη, και πραγματικά έχει ενδιαφέρον για πολλούς πολιτικούς λόγους. Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι αυτοδιοικητικοί Α και Β βαθμού από όλο τον Νότιο Αιγαίο βρεθήκαμε σε μια διαδικτυακή ενημέρωση, και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, πιστέψτε με. Σε αυτό έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Όλοι συμφωνήσανε 100-0 ότι η εικόνα ενός αυτοδιοικητικού με χειροπέδες ήταν πολύ άσχημη και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Και προφανώς και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί, και σίγουρα όλοι οφείλαμε να απλώσουμε μια ασπίδα προστασίας σε αυτόν τον άνθρωπο και να αντιληφθούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν γίνεται οι αυτοδιοικητικοί να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω σαν σχόλιο, γιατί διάβασα κάποια νέα από ειδήσεις στα νησιά μας αυτές τις μέρες. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να μην βάλουμε χειροπέδες στον αυτοδιοικητικό Χ και να ζητάμε να μπουν οι χειροπέδες στον αυτοδιοικητικό Ψ. Αυτό θυμίζει μια αντιμετώπιση πέμπτης δημοτικού στα πράγματα. Και δεν μπορούμε εμείς οι οποίοι έχουμε τις τύχες του τόπου στα χέρια μας να λειτουργούμε με τέτοιους όρους. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε το εξής. Ποτέ ξανά τέτοια αντιμετώπιση σε κανέναν αυτοδιοικητικό κανενός βαθμού.
0: Έχετε δίκιο πάντως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν, για κάποιους τουλάχιστον που το ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους, το πρόβλημά τους δεν ήταν όντως για το αν θα πρέπει οποιοδήποτε αυτοδιοικητικός να εμφανίζεται με τις χειροπέδες. Και το εξηγήσαμε και νομικά χθες τι σημαίνει αυτό, ότι δεν σημαίνει ασυλία σε καμία περίπτωση. Έτσι, για την οικονομία του χρόνου το προσπερνώ αυτό. Το θέμα τους λοιπόν δεν ήταν αυτό. Το θέμα τους ήταν σε ποιον έπρεπε να μπουν, και ακόμα επιμένουν κάποιοι, σε ποιον έπρεπε να μπουν οι χειροπέδες. Εκείνο το ζήτημα. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για τα κίνητρά τους.
1: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, αντιμετώπιση πέμπτη δημοτικού, εκεί που η κυρία λέει Μιχαλάκη, μην μιλάς, και ο Μιχαλάκης λέει και ο Γιώργος μιλάει, κυρία. Καταλάβατε.
0: Με ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι τα παιδιά της πέμπτης δημοτικού είναι πιο όρημα ακόμα από αυτή την αντιμετώπιση.
1: Λοιπόν, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όχι αυτή η εικόνα. Μη αποδεκτή, γιατί οι δήμαρχοι, οι αυτοδιοικητικοί όλων των βαθμίδων δεν είναι υποπτυφυγείς, έτσι. Άρα δεν χρειάζεται αυτή η υπερβολή. Το είπε νομίζω εξαιρετικά και ο φίλος μου, ο νομικός, ο κύριος Αβρίθης.
0: Ο κύριος Αβρίθης, ναι, έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, όντως.
1: Αλλά αντιμετώπιση σωστή, τίμια, καθαρή, απέναντι σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Όχι γιατί εμένα και όχι τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Αυτό νομίζω περισσεύει και το καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Γιατί πήγες στο πάρτι του ενός και δεν έρχεσαι στο πάρτι του άλλου. Έχουμε και μπαλόνια, έχουμε και γλυφιτζούρια. Λοιπόν.
1: Έχουμε και
0: τέτοια. Μην πας αυτού νου το πάρτι, στο δικό μου να έρθεις. Έτσι, το δικό μου είναι καλύτερο. Έχω και μπαλόνια, έχω και αυτά. Μην πας εκεί, μην τολμήσεις να πας εκεί. Καλά, ζούμε απείρου καλού σκηνικά. Λοιπόν, κύριε Ναυροζίδη, θερμά σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, με την άσφαλτο που τρέχει θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ήταν το πρωινό Express. Δεν λέω τίποτα άλλο για να απολαύσουμε το τραγουδάκι, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Κράτησε το λιγάκι έτσι για να κάνω την αποφώνηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Και αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είναι η τελευταία εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε για να πάμε κι εμείς λίγες μέρες διακοπές, έτσι να ξεκουραστούμε λίγο. Και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι εκεί στα τέλη του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπάθου στην περιοχή Σάνταλο, καθώς η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες, οριοθετήθηκε έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και εθελοντών, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει ο Ρος, που εντοπίστηκε χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ήμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό όταν το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της Ήμης. Από την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, 7 άτομα διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονταν οι εκτεταμένες έρευνες για τον 8ο επιβάτη, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε χθες το πρωί. Η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στην διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε κληθεί. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της η δικηγόρος Έλλη Βελιάδη, ως νομική σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣ Δανωτίου Αιγαίου και αναφορικά με την από 4η Αυγούστου ανακοίνωση των πληρεξούσεων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Μπιζά, απαντώντας σε ανακοίνωση των πληρεξούσεων δικηγόρων του Δημάρχου Πάρου. Ξεκίνησε η καταβολή του μεσοταφορικού ισοδύναμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη την χώρα. Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Την επιτυχημένη πορεία του πρωτοποριακού συστήματος μετακίνησης Αστιμπάς στην Αστιπάλαια αναδεικνύει με σημερινή αναρτησή του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντος ότι το εγχείρημα αποτελεί πλέον ένα απτό παράδειγμα του πώς η καινοτομία, η τεχνολογία και η βιώσιμη κινητικότητα μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή ενός νησιού. Όπως τονίζει, η λειτουργία του προγράμματος που υλοποιείται μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας K2 επιβεβαιώνει ότι ένα απαιτητικό και σύγχρονο μοντέλο μετακίνησης μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νησιωτικότητας, έχοντας ήδη καταγράψει 27.642 διαδρομές και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κατοίκων και επισκεπτών. 62 άτομα για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος ΚΟ. Πρόκειται για 13 άτομα μερικής απασχόλησης και 49 πλήρους. Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Ρόδο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τοπικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή παρουσία διασώστη μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ με βάση το αεροδρόμιο Διαγόρας, η καθημερινή λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών έως τις 11, καθώς και ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου και των κέντρων υγείας με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνεπάγονται αποδυνάμωση άλλων δομών υγείας του νησιού, αλλά εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε μια συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε χθες η ονοματοδοσία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Κέντρου Υγείας Πάτμου σε ΤΕΠ Πέτρου Μαρσέλου, αποτείοντας φόρο τιμή στον αείμνηστο γιατρό ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στην τοπική κοινωνία. 49χρονη λειτουργούσε κανονικά στη Ρόδο σφραγισμένο ξενοδοχείο με 216 ενίκους. Η συλληφθήσα παραπέμφθηκε από την εισαγγελία στην αυτόφορη διαδικασία, καθώς η εκένωση του ξενοδοχείου δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική. Τον πρέσβη της Βραζιλίας στην Ελλάδα υποδέχθηκε χθες το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ Χρήστος Μιχαλάκης. Ο πρέσβης συνοδευόταν και από τον πρόξενο της Βραζιλίας στα Δωδεκάνησα, Μιχάλη Σκούλουκα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών και πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Βραζιλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000. Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 12 μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου των Λογιστικών Γραφείων ΕΛΦΕ της Ρόδου, γίνεται γνωστό ότι θα τεθούν σε αργία κατά την περίοδο από 12 έως 27 Αυγούστου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες. Σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη. Στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. 5η 6 Αυγούστου, 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Στους 99,5, σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να ακουγόμαστε μέσα από μία συχνότητα σε κάθε σημείο αυτού του υπέροχου νομού. Από το Αγαθονήσι, τα Λέβηθα, τους Αρκιούς και την Αστυπάλαια, μέχρι το Καστελόριζο, την Κάσο και την Κάρπαθο, αλλά και την Σιτία, γιατί ακουγόμαστε μέχρι και την Κρήτη, πρέπει να σας πω. Φίλοι γνωστοί που έχουν βρεθεί και σε περιοχές εκεί γύρω από την Σιτία μου έχουν πει άπειρες φορές ότι μας ακούν και από εκεί. Είναι φοβερό. Όλο αυτό, μάλλον για όλο αυτό ευθύνεται ο Βαγγέλης Κερακατσάνης, που κατάφερε με το δίκτυο αυτό που έστησε να έχουμε αυτό το δυνατό σήμα και μέσα από το δυνατό σήμα να έρχεται η δυνατή φωνή του Real Voice στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητα, στην εργασία σας. Από την παραλία μας ακούτε ενδεχομένως εκεί με το κινητό, γιατί διαδικτυακά βεβαίως έχετε την δυνατότητα να μας ακούτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Πάνω δεξιά βλέπετε το μικροφωνάκι, πατάτε και ακούτε με live streaming. Όπως επίσης μέσα από αυτό τον ιστότοπο, μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση, διαβάζετε αναλυτικά και όλα τα άρθρα μας. Γιατί ο Real Voice απαρτίζεται από μια μεγάλη οικογένεια εδώ δημοσιογραφική και μια μεγάλη οικογένεια επίσης τεχνικών που υποστηρίζουν όλο αυτό το έργο που παράγεται καθημερινά. Yeah, baby, με αξιοπιστία, με εγκυρότητα, yeah, baby, και έγκαιρα βεβαίως, 24 ώρες το 24ωρο. Καλημέρα στην Πάτμο, καλημέρα στην Τήλο, καλημέρα στο Αγαθονήσι, καλημέρα στην Κάσο, καλημέρα στην Κάρπαθο, καλημέρα στο Καστελόριζο, στη Ρόδο μας, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στους Λειψούς, στο Μαράθι, στην όμορφη Σίμη. Και βεβαίως έχετε τόσες επιλογές για να απολαύσετε καλοκαιρινές διακοπές και αν έχετε άδεια τώρα αυγουστιάτικη, όπου και αν πάτε από την Ψέριμο μέχρι όλα αυτά τα νησιά που είπα αναλυτικά, θα απολαύσετε τα καταγάλανα νερά, τις ομορφιές, τα τοπία, την γαστρονομία. Θα έχετε τόσα πολλά πράγματα να δείτε και να κάνετε που δεν θα το μετανιώσετε καθόλου. Και βεβαίως, μία πρόταση που σας έχω, εάν επισκεφτείτε το νησί της Λέρου, το υπέροχο αυτό, καταπράσινο, πανέμορφο νησί που έχει όλο το πακέτο, Κρυθώνης Παραντάις είναι και χορηγός της εκπομπής μας. Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο εκεί στην παραλία Κρυθώνη, ένα βήμα από την θάλασσα, σε μία ιδυλιακή τοποθεσία, όπου και το προσωπικό φροντίζει για την καλύτερη διαμονή σας, για να απολαύσετε υπέροχες ηλιακή τοποθεσία, όπου και το προσωπικό φροντίζει για την καλύτερη διαμονή σας, για να απολαύσετε υπέροχες διακοπές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Εκεί είναι γήπεδα το δωμάτια. Κομψότατα, ανετότατα, με μοναδική θέα μπροστά στο γαλάζιο, αυτό το υπέροχο της θάλασσας που έχετε στα πόδια σας. Και βεβαίως με τις πισίνες του, με τις γαστρονομικές απολαύσεις που θα ευχαριστηθείτε. Με ένα πλούσιο πρωινό μπουφέ, δεν θα το μετανιώσετε σας λέω. Καλημέρα στην οικογένεια Σβεστά. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη απέναντί μου, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και η Ρένα έλεγε νωρίτερα, είναι ο μαέστρος μας. Δίνει το σύνθημα και εμείς ακολουθούμε. Συγχρονιζόμαστε μάλλον, όχι ακολουθούμε. Είναι πάντα σε ετοιμότητα ο ηχολήπτης μας. Καταφέρνει να συνδέει πάντα αυτά τα υπέροχα τραγούδια που επιλέγει με το πνεύμα κάθε εκπομπής. Η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την ΚΟΠ θα την έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας με τις καθημερινές ανταποκρίσεις της. Ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Και η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής και με τα άπεκτα βεβαίως βιντεάκια της, όλα τα social που διαχειρίζεται, με τις κάρτες, με τα βιντεάκια, με τις εικόνες, με ό,τι ανεβαίνει και βλέπετε είναι μια εξαιρετική δουλειά που κάνει η Νατάσα Κούλαρου. Ακολουθήστε μας βεβαίως και στα social media και Facebook και Instagram και TikTok που έχουμε λογαριασμό. Και θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Και βεβαίως για μηνύματα και μέσα από το inbox και του σταθμού και το δικό μου και του Πέρι και της Δέσποινας και όλων των συναδέλφων, αλλά και μέσα από το Viber στο 6989 199 995. Τι τραγούδι είναι αυτό, τι τραγούδι είναι ανεπανάληπτο.

Λοιπόν, πάμε στην ΕΚΟ. Ξεκινάμε από την ΚΟ και είναι και η τελευταία εκπομπή μαζί στις 10 για τον Αύγουστο, Κλεοπάτρα μου. Για να ξεκουραστούμε κι εμείς έτσι όλη η ομάδα, αλλά βεβαίως θα ενημερώνουμε τον κόσμο διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, αλλά και μέσα από τα social media εννοείται. Και πες μας, τουρισμός, έτσι ξεκινώντας θέλω να

0: μας δώσει ωραίες εικόνες από την ΚΟ, να μας βάλει στο κλίμα, γιατί και πρώτη είδηση στο Δελτίο έχουμε βεβαίως ότι με μεγάλες πληρότητες φεύγουν όλα τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου. Χθες και προχθές, κατεβαίνοντας και στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και στη Μεσαιωνική πόλη που περπάτησα λίγο το βράδυ, γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν πέφτει καρφίτσα πλέον, δηλαδή δεν μπορείς να μετακινηθείς. Με πρώτη πάει μόνο τα μάξι, δεν αλλάζει ταχύτητα. Και σπρώχνοντας για να διαβείς τα γραφικά σοκάκια της Μεσαιωνικής πόλης.
1: Η αλήθεια και εμείς μετά αυτές τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση στο νησί μας και είναι κάτι που το βλέπουμε και στις παραλίες, ναι, και στα καταστήματα και στους δρόμους. Σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, είναι το καλοκαίρι που γνωρίζουμε, το καλοκαίρι στην ΚΟ με τον πάρα πολύ κόσμο. Τώρα τελευταία, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, και σε συνδυασμό με την πολύ ζέστη, έχει έρθει και έχει δέσει έτσι, και κάνουμε διπλάσια ώρα για να φτάσουμε στον προορισμό μας, αλλά είμαστε συνηθισμένοι αφού ζούμε σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος είναι τουριστικά ενεργός όλη τη σεζόν. Είμαστε και εμείς συνηθισμένοι, όσο και να μας ενοχλεί κάποιους, ξέρεις, αυτή η κίνηση μας βγάζει από την καθημερινότητά μας, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, θα δούμε ότι είμαστε οι τυχεροί της πλευράς, ότι είμαστε σε νησιά, ότι έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας καθημερινά, ακόμη και να δουλεύεις, έχεις έστω μία ώρα να πας αν θες, βρίσκεις μία ώρα για να πας να κολυμπήσεις, αν θες. Ναι, γιατί φαντάζω τώρα τους ανθρώπους που είναι στην Αθήνα για να μετακινηθούν, να πάνε σε μία παραλία και με στην κίνηση και όλα τα σχετικά, και να βρουν και μια ωραία παραλία, χρειάζονται τουλάχιστον 2 ώρες απόστασης να διανύσουν, το λιγότερο, και βάλε και την επιστροφή. Οπότε γίνεται ταξίδι μαραθώνιος, έτσι, για να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Οπότε
1: ξέρεις ότι είναι εκδρομή, ότι όλη σου τη μέρα μόνο και μόνο για να πας να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα.
0: Ναι, εμείς είμαστε οι ευνοημένοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Είμαστε. Δεν ξέρω αν όλοι το συνειδητοποιούμε, γιατί χθες συγκεκριμένα μιλούσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης ΚΟΝ Αθηνών, τον κύριο Φλιτζάνη, ο οποίος έχει επισκεφθεί αυτές τις μέρες στο νησί μας, και συζητούσαμε αυτό ακριβώς το θέμα, ότι εμείς που είμαστε στην Αθήνα το σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε για την παραλία, και το κάνει εντύπωση ότι οι περισσότεροι κόοι που συναναστρέφεται του λένε ότι μπα, εμείς δεν πάμε θάλασσα, ίσως πάμε ένα Σάββατο ή μια Κυριακή. Και του κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι δυνατόν να έχετε τη θάλασσα στα πόδια σας, σε 10 λεπτά το αργότερο μπορείτε να βρεθείτε στην πιο κοντινή παραλία και δεν το εκμεταλλεύεστε.
0: Ναι.
1: Και τα λίγο μόλις το συμπέρασμα ότι μάλλον την έχουμε τόσο δεδομένη που...
0: Έχεις δίκιο, ναι. Ή δεν μπορώ να ακούω να σου πω τώρα κάποιον κάτοικο ενός νησιού ή καταγόμενο τέλος πάντων από ένα νησί και να μην έχει πάει σε όλα τα χωριά του τόπου του, έτσι. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Είναι σαν να ρωτάω σε ένα Κλεοπάτρα μου παράδειγμα αν έχεις πάει, ξέρω εγώ, στην Εκέφαλο και να μου λες όχι δεν έχω πάει, μα
1: δεν
0: είναι δυνατόν.
1: Πάει,
0: ναι, ή Μαρτών, δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούω αυτό, εντάξει, όχι πια στα... Προχθές το άκουγα και από μία κάτοικο μικρού νησιού της Δωδεκανήσου και τρελάθηκα. Της έλεγα περιοχή που δεν την ήξερε στον τόπο της. Ναι, και πολύ. Και εδώ, ξέρεις, στη Ρόδο, εδώ είναι μεγάλο το νησί, βεβαίως. Είναι πάρα πολλά και τα χωριά. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είσαι κάτοικος γέννημα θρέμα αυτού του τόπου και δεν έχεις φτάσει σε όλα, ανεξαιρέτως τα σημεία του νησιού, να τα επισκεφθείς έστω μία φορά. Δεν είπαμε ότι κάνεις 50 ώρες να πας, εντάξει. Για να πας στο Πρασονήσι που είναι στο Τέρμα είναι 1,5 ώρα απόσταση.
1: Μάλιστα. Εδώ στην ΚΟ είναι μικρότερη, όπως ξέρεις. Οπότε νομίζω πως όλοι έχουμε επισκεφτεί από τον Άγιο Φωκά. Έχουμε φτάσει μέχρι και την Κέφαλο, την Κρίκελο συγκεκριμένα, που είναι το ακριανό μέρος του νησιού.
0: Από Μελιτέμια πώς πάμε, πώς είναι σήμερα ο καιρός?
1: Σήμερα είναι καλύτερα, έχει περισσότερο αεράκι, γιατί χθες είχε μια άπνοια απίστευτη, δεν ξέρω. Όλοι λέγαμε ότι τι γίνεται, σήμερα δεν φυσάει καθόλου. Αλλά σήμερα δεν ξέρω αν ακούγεται για αυτή τη στιγμή στο κινητό μου.
0: Όχι,
1: έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι, γιατί είμαι εδώ στη Λάμπη και βλέπω την παραλία εδώ στο Αλιμπάμπα. Που σου λέω τώρα τελευταία στιγμή.
0: Ναι, είσαι συχνή εκεί, καθημερινή μάλλον. Ναι, και ρεπορτάζ και απολαμβάνεις μάλλον και καφεδάκι, ποιος ξέρει, και μία βουτιά. Ωραία, ωραία, υπέροχα. Ωραία. Έχουμε νέα να πούμε τίποτα? Γιατί πιάσαμε το κουσκούς για τις ομορφιές και τις παραλίες, πάμε και στις ειδήσεις, γιατί δεν ξέρω τώρα αν έχεις μπόλικα θεματάκια.
1: Έχει, έχει, έχει. υπάρχει κάποια πράγματα. Και να πούμε ότι σήμερα σε κατεπίγουσα συνεδρίαση συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο του ΣΚΟ. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα και μοναδικό θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου της πρόσθετης μισθολογικής δαπάνης για το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2026-2027. Και η ανάγκη αυτή προκύπτει καθώς οι συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης ξεπερνούν τις 185 ανθρωπόρες που καλύπτονται από την κρατική χρηματοδότηση και απαιτείται και η συμμετοχή του Δήμου ώστε να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη. Και να πούμε ότι και σε συνολικά 62 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το ερχόμενο διδακτικό έτος προχωράει ο Δήμος μας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 49 άτομα πλήρους απασχόλησης και 13 άτομα μερικής απασχόλησης ειδικότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από σήμερα η αιτήσεις 6 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 19 του μήνα.
0: Mm-hmm. Οπότε και λεπτομέρειες μπορούν να δουν και μέσα από την ιστοσελίδα μας για το θέμα και βεβαίως μέσα από τον Δήμο. Ναι, και
1: να σας μεταφέρω και μια σημαντική εξέλιξη από το νοσοκομείο μας, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η εβδομάδα συντήρησης και εγκατάστασης νέων σύγχρονων αναλυτών στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τμήματος προμηθειών. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του νοσοκομείου και όπως γνωστοποίησε ο διοικητής, ο κύριος Νικόλαος Φανιός, το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 353.000 μικροβιολογικές εξετάσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα δεδομένα του Ιδρύματος και επισημαίνει ότι με αντίστοιχους αριθμούς εξελίσσεται και το 2026.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπως είπαμε, και βεβαίως μέσα από τους λογαριασμούς του σταθμού μας στα social media. Να ξεκουραστούμε, Κλεοπάτρα μου, και να το απολαύσουμε και εύχομαι να είναι όλα καλά και να μην έχουμε οτιδήποτε έτσι απρόπτο ή κάποιο συμβάν.
1: Όλοι αυτό ευχόμαστε.
0: Έτσι. Και τα λέμε λοιπόν στο επανειδήν ραδιοφορικά.
1: Στο επανειδήν.
0: Να είσαι καλά, Κλεοπάτρα μου.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Μαθαίνω ότι η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι στην Πάτμο αυτές τις μέρες. Τι λέω, αναμένεται μέσα στον 15 Αύγουστο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως σας έχω ξαναπεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα επισκεφθεί και κάποιο ακόμη νησί της Δωδεκανήσου. Αυτό είχε γίνει γνωστό βεβαίως από συζήτηση του ιδίου στα πηγαδάκια τότε του Προεδρικού Μεγάρου στην εορτή της ημέρας της Δημοκρατίας, που είπε ότι θα πάει με το παιδί του, με τον γιο του στην Λέρο για διακοπές τον 15 Αύγουστο.

Στην Πάτμο, μια και αναφέρω, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μια συγκινητική τελετή που έγινε χθες με την ονοματοδοσία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Κέντρου Υγείας Πάτμου ΣΕΤΕΠ Πέτρου Μαρσέλου, αποτείοντας φόρο τιμή στον αείμνηστο γιατρό ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στην τοπική κοινωνία. Μπήκε και η σχετική πινακίδα εκεί έξω από τα ΤΕΠ που έκανε τα αποκαλυπτήρια ο Δήμαρχος ο Νικήτας Τσαμπαλάκης. Επαναλαμβάνω, ως αναγνώριση της πολυετούς και πολύτιμης προσφοράς του εκλειπώντος στο Κέντρο Υγείας Πάτμου. Εκεί ήταν και η σύζυγος, η κόρη του, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι φορέων, εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας και πλήθος πολιτών της Πάτμου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την μνήμη ενός ανθρώπου που αφιέρωσε την ζωή του στην υπηρεσία του συνανθρώπου. Ο Δήμαρχος, τον οποίο και αναζητούμε, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, αναφέρθηκε στην μακρόχρονη φιλία τους και στην ανεκτήμητη προσφορά του αείμνηστου γιατρού, Πέτρου Μαρσέλου, τονίζοντας ότι το όνομά του θα παραμένει για πάντα συνδεδεμένο με τον χώρο που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος. Και εξέφρασε για μία ακόμη φορά τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του, την ειλικρινή συμπαράσταση στην οικογένειά του και ότι η μνήμη θα αποτελεί πάντα φωτεινό παράδειγμα προσφοράς και ανθρωπιάς του Πέτρου Μαρσέλου.

Να στείλω και την καλημέρα μου στην Αυστραλία, την καλησπέρα μου στην Μελβούρνη, γιατί τέτοια ώρα είναι απογευματάκι. Και στον αγαπημένο μας ακροατή, τον κύριο Κώστα, που είναι καθημερινά κοντά μας. Ο Κώστας Ελαβέρας από την πρώτη μέρα λειτουργίας αυτού του σταθμού μέχρι και σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα με την ώρα, στην ομογένειά μας, από όπου και αν μας ακούτε.

0: Έχουν αρχίσει και πλακώνουν και οι επώνυμοι και οι celebrity στα νησιά, κύριε Πέρι μας. Καθημερινά είναι η παρουσία τους αισθητή και ανεβάζουν βεβαίως και τα σχετικά βιντεάκια και τις φωτογραφίες στα social media. Εθεάθη χθες στην Παλιά Πόλη, ήταν και στο συσίτιο το βράδυ, η Φέη Σκορδά έμαθα. Η γνωστή παρουσιάστρια. Σας είπα ότι έχω μάθει πως η Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, είναι ήδη στην Πάτμο. Και τώρα θα αρχίσουν ξέρεις ένας-ένας να εμφανίζονται στα νησιά μας. Και πάμε στην όμορφη Λέρο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Γιανακό. Ο κύριος Γιανακός είναι επιχειρηματίας του νησιού, δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού με καταλήμματα στην περιοχή της Γούρνας και βεβαίως στην εστίαση, με επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι μέλος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο τμήμα παροχής υπηρεσιών. Τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Γιανακέ. Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να μας μεταφέρετε όμορφες εικόνες από τη Λέρο. Φαντάζομαι ότι και εσείς βουλιάζετε πλέον τώρα από τουρισμό μες τον Αύγουστο.
1: Εννοείται, είμαστε στην high season, στην υψηλή σεζόν. Μας στηρίζουν γενικότερα οι Έλληνες που έχουν έρθει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Δωδεκανήσι, η Όλη, η Κος Ρόδος. Και προχωράμε δυναμικά σε μια πολύ καλή Παναγία.
0: Μάλιστα. Άρα είχαμε κάνει έτσι μία κοιλιά τον Μάιο, νομίζω. Είχαμε πει ότι ήταν λίγο υποτονική κίνηση και του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν όπως τα περιμένατε. Αλλά πλέον αμέσως μετά φούλαρε το νησί. Και έχετε και πολύ τουρισμό εσείς και με το γιότινγκ εκεί στη Λέρο.
1: Το νησί έκανε την κοιλίτσα αυτή που λέτε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω και λίγο στο δεύτερο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου. Mm-hmm. Φυσικά όμως η κατάσταση έχει έρθει σε μια ισορροπία. Πολύ βασικό είναι οι φίλοι μας που έρχονται από τα απέναντι χωρικά ύδατα, οι Τούρκοι, στηρίζουν πολύ την οικονομία του νησιού. Mm-hmm. Και όπως είπατε και το γιότινγκ με τις μαρίνες, είναι τεράστιο εργαλείο για το νησί.
0: Βοηθάει πάρα. Πέρυσι, επειδή είχα βρεθεί στο νησί πάλι την περίοδο του Αυγούστου, θυμάμαι ότι πλημμύριζε κυρίως είτε από Τούρκους επισκέπτες, Ιταλούς, Έλληνες βεβαίως, πάρα πολλούς είχα δει, και Γάλλους, νομίζω, και Ελβετούς. Φέτος, πέρα από τους Τούρκους που μας είπατε ότι είναι αισθητή η παρουσία τους και στηρίζουν οικονομικά έτσι το νησί, είναι καλοί πελάτες. Οι υπόλοιποι είναι φέτος στα ίδια πλαίσια, δηλαδή από τους Ευρωπαίους έχετε κυρίως πάλι Ιταλούς, Γάλλους, Ελβετούς και σταθερά βεβαίως τους Έλληνες.
1: Ιταλοί, Γάλλοι στο νησί έχουν χτίσει σπίτια, έχουν κάνει αγορές. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έρχονται και ξαναέρχονται και οι οικογένειές τους και οι φίλοι των οικογενειών. Και αυτό έτσι γίνεται μια διαφήμιση στο νησί.
0: Ναι.
1: Βλέπω φέτος Άγγλους επίσης. Και εννοείται, εντάξει, οι Ελβετοί και αυτοί στηρίζουν την κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν και οι Σουηδοί με τους Φιλανδούς. Mm-hmm. Βοηθάνε το νησί.
0: Ναι, άρα έχετε και από τη σκανδιναβική αγορά τουρισμό.
1: Εννοείται. Υπάρχει μια επανάληψη, γιατί αυτοί που θα έρθουν γίνεται καλύτερη διαφήμιση. Πανέμορφο είναι το νησί, τα γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς. Οπότε έρχονται και ξαναέρχονται. Είναι πολύ βασικό.
0: Mm-hmm, αυτό βέβαια. Οι repeaters είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της διαφήμισης, γιατί για να έρχονται και να ξαναέρχονται σημαίνει ότι ευχαριστούνται αυτό που επιλέγουν ως προορισμό, το απολαμβάνουν και είναι μοναδικές οι διακοπές τους. Τις διαφημίζουν βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, και σε φίλους και σε συγγενείς. Και πλέον με την ταχύτητα φωτός που τρέχουν τα social media, μία εικόνα κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι, και όταν είναι πιασάρικη, ακόμη περισσότερο. Και ζούμε και με την εποχή, τι να πω τώρα, με τους influencer που έχουν γίνει όλοι influencer πλέον.
1: Στόχος όλων μας εδώ στο νησί, που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, είναι η επιμήγηση της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή, ο γλυκός Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, όπου το νησί μας θέλουμε, είναι οι επαναλαμβανόμενοι που έρχονται και θέλουμε να έχει κόσμο.
0: Έχετε απόλυτο
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης, γιατί είχε κάνει μια επίσκεψη ο Υπουργός Δημοτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας.
0: Ναι, ο κύριος Γκίκας.
1: Ο κύριος Γκίκας, κάποιο δρομολόγιο το οποίο θα μπορέσει να είναι πιο γρήγορο και πιο οικονομικό. Μακάρι να μπορέσει να γίνει αυτό στο νησί, γιατί οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Αθηναίος τις 8-9 ώρες ταλαιπωρίας και την ακρίβεια λίγο του εισιτήριου, άσχετα αν εμείς με κάποια χαρτί των επιχειρήσεων, των καταλυμάτων, ένα χαρτί, παίρνουμε το 30% μέσω Blue Star, που είναι βασικό εργαλείο, αν η επιχείρηση, η μονάδα, νοικιαζόμενα ή ξενοδοχείο δείξει διαμονή πάνω από 3 διανυκτερεύσεις, παίρνει το 30% ο επιβάτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα αν μπορέσει και γίνει και αυτό και υπάρχει κάποιο άλλο δρομολόγιο το οποίο θα είναι και γρηγορότερο αλλά και πιο οικονομικό, θα είναι τεράστια βοήθεια για το νησί.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστια βοήθεια.
0: Βέβαια, γιατί εμείς στα νησιά θέλουμε πάνω απ' όλα να έχουμε τη σύνδεση που πρέπει, να υπάρχουν οι συγκοινωνίες, να έχουμε στο κομμάτι της υγείας την απαραίτητη κάλυψη με στελέχους των ιατρείων, των πολυδύναμων ιατρείων, των κέντρων υγείας, νοσοκομείων κλπ. Και βεβαίως να γίνονται και τα έργα υποδομών. Αλλά αν δεν υπάρχει συγκοινωνία και υγεία, τι να τα κάνεις όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
1: Το βασικό είναι ότι στο νησί εδώ, σε μια συνάντηση που είχαμε και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Μαθιουδάκη, και γενικότερα όλοι, και οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων, είμαστε όλοι ενωμένοι προκειμένου να αποφευχθεί να γίνει αυτό το αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Mm-hmm. Είχατε και τον Πρωθυπουργό πρόσφατα εκεί, ήρθε και ο κύριος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε για μία ακόμη φορά και τίμησε το νησί σας.
1: Βέβαια. Έχουν γίνει κάποια έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα στο νησί και είναι mm-hmm. βασικό για τους.
0: Βέβαια, έργα και από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από τον Δήμο, αυτά που τρέχουν και η συνεργασία που υπάρχει και από το Υπουργείο Πολιτισμού, πολλά έργα στη Λέρο, που είναι έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστή στο κομμάτι του πολιτισμού αυτό το νησί, πέραν όλων των άλλων. Άρα το ζητούμενο είναι, κύριε Γιαννακέ, να έχουμε καλό Σεπτέμβρη και καλό Οκτώβρη σε κρατήσεις, για να έχουμε και την απαραίτητη επιμήκυνση και να κινηθεί, να τονωθεί η τοπική οικονομία και τότε, μην περιοριστούμε στο...
1: Να ξέρετε ότι εμείς εδώ στο νησί, τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και των ξενοδόχων,
0: ναι,
1: κάνουμε ό,τι μπορούμε, τις καλύτερες τιμές, με τιμές σταθερές,
0: ναι,
1: και πακέτα,
0: ναι,
1: προκειμένου να έρχεται. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πάνω στο νησί κυριαρχεί, εντάξει, το δωμάτιο, το στούντιο κανονικά και το ξενοδοχείο, αλλά υπάρχει και το Airbnb.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα κάνουμε καλύτερες τιμές.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ο πελάτης ο οποίος θα μείνει στο Airbnb και θα μαγειρέψει μέσα στο σπίτι, γιατί δεν πρόκειται να... Δηλαδή θέλουμε να κινείται η αγορά,
0: σωστά,
1: να γυρνάνε οι πελάτες,
0: τέλος
1: πάντων. Και είναι και ο πελάτης ο οποίος θα βγει έξω στο μαγαζί και εννοείται θα κινηθεί η αγορά μέσω rent-a-car, μέσω... Θα βγει, θα ψωνίσει, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος επιχειρήσει να ψάξει να βρει δωμάτιο τώρα, έτσι μέσα στον Αύγουστο, θα βρει κάτι ή δεν υπάρχει ούτε για δείγμα?
1: Κάτι θα βρει.
0: Κάτι θα βρει. Είναι πολύ ψηλές οι πληρότητες, απλά ενδεχομένως να υπάρχει έτσι και μια διαθεσιμότητα,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Δηλαδή, κάποια τριήμερα, τετραήμερα, εννοείται η δύσκολη περίοδος είναι το 8-18.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 8 Αυγούστου 18 είναι δύσκολη, αλλά κάποια τριήμερα, τετραήμερα θα βρει. Ανάλογα σε τι θα χρειαστεί. Θα θέλει το απλό ξενοδοχείο ή θα θέλει το σπίτι το μεγάλο για να μείνουν 4-5 άτομα, αλλά θα βρει.
0: Mm-hmm. Τώρα με το προσωπικό εκεί, επειδή εσείς έχετε και καταλύματα, έχετε και εστιατόριο, τι γίνεται με το προσωπικό? Βρήκατε εύκολα, είστε καλυμμένοι με δυσκολία στην αναζήτηση, έχετε προσωπικό που είναι χρόνια? Σας ρωτώ επειδή είστε έμπειρος επιχειρηματίας, γνωρίζετε την κατάσταση, γι' αυτό.
1: Επειδή τυχάνει να... Το εστιατόριο, για παράδειγμα, ακόμα και τα νοικιαζόμενα, ανοιχτά και το χειμώνα,
0: ναι,
1: κρατάμε τον κόσμο το χειμώνα. Και δουλεύουμε και το καλοκαίρι. Δεν είναι εύκολο να βρεις προσωπικό. Δεν είναι εύκολο γιατί λείπει η εμπειρία.
0: Mm.
1: Δηλαδή και τα νέα παιδιά πρέπει κάποιος να τους δείχνει.
0: Mm.
1: Να τους δείξει κάποια πράγματα. Δεν θα ήταν άσχημο, όπως έχω προτείνει και παλιότερα στο νησί, μία σχολή η οποία θα μπορέσει να δείξει σωστό σέρβις. Σωστή παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη. Δεν είναι, καταλαβαίνετε,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Πάμε, χτυπάμε το ποτήρι και φεύγουμε. Μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι στο νησί, γιατί θέλουμε τουρισμό, θέλουμε τον κόσμο και θέλουμε να εξυπηρετούμε σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό αυτό.
0: Ναι.
1: Κρατώντας τώρα τον πελάτη, τον Εκαθώντας τώρα τον...
0: Αυτό, κύριε Γιαννακέ, περιγράφεται τώρα, ξέρετε, μου φέρνετε στο μυαλό εικόνες, γιατί βλέπεις σε κάποιες περιστάσεις ότι αναγκάζονται κάποιοι επιχειρηματίες, μην μπορώντας να βρούνε προσωπικό για να εξυπηρετηθούν αυτοί που λειτουργούν μόνο την καλοκαιρινή σεζόν, να παίρνουν άτομα που δεν είναι της δουλειάς, αυτό που λέτε τώρα, και να... Χαλάει η ποιότητα και του καταστήματος και του σέρβις, εννοείται, και δεν θα ξαναπάς μετά σε αυτό το χώρο. Δεν μπορεί ο σερβιτόρος που δεν ξέρει τη δουλειά ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά του, αλλά αναγκάζεται να το κάνει, να σου φέρνει το ποτήρι όπως είπατε ή να το χτυπάει στο τραπέζι, να βάζει και τα δάχτυλά του μέσα όταν το αφήνει.
1: Το ιδανικότερο θα ήταν ένα χαμογελαστό, πρόσχαρο άτομο, το οποίο θα λέει καλημέρα, καλησπέρα, ή γενικότερα θα μπορέσει να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ό,τι καλύτερο μπορεί. Μακάρι να μπορούμε να βρίσκουμε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Πολλές επιχειρήσεις αναγκαστικά φέρνουν κόσμο από την Αθήνα και γενικότερα γύρω-γύρω, αν γνωρίζουν κάποιο. Εννοείται, υπάρχει ο κόσμος στο νησί, οι λεργοί που γνωρίζουμε, οι λεργοί, οι λεργές, οι οποίοι έχουν χρόνια εμπειρίας και γενικότερα από τη μια επιχείρηση θα βρεθούν στην άλλη προκειμένου να καλυφθεί, ή τέλος πάντων έχει και ανθρώπους που δουλεύουν και 8 ώρες στο ένα μαγαζί, 8 ώρες στο άλλο, που είναι χρόνια που έχουν εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι καταστάσεις. Για μένα το βασικότερο είναι οι άνθρωποι της δουλειάς, επειδή ο άνθρωπος έρχεται να περάσει όμορφα, να ξεχαστεί από τα προβλήματά του και να έχει όμορφες διακοπές, οι άνθρωποι της δουλειάς να είναι χαμογελαστοί, να μπορούν να προσφέρουν και να κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί έτσι κερδίζεται ο πελάτης και μην ξεχνάμε, έτσι ξαναέρχεται και στο νησί. Η φιλοξενία είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Γιαννακέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εύχομαι να συνεχίσει η Λέρος να έχει μια πολύ δυνατή σεζόν, να είναι ικανοποιητική για όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιείστε και στο χώρο της ξενοδοχείας, στα καταλήμματα, στην εστίαση, σε όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα, να δουλέψει το νησί, να τονωθεί η τοπική οικονομία. Και θα τα ξαναπούμε πια από Σεπτέμβρη ραδιοφωνικά. Θα έχουμε πολλά περισσότερα τότε για να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα στην όμορφη Λέρο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή Παναγία σε όλους. Υγεία. Υγεία και με το καλό να σας δούμε και από κοντά.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Στη Ρόδο έχουμε από χθες τον πρέσβη της Βραζιλίας στην Ελλάδα και τον υποδέχθηκε στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ, Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, ο Χρήστος Μιχαλάκης. Και ο πρέσβης συνοδευόταν από τον πρόξενο της Βραζιλίας στα Δωδεκάνησα, τον Μιχάλη Σκούλουκα. Η συζήτηση βεβαίως επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών και πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Βραζιλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Με τον πρέσβη της Βραζιλίας θα έχω και μία συνέντευξη στην εφημερίδα Συγκυριακάτικη Δημοκρατική. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

Στην Κάρπαθο λαχτάρισαν χθες με την φωτιά που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπάθου στην περιοχή Σάνταλο, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε οριοθετήθηκε έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίησή τους ήταν άμεση για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και εθελοντών προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό προλάβει να επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η δυσάρεστη εξέλιξη μας ήρθε χθες για τον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής και δυστυχώς βρέθηκε ισορρός του χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης. Τραγική κατάληξη σε αυτή την περιπέτεια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι όλοι, η ομάδα, η παρέα. 8 άτομα που επέβαιναν μαζί σε ιστιοπλοϊκό. Το σκάφος παρασύρθηκε εκεί κοντά στον Πανορμίτη, πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, από ισχυρά ρεύματα στην περιοχή. Ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των ανθρώπων αυτών. Κάποιους τους βρήκαν τα αλλιευτικά σκάφη που συμμετείχαν στις έρευνες, κάποιοι το λιμενικό, κάποιοι πρόλαβαν και κολύμπησαν και βγήκαν εκεί στην ακτή. Διασώθηκαν οι 7 ευτυχώς από τους 8 επιβαίνοντες. Μακάρι να βρισκόταν σώος και ο 8ος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς εντοπίστηκε η σωρός του και μεταφέρθηκε για νεκροψία, νεκροτομή εδώ στη Ρόδο, στο Γενικό Νοσοκομείο. Ευχάριστα να σας πω ότι ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερους από 281.000 νησιώτες της χώρας και η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για εκτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήσαμε όλοι οι δικαιούχοι των νησιών από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, για το δεύτερο δηλαδή εξάμηνο. Οπότε θα δείτε στους λογαριασμούς να μπουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Έχει ξεκινήσει ήδη από προχθές η καταβολή των οφειλόμενων σε κάθε νησιώτη ανάλογα με αυτά που έχει δαπανίσει.

Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να έχουμε κοντά μας και τον δήμαρχο της Πάτμου, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη, αλλά προφανώς θα έχει προκύψει κάτι, καμιά ενηλυμένη υποχρέωση. Μήπως έχει πάει η Όλγα και τον έχει επισκεφθεί και το χάσαμε με την Υπουργό. Έχουν καμία έκτακτη σύσκεψη στο Δήμο, δεν ξέρω. Πάντως είχαμε προγραμματίσει να τον έχουμε κοντά μας. Δυστυχώς δεν επετεύχθη, γιατί είμαστε πλέον και στο κλείσιμο της εκπομπής. Οπότε θα έχουμε να τα λέμε μετά πια από της Παναγιάς με τον δήμαρχο της Πάτμου, όπως επίσης και με τους εκλεκτούς πάντα φιλοξενούμενους συνομιλητές, συνεντευξιαζόμενους των εκπομπών μας.

Και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην περιφέρεια Αττικής αλλά και σε περιοχές της Βιωτίας που επλήγησαν αυτές οι περιοχές όλες αυτές τις μέρες από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές από την πύρινη Λέλαπα. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλεί οικισμό είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Χθες, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκαν και τα μέτρα από την κυβέρνηση μετά την διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Περιλαμβάνονται επιδότηση ενοικίου για όσους έχασαν την κατοικία τους, αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναστολή πληστηριασμών για διάστημα ενός έτους. Τις πολιτικές ευθύνες της μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών κατήγγειλε σύσσωμη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και στην διαχείριση της πυρκαγιάς.

Και κλείνοντας, σας θυμίζω ότι τα λογιστικά γραφεία κατεβάζουν ρολά και με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν ότι θα είναι σε αργία κατά την περίοδο από 12 έως 27 Αυγούστου. Θα έχουν βεβαίως προσωπικό ασφαλείας, έτσι, για πολύ σοβαρά προφανώς έκτακτα περιστατικά. Και επίσης σας θυμίζω ότι από χθες ξεκίνησαν και οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι αιτήσεις με τους κωδικούς σας TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, και σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Το αυγουστιάτικο πρόγραμμα του Real Voice ολοκληρώνεται αύριο. Εγώ εκτάκτως κλείνω σήμερα την εκπομπή μαζί στις 10. Σας εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ όμορφα αυτό τον μήνα. Να έχουμε έναν όμορφο, καλό, αισιόδοξο 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά και ευλογημένη σε όλους. Για ό,τι νεότερο, όπως σας είπα, μέσα από τα social media και μέσα βεβαίως από την ηλεκτρονική έκδοση του σταθμού μας από την επόμενη εβδομάδα. Η ροή συνεχίζεται κανονικά με σύνδεση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά με Real FM. 12 κοντά σας η Νατάσα Ράγιου, στην μία η Δέσποινα Κουλούμπρη με την εκπομπή «Δημοσιογραφικές Βολές». Αθλητική εκπομπή στις 4 το απόγευμα με τον Γιώργο Πίτσι. Και ανανεώνουμε εμείς το ραδιοφωνικό μας πια ραντεβού με την εκπομπή μαζί στις 10 για το τέλος Αυγούστου. Ευχαριστίες και στον χορηγό της εκπομπής μας, το Κρυθώνης Paradise, που ήταν και σήμερα κοντά μας, όπως άλλωστε καθημερινά. Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή Κρυθώνη της Λέρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, να απολαύσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπάθου στην περιοχή Σάνταλο, καθώς η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες, οριοθετήθηκε έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και εθελοντών, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει ο Ρος, που εντοπίστηκε χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ήμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό όταν το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της Ήμης. Από την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, 7 άτομα διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονταν οι εκτεταμένες έρευνες για τον 8ο επιβάτη, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε χθες το πρωί. Η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στην διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε κληθεί. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της η δικηγόρος Έλλη Βελιάδη, ως νομική σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣ Δανωτίου Αιγαίου και αναφορικά με την από 4η Αυγούστου ανακοίνωση των πληρεξούσεων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Μπίζα. Ξεκίνησε η καταβολή του μεσοδοφορικού ισοδύναμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη την χώρα. Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Την επιτυχημένη πορεία του πρωτοποριακού συστήματος μετακίνησης Αστιμπάς στην Αστιπάλια αναδεικνύει με σημερινή ανάρτησή του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι το εγχείρημα αποτελεί πλέον ένα απτό παράδειγμα του πώς η καινοτομία, η τεχνολογία και η βιώσιμη κινητικότητα μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή ενός νησιού. Όπως τονίζει, η λειτουργία του προγράμματος που υλοποιείται μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας K2 επιβεβαιώνει ότι ένα απαιτητικό και σύγχρονο μοντέλο μετακίνησης μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νησιωτικότητας, έχοντας ήδη καταγράψει 27.642 διαδρομές και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κατοίκων και επισκεπτών. 62 άτομα για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος ΚΟ. Πρόκειται για 13 άτομα μερικής απασχόλησης και 49 πλήρους. Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Ρόδο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τοπικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή παρουσία διασώστημου μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ με βάση του αεροδρόμιο Διαγόρας, η καθημερινή λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών έως τις 11, καθώς και ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου και των κέντρων υγείας με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνεπάγονται από δυνάμωση άλλων δομών υγείας του νησιού, αλλά εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε μια συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε χθες η ονοματοδοσία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Κέντρου Υγείας Πάτμου σε ΤΕΠ Πέτρου Μαρσέλου, αποτείοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο γιατρό ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στην τοπική κοινωνία. 49χρονη λειτουργούσε κανονικά στη Ρόδο σφραγισμένο ξενοδοχείο με 216 ενίκους. Η συλληφθήσα παραπέμφθηκε από την εισαγγελία στην αυτόφορη διαδικασία, καθώς η εκένωση του ξενοδοχείου δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική. Τον πρέσβη της Βραζίλιας στην Ελλάδα υποδέχθηκε χθες το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ Χρήστος Μιχαλάκης. Ο πρέσβης συνοδευόταν και από τον πρόξενο της Βραζιλίας στα Δωδεκάνησα, Μιχάλη Σκούλουκα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξη επιχειρηματικών και πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Βραζιλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000. Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 12 μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου των Λογιστικών Γραφείων Ελφέτης Ρόδου, γίνεται γνωστό ότι θα τεθούν σε αργία κατά την περίοδο από 12 έως 27 Αυγούστου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες, σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς. Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.
3: Το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρητάς διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
4: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ, έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα. Γρηγόρια, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντίλασης και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει, πώς θα γίνει. Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει, ουσιαστικά κλέβει.
5: That you
3: Ο Άγγελος λέει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορα αποφάσει είναι να δίνει νετανικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανία. Αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό βέβαια υπάρχει σιγή ασυρμάτου από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις συλλαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, το είπα, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση Γρηγόρη να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, τότε. Ότι μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό. Οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ. Γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
4: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες. Γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
3: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
4: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
3: Η Λιβύη το ίδιο.
4: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη χώρα
3: και τώρα παραγωγός, γιατί παράγει
4: γεωργικών προϊόντων. Ναι. Η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη. Η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
3: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, οι αγρότες, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πουλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για το ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: πάμε λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ. Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα. Είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτώνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη δεν εξασφαλίζεται τελικώς, γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικό ποιος είναι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Λοιπόν, οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν εφόσον εγκριθεί στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά το ξέρει εκείνη, μάλλον ταλαιπωρείται η γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά. Την αγάπησα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι. Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωσει σωστά την πορεία τους μερικοί από που μας κυβερνάνε για να ζουνε σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Τόρπι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Ανταρσία, εγώ παιδί από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός βέβαια από το Μίσιγκαν που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κερδίζει το χρήμα δημοκρατικό στο Μίσιγκαν. Και βεβαίως, ποιος το επιτέθηκε.

0: αντίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος. Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τζιχαντιστής.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
1: Έχει...
0: από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
1: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Αλ-Σαγέντ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και έντονος επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
0: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
1: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταία στιγμή, στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων, την ΑΔΕ δηλαδή, επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί την νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, το Ξενάκι, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς, στις επαρχίες τουλάχιστον, έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, μαράκι μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εμάς τα μέρη μας, στην Ηλία, τρώνε, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα, και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη και το... Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρεις τι είναι η αρτοκλασία?
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογεί το άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί.
2: Για ποιο λόγο?
0: Τι εννοείς για ποιο λόγο? Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία για περί υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, σαραντάρια διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες, Μαράκι? Γρόρι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: so
1: έλα μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAde από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου του 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς ρυζιού, καλλιεργητές που επλήγησαν τον πακετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν λειψιδρία το 2025. Άντε, να κάνουν την αίτηση οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα, γιατί μιλάμε για το 2021 και το 2025, έτσι, για αυτούς που επλήγησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση σώρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί σώρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από ότι θα αποκαλυφθεί από ότι άφησε την τελευταία του πνοή ολικιωμένος.
2: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη. 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε. Δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους. Η κόρη του. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια, δεν λέω 5.
2: Ναι.
1: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό.
2: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και μέχρι πότε.
1: Ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι θυμά.
2: Ναι, η αδελφή του.
1: Ναι, η κόρη του 90χρονου, το άτυχο 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρη μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονο. Always did care for me, yeah. You always did share with me. Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς συλλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς συλλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και οι δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
2: Ναι, τα νησιά, το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης έχουν.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιο για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, ίσως που το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους αγρότες και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σε λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, αναφέρει Τεχεράνη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Είμαστε εδώ από τις 10 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Μην ρωτάτε για τον Καλαμαράκη τώρα, μην με κουράζετε. Το Καλαμαράκη κάνει βουτιές. Κάνει βουτιές και περιμένει. Τον περιμένουμε 31 Αυγούστου. Το παλικάρι μας θα ξεκουραστεί και θα είναι εδώ. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8. Καλά, να σας πω ότι δεν τον έχω αφήσει σε ησυχία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, κάθε μέρα του κάνω και ένα τηλέφωνο έτσι, για να το σπάσω στα νεύρα. Επειδή είπε ότι θα ησυχάσει, δεν ησυχάζει από μένα. Λοιπόν, τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί να κάνουν επενδύσεις για ΑΠΕ στα νησιά αφού πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα, τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
1: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική. Είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
0: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
2: Κοιτάξτε,
0: κύριε, ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
2: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Δαβερόνη που είχατε προχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Υποθήκαν κάποια πράγματα εν μέρη σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση της πράξης περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
0: ναι.
2: Το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα. Εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Να συναχθεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που τη ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
0: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και της εστίασης είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
2: Σαφέστατα.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
2: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξει στην Ελλάδα. Άρα. Το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ανακαροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας, έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτή προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τις συμβάσεις 48 ώρων με ένα SMS, που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας, που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό με τις κλαδικές συμβάσεις?
2: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
0: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
1: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
2: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλή της ανεξάρτητης επιθεώρησης εργασίας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει τον δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα στις επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
0: Γιατί έχει ευτελιστεί?
2: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου με τόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, πιστό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
0: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
2: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση, που πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάθε συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο λέει σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας. Υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος. Άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
0: Κοίταξε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε και ποιος στέει? Λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόρες πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
2: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σώη τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζου, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
0: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χοντζόγλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
2: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ. Και αυτό να ξέρετε, γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες, γιατί. Όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
2: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
0: Βέβαια. Αυτό
2: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
0: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Οι Έλληνες. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω.
2: Κύριε Αγκάτση, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι φτάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους?
2: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 2021, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κύριος Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε υπουργού εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7ήμερο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος
0: ναι,
2: θα αντέξει.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
2: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει.
0: Ναι.
2: Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
0: Εντάξει τώρα, μην είστε. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
2: Για κάτσε, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
0: Καλά.
2: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
0: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν. Ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση, δεν βρίσκεται.
2: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν,
0: ναι,
2: μετά από δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μία άκρος επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκαν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα μία συζήτηση με την κυρία Κεραμέσου. Θα προσπαθήσω να.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο. Όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Με την κυρία Κεραμέσου κάνει τρεις συναντήσεις σε πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλού?
2: Και εποχικά και στην
0: εποχή. Ναι, ναι.
2: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
0: Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισητισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω. Αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζόγλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισητισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως στη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούνε. Οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκι, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκι μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστή το γέλιο μου, τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι. Θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
3: FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσοι μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Άλλη μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πεστάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Τσέστερφιλντ εκεί μας ακούει. Καλημέρες, η καλοκαιρινή παρέα μας. Ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις, έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ναι, ναι, και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα. Ψηλό.
1: Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σε τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες.
1: Ναι,
0: δεν είναι κακό.
1: Δεν
0: είσαι. Δεν είσαι.
1: Δεν είμαι.
0: Φανατικός από τον Καλαμαράκη.
1: Δεν είμαι,
0: που
1: ναι.
0: Εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται
1: χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ, δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι. Το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα, θέλω να πω, και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, όχι, θα ξεκινήσουν αυτά τώρα από... ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα
1: ναι,
0: περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ θα αρχίσουμε. Ω, ταμά μου θα πάει, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι χολύπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έχει το κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο! Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια, πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή δεν είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό για μένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριουδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, ναι, είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασοκάρα Ολυμπιακάρα Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος, είναι φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπάθου στην περιοχή Σάνταλο, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες οριοθετήθηκε έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και εθελοντών, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο τυχών αναζωπυρώσεων. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει ο Ρος, που εντοπίστηκε χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ήμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό όταν το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της Ήμης. Από την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, 7 άτομα διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονταν οι εκτεταμένες έρευνες για τον 8ο επιβάτη, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε χθες το πρωί. Η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στην διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε κληθεί. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της η δικηγόρος Έλλη Βελιάδη, ως νομική σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣ Δανωτίου Αιγαίου και αναφορικά με την από 4η Αυγούστου ανακοίνωση των πληρεξούσεων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Μπιζά. Ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη την χώρα. Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Την επιτυχημένη πορεία του πρωτοποριακού συστήματος μετακίνησης Αστιμπάς στην Αστιπάλια αναδεικνύει με σημερινή ανάρτησή του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι το εγχείρημα αποτελεί πλέον ένα απτό παράδειγμα του πώς η καινοτομία, η τεχνολογία και η βιώσιμη κινητικότητα μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή ενός νησιού. Όπως τονίζει, η λειτουργία του προγράμματος που υλοποιείται μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας K2 επιβεβαιώνει ότι ένα απαιτητικό και σύγχρονο μοντέλο μετακίνησης μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νησιωτικότητας, έχοντας ήδη καταγράψει 27.642 διαδρομές και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κατοίκων και επισκεπτών. 62 άτομα για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος ΧΟ. Πρόκειται για 13 άτομα μερικής απασχόλησης και 49 πλήρους. Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Ρόδο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τοπικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή παρουσία διασώστημου μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ με βάση του αεροδρόμιο Διαγόρας, η καθημερινή λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών έως τις 11, καθώς και ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου και των κέντρων υγείας με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνεπάγονται από δυνάμωση άλλων δομών υγείας του νησιού, αλλά εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε μια συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε χθες η ονοματοδοσία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Κέντρου Υγείας Πάτμου σε ΤΕΠ Πέτρου Μαρσέλου, αποτείοντας φόρο τιμή στον αείμνηστο γιατρό ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στην τοπική κοινωνία. 49χρονη λειτουργούσε κανονικά στη Ρόδο σφραγισμένο ξενοδοχείο με 216 ενίκους. Η συλληφθήσα παραπέμφθηκε από την εισαγγελία στην αυτόφορη διαδικασία, καθώς η εκένωση του ξενοδοχείου δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική. Τον πρέσβη της Βραζιλίας στην Ελλάδα υποδέχθηκε χθες το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ Χρήστος Μιχαλάκης. Ο πρέσβης συνοδευόταν και από τον πρόξενο της Βραζιλίας στα Δωδεκάνησα, Μιχάλη Σκούλουκα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών και πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Βραζιλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000. Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 12 μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου των Λογιστικών Γραφείων Ελφέτης Ρόδου, γίνεται γνωστό ότι θα τεθούν σε αργία κατά την περίοδο από 12 έως 27 Αυγούστου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες. Σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη. Στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλη από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Με ιταλική μουσική σας υποδεχόμαστε σήμερα, προτελευταία μέρα όχι μόνο της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, αλλά και προτελευταία μέρα πριν τις διακοπές μας. Ημών τις διακοπές εδώ, έτσι, ημών, το είμαι ήττα. Καλημέρα σας, είμαι η Νατάσα Ραγιού. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Real Blonde μέσα από το Real Voice. Παρέα μας ο Πέρης Βασιλάκης μέχρι τη μία. Του Σωτήρος είναι σήμερα. Του Σωτήρος που, όπως λέει η παράδοση, και όχι μόνο η παράδοση, μυρίζει τηγανιτό ψάρι και γλυκαίνουν τα πρώτα σταφύλια. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη και στη Σωτηρία. Να σου πω, εσύ που είσαι εκεί με τα κουμπιά, Πέρης Βασιλάκης τώρα. Γιατί τρώμε ψάρια του Σωτήρος? Ρώτα την κυρία Μαριέτα και απάντησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, όταν ακούω, έχουμε αρχίσει τις αηδίες, έτσι. Ακούω συνέχεια από χθες, παιδιά, με το που μπαίνει ο Αύγουστος και έρχεται το 15 Αύγουστο, καλό χειμώνα. Και γυρίζει το μάτι μου ανάποδα.
1: Όχι στη Ρόδο.
0: Όχι στη Ρόδο, σαφέστατο, όχι στη Ρόδο. Βλέπω σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις πρώτες εικόνες του νέου Καναντέρ 515 που έρχεται στην Ελλάδα, παιδιά, και θα πετάει και νύχτα. Πότε θα έρθει? Το Φεβρουάριο του 28. Μέχρι τότε έχουμε να κάψουμε πολλά ακόμα, εντάξει. Υπομονή. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο mRNA κατά της γρήπης. Θα πας να το κάνεις? Εσένα ποιον ρωτά τον τοίχο? Πάρα πολύ προβληματισμένη ήμουνα τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη φάση για την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έχουν φύγει όλοι, νομίζω έχει μείνει μόνη της. Και το τραγούδι ταιριάζει. Τι στο. Έχει μείνει ένας ακόμα, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το κόμμα της Καριστιανού. Όλοι υποψιαζόμασταν θα ξεφουσκώσει, πραγματικά. Αλλά νομίζω. Μαρία. Hai capito, Maria? Devi parlare più piano, Maria. Θυμάσαι, Μαρία, που έλεγες ότι την επόμενη των εκλογών θα έχεις πάρει και αυτοδυναμία? Μη λέμε μεγάλα λόγια, βρε Μαρία. Εσείς κλείσατε το μαγαζί πριν ανοίξει, καλά, δηλαδή έλεος.

Στο τέλος, από ό,τι βλέπω, θα αποχωρήσει και η Μαρία Καριστιανού από το κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, δεν. Τέλος πάντων, ο Σεπτέμβριος θα είναι ζόρικος για πολλούς, και για τη Μαρία Καριστιανού και για το Πασόκ. Το Πασόκ έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το Πασόκ για την κολλημένη δημοσκοπική βελόνα. Έχουμε και τη ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά. Έχουμε τη μάχη Ανδρουλάκη-Τσίπρα, τη μάχη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Γενικώς μάχες να έχουμε. Βέβαια, η είδηση που από χθες μας έχει ταράξει όλους είναι αυτός ο τύπος εκεί στο Μιστρά που είχε βάλει τον πατέρα του στο ψυγείο. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Είχε πεθάνει ο πατέρας του 3-4 χρόνια και τον είχε στο ψυγείο για να παίρνει τη σύνταξη. Νομίζεις ότι είναι ταινία, αλλά δεν είναι. Είναι πραγματικότητα και είναι εδώ στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος του φυσικά επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα ως αιτία της πράξης. Ξέρουμε τώρα, όλοι ψυχολογικά έχουμε παιδιά, αλλά δεν βάζουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας στο ψυγείο πεθαμένους. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον 90χρονο που βρέθηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο Λάκη Χαλκιά, τον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη της δημοτικής, της παραδοσιακής μουσικής.

0: Και από ό,τι διαβάζω, είναι τυφλή η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία απέναντι στα ακραία φαινόμενα. Ξέμεινε, λέει, από μετεωρολογικά ραντάρ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά. Κατά τα άλλα, στον πόλεμο που απασχολεί τον κόσμο, λόγω του Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί. Από ποιον? Από το Ιράν. Και δεν πρόκειται να ξεγκλωβιστεί, σας το λέω εγώ. Ωραία όλα αυτά, καλά όλα αυτά. Σήμερα όμως σας έχω αναγγείλει συνέντευξη, εξαιρετική συνέντευξη με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Θα μου πεις, κυρά μου, εσύ Αυγουστιάτικα βρήκες να μας θυμίσεις την ΑΔΕ, τα λογιστικά, τη φορολογία, τους φορολογικούς. Ναι, παιδιά, είναι η καλύτερη ώρα και η καλύτερη στιγμή. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Νικόλαο Παπαγρηγορίου, τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου, τον οποίο θα υποδεχθούμε.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Ράγκιο.

0: βρεις να τους πεις.
1: Τι κάνεις, παίζεις με τα κουμπιά? Παίζεις, δεν ξέρεις πότε θα μιλήσω. Λοιπόν, θα ξεσταθώ σε ένα στίχο, κύριε Παπαγρηγοριού. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω, δεν είμαι εδώ. Και αυτό θα ισχύει για εσάς τους λογιστές. Από ό,τι διάβασα, έχουμε αργία των λογιστών.
2: Σωστά.
1: Από τις 12 έως τις 27 Οκτώβου. Οπότε, παιδιά, αν ψάξετε λογιστή 12 με 27 Οκτώβου, δεν θα βρείτε κανέναν, γιατί να κάνουμε και διακοπές. Βαρύ καλοκαίρι και αυτό που μας πέρασε. Πού το έχουμε ακόμα? Λογιστικά βαρύ εννοώ, φοροτεχνικά βαρύ.
2: Κάθε καλοκαίρι τελικά αποδεικνύεται ότι είναι βαρύ.
1: Βαρύτερο από το προηγούμενο.
2: Ακριβώς, κάπως έτσι πάει. Ειδικά μετά την ψηφιακή μετάβαση που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια, υποχρεωτικά από την ημερομηνία του κορονοϊού, της ημέρας του κορονοϊού και μετά,
1: ναι,
2: αντιμετωπίζουμε ένα περιβάλλον με αυξημένη ανάγκη να το υπηρετήσουμε ψηφιακά. Και αυτό δεν είναι πάντοτε, θα έλεγα, λειτουργικό. Μάλλον δεν είναι καθόλου λειτουργικό σε κάποιες φορές και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Την ανάγκη για περισσότερο χρόνο απασχόλησης και την ανάγκη να χαθούμε και εμείς λιγάκι τον Αύγουστο.
1: Ναι, άλλη μόνο. Εσείς τώρα να χαθείτε. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Πάντως, κύριε Παπαγρηγορίου, μια και είναι οι λογιστές στο μικροσκόπιο της σημερινής εκπομπής, είναι καταρχάς στο μικροσκόπιο της ζωής μας. Η αλήθεια είναι. Είστε μόνιμα σε μία εγρήγορση. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, βλέποντας τη λογίστρια που είχα στην Πάτρα, το λογιστή που έχω εδώ πέρα στη Ρόδο, και βλέποντας τους και μιλώντας του κατά κύριους, γιατί εγώ είμαι και άσχετη, όπως ο περισσότερος κόσμος από το δικό σας τον κόσμο, νομίζω ότι είστε το μόνο επάγγελμα που θα έπρεπε να παίρνει μαζί με τα γνωστά επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι απίστευτο. Σας λυπάμαι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, το λογιστή μου τον βλέπω και τον λυπάμαι. Τον λυπάται η ψυχή μου. Δεν σταματάει ποτέ το τηλέφωνο να χτυπάει. Όλο κάτι πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν πάει κάτι λάθος, στέει εκείνος και μόνο εκείνος στα οικονομικά του κάθε πολίτη. Και δεν έγραψα καθόλου τυχαία ότι ο λογιστής πλέον είναι απαραίτητος, μην πω και περισσότερο, όσο γιατρός, αλλά και περισσότερο. Γιατρός, δικηγόρος, λογιστής κτλ. Νιώθετε ότι έχει αναβαθμιστεί το επάγγελμα τελευταία?
2: Θα το πιάσω λίγο από την αρχή.
1: Πάμε.
2: Μιλήσατε εύστοχα για το δύσκολο περιβάλλον. Εγώ μ' αρέσει να το λέω πλέον ένα τοξικό οικοσύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Των λογιστών ή γενικό?
2: Των λογιστών.
1: Ναι. Τοξικό οικοσύστημα.
2: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
2: Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο λογιστής είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να διαβάσει, ερμηνεύσει φορολογική, εργατική και λοιπή νομοθεσία, να τη μεταφέρει στους πελάτες του, να βοηθήσει να πάρουν σωστές αποφάσεις μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο η πολυνομία και η ανάγκη της εξυπηρέτησης του δημοσιονομικού συμφέροντος να επιβάλλει συνεχείς αλλαγές, αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να αφομοιώσει το επιχειρηματικό οικοσύστημα πλέον και οι πολίτες στις αλλαγές πρέπει να βρεθούν αντιμετωπίσεις.
1: Καλέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς είστε νομικοί, συνταγματολόγοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μαζί. Είστε πάρα πολύ φοροτέχνες. Ξέρετε τις νόμους.
2: Σύμβουλοι επενδύσεων.
1: Σύμβουλοι. Δηλαδή, τι φλανά έχουν οι επιστήμονες, οι πολιτικοί, οι δικηγόροι, που τα ίδια πράγματα κάνετε κι εσείς, μόνο που παλεύετε και κάθε μέρα και με τους αριθμούς. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ποιο είναι το προφίλ, θέλω, πριν πάμε στο επάγγελμά σας, θα μιλήσουμε για το επάγγελμά σας, θέλω να μου δώσετε το προφίλ του Έλληνα φορολογούμενου. Αν μπορέσουμε έτσι να σκιαγραφίσουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, εμένα, ναι, τον Μπέρι, την Ατάσα.
2: Ναι, να σας πω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ασφαλή εικόνα ή μία μεμονωμένη απόψη σε ό,τι αφορά το
1: για
2: προφίλ.
1: Για μέσο όρο, ας πούμε.
2: Ακριβώς για μέσο, ναι, όρο. Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό όμως που μπορούμε με τα βεβαιότητα να πω είναι ότι δεν υπάρχει, ή αν θέλετε, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν θέλουν να φοροδιαφεύγουν.
1: Δεν θέλουν.
2: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να
1: φοροδιαφεύγουν. Καλέ, άλλες παρέσει. Εγώ ξέρω πολλούς που θέλουν να φοροδιαφεύγουν.
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, μου λέτε ότι ο Έλληνας δεν είναι επιρρεπής στη φοροδιαφυγή.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο. Επιτρέψτε να εξηγήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
2: Αν βγούμε αυτή τη στιγμή έξω στον δρόμο και ρωτήσουμε τους πολίτες, ξέρετε, αν σας βγει ένας φόρος, θέλετε να τον πληρώσετε ή θέλετε να αποφύγετε? Όλοι θα πούνε θέλω να τον πληρώσω το φόρο μου. Αυτό το οποίο, μάλλον στο σημείο το οποίο ενδεχομένως αρκετοί πολίτες έχουν δει σαν ανεξία, είναι στον υπέρογκο φόρο.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό το οποίο, μάλλον στο σημείο το οποίο ενδεχομένως αρκετοί πολίτες έχουν δει σαν ανεξία, είναι στον υπέρογκο φόρο.
1: Ναι.
2: Αλλά στην βάση της αντίληψης της συνέπειας απέναντι στη φορολογική δίκη, στο κράτος, εν πάση περιπτώσει, και στις υποχρεώσεις

0: το δίλημα που βασανίζει όλους τους Έλληνες. Να επιβιώσω ή να πληρώσω φόρους. Αν δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο, πρέπει να διαλέξω το ένα. Και αν έχω να διαλέξω μεταξύ του να επιβιώσω ή να πληρώσω φόρους, τι θα διαλέξω, κύριε Παπαγρηγορίου?
1: Την επιβίωση.
0: Έτσι. Και άρα επιβιώνεις χωρίς να πληρώνεις φόρους. Και αυτό το κάνουν πολλοί.
1: Και όταν για τις ανάγκες του ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί σε τράπεζα και είναι δύσκολη η πρόσβαση πλέον. Οπότε για να τις καλύψει, ποια είναι η πρώτη διέξοδος? Η αποφυγή της πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων και οι φορολογικές.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Οπότε... Πάντως μου δίνετε ένα προφίλ. Εγώ είχα άλλο στο μυαλό μου. Εσείς ξέρετε καλύτερα από τους πελάτες σας και όλων των λογιστών τους οποίους εκπροσωπείτε στην Ένωση. Εγώ είχα την αίσθηση ότι κανένας δεν θέλει να πληρώσει. Αν μπορεί να το αποφύγει, θα το αποφύγει.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Αυτό, ναι. Αυτό αντίκειται στην, αν θέλετε, στην δογματική φιλοσοφία της συντήρησης.
0: Η εφορία ήταν ο μπαμπούλας πάντα για όλους, κύριε Παπαγρηγορίου. Φτωχούς και πλούσιους.
1: Αναφυσβήτητα. Αλλά το κράτος είναι να εξυπηρετήσει τις υποδομές του και την κοινωνική του πολιτική, πρέπει να έχει έσοδα. Από πού θα τα βρει τα έσοδα?
0: Ναι.
1: Από τους φόρους και τις φορές.
0: Από εμάς. Νιώθει ο Έλληνας φορολογούμενος ότι είναι υπερχρεωμένος, ότι είναι βεβαρημένος με φόρους που δεν είναι δίκαιοι? Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φέτος.
1: Ναι, υπάρχει, μπορώ να πω, μια μερίδα των πολιτών που υπόκειται σε άδικη φορολόγηση. Όπως είναι π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι υπόκειται στο τεκμαστό τρόπο προϋορισμού του καθαρότητος κέρδους.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιπόν, υπόκειται.
1: Ατομικές επιχειρήσεις. Για ατομικές επιχειρήσεις, αν θέλετε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Φορολογούνται σε τεκμαστό τρόπο προϋορισμού του κέρδους τους. Με τεκμαστό, μάλλον, τρόπο προϋορισμού του κέρδους, ανεξάρτητα αν έχουν ζημιές. Κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Και βέβαια μπορεί να αλλάξει. Και κακώς, αν θέλετε, κανένα από εσύ μου θεσπίστηκε. Γιατί παραγνωρίζει το ρίσκο του επιχειρήν στις ατομικές επιχειρήσεις, θεωρώντας το κράτος εκ προημίου ότι ένας επιχειρηματίας, όντας ατομικά, έτσι, ασκώντας το επάγγελμα ατομικά, είναι εν δυνάμει φοροφυγάς. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι αυτός που εργάζεται ατομικά ως ελεύθερος επαγγελματίας ή έχοντας μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να βγάζει μισθό κατώτερο από τους 14 μισθούς του ανειδίκευτου εργάτη.
0: Μπορείτε να μου δώσετε ποσοστό, εντάξει τώρα δεν χρειάζεται, στο περίπου, με βάση τη δική σας εμπειρία. Αν σας ζητούσα δηλαδή ένα ποσοστό από τους Έλληνες όλους, ποιο είναι το ποσοστό των φοροφυγάδων, σε τι ποσοστό επί της 100 οι Έλληνες είναι φοροφυγάδες, πόσο της 100?
1: Δεν μπορώ να έχω ασφαλή άποψη σε αυτό, αλλά εδώ αυτό που πρέπει να διακρίνουμε το εξής: είναι άλλος ο φοροφυγάς και άλλος αυτός που αδυνατεί να πληρώσει το φόρο του. Ο φοροφυγάς είναι εκείνος ο οποίος κατά τεκμήριο εκμεταλλεύεται τα κενά του συστήματος και τις αδυναμίες, αν θέλετε, και δεν πληρώνει συνειδητά τον φόρο. Υπάρχει όμως και ο πολίτης ο οποίος, ενώ θέλει να πληρώσει,
0: δεν μπορεί.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί. Είναι άλλο η μία περίπτωση, άλλη η άλλη.
0: Ναι. Τώρα, είναι πολύ ο κόσμος και στις δύο αυτές κατηγορίες?
1: Φαινομερικά είναι πολύ. Και για αυτό που το συμπεραίνουμε. Το ιδιωτικό χρέος στην εφορία κυμαίνεται μεταξύ 110 συν πλην δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ το πραγματικό χρέος γύρω στα 80.
0: Ναι.
1: Η διαφορά τους είναι απλά η διαγραφή των χρεών ανεπίτεκτων ίσπραξης. Από αυτά εδώ τα 80 δισεκατομμύρια, τα 4-5% είναι ρυθμισμένα. Αυτό τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει το γεγονός ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί μια ρύθμιση στην εφορία από οποιονδήποτε την κάνει πολίτη επιχειρηματία ή όχι. Άρα εδώ φαίνεται η αδυναμία της πληρωμής.
0: Ναι. Καταλάβατε. Ωραία. Εσείς έχετε έναν πελάτη, λοιπόν, και φαντάζομαι δεν είναι μόνο ένας, ο οποίος πραγματικά δεν είναι ότι είναι συνειδητός φοροφυγάς, αδυνατεί να πληρώσει. Ζητάει από το λογιστή βοήθεια, τι να κάνει, πώς να το αποφύγει. Εσείς τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, βλέπετε στον πελάτη σας ότι δεν μπορεί να πληρώσει αυτούς τους φόρους και τι κάνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό κάνουμε. Και ομολογώ ότι, και πρέπει να το πω, ότι στην Ρόδο και γενικά στα Δωδεκάνησα, και μιλάω για τη Ρόδο που μπορώ να πω με μεγαλύτερη ασφάλεια, έχουμε εξαιρετικό επίπεδο συναδέλφων. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς και κάνουμε είναι να ερμηνεύσουμε σωστά την νομοθεσία και να αποτυπώσουμε την πραγματική φορολογική ύλη του πολίτη. Από εκεί και έπειτα, το να μπούμε σε διαδικασία να την μειώσουμε σκόπιμα, παράνομα εννοείται, έτσι, προκειμένου ο πολίτης να πληρώσει λιγότερα, δεν είναι μια επιλογή.
0: Δεν έχετε μπει, και δεν μιλάω προσωπικά, εσείς αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε τους λογιστές, δεν κρίνω προσωπικά, δεν έχει μπει στη διαδικασία ο λογιστής ποτέ να κάνει καμιά λοβιτούρα? Το λέω πολύ απλά.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά επειδή αρκετά ακούγονται.
0: Να κρύψει με σκοπό να ψώσει.
1: Ναι, αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αν το κάνει, είναι προφανώς μια συνειδητή πράξη για τον λογιστή. Ο οποίος αυτός ο λογιστής προφανώς έχει θέσει άλλη προτεραιότητα στη ζωή του και όχι την άσκηση του λειτουργήματος. Γιατί το επάγγελμα αυτό είναι λειτουργήμα. Και αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση, είναι λειτουργήμα γιατί μέσα στα γραφεία μας πλέον

0: βεβαιώνεται άμεσα από το δημόσιο έσοδο. Δεν περνάει όπως παλαιότερα από την εφορία που πηγαίναμε στις ουρές να δώσουμε, τις δηλώσεις να τις ελέγξουν και οι υπάλληλοι να τις καταχωρήσουν στο σύστημα και μετά να βεβαιωθεί ο φόρος. Τώρα ο φόρος βεβαιώνεται μέσα στα γραφεία μας. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του κράτους, της φορολογικής διοίκησης και της κοινωνίας, πολιτών ή επιχειρηματιών. Στο γραφείο μας λοιπόν συντελείται μια διαδικασία στην οποία εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, να επενεύουμε σωστά την νομοθεσία και όταν πατάμε το πλήκτρο της υποβολής να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε πράξει το καθήκον μας. Εκείνος ο οποίος όμως ενδεχομένως δεν πράττει το καθήκον του, έχει μπει συνειδητά στην κατηγορία εκείνων των επαγγελματιών που δεν θέλουν να υπηρετήσουν αυτό τον ρόλο το οποίο έχουν αναλάβει και μπαίνουν σε διαδικασίες δύσκολες, για να μην πω επικίνδυνες.
1: Κύριε Παπαγρηγορίου, έχουμε δει πολλά περιστατικά και τελευταία, το ξέρετε κι εσείς, και στην Κρήτη και αλλού, λογιστών μελών σπυρών, σε σπύρες, κυκλώματα. Δηλαδή, η κάθε σπύρα, η κάθε εγκληματική οργάνωση έχει και το λογιστή της πλέον.
0: Προφανώς, λοιπόν, αυτοί οι λογιστές ή αυτοί που κάνουν τους λογιστές, αρέσκομαι να λέω εγώ, έχουν συνειδητά μπει στη διαδικασία να συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Άρα, αυτός τώρα ο άνθρωπος κατά πόσον μπορεί να θεωρηθεί λογιστής, να σας πω, είναι στην κατάσταση.
1: Εσείς, όταν εντοπίζετε, έχετε μια ένωση, πώς είναι οι λογιστές στη Ρόδο?
0: Περίπου 400.
1: Είναι λογαριασμός, είναι πολύ. Όταν διαπιστώνετε ή αν διαπιστώνετε κάποιον τέτοιο στους κόλπους σας, τι κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε? Τους διαγράφετε, ξέρω εγώ, λέω. Έχει τύχει?
0: Δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα.
1: Το έχετε σκεφτεί αυτό, τι θα συμβεί, τι θα τύχει?
0: Κοιτάξτε, προβλέπεται πειθαρχική διαδικασία από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Σαφώς αν υπάρξουν.
1: Στην ιστορία, με συγχωρείτε, στην ιστορία με την πολεοδομία δεν υπήρχαν και λογιστές μέσα? Λογικό.
0: Ναι. Και το έγκλημα, το οικονομικό έγκλημα χρειάζεται μια συμβουλή ενδεχομένως, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν βρεθεί κάποιος να την υπηρετήσει και είναι επαγγελματίας λογιστής αδιούχος, τότε έχει διαπράξει ατόπιμα, έτσι. Άρα θα συγκαταλέγεται στις εγκληματικές συμμορίες και ο συμμετέχοντας και αυτός, και δεν μπορούμε τώρα να μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας λογιστής συνειδητά που πράττει συνειδητά το καθήκον του.
1: Πάμε λοιπόν, είπαμε λίγο για το προφίλ, το οποίο προφανώς είναι εξατομικευμένο. Δεν υπάρχει ένα ειδικό προφίλ. Ο κάθε φορολογούμενος έχει και το δικό του προφίλ, από ό,τι φαίνεται. Φαντάζομαι όμως ότι το προφίλ του λογιστή πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να έχει συγκεκριμένες χάρες και αρετές, τύπου συνέπεια και όλα αυτά. Ποιος είναι, αν σας ζητούσα να μου πείτε, ποιος είναι ο καλός λογιστής? Έχω ακούσει πολύ κόσμο να λέει ψάχνω να βρω έναν καλό λογιστή και θέλω έναν καλό λογιστή. Τι σημαίνει για μας τους υπόλοιπους καλός λογιστής και τι σημαίνει για σας καλός λογιστής?
0: Κοιτάξτε, κατά τεκμήριον για τον πολίτη, ο καλός λογιστής είναι εκείνος που του βγάζει να πληρώσει λιγότερους φόρους.
1: Έτσι, μπράβο, συνεννοηθήκαμε.
0: Ωστόσο όμως, για εμένα και φαντάζομαι έτσι πρέπει να είναι και εγκαθιδρυμένο στη συνείδηση όλων, ο καλός λογιστής είναι εκείνος ο οποίος είναι σε θέση να ερμηνεύσει σωστά την νομοθεσία, τη βούληση του νομοθέτη, να συμβουλεύσει σωστά τον πελάτη του με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που ορίζει το κράτος και να τον βοηθήσει να πάρει τέτοιες αποφάσεις ούτως ώστε το αποτέλεσμα το φορολογικό σε ό,τι αφορά την φορολογική άλλη, δηλαδή το καθαρό του έσοδο και η φορολογική του επιβάρηση, να είναι τέτοια η οποία του επιτρέπει να σχεδιάσει τη συνέχιση της επιχείρησής του με υγιείς κανόνες σε ό,τι αφορά την επιβίωση της. Αυτός είναι ο καλός λογιστής, εκείνος που μπορεί να είναι πάντοτε ενημερωμένος στο πλαίσιο του εφικτού, να δίνει τις σωστές παραμέτρους στον πελάτη του για να πάρει τις σωστές αποφάσεις, προκειμένου με αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού να προχωρήσει η επιχείρηση και να καλύπτει τις υποχρεώσεις της.
1: Μάλιστα. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει σωστά ενημερωμένος σε λίγο, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, όταν οι νόμοι αλλάζουν κάθε 5 λεπτά.

0: Όταν πάω να τραγουδήσω, μου κλείνει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι περνάω εδώ. Έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, κύριε Παπαγρηγορίου, μιλάμε εδώ με τον κύριο Παπαγρηγορίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου, ότι ο λογιστής έχει γίνει πλέον ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Σε μια συνέντευξή σας στη Ροδιακή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι για όλες τις δουλειές, πώς αντιμετωπίζει αυτή την πολυνομία, δηλαδή πώς γίνεται κάθε μέρα ενημερώνεστε για τους νόμους που αλλάζουν με τέτοια συχνότητα σαν αυτή που λέω? Δεν είμαι υπερβολική, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου υπερβολική δεν είστε. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την πρώτη τοποθέτησή σας, ότι ο λογιστής είναι άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Εδώ πρέπει να αποσαφηνίσουμε ένα σημαντικό πράγμα. Ο λογιστής ενδέχεται να μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα. Ωστόσο.
0: Για πείτε όμως, μερικά. Φορολογική δήλωση.
1: Τα φορολογικά, ναι. Κοιτάξτε, να το διακρίνουμε. Ναι. Όλα όσα αφορούν το φορολογικό αντικείμενο και τις υποχρεώσεις ενός πολίτη, αλλά επιπλέον και πράγματα τα οποία γίνονται με κωδικούς ΑΔΕ, κωδικούς TaxNet, αλλά δεν είναι αμυγός φορολογικά.
0: Ναι, είναι απλό. Εγώ τους κωδικούς TaxNet μου δεν τους ξέρω. Ο λογιστής μου τους ξέρει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Σε τέτοια.
1: Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω. Αλλά.
0: Σας έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Αυτό. Ή πρέπει να σας έχουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα.
0: Τι?
1: Υπάρχει μια στρεβλή εντύπωση στη συνείδηση του πολίτη ότι οτιδήποτε γίνεται με κωδικούς ΑΔΕ το κάνει ο λογιστής. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
0: Για πείτε μας.
1: Για παράδειγμα, το να δηλωθεί ένας IBAN για να πάρετε επιστροφή φόρου στην ΑΔΕ. Είναι ένα πολύ εύκολο ζήτημα. Όποιος επιχειρήσει να το αναζητήσει στο ίντερνετ θα το βρει. Αυτό όμως ο πολίτης νομίζω θα πρέπει να το κάνει ο λογιστής. Να δηλωθούν τα παιδιά στο σχολείο επειδή γίνεται με κωδικούς ΑΔΕ, πρέπει να το κάνει ο λογιστής.
0: Να κάνει μόνο τα ψώνια του σούπερ μάρκετ δεν μας κάνετε, κύριε Παπαγρηγορίου.
1: Δηλαδή, αυτό πραγματικά. Άρα λοιπόν, λίγο αυτό, επειδή το έχω επισημάνει.
0: Πιστοποιητικά, αιτήσεις, τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ θέλουμε λίγο να το τονίσουμε άλλη μια φορά. Λίγο προσοχή σε αυτό. Μπορεί ο λογιστής να είναι στέση να κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν
0: προλαβαίνει κιόλας.
1: Αφενός, αφετέρου, δεν πρέπει να είναι καθιδρυμένη στη συνείδηση του πολίτη η εντύπωση ότι επειδή γίνεται με κωδικούς δεν πρέπει να το κάνει ο λογιστής. Οτιδήποτε αφορά φορολογικά δεδομένα, ναι, φορολογική δήλωση, τα ενίκια κτλ.
0: Ναι, ΑΔΕ όμως και αυτά περιλαμβάνουν και άλλα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι υποχρεωμένος ο λογιστής. Πάντως.
1: Γι' αυτό λοιπόν είναι θέμα επιλογής του λογιστή. Πάμε τώρα στην πολυνομία. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει διαχρονικά το κράτος μας.
0: Αυτό πάντα έτσι ήταν.
1: Πάντα
0: ή τώρα τελευταία γίνεται.
1: Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι ήταν.
0: Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί γίνεται αυτό κάθε μέρα κι άλλοι νόμοι?
1: Θεωρώ ότι είναι εύκολη η απάντηση και είναι η εξής. Υπάρχουν πάντοτε διαφορετικές προτεραιότητες δημοσιονομικές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν υπάρχουν διαφορετικές δημοσιονομικές προτεραιότητες πρέπει να ανασχεδιαστεί λίγο η εξίσωση της εφορολόγησης, δηλαδή της σύσπραξης των εισόδων από το κράτος για να τις ικανοποιήσει. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι και μέσω ανάπτυξης, υγιούς ανάπτυξης αν θέλετε.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Διότι δεν έχουμε ανάγκη από ακόμα μία εγκύκλιο. Όλος ο κόσμος, όλοι οι κοινωνικοί και οι λογιστές έχουμε ανάγκη από ένα σταθερό πλαίσιο με σταθερούς κανόνες.
0: Αυτές οι διαφορετικές ανάγκες τις οι δημοσιονομικές είναι τόσο πολύ απαιτητικές που να χρειάζονται αλλαγές κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα, τόσο πολύ είναι τα δεδομένα τέτοια, δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή.
1: Προφανώς και είναι, υπό ποια έννοια. Ναι. Όταν σχεδιάζεται μια κυβερνητική παροχή, μια παροχή κοινωνική θα έλεγα καλύτερα.
0: Τώρα στη ΔΕΘ, περιμένετε τώρα να δείτε τι θα γίνει στη ΔΕΘ.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οι εξαγγελίες αυτές πρέπει να κάποιο τρόπο να καλυφθούν.
0: Άρα εσείς ως ακροατής της ΔΕΘ και των εξαγγελιών των πρωθυπουργικών του εκάστοτε πρωθυπουργού, με το που ακούτε παροχές, σας πιάνει ένα σύγκριο ότι έχω να αντιμετωπίσω μετά τι θα γίνει, φαντάζομαι.
1: Γενικώς αυτό το οποίο μας ανησυχεί πάντοτε είναι το πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι παροχές.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά περνάμε σε αυτό που είπα προηγουμένως, την ψηφιακή μετάβαση και την άστοχη μετάβαση, υπό ποια έννοια, ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών του κράτους. Οπότε η πληροφορία πρέπει πάντοτε να εισέρχεται στο σύστημα μέσα. Και όταν ακούμε εμείς λοιπόν για παροχές, το πρώτο πράγμα που λέμε, ποια πλατφόρμα θα βγει τώρα.
0: Παναγία μου, ναι,
1: καταλάβατε.
0: Άρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό που θέσατε, στην ψηφιακή εποχή λοιπόν, στις επιχειρήσεις, στη φορολογική διοίκηση. Ισχύει αυτό που λέει ο Παπαστεργίου, ο υπουργός, ότι έχουμε φύγει από τη χαρτούρα πια και είναι όλα ψηφιακά και τι ωραία, τι καλά είναι, σαν να περπατάμε σε λιβάδια πράσινα.
1: Σαφώς και δεν ισχύει και είμαι κατηγορηματικός γι' αυτό. Και θεωρώ ότι αν κάνει μία βόλτα μέσα από τις υπηρεσίες του κράτους και δει τις ΑΔΕ, θα δει ότι και εκεί οι άνθρωποι που εργάζονται έχουν και εκείνοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Ξέρετε τι έγινε, κυρία Ράγιο, έγινε το εξής. Πήραμε την έντυπη γραφειοκρατία και την κάναμε ηλεκτρονική. Αυτό όμως δεν έλυσε το πρόβλημα. Εδώ ψάχνουμε πρέπει να γίνει και πρέπει να καταλήξουμε σε ένα λειτουργικό κράτος, όχι απλά ένα ψηφιακό κράτος. είναι αδιάφορο αν η τηλεπορία ήταν στημένη σε ουρές, ενώ τώρα είναι στημένη πίσω σε μία οθόνη. Το αποτέλεσμα είναι το
0: νομίζω
1: ίδιο.
0: Νομίζω ότι το δώσατε τόσο καλά όσο σε πέντε λέξεις πήραμε την έντυπη γραφειοκρατία και την κάναμε ηλεκτρονική. Στην ουσία δεν γλιτώσαμε τη γραφειοκρατία, αυτό μου λέτε.
1: Κάπως έτσι. Εγώ θα σας πω το εξής απλό. Ναι. Όταν δίναμε τις δηλώσεις στην εφορία χειρόγραφα, κάπου μέσα στον Μάιο ήμασταν τελειωμένοι. Τώρα πρέπει να. Βλέπετε, πάμε Ιούλιο, ενίοτε είναι και ανάγκη να δοθεί και κάποια παράταση.
0: Ναι.
1: Και Αύγουστο. Γιατί? Γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό που σας είπα.
0: Ναι. Εσείς γίνεστε, κύριε Παπαγρηγορίου, ως πρόεδρος της Ένωσης και αποδέκτης και δέκτης, φαντάζομαι, δυσκολιών. Και τι σας, δηλαδή, τι είναι αυτά που σας καταγγέλουν, σας λένε για τις δυσκολίες τους, για τα προβλήματά τους ή τα μέλη σας, οι λογιστές, οι συνάδελφοί σας? Τι είναι αυτό που τους απασχολεί πιο πολύ?
1: Βασικά η αδυναμία να προγραμματίσουν ορθά τις εργασίες και το γραφείο τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει συνέχεια η νομοθεσία. Βγαίνει μια καινούρια πλατφόρμα. Η οποία, προσέξτε, οποιαδήποτε πλατφόρμα βγει, δυστυχώς δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς για να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα και να είναι πλήρως λειτουργική όταν θα δοθεί για χρήση. Οπότε λοιπόν οι λογιστές τι κάνουν, μάλλον τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όλοι βασίζονται στους λογιστές, ούτως ώστε στις πλάτες μας να βρεθούν τα προβλήματα και να λυθούν στη συνέχεια διαχειριστικά.
0: Ωραία, ωραία, είστε πρόεδρος μιας ένωσης και είναι και άλλοι, φαντάζομαι, στην Ελλάδα, οι επικεφαλής ενώσεων λογιστών. Έχετε κάνει μια κουβέντα μαζί? Τι κάνετε, με ποιον συνομιλείτε, με ποιον έχετε επαφή με την πολιτεία, πώς το μεταφέρετε αυτό το πρόβλημα?
1: Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε απευθείας σαν σωματεία, αλλά έχουμε και την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Ωραία, εκεί λοιπόν τι γίνεται στην
1: Ομοσπονδία? Μέσω της Ομοσπονδίας διαχρονικά, αλλά και τώρα αναμφισβήτητα, μεταφέρουμε όλα αυτά τα ζητήματα στους εκάστοτε φορείς και απευθείας στους φορείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε στη φορολογική διοίκηση, στην ΑΔΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών, είτε στο Υπουργείο Εργασίας για τα ζητήματα εργατικά ασφαλιστικά. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι δεν είναι πάντοτε δεκτική.
0: Αυτό λέει, σας ακούεστε, δηλαδή σας ακούνε, αλλάζουν κάτι?
1: Όχι, θα σας πω το εξής παράδειγμα. Το 2021, σαν Ελφερόδο, καταθέσαμε στον τότε Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζητάκη, διάφορες προτάσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η πρόταση, η πρόσληψη να γίνεται με ένα SMS στις περιπτώσεις της επίγουσας, ως επίγουσα πρόσληψη, Σαββατοκύριακο κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται να υλοποιείται τώρα, 5 χρόνια μετά. Σας ρωτώ, κυρία Ραγίου, ξέρετε πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί?
0: Όχι,
1: σας Σαββατοκύριακα, ούτε και εγώ δεν έχω το στοιχείο, αλλά έχουν επιβληθεί αρκετά. Υπό ποια έννοια? Ότι όταν ο επιχειρηματίας δεν βρίσκει Σαββατοκύριακο το λογιστή του, το βράδυ που ο σερβιτόρος ένας δεν έρχεται και θα ήθελε να φέρει κάποιον άλλο, και δεν είχε την ευκαιρία αυτά τα 5 χρόνια να λειτουργήσει την άμεση πρόσληψη με SMS. Γιατί πρέπει να περάσουν 5 έτη για να υλοποιηθεί? Πρώτα σε αυτή την
0: κάνετε μια ερώτηση που όποιον εκπρόσωπο επαγγελματικού φορέα και να φέρω εδώ, οποιονδήποτε, θα μου κάνετε, γιατί πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει κάτι που θεωρείται πάρα πολύ απλό και μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό? Και εσείς λοιπόν και οι λογιστές το ίδιο πράγμα. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, κύριε Παπαγρηγορίου, δεν ξέρω τι άλλο να σας απαντήσω.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα.
0: Είναι σαν να σας απαντάω γιατί δεν έχουμε αυτό το Καναντέρ που έλεγα το 2028 που πετάει τη νύχτα σε μια χώρα που τα τελευταία 30 χρόνια καίγεται από φωτιές. Γιατί να μην το έχουμε εδώ και 10 χρόνια? Αυτή δεν υπάρχει απάντηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα όμως είναι να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα της διεκδίκησης, φαντάζομαι.
1: Αυτό όχι, αλλά πρέπει κάποτε να έρθει και ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Κάποτε, ναι,
1: έτσι, δηλαδή, δεν γίνεται. Έχουμε θεσπίσει περίοδο φορολογικών δηλώσεων 4 μηνών και δεν είναι σχεδόν ποτέ αρκετή.
0: Ναι.
1: 5 μήνες τουλάχιστον, για να μην πω και ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαν και με άλλους τρόπους, μάλιστα, να παραταθεί περισσότερη υποβολή της προθεσμίας φορολογικής δήλωσης με τρόπους οι οποίοι εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Δηλαδή να υπάρχει ένας πρώιμος προσδιορισμός του φόρου να πληρωθεί από τον.
0: Δεν τα ξεπατικώνουμε. Δεν τα μιμούμαστε τα καλά. Κακώς τα λέτε, κακώς τα προτείνετε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα κακά εμείς υιοθετούμε.
1: Ξέρετε, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημά μας. Εμείς μιλάμε, ακούνε, αλλά δεν υλοποιούν όλα όσα προτείνουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε κι εμείς, με βάση όλες αυτές τις δυσκολίες στην διαχείριση των συστημάτων, να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε κι εμείς σωστά το γραφείο μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Να πάμε.

0: Πέρης Βασιλάκη, ο σωστός άνθρωπος, σωστή θέση με το σωστό τραγούδι πάντα. Να σας πω κάτι. Πριν πάω στις τηλεφωνικές απάντησες, θέλω να σας ρωτήσω πριν, μπορείτε να θυμηθείτε κανένα δυο χιουμοριστικά ή κωμικοτραγικά περιστατικά που έχουν συμβεί σε εσάς ή σε άλλους με φορολογούμενους που να είναι λίγο χαριτωμένο, ρε παιδί μου, να είναι πιπεράτο κάτι?
1: Μπορώ να πω ένα που συνέβη σε μένα. Όταν με κάλεσε κάποτε ένας πολίτης που του είχαμε κάνει αίτηση για να πάρει ένα επίδομα, το οποίο επίδομα με τη συγκεκριμένη εκείνη μέρα δεν το είχε πάρει. Και ενώ ο γείτονάς σου το είχε πάρει. Προφανώς δεν ήταν στη σειρά του το Γενικό Λογιστήριο του κράτους να πληρωθεί. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, δεν πληρώθηκα ακόμα το επίδομα αυτό, ενώ ο γείτονάς μου το πήρε. Οπότε του λέω και εγώ: Ωραία, έλα από το γραφείο να σκόψω μια επιταγή. Να σου το δώσω εγώ. Μου λέει: Με δουλεύεις? Του λέω και εγώ: Εσύ το ξεκίνησες, του λέω.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, εντάξει, είναι μερικές φορές φαντάζομαι ότι έχετε αντιμετωπίσει και παράλογες συμπεριφορές και παράλογες απαιτήσεις και από την αγωνία του κόσμου που πρέπει να πληρώσει κτλ. Και όταν έχουμε στο μυαλό μας όλοι στο δεξί ημισφαίριο τη λέξη ΑΔΕ και στο αριστερό ημισφαίριο, τυχαία είναι η order, παιδιά, η σειρά, τη λέξη ΕΦΚΑ, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σαν ελεύθεροι, σε εισαγωγικά, πολιορκημένοι, και η μόνη μας σωτηρία σανίδας είστε εσείς, οι λογιστές. Ωστόσο, τηλεφωνικές απάτες, κύριε Παπαγρηγόριου. Τι γίνεται με αυτά που κοροϊδεύουν τόσο πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, και τους παίρνουν τα λεφτά?
1: Πολύ σωστή ερώτηση, και μάλιστα επειδή υπάρχει έξαρση σε αυτό, θα χρησιμοποιήσω και αυτό το βήμα και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα πω.
0: Ναι.
1: Οι επιστροφές φόρου δεν διενεργούνται από τα λογιστικά γραφεία. Επίσης, αν καλέσουν πολίτες εκ μέρους του λογιστικού γραφείου, που και αυτό είναι αξιοπερίεργο, δηλαδή ξέρουν, καλούν εσάς για παράδειγμα και ξέρουν το λογιστή σας και σας λένε:
0: Γεια σας, είμαι συνεργάτης του λογιστή σας. Δώστε μου τα στοιχεία σας και αυτό.
1: Όχι, λένε του λογιστή σας, του Νίκου, του Πέτρου, του Αντώνη, της Μαρίας.
0: Ξεκάθαρα, ναι, ξέρουν, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει συμβεί τόσες πολλές φορές.
1: Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν το εξής. Καμία επιστροφή φόρου δεν διενεργείται μέσα από λογιστικά γραφεία.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το λογιστικό γραφείο, και το άλλο είναι μέσω
1: Πάμε
0: mail.
1: Και στο επόμενο.
0: Και στο mail που σου λέει: Έχετε επιστροφή φόρου, πατήστε εδώ για να σας τα βάλουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ακόμα και έτσι. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η πιο σωστή αντιμετώπιση?
0: Τι πρέπει να κάνει?
1: Οποιοδήποτε πολίτης δεκτεί τηλέφωνο, μήνυμα, SMS, μήνυμα με άλλο τρόπο, για να δώσει στοιχεία να διεκπαιρεωθεί η επιστροφή φόρου του, τότε εάν έχει λογιστή, απαραίτητα θα πάρει το λογιστή του. Θα κλείσει το τηλέφωνο, ακόμα και αν του πούνε ότι παίρνω από το λογιστικό του γραφείο. Θα πει: Ωραία, εντάξει, κλείστε, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα σας πάρω σε λιγάκι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα διαπιστώσει βέβαια ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια κλίση από το γραφείο. Για τα δε μηνύματα, από τώρα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι όποιο μήνυμα και να έρθει που ζητάει στοιχεία για να χορηγήσει ο πολίτης και να πάρει επιστροφή φόρου, είναι κατά τεκμήριο απάτη. Ναι. Η επιστροφή φόρου διενεργείται από
0: είναι
1: την άδεια.
0: Είναι και καλή εντωμεταξύ. Έχουν τα λογότυπα, κάνει πράγματα.
1: Ναι. Η επιστροφή φόρου, για να το γνωρίζουν οι πολίτες, διενεργείται αυτόματα από την ΑΔΕ, αφού πρώτα η ΑΔΕ εξετάσει εάν υπάρχουν οφειλές οι οποίες πρέπει πρώτα να καλυφθούν, και αν δεν υπάρχουν οφειλές ή το ποσό της επιστροφής είναι μεγαλύτερο από το ποσό της οφειλής, τότε αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, δηλώνουμε έναν IBAN στην ΑΔΕ. Ο
0: δηλαδή,
1: αυτό το ρόλο
0: περιμένετε, η ειδοποίηση της ΑΔΕ θα έρθει πώς, ή της κανονικής ΑΔΕ για επιστροφή φόρου?
1: Θα έρθει από το email.
0: Άρα και το email.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Ότι διενεργήθηκε η επιστροφή.
0: Ναι.
1: Όχι, θα διενεργηθεί η επιστροφή.
0: Ότι διενεργήθηκε, και ούτε σου λέει στο email η κανονική ή ΑΔΕ, πάτα εδώ και κάνε εκείνο και τα λε. Σε ενημερώνει.
1: Ακριβώς. Επιπλέον, πρόσθετο στοιχείο ελέγχου. Μπορεί με τους κωδικούς του να μπει στην προσωπημένη πληροφόρηση, δηλαδή στην καρτέλα του στην ΑΔΕ ο πολίτης, και αν έχει επιστροφή, θα πάει στις επιστροφές και θα δει το ποσό. Ότι
0: αν έχω, δεν έχω, έχω και τα λοιπά. Άντε, επιτέλους, να σταματήσουμε με αυτή την ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνει σε εσάς τους λογιστές και στις επιχειρήσεις? Καλό, κακό, τίποτα?
1: Κοιτάξτε λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, η προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή αυτή εποχή που ζούμε, και θέλουμε λιγάκι να το, να το αποσαφηνίσουμε. Τον λογιστή τεχνητή η νοημοσύνη πρόκειται να τον βοηθήσει. Δεν πρόκειται όμως να τον υποκαταστήσει. Εκείνος ο οποίος, όπως
0: σας είπα, δεν είστε από τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω. Όχι.
1: Ειδικά στην Ελλάδα.
0: Όλοι οι λογιστές να γίνουμε, παιδιά.
1: Ναι, ειδικά στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να έχω εδραία πεποίθηση πως δεν θα εξαφανιστεί ο λογιστής από την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά αυτό το οποίο προέχει είναι να διαχειριστεί σωστά ο λογιστής την τεχνητή νοημοσύνη, να αξιολογήσει τις απαντήσεις της, τις τοποθετήσεις της, την έρευνά της, να τη χρησιμοποιήσει για έρευνα, και από εκεί και έπειτα να την να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα που του δίνει για να βελτιώσει και εκείνος ενδεχομένως τις απαντήσεις που δίνει στους πελάτες του.
0: Ναι.
1: Στο ό,τι αφορά τώρα στο επιχείρημα, okay, εκεί αυτό μπορούμε να πούμε ότι θα βελτιωθούν ενδεχομένως τα λογισμικά που παρέχονται στις επιχειρήσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και μέχρι εκεί. Θα αυτοματοποιηθούν δηλαδή αρκετές διαδικασίες στο μέλλον. Αλλά δεν βλέπω προσωπικά κίνδυνο εξαφάνιση του επαγγελματός. Γιατί πρέπει κάποιος να φέρει την ευθύνη όταν θα πατηθεί το πλήκτρο της υποβολής μιας
0: δήλωσης. Να σας πω, κύριε Παπαγρηγοριού, επιτρέπετε να αρρωστήσετε?
1: Αυτή και είναι η ερώτηση.
0: Καλά, δεν λέω για διακοπές, το τζιζ, αλλά λέω να αρρωστήσετε, κάτι να πάθετε.
1: Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ο λογιστής, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, για το κράτος αυτή τη στιγμή, το οποίο προσδιορίζει τα προβλήματα υγείας μέχρι τώρα, είναι νοσηλεία 3 ημερών και πάνω σε νοσοκομείο, το κετό ή θάνατο. Και ρωτώ τώρα το εξής. Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις η προθεσμία υποβολής που παίρνει ο λογιστής μεταφέρεται για τον επόμενο, λήξη του επόμενου μήνα από το μήνα του εξιτηρίου. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Όπως π.χ. ένας λογιστής όταν έχει νεοπλασία και πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες, είναι εύκολο νομίζετε να το διαχειριστεί το γραφείο του και τις χημειοθεραπείες.
0: Και τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να πείσουμε το κράτος να καταλάβει ότι πρέπει να εντάξει και άλλες περιπτώσεις μέσα στην ασθένεια.
0: Τώρα, δηλαδή, στην αυτό ασθένεια ήθελα να σας ρωτήσω για τα προβλήματα του κλάδου. Προφανώς αυτό είναι μείζον.
1: Σωστά, και θα σας πω και δύο άλλα προβλήματα που πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Στο θέμα αυτό, ναι, έχουμε συνάδελφο, ας πούμε, η οποία είχε μια νεοπλασία. Και ενώ
0: ναι, γιατί δεν είστε άτρωτοι όπως νομίζουμε
1: έτσι
0: όλοι.
1: Έτσι ακριβώς. Ενώ ναι, ο γιατρός ήθελε να ορίσει μια ημέρα συγκεκριμένη. Είπε η συνάδελφος στον γιατρό ότι θα κάνω σχέδιο της χημειοθεραπείας κάθε Παρασκευή, ούτως ώστε η παρενέργεια έτσι να με βρίσκουν Σαββατοκύριακο που είναι κλειστά το γραφείο, για να έρχομαι και να επιστρέφω τη Δευτέρα στο γραφείο σε καλύτερη κατάσταση για να δουλέψω.
0: Πω πω, η ασθένεια του λογιστή.
1: Αυτό, άρα λοιπόν πρέπει λίγο να πλαισιωθεί πιο σωστά η ασθένεια του λογιστή. Στα προβλήματα τώρα που λέγαμε
0: προηγουμένως. Του κλάδου, παρακαλώ.
1: Του κλάδου. Υπάρχουν, θα έλεγα, κάποιες προϋποθέσεις που θα βοηθούσαν πάρα πολύ να λυθούν ζητήματα τόσο για το κράτος όσο και για τον κλάδο μας.
0: Ναι.
1: Πρώτη από αυτά εδώ είναι η συμμετοχή του κλάδου στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
0: Όταν, λοιπόν, δεν συμπεριλαμβάνεστε.
1: Υπάρχει μια επιτροπή αρρωγής στη φορολογική νομοθεσία. Συμμετέχουν συνάδελφοι. Αυτή είναι παρά τον Υφυπουργό Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως, παρότι θεωρώ και από όσο μπορώ να αντιληφθώ, πολλά πράγματα είναι που προτείνονται, δεν υλοποιούνται όλα. Άρα λοιπόν, και αυτό συμβαίνει πότε? Όταν είναι τέλος πάντων να πάρει ο Υφυπουργός την αρμοδιότητα να εκδώσει μια εγκύκλιο, αλλά εγώ αναφέρομαι στο πρωτύτερο στάδιο, δηλαδή στην έκδοση του νόμου. Όταν εκεί στην έκδοση του νόμου συμμετέχουν λογιστές στην Παρασκευαστική Επιτροπή, φαντάζομαι ότι θα βγει ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή. Προσέξτε, δεν λέω για την διάταξη. Αν διάταξη, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και κόστος που θα αναλάβει η κάθε κυβερνητική πλειοψηφία. Εμείς αναφερόμαστε στον τρόπο υλοποίησης, προκειμένου να είναι ευκολότερη δουλειά για μας. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε και αυτό είναι μια στρέβλωση. Η υπογραφή δήλωσης επιχείρησης από λογιστή κάτω από 30.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμα ασκείται και από. Μάλλον η φορολογική δήλωση μιας επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί και από κάποιον ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του λογιστή ή να μην έχει φέρει καθόλου υπογραφή λογιστή, επειδή υπάρχει ένα όριο 30.000 ευρώ ακαθαρίστων εσόδων για την υποχρεωτική υπογραφή του λογιστή. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που προκαλεί προβλήματα. Και το τρίτο, επίσης θα έλεγα, αν και το έχουμε προλογίσει, πριν πιάσει η φωτιά, μας καλέσουν για να δούμε πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί.
0: Μιλάτε για φωτιά, μιλάτε με γρίφους. Είμαστε και επίκαιροι τώρα.
1: Πριν δηλαδή βρεθούμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα και καταρρεύουν συστήματα και χάνονται εργατόρες, να συμμετέχουμε και να υποδείξουμε πώς λειτουργήσει το πρόγραμμα.
0: Λίγο πριν, η λέξη πρόληψη, πριν πιάσει φωτιά, αυτό που λέμε πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Για να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σωστά τις δουλειές στο γραφείο μας.
0: Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας, θέλω να πιστεύω και για εσάς, αυτή τη συνέντευξη. Ο φορολογούμενος που έρχεται στο λογιστή του και του λέει: δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ δεν πληρώνω. Τι τον κάνετε αυτόν?
1: Κοιτάξτε.
0: Δεν θέλω να πληρώσω. Δεν έχω, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν πληρώνω.
1: Κοιτάξτε.
0: Και το λέει στο λογιστή, κατάλαβε. Στον παπά που τον εξομολογεί, στο λογιστή. Ναι.
1: Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε αλήθεια.
1: Μόνο μπορούμε να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή. Κοιμάσαι με τις επιλογές, ξυπνάς με τις συνέπειες.
0: Σωστό. Επίσης, πολύ γρήγορα, έχετε περάσει, έχουν περάσει κυβερνήσεις και κυβερνήσεις. Δηλαδή, έρχεται μία, βάρη, άλλη. Έχετε αντιληφθεί, έχετε ξεχωρίσει κάποια κυβέρνηση που να είναι πιο αμικάλ. Μου ήρθε στα γαλλικά τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ. Friendly. Πιο, ναι, που να είναι πιο φιλική στο φορολογούμενο και στο λογιστή, κάποια περίοδος.
1: Κοιτάξτε, είναι όλες. Είναι μια ερώτηση που έχει πολιτική χρειά και θα ήθελα λίγο να είμαι πολύ προσεκτικός.
0: Μην μου πείτε ποιος και τι, δεν με νοιάζει να έχουμε ταυτότητα πολιτική. Αλλά αν υπάρχουν, αν έχουν περάσει, γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι όλες είναι χαλιά μαύρα. Αν υπάρχουν κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν λογιστές και φορολογούμενους που έχετε δει εσείς στη ζωή που έχετε ζήσει, που να είναι πιο friendly.
1: Θα πω ότι όλες οι κυβερνήσεις κινούνται στο μέσο όρο της αντιμετώπισης όλων των ετών. Μάλιστα. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρξουν βέβαια θετικά σημεία προόδου στη συνεργασία αυτή, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντοτε και τα αρνητικά.
0: Σωστό.
1: Ίσως δεν είναι λίγο διπλωματική απάντηση, αλλά καταλαβαίνετε.
0: Άμα δεν είχαμε και διπλωματική απάντηση, τι, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσά.
1: Πάντως είμαστε παραμονεμένοι, να το πω έτσι.
0: Έτσι, σε γενικές γραμμές παράπονα έχουμε. Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω. Όπως
1: σαν κλάδος. Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πιο καλά πράγματα.
0: Πάντως είναι ένας κλάδος, θέλω να πω, που είναι multitasking. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό και πρέπει να το σεβόμαστε. Είτε είστε με τον άνθρωπό σας, τη γυναίκα σας, την οικογένειά σας, σε διακοπές, αυτό κτλ. Το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει. Αυτό κλείνεται ποτέ το τηλέφωνο.
1: Δύσκολο, ειδικά τη.
0: Και άμα το κλείνετε, το μετανιώνετε, γιατί μετά βρίσκεται.
1: Σίγουρα. Φαντάζομαι, πολλά μηνύματα.
0: Όλα αυτά. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ο καλός λογιστής, αν ρωτάτε εμάς, ακούσαμε τον ορισμό από τον κύριο Νίκο Παπαγρηγορίου, ο καλός λογιστής είναι αυτός που φαίνεται την ώρα που τον έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι. Αυτός είναι ο ορισμός ο δικός μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συζήτηση, διαφωτιστική για όλους μας. Μαθαίνουμε πράγματα. Εγώ πραγματικά σας θαυμάζω, όλους τους λογιστές. Πραγματικά, δηλαδή, μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά που κάνετε και που μας σώζεται σε πολλές περιπτώσεις. Θα τελειώσουμε με Έρος Ραμαζώτη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη
0: συνέντευξη. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, κύριε Παπαγρηγορίου, στην κυρία Στάσα Παπαγρηγορίου. Η οποία, να υποψιαστώ, ότι είναι η μητέρα σας.
1: Σωστά, η μητέρα μου.
0: Η μητέρα, λοιπόν, περήφανη, έχω κι εγώ γιο και καταλαβαίνω. Κυρία Στάσα, για εσάς είναι αυτό. Διαμάντι μου, καμάρι μου, εκπλήρωσες όλα τα όνειρά μου. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να σε καμαρώσω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγρηγορίου. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και επειδή τα καλύτερα γίνονται στο τέλος, ρώτησα στο φινάλε τον κύριο Παπαγρηγορίου ποια είναι η ευχή που κάνετε, αν κοιμάστε καλά το βράδυ, και μου είπε και μια ευχή που κάνει. Ποια είναι αυτή η ευχή?
1: Θεέ μου, εύχομαι να μην έχω αναδικήσει κανέναν σήμερα.
0: Με αυτό τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Να τους αγαπάμε τους λογιστές μας, γιατί μας σώζουν από πολλά προβλήματα. Ακολουθεί η Δέσποινα Κουλούμπρη κατά μόνας. Έτσι λείπει ο κύριος Μινατσής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη λοιπόν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Προσέξτε καλά, μην λείψει κανείς αύριο, τελευταία μέρα πριν τις διακοπές μας. Και οι λογιστές πάνε διακοπές 12 του μήνα, 12 με 27. Εμείς πάμε από αύριο, γιατί κατάλαβες, για να μπορέσουμε μέχρι τις 12 να βρούμε τους λογιστές πριν φύγουν εκείνοι. Λοιπόν, από αύριο, αύριο είναι η τελευταία μέρα και όπως καταλαβαίνετε, και επειδή είναι και Παρασκευή, το τελευταίο ημίωρο με την Κούλαρου σε συνεργασία μυστική με τον Μπέρι Βασιλάκη, δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο, περιμένετε γλέντια φοβερά. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπάθου στην περιοχή Σάνταλο καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες οριοθετήθηκε έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και εθελοντών προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει ο Ρος, που εντοπίστηκε χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό όταν το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της Σύμης. Από την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, 7 άτομα διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονταν οι εκτεταμένες έρευνες για τον 8ο επιβάτη, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε χθες το πρωί. Η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στην διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε κληθεί. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή της η δικηγόρος Έλλη Βελιάδη, ως νομική σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣ Δανωτίου Αιγαίου και αναφορικά με την από 4η Αυγούστου ανακοίνωση των πληρεξούσεων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Μπιζά. Ξεκίνησε η καταβολή του μεσοταφορικού ισοδύναμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη την χώρα. Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Την επιτυχημένη πορεία του πρωτοποριακού συστήματος μετακίνησης Αστιμπάς στην Αστιπάλαια αναδεικνύει με σημερινή αναρτησή του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντος ότι το εγχείρημα αποτελεί πλέον ένα απτό παράδειγμα του πώς η καινοτομία, η τεχνολογία και η βιώσιμη κινητικότητα μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή ενός νησιού. Όπως τονίζει, η λειτουργία του προγράμματος που υλοποιείται μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας K2 επιβεβαιώνει ότι ένα απαιτητικό και σύγχρονο μοντέλο μετακίνησης μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νησιωτικότητας, έχοντας ήδη καταγράψει 27.642 διαδρομές και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κατοίκων και επισκεπτών. 62 άτομα για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος ΧΟ. Πρόκειται για 13 άτομα μερικής απασχόλησης και 49 πλήρους. Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Ρόδο αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τοπικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή παρουσία διασώστη μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ με βάση το αεροδρόμιο Διαγόρας, η καθημερινή λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών έως τις 11, καθώς και ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου και των κέντρων υγείας με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνεπάγονται αποδυνάμωση άλλων δομών υγείας του νησιού, αλλά εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε μια συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε χθες η ονοματοδοσία του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Κέντρου Υγείας Πάτμου σε ΤΕΠ Πέτρου Μαρσέλου, αποτείοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο γιατρό ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στην τοπική κοινωνία. 49χρονη λειτουργούσε κανονικά στη Ρόδο σφραγισμένο ξενοδοχείο με 216 ενίκους. Η συλληφθήσα παραπέμφθηκε από την εισαγγελία στην αυτόφορη διαδικασία, καθώς η εκένωση του ξενοδοχείου δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική. Τον πρέσβη της Βραζιλίας στην Ελλάδα υποδέχθηκε χθες το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ Χρήστος Μιχαλάκης. Ο πρέσβης συνοδευόταν και από τον πρόξενο της Βραζιλίας στα Δωδεκάνησα, Μιχάλη Σκούλουκα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών και πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Βραζιλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000. Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 12 μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου των Λογιστικών Γραφείων ΕΛΦΕ της Ρόδου, γίνεται γνωστό ότι θα τεθούν σε αργία κατά την περίοδο από 12 έως 27 Αυγούστου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες, σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
5: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
4: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

15 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και βέβαια είστε συντονισμένοι στο Real Voice, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο για σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο σήμερα θα είμαι μόνη μου, εκτός του Γιάννη Μίνατσι. Απέναντι ο Πέριτος Λάγης ρυθμίζει ήχους, επιλέγει μουσικές. Δέσποινα Κουλούπλου στο μικρόφωνο και στην τεχνική υποστήριξη, όπως πάντα για όλα τα νησιά, είναι σταθερά ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Και βέβαια είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα είναι εορταστική ημέρα, οπότε ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και στον Σωτήρη και στη Σωτηρία που σήμερα γιορτάζουν. Και σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με την Κάρπαθο. Χθες αργά το βράδυ είχαμε εκεί πέρα μια φωτιά ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Είχαμε ισχυρή κινητοποίηση στην περιοχή Σάνταλο της Καρπάθου. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά οριοθετήθηκε, οπότε θα έχουμε σε λίγα λεπτά την κυρία Νικολαίδου, την έπαρχο Καρπάθου, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες αλλά και κάποια άλλα έτσι πράγματα από τον νησί της Καρπάθου. Θα είναι στην θέση να μας ενημερώσει.

0: λεπτά μετά τη μία. Τελικά δεν θα συνδεθούμε τώρα με την Κάρπαθο, επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα συνδεθούμε όμως απευθείας με το νησί της Καλύμνου, γιατί εκεί προγραμματίζεται μία εκδήλωση το Σάββατο 8 Αυγούστου, το ερχόμενο δηλαδή Σάββατο, σε δύο μέρες από τώρα, γιατί για άλλη μία φορά η Καλύμνος θα ζήσει και πάλι μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού, και αυτή δεν θα είναι άλλη από την μεγάλη αναπαράσταση του Ποκινήματος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου, μια σημαντική εκδήλωση για το νησί της Καλύμνου, την οποία διοργανώνει το επαρχείο Καλύμνου. Οπότε πάμε, συνδέομαστε με τον έπαρχο, τον κύριο Μουσελή, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, κύριε Μουσελή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολομπορή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξέρετε, να κάνω λίγο χιούμορ.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Διοργανώνουμε την εκδήλωση, όχι μια εκδήλωση.
0: Α, την εκδήλωση, βέβαια, είναι μεγάλη εκδήλωση αυτή.
1: Την εκδήλωση του καλοκαιριού της Καλύμνου και της Δωδεκανήσου.
0: Γιατί είπα, διοργανώνεται την εκδήλωση με τη μεγάλη αναπαράσταση όμως του Ποκινήματος. Ξέρετε, κάθε φορά που μιλάμε έτσι παραμονές 15 Αυγούστου, πραγματικά είναι συγκινητικό και βλέπουμε πόσο πολλή δουλειά έχετε ρίξει εκεί στο επαρχείο Καλύμνου για να γίνει αυτό.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είναι μια εκδήλωση η οποία, με την οποία ασχολούμαστε από τον Νοέμβρη, ναι, χωρίς υπερβολή. Γιατί για να γίνει αυτή η αναπαράσταση, αυτό το θέαμα το παραδοσιακό, πρέπει να συντονιστούν, να εργαστούν δεκάδες ανθρώποι. Όχι μόνο αυτοί που είναι στο προσκήνιο και που θα τους δούμε το Σάββατο, αλλά κυρίως αυτοί που είναι στο παρασκήνιο.
0: Σωστό αυτό.
1: Είναι για μας η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία είναι κορονίδα του πολιτιστικού μας προγράμματος, το οποίο συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι το απάβγασμα των εκδηλώσεων το δικό μας. Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο στην κεντρική μας πλατεία, πάνω από 4 με 5.000 κόσμο κάθε χρόνο. Η περσινή θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε να δείξουμε. Φέτος το έχουμε διαφοροποιήσει το σενάριο, αυτά που θα δουν θα δει ο κόσμος οι επισκέπτες μας. Είναι αφιερωμένο στην Καλυμνιά τη μάνα, η οποία έμενε πίσω όταν έφευγαν οι Σφουγγαράδες μας για το 7ο του ταξίδι. Αφιερωμένο στη γυναίκα που πάλεψε τα παιδιά της να μην ακολουθήσουν τον δρόμο της θάλασσας, να σπουδάσουν, να φύγουν από τη δουλειά του θανάτου. Και την ονομάζω έτσι γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Κουλούμπρη, ότι όσοι έφευγαν σε μεγάλο ποσοστό, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν γύριζαν πίσω.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Ή κάποιοι γύριζαν πίσω πιασμένοι από την νόσο των διτών.
0: Ναι. Και κύριε Μουσελή, εδώ θέλω να τονίσω ότι, ναι, είπατε και εσείς ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες της Καλύμνου. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι είναι πράγματι αφιερωμένη στις γυναίκες της Καλύμνου, στις γυναίκες που έμεναν πίσω στο νησί και κρατούσαν όρθιες τις οικογένειές τους, όσο οι άνδρες τους ταξίδευαν.
1: Μα κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί η μητριαρχική οικογένεια την οποία έχουμε στην Καλύμνου. Όταν ο άνδρας λείπει από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Κάνει την επαφή με την οικογένεια, με τα παιδιά, με την καθημερινότητα. Ποιος έμενε πίσω? Η μάνα. Στυλοβάτης της οικογένειας όμως. Μιλάμε για στυλοβάτη. Να φροντίσει τα παιδιά, να φροντίσει το σπίτι, να έχει τη σκέψη και την έννοια του άντρα, να περιμένει να πάρει μια είδηση, μια καλή είδηση του πότε θα έρθουν τα καΐκια, του αν θα είναι ο άντρας ζωντανός. Όλα αυτά σκληραγώγησαν τις γυναίκες της Καλύμνου. Είχαμε τολμηρούς άντρες, αλλά είχαμε και γυναίκες οι οποίες ήταν δυνατές γυναίκες. Εγώ λέω και θέλω να πιστεύω ότι κάποια ψήγματα έχουμε πάρει εμείς οι νεότεροι Καλύμνοι από αυτούς. Είμαστε και εμείς ετοίμονες άνθρωποι. Κάνουμε δουλειές που δύσκολα κάνουν άλλοι. Και θα σας πω και στα σύγχρονα τα χρόνια τα οποία ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πριν 2 χρόνια ήμουν καλεσμένος του Ομογενειακού Συλλόγου στο Χάιο, στην Αμερική, για να γιορτάσουμε τα 100 έτη από την ίδρυση του εκεί Συλλόγου Καλύμνου.

0: πήγαμε σε ένα χωριό το οποίο ήταν γεμάτο με καλύμιους, οι οποίοι δούλευαν στις γέφυρες να βάφουν τα γεφύρια, να βάφουν τους ουρανοξύστες. Δουλειές οι οποίες είναι δύσκολες, επικίνδυνες. Δεν τις κάνουν άλλοι άνθρωποι αυτές τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Όμως ο καλύμιος το έχει μέσα στη ψυχή του, μέσα στο DNA του, αυτό που λέμε φιλότιμο. Πείσμα για να ζήσει την οικογένειά του. Πείσμα για να σπουδάσει τα παιδιά του. Πείσμα για να παντρεύσει την κόρη, την αδερφή του. Είχαν ένα στόχο, ένα σκοπό. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε στη νεότερη γενιά των καλυμνίων.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι κάτι κάναμε, δηλαδή μια ξεχασμένη ιστορία για έναν θρύλο των καλυμνίων στον Καράδο, που συνήθως το ακούγαμε από τους ξένους μας επισκέπτες, κάλυμνο στο νησί του Σπουγκαράδων, το ξαναφέραμε στην επιφάνεια.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα έχει κάνει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το επαρχείο, με τους δεκάδες συνεργάτες. Την ονομάζουμε Εορτή των Εθελοντών.
1: Είπατε πριν, είναι, κύριε Μουσελή, ότι ξεκινάτε η προετοιμασία, ξεκινά από κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο. Πολλούς μήνες πριν. Οπότε μιλάμε για μια συλλογική και πολύμηνη προσπάθεια πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που βλέπω κάθε χρόνο όποτε μιλάμε. Πόσα χρόνια ξεκίνησε διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση στο νησί των Σφουγγαράδων, το αποκίνημα. Πόσα χρόνια.
0: Είμαστε στο τέταρτο φεστιβάλ Σφουγγαρά. Πρέπει τέταρτο. Να είναι 5 χρόνια.
1: Πέντε χρόνια. Αλλά τι βλέπω εγώ, ότι αυτό κάθε χρόνο το εξελίσσεται ακόμη καλύτερα. Οπότε μπορούμε να μιλάμε για μια πανδοδεκανησιακή διοργάνωση αυτή τη στιγμή.
0: Τα μηνύματα που δέχτηκα πέρσι, γιατί πέρσι ήταν το συγκλονιστικότερο αποκίνημα από αυτά που έχουν γίνει. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαμε έρθει σε επαφή με ιερωμένο, με Μητροπολίτη από τα παράλια της Βορείου Αφρικής, και ο οποίος κατάφερε να βρει σε ξεχασμένα νεκροταφεία κατεστραμμένους σχεδόν τάφους καλυμνίων Σφουγγαράδων, να πάρει τα σταυρουδάκια που δεν ήταν άλλα από κουπιά που έγραφαν πάνω το όνομά τους, να τα βάλει σε προθήκες, να φέρει λίγο χώμα από τους τάφους τους. Καταφέραμε εμείς με βάση το όνομα που έγραφαν τα σταυρουδάκια να το ταυτοποιήσουμε με τους συγγενείς τους εδώ στην Κάλυμνο και να τα προσφέρουμε στη μνήμη τους. Ήταν το συγκλονιστικότερο όλο που είχε γίνει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Φέτος πιστεύουμε ότι αυτό θα το ξεπεράσει και το περσινό. Κάνουμε μια προσπάθεια με πάρα πολλούς ανθρώπους, εθελοντές, όχι επαγγελματίες, όσοι ασχολούνται με το αποκίνημα και που βγαίνουν μπροστά, είτε αυτοί είναι ηθοποιοί, είτε αυτοί είναι μουσικοί, είτε αυτοί είναι χορευτές, είναι όλοι τους εθελοντές. Και αυτό είναι που δίνει τη χαρά και την μεγαλειότητα αυτής της εκδήλωσης. Γιατί αυτοί που συμμετέχουν το κάνουν με την ψυχή τους. Πλέον εμείς εδώ στο επαρχείο έχουμε ένα και μοναδικό πρόβλημα. Ενώ κάνουμε εκδηλώσεις, 15 εκδηλώσεις κάθε χρόνο που τις έχουμε μέσα στο πολιτιστικό μας πρόγραμμα, όλοι μα όλοι θέλουν να συμμετέχουν στο αποκίνημα.
1: Ναι, φέτος...
0: Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Βεβαίως λέει πολλά. Έρχονται σίγουρα επισκέπτες από τα γύρω νησιά και ντόπια αλλά και τουρίστες. Τώρα θα υπάρχει κάποια διαφορετική παρουσίαση φέτος εκεί σε όσους βρεθούν στο χώρο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή, κύριε Μουσελή?
0: Θα είναι εντελώς διαφοροποιημένο από το περσινό. Θα έχουμε την αναχώρηση των Σφουγγαράδων, αλλά το μετά έχει να κάνει με την μάνα την Καλυμνιά, με την καθημερινότητα, με τα παιδιά και όλα αυτά. Το πώς διαβιούσε η μάνα μαζί με τα παιδιά κατά το χρονικό διάστημα που έλειπαν οι Σφουγγαράδες. Θα έχουμε και το κλάμα της Καλυμνιάς γυναίκας, η οποία υποδέχεται τον νεκρό σύντροφό της. Είναι πολλά πράγματα, θα τα δούμε. Εγώ βασικά αυτό που γνωρίζω να σας πω, επειδή έχουμε την οργανωτική ομάδα και ο καθένας είναι ταγμένος στο δικό του το ρόλο και στη δική του τη θέση, εγώ έχω ένα κάποιο άλλο δικό μου ρόλο της υποπτίας της υψηλής. Ο Γιάννης ο Νομικάριος, ο οποίος είναι και ο αφηγητής, ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας, του Γιάννη, του Κουλιά, του γιατρού, ο Γιάννης ο Καράμαλης, ο οποίος είναι αυτός που οργανώνει και υποδέχεται όλους τους καλεσμένους μας. η Άννα Τσουρφά, η οποία και αυτή προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Γιάννη τον Νομικάριο, να βοηθήσει τον Γιάννη Νομικάρη. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, σας λέω τότε, σας είπα τότε.
1: Και επαγγελματίες, όπως ακούω, επαγγελματίες, οι οποίοι αφιερώνουν τον ελεύθερο τους χρόνο για να γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Είναι επαγγελματίες. Άνθρωποι της καθημερινότητας είναι όλοι αυτοί που σας προανέφερα, γνωστοί στην τοπική μας κοινωνία. Και επειδή αγαπούν αυτό που κάνουν, το κάνουν πάρα πολύ καλά και αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Για μας ένας είναι ο στόχος, ο μοναδικός. Επειδή η Κάλυνος ήταν αυτή που ήταν εκείνα τα χρόνια και επειδή κατάφεραν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να επιβιώσουν πάνω στο βράχο, ξέρετε ποια είναι η μορφολογία του νησιού μας.
1: Βέβαια.
0: Όλο αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και νομίζω ότι εν πολλοίς το πετύχαμε. Εν πολλοίς το πετύχαμε.
1: Ναι.
0: Ελπίζω και φέτος όλα τα να εξελιχθούν καλά. Εμείς έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Από τις συναντήσεις, από τις πρόβες προχθές. Έκανα και μία ανάθεση σήμερα το μεσημεράκι πριν από 1-2 ώρες.
1: Ναι, την είδαμε.
0: Είδατε εικόνες από τις μέχρι τώρα συναντήσεις με τους εθελοντές, με τους δημόσιους φορείς για την ασφάλεια, αστυνομία, λιμενακτείο, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ. Όλα είναι δρομολογημένα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι δρομολογημένα και είδατε και εικόνες από την τελευταία πρόβα η οποία διεξήχθη προχθές το βράδυ.
1: Ναι, είναι όλο αυτό εντυπωσιακό, κύριε Μουσέλη, πάντως. Είναι εντυπωσιακό. Μακάρα μπορούσαμε να ήμασταν εκεί μαζί σας την ημέρα αυτή.
0: Και αν δεν είστε μαζί μας, νομίζω ότι μέσα από τα δίχτυα μαζικής επικοινωνίας θα παρακολουθήσετε εικόνες, θα δείτε βίντεο και νομίζω ότι θα συγκινηθείτε κι εσείς. Μπορεί να μην είναι χτίμα δικό σας, αλλά είναι χτίμα της Δωδεκανήσου. Είναι χτίμα ελληνικό. Και αυτό νομίζω θα μας συνταράξει όλους.
1: Ωραία.
0: Είμαι βέβαιος και το πιστεύω, γιατί χαρακτηριστικά του Καλλίνιου είναι χαρακτηριστικά του Έλληνα. Η λέξη φιλότιμο που προανέφερα είναι ελληνική λέξη. Δεν τη συναντάμε σε όλα τα λεξιλόγια. Αυτοί είμαστε με τα καλά μας και με τα κακά μας.
1: Λοιπόν, κύριε Μουσελή, αφού μας ακούνε έτσι για να κλείσουμε τώρα. Σάββατο 8 Αυγούστου, κεντρική πλατεία Καλλίμνου.
0: 7.30 ώρα το απόγευμα. Σας καλούμε να πούμε και για τους φίλους τους κόους, οι οποίοι κάθε χρόνο μας τιμούν με την παρουσία τους, ότι την συγκεκριμένη βραδιά το τελευταίο δρομολόγιο θα καθυστερήσει μία ώρα, αντί για 10 θα πάει 11 η ώρα,
1: ναι.
0: Ούτως ώστε να έρθουν να το παρακολουθήσουν, να το δουν, να το χαρούν, να το απολαύσουν και μετά με την ησυχία τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους εγκώ.
1: Ωραία. Οπότε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχετε δώσει, μένουμε σε αυτά και ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία για άλλη μια φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ και για την επικοινωνία και για την προβολή.
1: Και καλή Παναγιά, όπως λέμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, κύριε Μουσελή. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Υγεία και χαρά σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι στην Κάλυμνο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Έτσι με Γιάννη Πάρο και με νησιώτικους ρυθμούς, 35 λεπτά μετά τη μία, μεταφερόμαστε τώρα από την Κάλυμνο. Πάμε απευθείας στο νησί της Καρπάθου και στην Έπαρχο Καρπάθου, ή διαφορετικά στη συντονίστρια της Περιφερειακής Ένωσης, Ενότητας μάλλον Καρπάθου, την κυρία Πόπη Νικολαίδου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικολαίδου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές του σταθμού σας, γενικά σε όλη τη Δωδεκάνησο, γιατί μαθαίνω ότι...
0: Γιατί ακούει όλη η Δωδεκάνησο Real Voice, αυτό πω.
1: Ακριβώς.
0: Και, ναι, και το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούει όλη η Δωδεκάνησο, γι' αυτό κάνουμε και μια έτσι διαδρομή στα νησιά μας σήμερα. Είχαμε πάει Κάλυμνο, τώρα πάμε Κάρπαθο, γι' αυτό συνδεθήκαμε με εσάς. Βέβαια, εχθές το βράδυ... χθες το βράδυ λίγο λαχταρίσαμε κι εμείς, όταν βλέπουμε ότι έχει φωτιά στο νησί της Καρπάθου, αλλά τελικά πήγαν όλα καλά, έτσι.
1: Ναι, ήταν η δεύτερη φωτιά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής των εθελοντών, όσοι είναι αυτοί, γιατί είναι στον αριθμό πολύ μικροί εθελοντές, και ευτυχώς ήταν, την πρόλαβαν τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε για να προλάβουμε και εμείς τα χειρότερα, κυρία.
0: Ναι. Εντάξει, είδαμε και μηχανήματα να υπάρχουν εκεί, υδροφόρες, μηχανήματα έργου, 10 πυροσβέστες, όπως λέει, πληροφορίες με 4 οχήματα. Οπότε πιάστηκε γρήγορα η φωτιά, ευτυχώς, σε χαμηλή βλάστηση.
1: Ναι, ήταν η επέμβαση κέρια και έτσι ακριβώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πω ότι και εμείς, σαν επαρχείο, έχουμε στη διάθεσή μας κατάλογο με χωματουργούς, οι οποίοι στο οποιοδήποτε κάλεσμά μας ανταποκρίνονται αμέσως. Η συνεργασία μας με την πυροσβεστική είναι άψογη. Παρά βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρπάθου, που δεν ξέρω αν είναι τις παρούσεις να τα αναφέρουμε.
0: Ναι, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια βασικά πράγματα, έτσι, ναι, με αφορμή και το χθεσινό συμβάν.
1: Ναι, είναι πραγματικά τα παιδιά τα οποία είναι εδώ στην πυροσβεστική Καρπάθου είναι ήρωες, γιατί στην συγκεκριμένη φάση είναι χωρίς σπίτι, θα λέγαμε. Γιατί το οίκημα το οποίο είχε κατά κάποιο τρόπο δοθεί, κρίθηκε κατάλληλο, και έτσι ο Δήμος βρέθηκε στην έσχατη λύση να τους στεγάσει εδώ στο χωριό μου στην Αρκάσα, σε ένα πολιτιστικό κέντρο θα λέγαμε, το οποίο όμως είναι προσωρινό. Είναι τα οχήματα πάνω στη θάλασσα, οι φθορές είναι τεράστιες, και ξέρετε, για να λειτουργήσει μια τέτοια επιχείρηση και για να έχει ένα αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του, πρέπει και το προσωπικό και οι πυροσβέστες να έχουν μια ανθρώπινη διαβίωση.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι οι φορείς που εμπλέκονται θα δουν το πρόβλημα και θα δώσουν επιτέλους μια λύση. Γιατί υπήρξε το ενδεχόμενο να φύγει από το η πυροσβεστική από την Καρπάθου. Λόγω του ότι δεν είχε πού να στεγαστεί.
0: Ναι.
1: Το θέμα δηλαδή με την πυροσβεστική Καρπάθου είναι τεράστιο. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είναι εκεί, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, και να μου επιτρέψετε μέσα από το σταθμό σας να τους συγχαρώ για την αποτελεσματικότητα και στις δύο φωτιές. Και στην χθεσινή και στην προχθεσινή.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιες φωτιές να θεωρούνται και ύποπτες, αλλά πάντα υπάρχουν καλά αντανακλαστικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει μετά. Όλοι πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα, και εσείς και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνέχεια, βέβαια, ξέρουμε ότι εκεί στην Κάρπαθο κινητοποιήθηκε για το αναγκαρδικό τμήμα του κλιμάκιου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Δωδεκανήσου, όπως είδησε, και το έχει αναλάβει, όπως γνωρίζουμε, την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, κυρία Νικολαίδου.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, τι γίνεται.
1: Να πω και κάτι την ευκαιρία, ότι πολλές φορές οι φορείς κάνουν κάποια πράγματα βάσει κάποιων σχεδιασμών. Σε αυτούς λοιπόν τους σχεδιασμούς, εμείς οι πολίτες, καλό είναι να συνδράμουμε και να μην θέλουμε να περάσουμε και να πούμε το δικό μας, γιατί δεν είμαστε όλοι οι δήμονες. Δεν είμαστε οι δήμονες. Η ΔΕΔΙ έκανε το σχεδιασμό της, η πυροσβεστική έκανε το σχεδιασμό της, η πολιτική προστασία έκανε το δικό του σχεδιασμό. Καλό είναι εμείς οι πολίτες να συνδράμουμε και όχι να βάζουμε αναχώματα γιατί θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δράση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω. Το λέω αυτό με αφορμή κάποια έτσι έντονα σχόλια που έγιναν χθες, γιατί η ΔΕΔΙΕ σε ένα υποσεπαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου έκοβε κάποια δέντρα τα οποία, φανταστείτε, η άκρη τους έφτανε την υψηλή τάση. Και έπρεπε αυτά τα δέντρα να κλαδευτούν, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Ναι, αλλά αυτά έπρεπε να κλαδευτούν πολύ καιρό πριν, όχι τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ξέρετε. Ναι, ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται εκεί, οι εργολάβοι. Δεν έρχονται την ώρα που τους θέλουμε εμείς. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο και έτσι χρονοτριβούν οι διαδικασίες τις οποίες προγραμματίζουμε να γίνουν στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Ναι.
0: Εντάξει, θέλει προσπάθεια πάντως από όλες.
1: Θέλει προσπάθεια και ετοιμότητα και να είμαστε κοντά στους φορείς και να βοηθούμε όσο μπορούμε το έργο τους. Και να πω ότι έγινε και μια κίνηση και από την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου για την δημιουργία θελοντικού κλιμακίου στην Κάρπαθο. Πρέπει πια να αποκτήσουμε όλοι έντονο το αίσθημα του εθελοντισμού.
0: Όλοι
1: πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους φορείς για να συνδράμουμε το δύσκολο έργο, γιατί είναι δύσκολο το έργο.
0: Ναι, πάντως προσπάθειες, όπως γνωρίζετε, πολύ καλά γίνονται. Έτσι, το θέμα είναι...
1: Ναι. Κατέβηκε ο αντιπεριφερειάρχης του κ. Ευστρατίου μαζί με τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο. Ξεκινάμε δειλά-δειλά, αλλά με την αφορμή έτσι του σταθμού σας να το επισημάνουμε ότι ναι, πρέπει να έρθουμε κοντά. Πρέπει να έρθουμε κοντά και να κάνουμε ομάδες εθελοντισμού, να τρέχουμε, να βοηθάμε σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Υπήρξε ενδιαφέρον από την ημέρα που το ανακοινώσετε μέχρι σήμερα, κυρία Νικολαίδου, όσον αφορά το κομμάτι του εθελοντισμού.
1: Ναι, το έχει αναλάβει βέβαια ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Είδα ότι υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον και στη συνάντηση ήρθαν κάποια άτομα. Ευελπιστούμε ότι, εντάξει, και εμείς οι ντόπιοι, ξέρετε τώρα τι γίνεται, οι ντόπιοι σε αυτή την περίοδο δουλεύουν, είναι όλοι με τον τουρισμό, είναι εργαζόμενοι και ίσως να μην υπήρξε το ανάλογο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι με το κλείσιμο της σεζόν πρέπει να ξανακινητοποιηθούμε και να κάνουμε ομιλίες που να γίνει πια αίσθητο ποιο είναι το νόημα του εθελοντισμού. Ότι αν αγαπάς τον τόπο σου, όπως όλοι ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον τόπο μας, είναι που θα φανεί η αγάπη. Το να συνδράμεις σε μια δύσκολη στιγμή, να είσαι έτοιμος να συνδράμεις. Γιατί μπορεί να τρέξεις στην δυσκολία, αλλά να μην γνωρίζεις. Και η βοήθεια να μην φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αν είσαι και γνώστης, αυτή η βοήθεια θα φέρει θα είναι ουσιαστική.
0: Να. Τώρα επάτε με αυτά που λέτε στα έργα τα οποία γίνονται το διάστημα αυτό και στο νησί της Καρπάθου. Ξέρουμε ότι τα νησιά αλλάζουν μόνο με έργα, έτσι. Ναι. Και ότι η πρόοδος στα νησιά δεν έρχεται μόνο με υποσχέσεις, αλλά μέσα από μια δουλειά η οποία είναι συστηματική και υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει παρουσία και όλα αυτά.
1: Εμείς θέλω να πω ότι σαν περιφερειακή ενότητα Καρπάθου Κάσου, ηρωικίνησου Κάσου, όσο αφορά το επαρχιακό δίκτυο, υπήρξε ένας συντονισμός και ένας προγραμματισμός. Και γι' αυτό και σε αυτό διευκολυνθήκαμε από τη νέα διαδικασία μέσω αυτής της τριετούς σύμβασης για το επαρχιακό δίκτυο, που εντάξει ήταν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια μας και ευχαριστώ έτσι τον κύριο Χατζημάρκο, γιατί στην διάρκεια εκτέλεσης αυτής της εργολαβίας, αυτού του έργου, ποτέ δεν παρενέβη. Εμείς εδώ κάναμε το προγραμματισμό μας, εμείς κάναμε τις παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, κάναμε πολλά πράγματα, είμαστε ακόμα σε κάποια προς το τελειώμα, γιατί κλείνει και το έργο και θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσει η νέα σύμβαση, γιατί μέσα από την πρώτη μάθαμε αρκετά. Έχουν γίνει πράγματα. Θεωρώ ότι το επαρχιακό μας δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση. Προσπαθούμε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής για τους χρήστες του επαρχιακού δικού δικτύου.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Εδώ μιλάμε για επαρχιακό δικό δίκτυο, μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι απλά κάποια μέτρα. Είναι χιλιάδες χιλιόμετρα το επαρχιακό δικό δίκτυο.
1: Επιτρέψτε μου βέβαια εδώ να σημειώσω ότι το επαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαρχιακά δίκτυα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δηλαδή το επαρχιακό δίκτυο Σπόα, Όλυμπος, δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλο νησί. Ναι μεν είναι άσφαλτος, ναι μεν, αλλά οι κατολιστήσεις και το έδαφος είναι τέτοιας ποιότητας. Ας πούμε προχθές, να σας πω ένα περιστατικό. Προχθές είχα πάει σε μια βάστηση ενός συγγενούς και έρχεται ο δήμαρχος μου λέει σε ψάχνει το 112. Ναι. Είχε γίνει μια κατολίσθηση στην περιοχή Άπελα, πάνω από την παραλία Άπελα, και ο χρήστης του επαρχιακού δικτύου εκείνη την ώρα χτύπησε το 112. Το 112 ενημέρωσε τον συντονισμό της πυροσβεστικής στην Σύρο και μας έψαξαν 11 ώρες τα μεσάνυχτα να μας βρουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. προσπαθούμε στο να γίνει το επαρχιακό δίκτυο στον δυνατόν πιο ασφαλές. Αν και, εντάξει, βουνά είναι αυτά, κατολιστήσεις γίνονται. Ας οδηγούμε και εμείς προσεκτικά, αργά και χωρίς να θεωρούμε ότι οδηγούμε σε εθνικές όντους.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και το επαρχείο Καρπάθου είναι και αυτό σε ετοιμότητα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τα έχουμε πει ξανά στο σταθμό σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει ένα κόμπο, είναι ο δεύτερος κόμπος που κάνουμε εδώ στο νησί. Και θα σας στείλω στο Messenger να δείτε πώς ήταν ο κόμπος πριν και πώς έγινε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε γίνει viral ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει ένας τουρίστας, ο οποίος ήρθε σε αυτό το κόμπο και δεν ήξερε προς τα πού να κατευθυνθεί. Δώσε με και εκεί λύση. Δώσε με λύση, βάλαμε πολλά βότα στο επαρχιακό μας δίκτυο, κάναμε τυχεία, κάναμε πολλά, πολλά έργα και είμαι έτσι χαρούμενη γι' αυτό και ευελπιστώ ότι με τη νέα έτσι, εργολαβία για το επαρχιακό δίκτυο θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Εκτελούνται βέβαια και δύο μεγάλα έργα. Εκτελείται μάλλον ένα μεγάλο έργο ακόμα στο νησί. Είναι η επέκταση της πίστας του αεροδρομίου Καρπάθου. Ένα έργο εκατομμυρίων που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού.
0: Και θα δώσει δηλαδή, και λύση ένα χρόνιο πρόβλημα, κύριε Νικολάηδη.
1: Ναι. Όταν ας πούμε, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες δεν ήθελαν να προσεγγίσουν το νησί, γιατί ξέρετε, έπρεπε να περιμένουν προκειμένου να μπορούν να προσγειωθούν, αφού η πίστα μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι δύο αεροπλάνα. Τώρα, με την επέκταση αυτή, μέχρι και έξι θέσεις αεροπλάνων θα μπορούν να βρουν το παρκάρισμά τους στο αεροδρόμιο της Καρπάθου. Και βέβαια απομένει ένα ακόμα μεγάλο έργο, το οποίο το έχει αναλάβει περιφέρειο του Αιγαίου και είμαι σίγουρη ότι σύντομα ο κ. Χατζημάρκος θα μας το ανακοινώσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το λιμάνι της του νησιού μας.
0: Ναι. Και αυτό σημαντικό έργο, το λιμάνι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί το νησί μας, αλλά με το λιμάνι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και τώρα που δεν λειτουργούν και τα λατομεία του νησιού και τα αδρανή έρχονται με τα πλοία και τα δρομολόγια μέσα από την πιο κοσμική και το πιο κεντρικό κομμάτι του νησιού. Πιο κεντρικό κομμάτι του νησιού, τα αδρανή πηγαίνουν έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεσαι τώρα στην καφετέρια και να πηγαίνουν έρχονται τα κορτίγα με τα αδρανή. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα της παραλιακής μας.
0: Θα έχουμε ευκαιρία και χρόνο την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε όλα αυτά τα έργα, κυρία Νικολαίδη. Οπότε θα μείνουμε σε αυτά. Και ευχόμαστε σε όλους.
1: Την άλλη φορά θα μιλήσουμε μόνο για πολιτισμό.
0: Για πολιτισμό, βέβαια, ό,τι θέλετε. Για πολιτισμό.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πάντα με θυμάστε.
0: Καλό μεσημέρι στην Κάρπαθο και καλή Παναγία να ευχηθούμε για εσάς.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

αυτή ήταν η βόλτα μας και από, από το νησί της Καρπάθου. Πάμε τώρα στην Κάζο πολύ γρήγορα και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Μάριος Φραγκούλης ξαναενταμώνει με την αγαπημένη του Κάζο για ένα μουσικό ταξίδι στο μαγευτικό λιμανάκι της Μπούκας το ερχόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου. Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο λιμανάκι της Μπούκας στην Κάζο με τον Γιώργο Περί και την εκπληκτική παρουσία του. Η βραδιά θα είναι μοναδική για άλλη μια φορά, γεμάτη συνέστημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό. Κάτω λοιπόν από το καλοκαιρινό φως της Κάζου, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Γιώργος Περίς υπόσχονται μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία, ελπίδα και μουσική μαγεία. Με Μάριο Φραγκούλη κλείνουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι σε όλους και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

0: αυτό το καλοκαίρι με την Γάπη και τις...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι δύο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έτοιμα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαραίουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, σημειώνει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει ο Ουάσιγκτον.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του διεθνούς σούγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Κιόρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλου στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Με Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-10-200-8-200, στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, κατά τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, παρεμπιπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά και με κουταλάκι γλυκού. Φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες. Και μάλιστα πολυμελής οικογένειας, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη. Ήταν πολύτεκνες οικογένειές τους. Επομένως, πήγαιναν με τη σοδιά και είχαν μάθει, όχι μόνο αυτές οι οικογένειες, και οι υπόλοιπες εκεί, να αξιοποιούν το αλεύρι. Δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή, και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλη, βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι. Τηγανίτες, όπως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι κι αυτή. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή, τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα. Γι' αυτό, τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε, επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί, με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι. Και το λέμε πίτα. Μουτζομέν.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκεις στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα, τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: α, τι εκλεκτό. Τότε τρώγανε το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε, γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, κίνηκε.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Δώσε και εσύ. Αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν. Έλεγα πριν για το mind game στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε να φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιγάστας. Ναι.
1: Θα ακούω και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτός.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις γεωπολιτική, μάλλον, αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση, για πολλούς λόγους, μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι. Ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση Αθηνών, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριδιάν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία πρωθυπουργού δεν θα μείνει, στα χαρτιά και θα πρέπει όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το πού ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Μεριντιάμ εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά, έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανοιχτό ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ. Μια τέτοια τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλεγα, και να έχεις ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο τρίμινγκ στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο.
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
1: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν έχει συνηθίσει τα φόρμα.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ, η πράσινη σημαία, για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ, είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνη και στο ζήτημα των Συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνη, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει η στοιχεία της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Είναι, το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία, δηλαδή, το λέτε εσείς. Ωραία, το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Άρα θυμάμαι. Χρειάζεται Τουρκία.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω, ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμικές, ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS, οι ίδιοι είναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Ακριβώς, βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι, η ίδια ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνη να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS, άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και το κάτι άλλο να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, να θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε. Και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Και με πολύ μεγάλη έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μέρος, ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate, της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και την Λεγιώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγιώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό. Το βασικό, νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική. Σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσουμε μία των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσουμε μία, να κρατήσει η Γαλλία μία αφεκτική στάση προς τα υπέρ ημών.

0: με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και το Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως ο διάολος στο Λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
0: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
0: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές. Δεν θα το πω υπό έλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνι και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς, για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση ή άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Γασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο

0: Καναδάς δεν είναι κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ή ξέρω εγώ, το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση. Και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, στους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, γίνεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν και του Ερντογάν, λέει, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι θα κάνουν. Υπάρχουν δουλειές.

0: ελληνικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι.
0: Βανίλια ή το να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα. Δώσ' με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα. Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τα τσικαρέτα-καρέτα που πως ότι είναι σαν υποβρύχια πριν.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι θα τρώνε. Μπορεί να τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Μην το τρώνε λογοκέφαλους, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα πουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα-καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστόδουλου, από τώρα. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Α, θα ξανάρθουμε. Να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει τη εκκλησία στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200, εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισάωρο ακόμα εδώ, ζωντανά, στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, το έχω πει, κερδίζεις αυτές τις αναφορές με μένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιος είσαι ακριβώς με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχεις χιούμορ, δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω, πώς να το πω τώρα, ανεκτό στους γύρω μου. Εσύ δεν έχεις, δεν έχεις. Εσύ έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα, το πρώτο που θα στείλεις θα το διάβασω εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλεις από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μήνυματάκι που να έχει αρχή, μέση, τέλος. Συρρυνήσουμε
1: λίγα. Στείλε
0: κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλες. Αλλά συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζορτζ. Τι έγινε, Τζορτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς, το λέει ο δικηγόρος 55χρονων που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κυρία δικηγόρα. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Του σκόθηκε τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγορήστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίο έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Αμπνάρτα.
0: Είναι λέει τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω λίγο σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα. Μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάχια. Ο Πάνο πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουμε σε πίτα, βέβαια. Αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια. Στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι. Mm-hmm. Τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είναι. Θάνατο. Δηλαδή, άμα το τρώω το πρωί πάνω.
0: Κάτσε ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ωραίο. Ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρώσε και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσκα θα πέφτει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
2: Να παραγγείλουμε σε λίγο.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Σίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
3: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήφιο με τον υποδιοικητή που
0: 27 έχασε... χρόνια λέτε, αξιωματικό,
3: ναι,
0: μάλιστα.
3: Ναι, που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σαν πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψει για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
3: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν ευρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάν, είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλα και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε, απαντώντας στην Κασιανή, ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρισμό. Και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρισμό.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Και θέλω
3: από
0: να σας...
3: πρόθεση. Ναι,
0: από πρόθεση, από πρόθεση. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνετε υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
3: Έχετε, είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές. Και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών και των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξεις, αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Σουνολάκη, και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης, να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτής, όπως αντιμετωπίστηκε, μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε η κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
3: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν, το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή, από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με, τον, με την έλευση, με, την, με, το, με, την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Αυτό, από ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, αν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της εξέλιξης πυρκαγιάς. Γιατί
1: και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι ακριβώς, κακό να γίνονται λάθη, κακό σε εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
3: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν καίει δάσος, αν καίει χορτολιβαδική έκταση, αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά, υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγής καύσιμη ύλη, και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό έλεγχο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
3: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50% πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα που θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
3: λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις.
1: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
3: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη γενική επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά τις δύναμεις και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο, ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί, σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρσεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραρχο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφός.
3: Αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
3: Να είστε καλά.
2: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσο, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευριά στην Ηλία και στη Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευριά, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο Σταφύλι, πριν μπει στο βαρέλι, για να γίνει κρασί, με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευριά δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσο το ξέρει. Θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει, παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευριά και ναι, τα συναφή. Ναι.

0: Καρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, ναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχεις πάει το πράγμα, μια χαρά σε βλέπω.
1: Τρεις πεθερές έχει ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολικός. Πού τις είχες τρεις πεθερές, βρε άνθρωποι.

0: Η νέα εφαρμογή του real.gr την ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω, μάλιστα.
0: Φέρνει εξαιρετική την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Πριν φύγουμε, το μήνυμα του Μάρκου του διεκπαιρεωτικού. Εμένα λέει που ο γιατρός μου βρήκε λίπος στο σηκώτη. Τώρα θεωρείται φρυγαδέλη, θεωρείται Κασιανέ.
0: Δεν μπορώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Οπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο.
6: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
7: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
6: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Κάτι. Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος των Κτέλη και στην Νέα Φιλαδέλφια. Σημειώνονται καθυστερήσεις από την Ιερά Οδό έως την Αττική Οδό και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδόνος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τέσσερις προκρίσεις για τη χώρα μας σε τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Η Στρούμπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, η Σαμολαδά στη Δισκοβολία, η Μητροπούλου στο Μήκος και ο Τζαμζή στη Σφυροβολία πέρασαν στα τελικά των αγωνισμάτων τους. Στη 10η θέση στο τελικό της Σφυροβολίας ήταν ο Καζοντζιάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Παστάσικαν εδώ κατεβαίνω. Σε αυτό το χωριό κατεβαίνω. Μου θύμιζε τα επηρεαστικά τα χτέλη πριν από 35 χρόνια. Εδώ κατεβαίνω εγώ, όπα. Σταμάτα, μην φεύγεις.
1: Μετά από τόσο φαΐ που έχουμε κουβεντιάσει, να μην μερακλώσουμε και με μια ρίτα.
0: Είναι και μεσημέρι, πάω σπίτι.
1: Που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Έφυγε μια. Και γράφει εδώ ο Διονύσης Καντιάνης, Διονύση μου εδώ, η κυρία Κασιανή βραχά για τις επιλογές. Λέει Ρίτα Σακελαρίου διαχρονικά άπαιχτη. Το τζίμπησε ο Διονύσης, κατάλαβες. Και το άλλο επίσης, το άσμα αυτό συνόδευε, θυμάμαι, στην ταβέρνα.
1: Ποιο? Ποιο άσμα?
0: Την παραγγελία. Μια χωριάτικη, μια μοσχαρίσια και φέρτε και μια τηγανιά πατάτες, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτές που συμπληρώνουν την μπριζόλα. Εγώ, μιλάω για μένα, την εποχή εκείνη. Τι με κοιτάς, εσύ ήσουν ένα μωράκι τότε που έμπαινες, φρουτόκρεμα έτρωγες.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τότε που γεννήθηκες. Life is too
1: short. Για να συνεχίσουμε το σερί. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου
0: παράγει? Τραγούδαγε κιόλας.
1: Πεθαίνω, παιδί μου, σου λέω.
0: Τραγούδαγε Σακελαρίου.
1: Είμαι μπουζουκτσού, κανονική.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει να παραγγέλνω στο ταβέρνες το καλοκαίρι πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζίκι.
0: Πω ρε φίλε. Ωραίο είναι αυτό για πρώτο, ε.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Κολοκυθά και τηγανιτό με τζατζικάρα.
0: Και να ρωτάς την υπόλοιπη παρέα, αν λες θέλετε, παιδιά, εσείς. Εγώ δεν θα φάω τζατζίκι, είναι βαρύ. Και με το που έρχεται το τζατζίκι, τρώνε όλοι.
1: Βούτα.
0: Και τους κοιτάς, λες, δεν είπα δεν θα φάτε, ρε. Αφού είπατε δεν θα φάτε τζατζίκι.
1: Σαν τους ηθαγενείς είναι μετά τζατζίκια σε όλο το σώμα.
0: Και λέει, αφού ήρθε στο τραπέζι να μην το δοκιμάσουμε. Να πάρει δικό σου. Τι, δεν είναι η σωστή απάντηση?
1: Έμα.

0: Αρμενάκι μου, μας μπέρδεψες λίγο. Τρομάξαμε λίγο. Καλά, σε μάστερ να το στείλεις. Εγώ δεν τσιμπάω σε αυτά, αλλά. Τώρα, ελπίζω να σου φύγει αυτή η διάθεση. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Η μακάβρια, ναι.
0: Μακάβρια, ναι. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Συζητάμε εσύ, Κασιανή μου, και λέμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Εγώ τουλάχιστον σου λέω, βλέπω στα δικά μου τα μέρη, μου λένε και οι φίλοι μου κάτω, στη Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο. Αναφέρομαι στη δυτική Μεσσηνία. Ακούω και για την Καλαμάτα όμως ότι είναι επίσης γεμάτη, και για την Μεσσηνιακή Μάνη ακούω. Υποθέτω ότι γίνεται χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν πεις δεν κριτήριο μεγάλα η τα μέρη σου, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά υποθέτω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος.
1: Υπάρχει ένα κύμα, τουλάχιστον θα μας το επιβεβαιώσει ίσως και ο καλεσμένος μας, που προτιμούν οι άνθρωποι την υπηρετική Ελλάδα λόγω των εκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλλία, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρά μου που συνομιλώ μαζί σας.
0: Και δική μας. Και δική μας.
1: Υπάρχει όντως αυτή η προτίμηση στην υπηρετική Ελλάδα φέτος?
2: Θα σας πω, είναι καταρχήν διανύουμε μια περίοδο που είμαστε στο peak. Είμαστε high season. Δεν έχει πιο peak, δεν έχει πιο ψηλά. Είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το 30ήμερο, το 20ήμερο, το οποίο όλοι ταξιδεύουμε πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτουν τη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Έλληνες επισκέπτονται, ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Αν λοιπόν αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει τίποτα ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαμείνει ελεύθερο. Άρα λοιπόν δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα πηγαίνει τρένο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πριν εγώ στην τηλεφωνική γραμμή, συνομιλούσα με έναν φίλο από την Μύκονο, όπου του έκανα την εξή ερώτηση. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Μου λέει τώρα. Τέλεια. 20 μέρες πριν, χάλια. Μετά τις 20 Αυγούστου, επίσης χάλια.
0: Σπάει. Άρα, μετά λοιπόν, τις 20 Αυγούστου, λέτε, σπάει.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βλέπω και μου λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μείνει κόσμος στα ξενοδοχεία. Μετά τις 20 Αυγούστου, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, σε τζίρους, σε χρήματα, σε οτιδήποτε.
0: Άρα λέτε, έχουμε μεν αύξηση επισκέψεων, αλλά έχουμε όμως και πιο έντονο το φαινόμενο οι επισκέπτες να βρίσκονται σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια και να φροντίζουν για τη διατροφή τους, προμηθευόμενοι από τα σούπερ μάρκετ, και αυτό λέτε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις φέτος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός φυσιολογικός. Να γίνεται χαμός, ούτως ή άλλως είναι η high season. Αλλά αυτό πολλές φορές παρασύρει τον κόσμο να βγάλει λάθος και μια ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε πτώση περίπου γύρω στο 15-20% σε πάρα πολλές περιοχές. Ή αν θέλετε, η μέση πληρότητα σε πάρα πολλές περιοχές δεν ξεπερνούσε το 50-55%. Αυτοί όμως οι μήνες είναι οι μήνες οι οποίοι στο τέλος αφρίζονται στο μέσο όρο τη σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια μέση ετήσια πληρότητα να υπολογίζουμε τι έγινε τον Μάιο, τι έγινε τον Απρίλιο και πόσο τελικά επηρέασαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αυτούς τους μήνες, όπως επίσης θα επηρεάσουν και τους επόμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Για να μπορέσουμε στο τέλος, κάνοντας ταμείο, να κρίνουμε αν τελικά ήταν μια επιτυχημένη ή όχι χρονιά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό το δίμηνο, το οποίο σίγουρα είναι επιτυχημένο, σίγουρα όλοι είμαστε χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το δίμηνο, το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σεζόν.
1: Θετικό πρόσημο για όλη τη σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε στη δική μου περιοχή, τα Τζουμέρκα, είχαν πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Κάτι που φέτος δεν συμβαίνει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως είπατε κι εσείς. Και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή σε σχέση με το. Όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Έχουν μειώσεις όχι στη high season, δηλαδή από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και, και μετά τον Αύγουστο.
2: Επειδή λοιπόν πολλές φορές παίρνουμε την αίσθηση που έχει ο Έλληνας τι αισθάνεται, αισθάνεται κόσμο όταν ψάχνει ο ίδιος να βρει τις επιλογές του. Αν λοιπόν σήμερα που ψάχνει ο Έλληνας το πού θα πάει διακοπές 15 Αυγούστου και δεν βρίσκει τίποτα, λέει τα πάντα είναι γεμάτα. Ο τουρισμός πει τρένο. Γιατί σήμερα και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάτι το οποίο είναι γεμάτο. Αν όμως ο Έλληνας ψάξει για τις 20 Σεπτεμβρίου, η άποψη ή η εντύπωση η οποία θα αποκομίσει είναι τελείως διαφορετική. Αν αντίστοιχα επισκεφτεί λοιπόν έναν τόπο, μία άλλη περίοδο πέρα από αυτήν τη συγκεκριμένη όπου τα πάντα είναι γεμάτα, θα αποκομίσει αντίστοιχα μία τελείως διαφορετική αίσθηση και μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πότε εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να πάμε διακοπές, η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μη βρίσκοντας κάτι, θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο σήμερα δεν βρίσκουμε επιμικρύνεται καθ' όλη την τουριστική περίοδο, η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, και αυτό μας οδηγεί σε μία ασφαλή συμπεράσματα.
1: Πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που βλέπουμε, θα μας το επιβεβαιώσετε βέβαια, ότι επιλέγουν ίσως για τον εγχώριο τουρισμό, λέω τώρα, οι πολίτες σύντομα τριημερά και άντε τετραημερά και κολλητά στο Σαββατοκύριακο και στην υπηρετική Ελλάδα.
2: Επιβεβαιώνω όλα τα σκέλη του ερωτήματος, ότι όντως πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν την εσωτερική μετακίνηση λόγω αρκετά υψηλών κόστους σε λοιπές μετακινήσεις. Πάρα πολλοί επιλέγουν την υπηρετική ορεινή Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι πληρώτες στην υπηρετική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αν είχαμε παραδείγματος χάρη 1.000 διανυκτερεύσεις και έχουμε 2.000 σήμερα, οι οποίες είναι ελάχιστες, παρόλο αυτό είναι αύξηση 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί αντίστοιχα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να κατευθύνεται προς την υπηρετική ορεινή Ελλάδα λόγω των θερμοκρασιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής και γιατί θέλει να επιλέγει κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο χαλαρό για να ξεκουραστεί, όπως ακριβώς είναι και η ερμηνεία της λέξης διακοπές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δημοφιλείς προορισμοί, για να δούμε και τα θετικά, οι δημοφιλείς προορισμοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να έχουμε αφήξεις τουλάχιστον ότι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε σε διανυκτερεύσει σε πραγματικά νούμερα αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπερπιστούμε ότι η ηρεμία που προσπαθούν να επιδιώξουν όλοι στον παγκόσμιο χάρτη να αρχίσουν να αποτυπώνουν νούμερα τα οποία θα είναι τα ίδια περίπου με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανά περιοχή, αλλά σημαντικό, η πραγματική κερδοφορία ή αν θέλετε οι πραγματικές εισπράξεις των ξενοδοχείων θα είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με το 2 πάνω ή το 2% κάτω.
1: Κύριε Καλή, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το ενεργειακό κόστος πριν κάποιους μήνες, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάρτιο και Απρίλιο μας λέγατε ότι ειδικά εσείς, ας πούμε, που είστε στη Δράμα ή και άλλα ξενοδοχεία που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, χρειαζόσασταν και το πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έκανε ακόμα κρύο, αλλά είναι και το ενεργειακό κόστος του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, πώς είστε, βγαίνει πέρα, να το πούμε, ο μήνας, έσοδα και έξοδα.
2: Εκ των πραγμάτων έχουν όλα τα κόστη, πλέον ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, και ξέρετε, επειδή κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ, θυμάστε από το 2016-2017 που συζητάμε πάντοτε για επιβαρύνσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο, για επιβαρύνσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο, κάποιες από αυτές τις απορρόφησε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το ίδιο το δωμάτιο, δηλαδή δεν αύξησε τις τιμές. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Πλέον οποιαδήποτε επιβάρυνση τουριστικού πακέτου μεταφέρεται στον επισκέπτη μας. Πλέον λοιπόν τα 100 ευρώ γίνονται πάρα πολύ εύκολα 102, αντίστοιχα και 98 σε περίπτωση μειώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει, υφίσταται. Έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο, τη διαμονή, και όχι μόνο τη διαμονή. Έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος μετακίνησης. Ξέρετε, μία βόλτα, αν κάνουμε στα Βενζινάδικα, σήμερα ο Έλληνας ο οποίος θα ταξιδεύσει θα βάλει κάψιμο με 2 ευρώ πλάς. Κάτι το οποίο πριν 6 μήνες ήταν γύρω στο 1,50, 1,60, 1,40. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του αυτό έχει δώσει περίπου ένα 40% αύξηση στο κόστος μετακίνησης για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να πάει από την Αθήνα να πω στο Αναχώμα, παραδείγματος χάρη. Αυτό από μόνο του μεταφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πόσο μάλλον στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει την ενέργεια σε όλες τις εφάσεις της, από τα μαγειρία, από τη λειτουργία της πισίνας μέχρι και τις ιδανικές θερμοκρασίες σε ένα δωμάτιο. Και η επιβάρυνση αυτή του 20% όπου μπορεί να απορροφηθεί ή, αν θέλετε, να μοιραστεί μεταξύ επιχείρηση και επισκέπτη μοιράζεται. Αυτό το οποίο βέβαια εγώ θέλω να βάλω και το βάζω τελευταία πολύ έντονα στο τραπέζι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τιμές των ξενοδοχείων, είναι με, καταλαβαίνω απόλυτα ως ξενοδόχος, γιατί ένας συνάδελφος πουλάει το δωμάτιο 200 ευρώ. Έχει το ενεργειακό, έχει το μισθολογικό, έχει την πρώτη ύλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει ένα δωμάτιο σε Airbnb και το πουλάει στην διεθνή. Ποια είναι τα κόστη. Και έχει λοιπόν το δωμάτιο.
0: Και ξέρετε, εμείς αυτό πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί ενίοτε εμείς το παρεξηγούμε. Και εγώ θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν το παρεξηγούμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποια δωμάτια και την περσινή χρονιά είχα το κόστος στα 70 ευρώ και φέτος το έχω στα 250 και δεν έχω δώσει χρήματα για να ανακοινήσω ή για να επενδύσω, ο επισκέπτης που θα έρθει τα δύο καλοκαίρια προφανώς θα φύγει με ερωτήματα. Τι άλλαξε δηλαδή και έκανε τέτοια χρέωση.
2: Ξέρετε, η κοινωνία, ο απλός άνθρωπος, δεν μπαίνει στη διαδικασία να τσεκάρει την ξενοδοχή ότι είναι κατηγορία κλειδιά την Airbnb. Ψάχνει διαμονή. Και η διαμονή φέτος είναι ακριβή. Και όσο πει το πλήστον, η διαμονή χρεώνεται στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν απολογούμαστε ξενοδόχοι. Και πραγματικά, κάπου εκεί, όταν λοιπόν αναζητάμε και λέμε ίδιες τιμές, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Διότι το πακέτο ακριβένει σε όλους τους κλάδους της διαμονής, την πληρώνει ο Έλληνας, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται αυτή την περίοδο. Όμως και εμείς, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες Έλληνες είμαστε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν περιορίζει τις γενικτερεύσεις του

0: στη μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι θετικό, υπό ποια έννοια, και θα το κάνω συγκεκριμένο το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Θα σας πω, θα το κάνω συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Όταν είναι γεμάτη Κρήτη, γεμάτα τα νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η νότια Πελοπόννησος, υπάρχει, βλέπετε, υψηλότερο ενδιαφέρον για την ηπειρωτική Ελλάδα. Λέγαμε πριν με την Κασιανή για την πανέμορφη Ήπειρο, για την, για την Μακεδονία. Α, δεν πάω στην παραλιακή, στην Πιερία και στη Χαλκιδική, για την ενδοχώρα. Βλέπετε να μας δίνει κόσμο και υψηλότερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα καλοκαίρια.
1: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου να απαντήσω και θα μου δώσετε δυνατότητα να το βάλω σε πολλές εφάσεις. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε, το καλό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει ένα ισχυρό brand. Άρα λοιπόν, συνεχίζουν να επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη χώρα και μπράβο μας που το χτίσαμε, το δουλέψαμε, οι επιχειρήσεις, το κράτος άπαντες. Συγχαρητήρια σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε, ό,τι κρίση και να υπάρχει γεωπολιτική, η Ελλάδα να μην επηρεάζει τουριστικά, διότι είναι το 30% του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρχίζουμε και βλέπουμε περιοχές που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας να αναπτυχθούν τουριστικά, να αρχίσουν να παίρνουν μερίδια. Να παίρνουν μερίδια από αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα, τις δραστηριότητες με τη θάλασσα. Το wine tasting, το κρασί με το φαγητό και με τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι ουσιαστικά το ισχυρό μας χαρτί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύουμε. Αλλά όλα τα άλλα έρχονται να αντίσουν να επενδύσουν με αυτό το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσουν την εικόνα μας και προσέξτε, να επιμηκύνουν την περίοδο διαμονής, αλλά και την περίοδο όπου αυτές οι περιοχές δεν είχαν κόσμο να αρχίσουν να παίρνουν νούμερα. Αυτό λοιπόν βοηθάει την ανάπτυξη την οικονομική, ακόμα και αυτών των τόπων, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει τα ωφέλη του τουρισμού, πέρα από τις δύο ή τρεις περιφέρειες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Οπότε λοιπόν, ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα πάρουμε και αυτά στο τραπέζι, και να αρχίσουμε να λύνουμε την εξίσωση και να δίνουμε το αποτέλεσμα, να οδηγούμαστε μάλλον σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά η χώρα μας. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, λίγο λαϊκό, επιτρέψτε μου, να είμαστε εγκαρσόνια της Ευρώπης. Καθόλου μάλιστα. Να παρέχουμε μια υπηρεσία, μια φιλοξενία, το DNA του Έλληνα είναι η φιλοξενία, που δεν θα βρει κανένας πουθενά 12 μήνες το χρόνο, να είμαστε υπερήφανοι να καμαρώνουμε γι' αυτό και να υποφελούμαστε στα μέγιστα του τουρισμού. Να μην τον δαιμονοποιούμε με λέξεις όπως υπερτουρισμό κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαρήκα που το είπαμε.
0: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Κύριος Άγγελος Καλλίας, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατά το κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα, παρακαλώ και την προσοχή σας, γιατί όσο συζητάγαμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καλλία, μου στέλνει ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, το Αμβούργο της Γερμανίας, μου στέλνει, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, περιμένετε, γιατί θέλω να ακούσω. Αυτό δεν είναι από εμάς, αν δείτε στην εικόνα, έχει στείλει ένα βιντεάκι ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι βιντεάκι με γερανό στη Γερμανία, ο οποίος έχει φορτώσει ένα αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, δηλαδή, και οδηγούνται τα σακελαρίου στο Αμβούργο.
2: Βάλτε τα λινία, ρε Μαρία, να τη χορτάσουμε.
0: Είσαι Θεός, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γιώργος Αγκονίδης. Παιδιά, έστειλε το βίντεο, τώρα μας άκουγε δηλαδή. Και στέλνει βίντεο, γιατί ακούει τη διαπασόν το προπορευόμενο, ξέρεις, με το... Λοιπόν, και το αυτοκίνητο της εποχής. Το βάζουμε ξανά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Άντε να το ευχαριστηθούμε.

0: Ο Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχουμε τιμήσει σήμερα τη Ρίτα Σακελάριο, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 1999, την 6 Αυγούστου του 1999. Και ξέρεις τι, Γιώργο, οι φίλοι μας από το εξωτερικό, οι ομογενείς, αυτά τα τραγούδια τα ακούνε και ανατριχιάζουν, ναι, ρε παιδί, δεν τα ακούν στην καθημερινότητά τους.
1: Ρίτα Σακελάριου, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται, τρελαίνονται. Μαρία Χριστοδούλου, πάμε σε... θα πάμε με τη Σακελαρίου. Απλά να πάμε, θέλω να σου πω, Κασιανή.
0: Ναι.
1: Κάποιους ανθρώπους πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά αυτούς που μιλάνε ειδικά.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από συγκρούσεις οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Κτέλ και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 3 έχει δίκιο ο Γρηγόρης Διβάνης. Βλέπω τώρα το ποτάμι. Εσύ θυμίζει λες και είναι κανονικές ημέρες.
1: Και όχι 3:30 το μεσημέρι.
0: Ναι, και έχει όπως πολύ σωστά είπε στο τελείωμα, αν κατευθύνεστε προς Πειραιά, παρακαλώ κόψτε ταχύτητα εκεί στο ύψος του Ρέντι, γιατί είναι κατακόκκινο και έχει μποτιλιάρισμα. Και εσείς που ανεβαίνετε όμως από Φάληρο με κατεύθυνση προς Λαμία, ξεκινάνε τα προβλήματα επίσης από το Ρέντι και θα πάτε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου 150-200 μέτρα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προσοχή, είπε εκεί ο Γρηγόρης ότι κάτι έχει συμβεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε. Γιατί τώρα είναι η μέρα διακοπών. Μέρες διακοπών.
1: Μπάθουν και χαλάρωσης.
0: Γιατί θέλω να σου πω, όταν πήγαινα κάτω στη Μεσσηνία τα Σαββατοκύριακα που πήγα τώρα. Έχω καιρό που πήγα. Έβλεπα, βέβαια πήγαινα μεσημέρι. Έτσι, γιατί είχα κάτι δουλειές πιο πριν. Και έβλεπα δεξιά στην Λέα. Κάποιους οι οποίοι αναγκαστικά είχαν σταματήσει οι άνθρωποι γιατί είχε ανάψει το αυτοκίνητο. Και ήταν και 3-4 περιστατικά, δηλαδή εγώ πήγα 3-4 Σάββατα, κάθε Σάββατο μεσημέρι έβλεπα αυτοκίνητα, ήταν και υψηλές θερμοκρασίες. Δεξιά σταματημένα και τους ανθρώπους βέβαια να είναι σαν διέξοδο εκείνη τη στιγμή να ψάχνουν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα σέρβις ή αν είναι θέμα προετοιμασίας ή συντήρησης του αυτοκίνητου. Μπορεί να είναι όλα μαζί αυτά, αλλά όταν ετοιμάζεις να κάνεις ένα ταξίδι και να πας μια απόσταση, πάνω ρε παιδί μου από μία μισή ώρα, καλό είναι να έχεις δει και το αυτοκίνητο. Αν έχει ανάγκες, αν θέλει νεράκι, αν θέλει ξοβολάδια, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Και ειδικά αν δεν έχεις κάνει πρόσφατα το σέρβις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Τα ελαστικά του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ελαστικά, πολύ σημαντικό. Απολύτως σημαντικό. Έχουμε τον άνθρωπο.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι.
0: Και έκανα ωραία πάσα.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι, τον ειδικό. Τζάμπα, να μας δηλαδή, πει ακριβώς χρειάζεται. Τζάμπα, είπα. Θα την επαναλάβεις.
0: Τότε, θα το σκεφτώ να το ξαναπώ τώρα.
1: Θα το ξαναπεί, αφού το πες μια φορά.
0: Δεν το είπα μια φορά. Ο φίλος μου ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, γεια σου φίλε. Λέει, δεν υπάρχει δραχμή στην τσέπη. Έχουμε να δούμε διακοπές εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω λίγα τον εισαγόμενο τουρισμό, αλλά ο ελληνικός έχει ξεχάσει τι θα πει θάλασσα και αλμύρα. Θοδωρή μου, εύχομαι να βρεις έστω λίγο χρόνο κάτι να σε ξεκουράσει, κάτι να σε χαλαρώσει. Αν δεν είναι η θάλασσα, ας είναι η πανέμορφη Καρδίτσα. Τώρα, αν ήμασταν τηλεόραση, μας είχε κρεμάσει, έτσι. Σκέψω, θα πρέπει να κάνουμε πάσα ακόμα.
1: Έλα, να τους ήρθε.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν.
1: Έχουμε
0: πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μόφορη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να ξεκινήσουμε από το. Μας έλεγε και ο Γιώργος πριν ότι βρήκε πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο προς τη Μεσσηνία να είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Κάποια Σαββατοκύριακα τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου, κατεβαίνοντας προς τη Νότια Πελοπόννησο, 3-4 στα δεξιά. Με αναμένο το αυτοκίνητο, όπως λέμε, δηλαδή να το πω λαϊκά, υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε, κύριε Μόφερ, με το αυτοκίνητό μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πλέον στη ζωή μας είναι όλα πανάκριβα, τα έκτακτα περιστατικά, και ειδικά όταν ταξιδεύουμε αυτοκίνητο, επιφέρουν μεγάλο κόστος. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε μια συντήρηση, να επισκεφτούμε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας. Υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία σε όλες τις περιοχές. Να κάνουν ένα σέρβις, έναν έλεγχο για ταξίδι, να ελέγξει ο μηχανικός, ξέρει τι θα ελέγξει, δηλαδή λάδια, νερά, φρένα, αναρτήσεις, και να δει σε τι κατάσταση είναι. Οπότε θα έχει ένα ασφαλές ταξίδι. Από εκεί και πέρα και μόνος ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί να, αν μπορεί να και πιάνει αυτό που λέμε τα χέρια του, να δει λίγο τα λάδια, τα φώτα, τα νερά, να πετάνει πιτσιλίδες, τα λάστιχα των, των τροχών αν είναι καλά.
0: Να το παρακολουθούμε και λίγο το αυτοκίνητο, κύριε Μόφρε. Έτσι, αν δηλαδή έχει μια ηλικία το αυτοκίνητο, αν δεν είναι ας πούμε του κουτιού ή δεν είναι του έτους, πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε αν τρέχει λίγο λαδάκι, αν τρέχει λίγο νερό. Πρέπει να το κοιτάμε, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή καινούργιο μοντέλο. Σημασία έχει να είναι συντηρημένο ή ασυντήρητο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί και υπάρχουν και παλιά μοντέλα τα οποία είναι καλοσυντηρημένα και είναι τελείως άψογα. Υπάρχουν όμως και καινούργια αυτοκίνητα που είναι κακοσυντηρημένα και δεν έχουν πάει ποτέ στο συνεργείο, είναι επικίνδυνα. Δεν έχει, άρα δεν έχει να κάνει με το μοντέλο και την ηλικία. Όμως η ηλικία πάντα επηρεάζει.
1: Κύριε Μόφορη,
2: είναι ένας παράγοντας ακόμα που επιφέρει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο συνεργείο.
1: Ποιο είναι το kit εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο ομιγέννητο αν γίνει κάτι, τουμποφιλό, δηλαδή, απιονισμένο νερό?
2: Κοιτάξτε, βασικά ένα συντηρημένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει τίποτε, αλλά καλό να έχουμε λίγο λάδι μαζί μας, λίγο αντιψυκτικό, καμιά λάμπα, αλλά αν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται τίποτα. Πρέπει να έχετε οδική βοήθεια, να είναι ασφαλισμένο και να είναι εντάξει όταν φύγει, να είναι εντάξει, να δουλεύουν τα πάντα εντάξει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πότα, νερά, λάδια, λάστιχα σε καλή κατάσταση κτλ.
0: Αν σου ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό, και δεν αναφέρουμε σε αυτά που είναι τελευταία τεχνολογία, που όταν σου ανάβει μια ένδειξη, σου κοκκινίζει όλο το ταμπλό. Εγώ προσπαθώ να συνηθίσω σε σχέση με το παλιό που δεν ανάβει τίποτα δηλαδή. Αλλά αν ανάβουν λιχνίες, ας πούμε, μάλλον οι ενδείξεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία, όχι να λέμε δεν πειράζει. Α, πάλι ανάψε αυτό, δεν πειράζει. Ήταν και χθες αναμένο. Θα περάσουμε μια εβδομάδα στο νησί.
2: Υπάρχουν λιχνίες έκτακτου ανάγκης που ακινητοποιείται αμέσως. Υπάρχουν και λιχνίες προειδοποιητικές. Όταν αλλάξει η προειδοποιητική, πρέπει να πάει στο συνεργείο. Όταν ανάψουν οι έκτακτες, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, όταν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο υποδηλώνει θερμοκρασία ή έλλειψη λαδιού, πρέπει να σταματήσει.
0: Σταματάς. Όπου είσαι, σταματάς.
2: Όπου είσαι. Πας στην άκρη, φωνάζεις οδικές βοήθειες και πας στο συνεργείο. Όταν ανάψει ένα λαμπάκι τα οποία αυτά που είναι προειδοποιητικά και συνήθως είναι πορτοκαλί, πρέπει να κατευθύνεις προς το συνεργείο κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να δει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Από και πέρα, άμα πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, καλό είναι να τα δει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος. Και υπάρχουν πολλοί στο χώρο μας.
1: Να πάμε σε μια περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είμαι με το αυτοκίνητό μου σε μια επαρχιακή οδό, βραδάκι γυρνάμε από.
0: Βραδάκι, μεσημεράκι με καύσωνα.
1: Σου λέω βραδάκι, που είναι και πιο δύσκολο να έρθει η οδική βοήθεια γρήγορα, ειδικά άμα είσαι σε κάνα χωριό πολύ μακριά. Και μου ανάβει το αυτοκίνητο. Θα μου πει το βράδυ, θα σου ανάψει το βράδυ ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα.
2: Ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, είτε είσαι στην Ομόνια, είτε είσαι σε οποιοδήποτε βουνό.
1: Ενώ άμα δεν μπορεί να έρθει άμεσα βοήθεια, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει στο αμάξι μέχρι το επόμενο χωριό, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, αν ανάψει ένα λαμπάκι λαδιού που υποδηλώνει κακή λίπανση ή ένα λαμπάκι θερμοκρασίας που υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρασία, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακόμη και ένας μηχανικός, αν δεν έχει τα ανταλλακτικά μαζί του και τα εργαλεία του, αποκλείεται να κάνει τίποτε. Φωνάζετε οδική βοήθεια και το πάτε τέτοιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε, ή αν μπορείτε, είναι κατηφόρες και ρολάρι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και, αν δεν δουλεύει ο κινητήρας δεν πιάνουν και τα φρένα, με ευθύνη του οδηγού μπορεί να πάει κάπου.
0: Αυτό που λέει τώρα, αυτό που λέει ο κ. Μόφορης, καλά κάνει και το λέει, γιατί μπορεί να πεις παίρνω την ευθύνη και πιο κάτω να πάθεις μεγαλύτερη ζημιά, ή επειδή εγώ το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, να καταπονήσεις όλη τη μηχανή σου και να πεις εντάξει, με παίρνει να πάω μέχρι πιο κάτω και μετά να το πληρώνεις για τα επόμενα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή να αλλάζεις
1: όλη τη μηχανή.
2: Μια επισκευή τώρα σε μια μηχανή, σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, και ακόμη χειρότερα αν είναι πετρέλαιο, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
2: Καλύτερα να περιμένεις εκεί πέρα και να.
1: Ακριβώς. Να κοιμηθείς με στο αυτοκίνητο.
2: Την οδική βοήθεια ή τον ένα τεχνικό εκεί από την περιοχή.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Παρά να μπείτε σε περιπέτειες οικονομικές.
0: Να πριτανεύσει κοινή λογική, γιατί μετά αυτό που λέτε, κύριε Μόφορη, θα στοιχίσει πολλά λεφτά στη συνέχεια. Θα πεις, εντάξει, πήγα, την έβγαλα τη διαδρομή, αλλά θα σου στοιχίζει όμως τους επόμενους μήνες ή τα χρόνια. Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και η ζωή μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα επιπλέον κόστος πόσο σε βγάζει έξω από το πρόγραμμα και πόσα προβλήματα σε δημιουργεί.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών είναι οι ίδιες οδηγίες?
2: Βεβαίως, τα ίδια πράγματα είναι. Μηχανές είναι και αυτές. Εκεί πρέπει να φοράνε κράνος όμως, να έχουν στολή προστασίας και να προσέχουν, να ελέγχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τα λάστιχά τους, τις αναρτήσεις τους. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Επειδή ήμουν χρόνια μοτοσυκλετιστής και χρονικά πάρα πολλά ταξίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, η μοτοσυκλέτα είναι πιο ευέλικτη και μπορώ να πω είναι αρκετά πιο ασφαλή από ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν τη χειρίζεσαι σωστά.
0: Ναι.
2: Αν δεν τη χειρίζεσαι σωστά, είναι επικίνδυνη και κάθε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα είναι πιο επώδυνο από ένα αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη για τις οδηγίες και για την ανάλυση. Ο πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Το άλλο που έχω συναντήσει, δεν ξέρω, εσύ προφανώς όχι στα μέρη σου, αλλά όπου έχεις πάει για διακοπές. Εμένα λοιπόν εκεί που στην παραλία του χωριού δηλαδή πες, έχει ψηλή άμμο, η οποία πιάνει από εκεί που σταθμεύουμε, στους χώρους σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βλέπω ως επιτοπλίστων από επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, τη βλέπουν την άμμο. Δεν έχει βέβαια πινακίδα εκεί, να λέει προσοχή. Πάνε και πέφτουν μέσα στην άμμο. Πάνε να κάνουν τα μπάνια του, το μπάνιο τους, γυρνάνε μετά, πού να φύγει το αυτοκίνητο. Να βάζουν σανίδες, να βάζουν, ειδικά άμα είναι, πώς το λένε, πισωκίνητο ή αν είναι... και έχω δει να έρχονται τραχτέρ για να τους τραβήξουν. Δηλαδή, πού πας, μην πηγαίνεις, δηλαδή μην το παρατάς. Περπάτα λίγο παραπάνω. Μπορεί να περπατήσεις 5 λεπτά, 10 λεπτά εγώ σου λέω. Ας το λίγο πιο ψηλά το αυτοκίνητο. Στη θάλασσα είσαι, στη θάλασσα πηγαίνεις να δεσκεδάσεις. Μην το κάνεις περιπέτεια από αυτές που δεν ξεχάσεις για τους λάθος λόγους. Πήγαινε να ευχαριστήσεις τον μπάνιο σου και περπάτα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν πάθεις τίποτα. Το ρίχνεις μες στην άμμο. Και μετά λες, ω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, έχετε κανένα τηλέφωνο, έχει κανείς τρακτέρ εδώ, έχει μάντες, κανένα οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια, Σάββατο μεσημέρι, παραμονές 15 Αύγουστο, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει εκεί που θα είσαι, στο χωριό, στην παραλία. Δύσκολο.
1: Και προσοχή πάρα πολύ στα στενάκια, στα νησιά.
0: Αλλά, μόνο στα νησιά.
1: Και γενικότερα, πολύ προσοχή στους δρόμους τώρα στην περίοδο των διακοπών. Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, αν είναι δυνατόν, έχουμε βαρεθεί να το λέμε.
0: Ναι, και σε δρόμο που δεν ξέρετε, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε σαν καβαλάριδες του μεσονυχτίου με 80 και 90. Δεν το ξέρεις το δρόμο. Βλέπεις ότι είναι στενός, δεν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Στην ουσία είναι μια λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί κάνεις το μάγκα και πηγαίνεις χωρίς αύριο. Κόψε λίγο, δεν ξέρεις τι έρχεται. Τι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, το έχω δει. Είναι η περιοχή μου εκεί, ειδικά για να φτάσει τα τζουμέρια πάνω στην Πράμαντα και μετά από τις καταστροφές και όλα που πάθαμε. Είναι σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ στενός ο δρόμος. Με το ζόρι χωράνε δύο αυτοκίνητα και είναι και μερικοί ντόπιοι, καλή ώρα, που πάνε τρέχοντας. Και ακόμα και ο άλλος που δεν είναι από το χωριό, δεν είναι από την περιοχή και αναβαίνει πρώτη φορά, όταν βλέπει τον άλλον με το φορτηγό ή με το, να του έρχεται με το αγροτικό από την απέναντι πλευρά βολίδα, σταματάς στην άκρη του δρόμου και περιμένεις να περάσει, να μην σε πάρει μαζί του και να συνεχίσει τη διαδρομή σου.
0: Και το GPS που χρησιμοποιούμε αυτό μέσω του διαδικτύου, μας δίνει η Google, μας περιπτώσει, και δεν αναφέρομαι στο εξειδικευμένο GPS που θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό ή ένα αυτοκίνητο έτσι που είναι καλό ή μοντέρνο. Ξέρετε, δεν έχει τις διαστάσεις του αυτοκίνητου σας, δεν τις έχει μετρήσει. Δηλαδή, αν σας δίνει μια διαδρομή μέσα σε ένα χωριό το οποίο είναι, βλέπετε ότι είναι στενή η δρόμη και έχετε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, μην το τολμήσετε. Να λέτε, πού με έφερε το GPS. Το GPS έχει ένα μέσο όρο υπολογίσει. Δεν έχει υπολογίσει ένα, ξέρω εγώ, jeep ή ένα station wagon μεγάλο, το οποίο θα περάσει και θα κολλήσει στο σοκάκι αριστερά-δεξιά. Θέλω να πω να δουλεύει και λίγο το νιονιό. Δεν το κουβαλάμε απλά μέσα στο κεφάλι, να το χρησιμοποιούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή με το GPS, γιατί καμιά φορά αν υπάρχει κάποιος χωματόδρομος.
0: Σε βγάζει, σου λέει, πήγαινε.
1: Σε βγάζει από το χωματόδρομο. Ναι. Μεγάλη προσοχή να τσεκάρετε τη διαδρομή, ειδικά όταν πάτε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο μέρος που δεν έχετε ξαναπάει.
0: Ψυχραιμία.
1: Μην πάτε από το χωματόδρομο και πώς θα βγείτε.
0: Ψυχραιμία. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει και να γυρίσετε κιόλας. Δεν είναι one way που λένε και στα.
1: Έχει και επιστροφή. Είναι αλερετού.
0: Στα τζουμέρκα που είναι η Κασιανή. One way, δεν λέτε.
1: Το
0: μονόδρομο,
1: ε, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
0: Θέλει
1: με τα αθλητικά μας.
0: Φίλο σου.
1: Ναι, θα έρθει ο κύριο Δημήτρη.
0: Είχαμε κανένα παιχνίδι χθες.
1: Νομίζω έπεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος έπαιζε?
1: Νομίζω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Με την Τζέσικα Σόφια.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Έτσι θυμάμαι.
0: Δεν ήταν ένα όνειρο αυτό, ο Φιάλτης ήταν.
1: Όχι, όχι.
0: Συνέβη,
1: πραγματικά. Συνέβη.
0: Και θα βγει στα βρακάκια να μα πει.
1: Θα βγει να μα πει τι έγινε.
0: Τέτοιοι είμαστε, καλά να πάθουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Χαίρεται ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης και ευλόγως ρωτάει να σας βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα καινούργια που δεν έχουν, λέει, ρεζέρβα. Πρέπει να έρθει η ειδική βοήθεια να σε πάει στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ να αγοράσει λάστιχο. Διότι αν το λάστιχο περπατήσει κάποια μέτρα, καταστρέφεται. Άρα, χωρίς λάστιχο που πας, ένα λάστιχο που κάποτε άλλαζες μόνος και προχωρούσες. Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί τα αυτοκίνητα που έρχονται σε αγωγή ως επιτοπλίστων υπολογίζουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα βουλκανιζατέρ και τα είναι 24 ώρα, καταλαβες. Και εδώ έχουμε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και σε μεγάλες πόλεις έχουμε, αλλά δεν έχουμε παντού.
1: Δεν θα βρεις τη Μεσσηνία που θα είσαι εσύ, θα βρεις βουλκανιζατέρ 24
0: ώρες. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ θέλεις 2 ώρες αυτά στα Γιάννενα για να βρεις το βουλκανιζατέρ. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα, έχουν μέσα ένα kit που φουσκών βάζεις το λάστιχο αφρό για να σε βοηθήσει να φτάσεις.
0: Να σε πάει. Να σε πάει,
1: ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να φτάσεις μέχρι το βουλκανιζατέρ, όχι,
0: όχι
1: παραπάνω.
0: Να το χρησιμοποιείς για τις μέρες επόμενες. Σωστό. Και ο φίλος Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, λέει, που γιορτάζει κιόλας και πάλι χρόνια πολλά, Σωτήρη μας. Λέει, Γιώργη, λέει, αυτό το λόγο από μικρός αγάπησα τη δουλειά που κάνω σήμερα το επαγγελματία δικό. Όταν είμαστε στους μεγάλους δρόμους, μένουμε αρκετά με τις σκέψεις μας. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας, την οποία με τις τόσες πολλές ώρες που δουλεύουμε τη βασανίζουν. Αν μπορείτε να βάλετε και το «Κανείς δεν είναι τέλειος», κυρία Κασιανή Βραχά. Ζητάει ο Σωτήρης.
1: Θα προλάβουμε να το βγάλουμε, να το βρούμε.
0: Εκτός και να το τραγουδήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Α, ο Δημήτρης Σταυρακάκης μπορεί, ναι.
0: Να το τραγουδήσει. Έρχεται.
1: Το «Κανείς δεν είναι τέλειος».
0: Ο Σωτήρης Τριφυλάρα να τραγουδήσει το «Κανείς δεν είναι τέλειος» τη Ζήτα Σακελαρίου.
2: 1980 στα Γκρινάκη, φαντασία τα ακούγαμε αυτά, πες το. Όχι 80, 85-86 πες το φίλο μας Σωτήρη.
1: Όχι, δεν ξέρω την ηλικία. Δεν θα του βάλουμε αυτό. Έχω ένα άλλο για κλείσιμο.
0: Μπιθικότσι
1: έχω για κλείσιμο. Το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρίσκω. Σταυρακάκης
0: πήγαινε εκεί.
2: Αυτό είναι μπιθικότσι.
0: Έπινε το κίτρινο υγρό ο Σταυρακάκης και δεν έβαζε μέσα προσμίξεις με αναψυχτικά και παγάκια. Το πίνε σκέτο.
2: Το ουίσκι εννοεί.
0: Αυτό δεν είναι το κίτρινο. Το νερό τη φωτιά που λένε οι Ινδιάνοι.
2: Αγιασμό, λέγεται αλλιώς αγιασμό.
1: Αγιασμό.
2: Ακούσατε.
1: Με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μιχαλέλη τα κάνατε αυτά, ξέρω, εγώ έχω μάθει.
2: Ναι. Ανάλογα το τύπο. Να μιλήσω, με επιτρέπετε, παρακαλώ. Ανάλογα τον τύπο από το ουίσκι, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται σκέτα, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται με ένα παγάκι. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να κάνει στην όψη.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτά τα πίνα μόλιβδη ή κυροζήνη.
2: Ναι, εγώ τα πίνω. Αυτά εννοείται. Αυτά τα κάνει το πρώτο έτο. Αν δεν κάνει αυτά, δεν πα στο δεύτερο έτο.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αεροπλάνο γίνεσαι. Άμα πιει αυτό που είναι κυροζνάτο, γίνεσαι αεροπλάνο.
2: Ναι, εντάξει. Μοιράζει πάνω το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτά ανάλογα. Τώρα εγώ το προτιμώ με ελάχιστο πάγο. Ελάχιστο.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν, έχει μια είδηση τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για
2: πείτε. Υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε χθες, ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Πάμε.
2: Ότι η Ίντερ είναι πιο νέα.
0: Τι λες.
2: Η Μίλαν έχει ιδρυθεί.
0: Α, μπράβο, ναι. Την απάντηση τη δώσαμε, κύριε Σταυρακάκη, χθες. Πες του, Κασιανή.
1: Ο κύριος Παγάνης, όταν κλείσατε το τηλέφωνο, είπε ότι η Μίλαν ήταν η ομάδα η αρχική. Κάποιοι διαφώνησαν επειδή δεν έφεραν ξένους παίκτες και κάναν την Ίντερ από το Ιντερνατσιονάλε που φέρανε και ξένους παίκτες σε αυτή την ομάδα και από τότε ξεκίνησε.
2: Σωστά. Η Μίλαν, Κασιανή,
0: πολύ ωραία.
2: Πολύ σωστά. Η Μίλαν ιδρύθηκε το 1899.
0: Και αυτό το είπαμε, πες το. Πάμε σε φρέσκα πράγματα.
2: Η Ίντερ ιδρύθηκε το 1908. Με 20 χρόνια διαφορά.
0: 1908, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός.
2: 1908.
0: Αυτό λέω, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός είπα.
2: Λοιπόν, πριν τον Παναθηναϊκό, η είδηση που υπάρχει, ο Μοχάμεντ Σάλαχ ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια από την Τραμζοσπορ. Κάτοικος τραπεζούντας, λοιπόν, ο Αιγύπτιος Superstar, που έφυγε από τη Λίβερπουλ και για 2 χρόνια. Τα 34 του θα είναι στην τραπεζούντα.
0: Νέο παιδί είναι, παίζει μέχρι τα 40 γι' αυτό, όπως ο Κριστιανό Ρονάλντο.
2: Αυτό σε πείραξε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί μια χαρά παίκτης είναι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επίσημα στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η τρίτη φορά που επιστρέφει. Ο Μίλαν Βιτάλη, ο Ούγκρος, διεθνής μέσος, επίσημα στην ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο. Και πάμε, μάλλον σήμερα, για να κλείσω, ο 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεκτ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζίβκοβιτς υπολογίζεται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε ότι είμαστε καλοί. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, είπε ο Λύση, και πάμε στα χθεσινά.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε στα χθεσινά.
2: Ένα-ένα.
0: Εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε, Μαρία. Εδώ δεν πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
2: 7 λεπτά έχει με δουλεύεις.
1: Έχω να παίξω και το ρίξει μια ζαριά καλή.
2: Δεν θέλεις να ακούσεις αλήθειες.
0: Ποιες αλήθειες.
1: Θέλω εγώ, πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα χθες με τη ΣΚΑ Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Κακή εμφάνιση. Δεν είχε ιδέες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε ευκαιρίες. Μπορεί να προηγήθηκε γρήγορα με τον Γιάκουζιτ το 21. Αντέδρασαν αυτοί σε μια αδράνεια και με το Ρούσεφ έκαναν το 31 το 1-1. Είχαν και δοκάρι στο 83. Δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε το παιχνίδι των Βούλγαρων ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος κλείστηκε?
2: Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε.
0: Με 63% κλείστηκε ο Παναθηναϊκός κατοχή.
2: Δεν μπορούσε να περάσει.
0: 64% κατοχή και κλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε. Πέρασε, έκανε μια φάση το δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλο αυτό. Άλλο δεν έκανε φάση, αλλά δεν κλείστηκε όμως. Ναι.
2: Να το πω, μπορεί να κάνω λάθος διατύπωση. Να πω ότι δεν έκανε μια φάση.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: Η αμυντική του γραμμή δούλεψε καλά. Έπαιξαν το παιχνίδι, τον εγκλώβησαν. Θέλει να πούμε ότι εγκλώβησαν τον Παναθηναϊκό. Αρέσει καλύτερα αυτό.
0: Ό,τι και να πει τώρα, πες τα.
2: Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες, ενώ μέχρι το 25 έδειχνε ότι θα την καταπιεί. Μετά έπαθε ένα blackout που πήγε μέχρι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
0: Και δεν έπαιζε και ο Τουμπά για να έχω να κατηγορώ κάποιον σήμερα.
2: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια, την Τρίτη, πρέπει να σου πω ότι, και να πω και στη Διασκενή και στη και στο Κρατέ, ότι υπολογίζει τον Γκαρσία θα είναι και ο ντρέσερ στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
2: Και ο Ντετέι δύσκολα θα είναι. Όμως χθες, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, έτσι όπως έβλεπα το ματς, ο Ντετέι αν έπαινε, θα έκανε μια φάση, θα έκανε κάτι, θα ξεκλείδωνε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοια παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Δεν θέλω να κάνω τον προπονητή γιατί δεν είμαι. Και επίσης ακούω τους ειδικούς. Δηλαδή, εσένα σε θεωρώ. Πραγματικά, γιατί δεν αστεύομαι. Θεωρώ ότι είσαι εξαιρετικός. Και στην ανάλυση και στη μελέτη και στην παρακολούθηση δεν είναι. Αλλά εσύ, Δημήτρη, εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο χθες από τον Μπελίστρη ο Ταμπόρδα. Γιατί ήταν κλειστή η άμυνα, όπως είπες. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι πιο στατικός, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί τους μικρούς χώρους. Ενώ ο άλλος θέλει μια αλάνα, θέλει μπροστά να έχει να τρέξει.
2: Να σου πω κάτι, όταν τα μαρκαρίσματα ήταν όπως θες. Που του εγκλώβησαν. Δυστυχώς εκεί θέλει κάτι το παραπάνω να βγάλει. Σε μια φάση να βγάλει κάτι παραπάνω για να γυρίσει.
0: Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω και έχει να κάνει και με την Εθνική Ελλάδος αυτό. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εσύ, εσένα εμπιστεύομαι σε αυτά που λες. Αλλά λέω επειδή το είδα το παιχνίδι. Έτσι, όπως είδα και τον Ολυμπιακό προχθές. Με τον Κοντούρη. Η χρήση του Κοντούρη μου φάνηκε περίεργη. Δηλαδή έχεις πάρει τον Καμαρά, δεν σου βγαίνει, φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί από τα πρώτα λεπτά. Δεν είναι κακό να τον αντικαταστήσει. Ο Κοντούρης με τον Μπενίτεθ έπαιζε και 6 πέρσι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έπαιζε με 8 μόνο.
2: Ναι,
0: και είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις.
2: Ο Δανός φαίνεται έχει άλλα σχήματα στο κεφάλι του.
0: Ναι, εντάξει. Μην το φάει το κεφάλι του όπως το φάγει και ο Ισπανός.
2: Ναι, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το οποίο ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Μην ακούς κάποιους συναδέλφους που λένε ότι ξέρουν. Δεν ξέρουμε κάποιες μεταγραφές που γίνονται τι χρόνο είναι στα συμβόλαιά του.
0: Σωστό.
2: Αυτό, όποιο σου πει δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος, βασιλικού ρεπορτάζ, ότι ξέρει π.χ. για τον. Παίρνω παράδειγμα τον Ελκαπή, ότι ξέρουμε πόσο χρόνο πρέπει να παίζει. Κανένα δεν το ξέρει.
0: Υπάρχουν ρήτρες εκεί που προσδιορίζουν και τον χρόνο. Έχεις δίκιο.
2: Μόνο η διοίκηση μια ομάδα και από τη διοίκηση ελάχιστη και ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ξέρει ότι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσει τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λοιπόν, αλλά αυτό το παιδί που είναι για τα μέρη τη Κασιανή αξίζει περισσότερο χρόνο. Αυτό λέω. Γιατί είναι και για την Εθνική Ελλάδος.
2: Ότι ο συγκεκριμένος είναι αδικημένος και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες.
1: Τι μας τον πήρανε, άμα είναι να μην παίζει τώρα, αν θέλετε να τα πω.
2: Να κάνω τον παραλληλισμό. Είναι όπως ήταν το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αδικημένος πολύ. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα δεν τον εθέτε, θα τον πάρουμε πίσω.
0: Όχι, τον θέλουμε.
2: Τον θέλουμε. Τον θέλουν οι άνθρωποι. Τον θέλουν. Άστο Κασιανή, άστο παιδί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, αφήστε με τον πόνο.
2: Η Τρίτη, ο Παναθηναϊκός έχει τελικό γιατί. Αν κερδίσει και αν προκριθεί, πάει στα play-off. Εκεί περιμένει την Χράλοβα, την Τσεχία ή την Πεθίστα που παίζουν σήμερα
0: στην Ευρώπη.
2: Αντικειμένο. Και αν χάσει, πάει σπίτι του. Πριν το 15 Αύγουστο, πάει σπίτι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε και τη Σίτζετς που την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στο προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωρα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωρα παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θα κλείσουμε το ρίξε μια ζαριά καλή σε στίχους του Κώστα Βίρβου που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή. Ένα στιχουργός που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς επιστρέφουμε τέλος Αυγούστου. Να σμίξουν ξανά τα ειδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real.

Φίβο Κρεμαστής. Αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη Αρχαγγέλου, πριν στον Ηρακλή Μαρισσών. Έδωσε τα χέρια με τους κρεμαστενούς και θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά υπό τις οδηγίες του Σάββα Αρφανίδη στην ομάδα του Φίβου, ο Βραζιλιάνος Μπρένο Σαλβατιέ. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι αν μπορεί να μπει και σε καλούπι, που αν μπορεί κάποιος να το βάλει σε καλούπι, ίσως είναι μόνο ο Σάββας Αρφανίδης, να μπει σε ένα καλούπι λίγο πιο. Με λίγο πιο ήρεμες αντιδράσεις για να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Λοιπόν, εδώ και φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε αύριο. Αύριο, Παρασκευή 7 Αυγούστου, είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Μια σεζόν η οποία ξεκίνησε πέρσι το Σεπτέμβρη και τελειώνει 11,5 μήνες μετά. Ένα γεμάτο χρονό κάναμε και φέτος παρέα εδώ μέσα από τον Real Voice και μέσα από την εκπομπή Real Score. Θα επιστρέψουμε με το καλό 31 Αυγούστου, αλλά δεν σας χαιρετάω ακόμα. Τα υπόλοιπα έτσι αναλυτικά θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα είναι η τελευταία εκπομπή για την φετινή χρονιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λιγάκι τι έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουμε 3x3, το οποίο ξεκινάει αύριο. Το τέταρτο 3x3 basketball tournament, το οποίο διοργανώνει ο Έλος Κεφάλου στο ανοιχτό του γήπεδο και τελειώνει την Κυριακή. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice για να ακούσετε σε επανάληψη την πρωινή εκπομπή της Ρένας Παυλάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς, άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
8: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Είστε εντάξει, πήρατε ρυθμό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας και το πρωινό μας Express την ώρα του 8 και 9 πρώτα λεπτά ξεκινάμε και σήμερα. Είναι 5η 6 Αυγούστου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με ανέμους και σήμερα στα πελάγια από ό,τι βλέπω. Εγώ από εδώ πάνω από τα ανεμοδαρμένα ύψη του Real Voice σας κάνω εμπειρική αποτύπωση του καιρού. Ό,τι βλέπω σας λέω. Πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσε σήμερα. Είμαστε εδώ, πρώτα τελευταία εκπομπή. Να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα. Κάποιοι πέρες θα κάνουν το σταυρό τους αυτή τη στιγμή. Σου λέει θα ησυχάσουμε για λίγες μέρες. Μην παίρνετε και όρκο, έχουμε και άλλους τρόπους να είμαστε παρόντες και παρούσες.

Τι να κάνω, το ξέρω, θα σας λείψει ο πρωινός καφές. Αλλά έχουμε και άλλες δουλειές στη ζωή μας και άλλα πράγματα να κάνουμε. Πώς είστε λοιπόν, ελπίζω να έχετε, να έχουμε μια όμορφη μέρα όλοι και όλες, χωρίς απρόπτα. Αρκετά. Όχι μόνο αυτός ο Αύγουστος, αυτή η χρονιά από την αρχή ήταν μια δύσκολη χρονιά. Το λέγαμε με το καλημέρα του 2026 από τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα σε όλο αυτό το διάστημα. Ας μας κάνει τουλάχιστον ο Αύγουστος το χατήρι από εδώ και πέρα. Λίγο να ηρεμήσουμε. Να σας πω την αλήθεια, έρχομαι με διαθέσεις για λίγο περισσότερη μουσική και σήμερα και αύριο, πριν σας αποχαιρετήσουμε για τις διακοπές του Αυγούστου. Και όλο και κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, όλο κάτι βλέπω, όλο κάτι ακούω, όλο κάτι θα γίνει και την υπόσχεσή μου δεν μπορώ, αυτή που έχω δώσει στον εαυτό μου δηλαδή, δεν μπορώ να την τηρήσω για περισσότερη μουσική. Για να δούμε σήμερα πώς θα μας πάει πέρι.

παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας εδώ, την παρέα μας. Μια παρέα είμαστε άλλωστε εμείς εδώ στον Real Voice 99,5 που κάνει αυτό που αγαπάει να κάνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Πέρης Βασιλάκης, ο μαέστρος της ορχήστρας, επιλέγει και σήμερα την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Αυτές τις μουσικές που ανοίγεις στην ένταση του ραδιοφώνου, όπου και βρίσκεσαι, στο σπίτι σου, στο αμάξι σου, στο γραφείο σου αν είσαι μόνος και δεν ενοχλείς κανέναν, στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή. Ο Γιάννης Μανουλάς στην πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακοτσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός φταίει για όλα. Για αυτή τη μεγάλη, μεγάλη παρέα που έχουμε γίνει όλες και όλοι. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 5 σε επανάληψη, στις 5 το απόγευμα. Ακούστε τώρα τι έβαλε εδώ ο Πέρης.

Η Λιτανία των Αγίων. Dr. John. Εγώ σας λέω συνήθως και τι ακούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό στις εκπομπές, να μην λένε στις ενημερωτικές εκπομπές, να μην λένε ποτέ τι τραγούδι είναι αυτό το οποίο παίζει. Εγώ προσπαθώ να τα λέω τα περισσότερα, αν όχι όλα, εντάξει, γιατί μπορεί να λέω κάτι εκείνη την ώρα μπορώ να διακόψω. Αλλά γιατί και πολλοί μας ρωτάτε, μας παίρνετε τηλέφωνο ή μας στέλνετε μήνυμα και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που βάλατε σήμερα ή ποιο έπαιξε πριν από λίγο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τίτλους και ερμηνευτές κτλ. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ και σας λέμε τι ακούμε, τι ακούτε, για να μπορέσετε μετά να το αναζητήσετε κι εσείς στις πλατφόρμες, στο YouTube, στα Spotify, εδώ εκεί παραπέρα, με όποιο τρόπο τέλος πάντων κι εσείς επιλέγετε να ακούτε μουσική. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι και δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ευτυχώς βέβαια τώρα με το Shazam στα κινητά όλοι μπορούμε λίγο πολύ να εντοπίσουμε ποιο τραγούδι ακούγεται. Αλλά ας πούμε ότι είστε σε σημείο που δεν μπορείτε, ρε παιδί μου, οδηγείτε. Τι θα πείτε τώρα, σταματάω για να ψάξω να βρω στο κινητό μου το Shazam? Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέμε εμείς τι ακούμε. Πρωινό Express λοιπόν, με πολύ καλή μουσική και σήμερα στα ραδιόφωνά σας. Με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου έρχεται κοντά μας αυτή η εκπομπή, έρχεται κοντά σας μάλλον η εκπομπή μας, και τους ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, και κάτι περισσότερο. Και αυτό το κάτι περισσότερο είναι η μικρή κωδική, μικρή σε εισαγωγικά, βιοτεχνιών ελληνικών ή και τοπικών, δωδεκανησιακών, νησιώτικων, νότιο-αιγαιοπελαγίτικων. Αυτά που δεν θα βρείτε σε μεγάλες αλυσίδες. Αυτά τα εκλεκτά προϊόντα του δικού μας τόπου. Αυτό είναι το κάτι παραπάνω που θα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Γι' αυτό θα σας προκαλέσουμε και σήμερα να αναζητήσετε αυτά τα προϊόντα και θα μας θυμηθείτε. Είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τους γνωστούς πια τυποποιημένους κωδικούς που όλοι γνωρίζουμε. Για κάντε μια προσπάθεια να ψάξετε λίγο περισσότερο και θα με θυμηθείτε. Όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στην καλύτερη ποιότητα εννοείται, και με πολύ μεγάλες προσφορές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ελκυστικές προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το Φυλάδιο. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, αλλά και στα social του Supermarket Γιάννη Πάπου. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, καθώς και πώς θα κάνετε παραγγελία για να έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας, στο σπίτι σας. Τα καλύτερα λοιπόν μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, και 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά.

είναι η Τζούση Φεραίρη, αλλά αυτή νομίζω ότι ξέρετε, γιατί όταν εμφανίστηκε με αυτή την πολύ ιδιαίτερη φωνή της, έγινε χαμός. Και είναι και τόσο αναγνωρίσιμη που είμαι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε ποια είναι. Θα πάμε λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανουλά, όπως ξεκινάμε κάθε μέρα την εκπομπή μας.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη, άνεμη βορειοδυτική θα ακουμπήσουν τα 6 με 7 μποφόρ θερμοκρασίες. Σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 23 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 24 μέχρι 35 βαθμούς, το ίδιο ακριβώς και στη Σίμη, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δροσερότερο νησί θα είναι η Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με τους ανέμους να πνέουν, να συνεχίζουν να επιμένουν δηλαδή από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30, στην Λίνδο από 25 μέχρι 35 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 34, στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33, δροσερότερο νησί Κάσος από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί.

τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, στον τύπο, στα site εθνικής, πανελλαδικής εμβέλειας, να παίζει πολύ το θέμα του χρόνου των εκλογών και τελικά ακόμα και αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για πρόωρες εκλογές ενδεχομένως και μέσα στο φθινόπωρο, πλέον να το έχουν πάρει απόφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη και μάλιστα το Μάιο. Αν είχατε μια ανησυχία ότι επιστρέφοντας από τις διακοπές του Αυγούστου θα μπούμε σε εκλογική πια τροχιά, όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και εμείς τουλάχιστον εδώ το λέγαμε, όχι γιατί είμαστε μάντης ή ξέρω εγώ έχουμε καμιά ιδιαίτερη πληροφόρηση, όχι, αλλά αν κρίνει κανείς από το πώς κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι θέλει να εξαντλεί τη θητεία. Λαμβανομένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι όπου βρεθεί και όπου σταθεί, είτε ερωτηθεί είτε όχι, όπως στην περίπτωση των δηλώσεων που έκανε τις προάλλες εδώ στον Real Voice, στην Νατάσα Παμπρή, μόνος του αναφέρθηκε στο χρόνο των εκλογών, εκλογές την Άνοιξη. Νομίζω ότι αυτά όλα δεν άφηναν κάποιο περιθώριο έτσι αμφισβήτησης, πλην βέβαια κάποιου συγκλονιστικού απρόπτου, που ποιο να είναι αυτό το συγκλονιστικό απρόπτο. Βλέπω λοιπόν ότι το ένα μετά το άλλο τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης υιοθετούν πια το σενάριο των εκλογών την Άνοιξη του 27 και μάλιστα δίνουν και πιθανές ημερομηνίες 23 με 30 Μαΐου. Μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το θέμα αυτό είχε χθες το πρώτο θέμα, αλλά βλέπω ότι αναπαράγεται πλέον. Και το σκεπτικό είναι το εξής, και νομίζω ότι είναι και πολύ απλό. Θα έχουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε πακέτο μέτρων που θα εξαγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσει και στην πράξη τα οικονομικά μέτρα. Να το καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, να το εμπεδώσει. Όποιο είναι αυτό το πακέτο. Άρα λοιπόν, το ένα είναι η απόδοση των οικονομικών μέτρων. Το άλλο είναι οι αντοχές των πολιτικών αντιπάλων. Και όταν λέμε τώρα για αντοχές των πολιτικών αντιπάλων, εδώ πέρα σε ποιον αναφερόμαστε, στο κόμμα του Τσίπρα εννοείται. Η Καριστιανού φαίνεται να φιλορροεί, άλλωστε και εδώ είχαμε εκφράσει την άποψη ότι είναι δυνησιγενές όλο αυτό, είναι μια φούσκα όλο αυτό, στηρίζεται στο θυμικό των πολιτών και πιο πολύ επικοινωνιακά ενισχύθηκε παρά επί της ουσίας ως ένας πολιτικός φορέας με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη πρόταση. Και όσο περνάει ο καιρός βλέπετε τι γίνεται, και τα ποσοστά πέφτουν, αλλά και τα στελέχη φεύγουν. Τώρα δεν ξέρω πώς κάποιοι δεν το είδαν ότι εκεί θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Και πώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν έστω την ελπίδα τους για κάτι διαφορετικό στην περίπτωση αυτή, αφού βλέπαμε από την αρχή που πήγαινε και πώς εξελισσόταν όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι μπροστά και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το κόμμα Σαμαρά βεβαίως. Αλλά η εξάντληση των αντιπάλων φαίνεται να είναι το βασικό σκεπτικό μέχρι τότε. Σου λέει τώρα, είναι φρέσκοι ακόμα, κρατάνε τα ποσοστά. Μέχρι τότε, μέχρι το Μάιο, έχει ο καιρός γυρίσματα και έχει πολύ νερό να κυλήσει στα βλάχια.

μιλάμε, κατά 99,99% είναι εκλογές την Άνοιξη. Συνεπώς μην έχετε τέτοιες έννοιες μέσα στις διακοπές σας.

Μας στέλνετε, κυρίες και κύριοι, πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με τη ρύπανση των θαλασσών. Έχει διονγκωθεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό. Βλέπω πολύ έντονο τον προβληματισμό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Όσο ο κόσμος ανεβάζει φωτογραφίες από περιοχές με ρύπανση, με μόλυνση, το θέμα άνοιξε λόγω του βιολογικού, όπου έγινε πια γνωστό, δεν έχει μείνει κανείς πια που να μην ξέρει ότι ο βιολογικός έχει πρόβλημα. Εκείνο που με σοκάρει, ξέρετε ποιο είναι, από την συζήτηση, από το δημόσιο διάλογο, ο οποίος διεξάγεται έτσι όπως διεξάγεται και με το πνεύμα που διεξάγεται δια των social media. Και αυτών που επιλέγουν τελικά ακόμα να είναι εκεί μέσα και να συζητούν, αν αυτό λέγεται συζήτηση. Είναι πραγματικά σοκαριστική η αντίληψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μία και μόνο έννοια. Μη τυχόν και θίξουμε τα τοτέμ τους, τις ιερές τους αγελάδες. Εδώ λοιπόν ο κόσμος ρωτάει, παιδιά τι γίνεται, θα μας ενημερώσει κανείς από τους αρμοδίους εκεί, στη ΔΕΙΑΡ, στο Δήμο, όλοι με ένα αρχείο, όποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο υπεύθυνος, έτσι. Το τι συμβαίνει εκεί, να ξέρουμε πού να πάμε να κάνουμε μπάνιο, πού να κολυμπήσουμε, πού να μην κολυμπήσουμε, ποιες παραλίες να αποφύγουμε, γιατί με τόσα πράγματα που καταθέτει στα social media ο κόσμος, φαίνεται τελικά ότι το πρόβλημα είναι παντού. Για άλλους λόγους βέβαια σε κάθε περιοχή, έτσι, στο Βόδι ή στην Καλλιθέα είναι λόγω του βιολογικού. Σε άλλες περιοχές όμως τι είναι? Είναι ημερόπλια? Είναι ξενοδοχειακές μονάδες? Τι ακριβώς είναι? Είναι παράνομες συνδέσεις που οδηγούνται τελικά τα λίμματα στη θάλασσα? Τι ακριβώς είναι? Και σου λέει, επειδή εδώ πέρα δεν βγάζεις άκρη στο τι είναι, μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος και εμάς και τους πολίτες, τους επισκέπτες μας, πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και πού δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Έτσι και τολμήσει κανείς να το πει αυτό, το αυτονόητο, θα ζήσει μεγάλες στιγμές μέσα στα social media. Γιατί θα του την πέσουν αυτοί οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μην τυχόν επαναλαμβάνω και θίξουμε τις ιερές αγελάδες, και θα αρχίσουνε. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα παλιό, μα αυτό τώρα το ανακαλύψατε, μα πάντα ήταν έτσι. Δηλαδή και επειδή πάντα ήταν έτσι, και το είπε και ο Ζανετούλης, τι θέλετε να τα κάνουμε, δεν χωράει τώρα, τα είδατε πρώτη φορά. Είχαμε και επίσημη επιβεβαίωση δηλαδή ότι αυτό το χάλι είναι εκεί συνεχές, γιατί ο βολογικός δεν χωράει. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια είναι εκεί. Ωραία, επειδή είναι εκεί τόσα χρόνια, σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είναι εδώ και 2,5 χρόνια στα πράγματα και καλούνται να το διαχειριστούν και επενδύουν υποτίθεται στην επίλυση του προβλήματος, είναι άμυροι ευθυνών? Ξέρετε κάτι, η πολιτική ευθύνη ανήκει σε αυτούς οι οποίοι είναι στα πράγματα να τα διαχειριστούν. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αν πηγαίναμε στη λογική ότι μα και πέρυσι ήταν και πρόπερσι ήταν και πριν από 20 χρόνια ήταν και 15 ήταν, ωραία, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάθε φορά ο καθένας θα έλεγε, ναι, μα ανέκαθεν είναι εκεί το πρόβλημα, επομένως γιατί μου ζητάτε λύση από μένα, άστο να περάσει και στον επόμενο. Αυτή τη λογική υποστηρίζετε εν ολίγης? Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις αναρτήσεις. Μη μιλάτε, μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε. Εντάξει, δεν το ξέρατε, εκεί ήταν πάντα. Άρα λοιπόν, αφού ήταν εκεί πάντα, αφήστε το να είναι εκεί. Ή στον αιώνα τον άπαντα, ή στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όποιος ηγείται ή όποιος θέλει να ηγείται, πρέπει να δίνει και λύσεις. Και θα μου πείτε τώρα ότι η σημερινή προεδρία της ΔΕΙΑΡ πάει να δώσει λύσεις. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς.

Πώς έτσι? Γιατί πάει να δώσει τη λύση και έτσι αναδείχθηκε το ζήτημα με μια διαδικασία η οποία δεν συνάδει με το κατεπήγον όταν έχεις 20 χρόνια πρόβλημα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση? Μπορείς να επικαλεστείς κατεπήγον όταν έχεις ένα πρόβλημα 20 χρόνια? Άρα από την πρώτη μέρα που ανέλαβες μπορείς να κάνεις το σχεδιασμό σου και τις ενδιάμεσες κινήσεις οι οποίες χρειάζονται για να μετριάσεις το φαινόμενο μέχρι να πας σε ένα κανονικό διαγωνισμό. Αλλά εντάξει, αν προσπαθεί κανείς να βγάλει άκρη από τον υποτιθέμενο δημόσιο διάλογο έτσι όπως αυτός διεξάγεται δια των social media, δεν βγάζεις άκρη. Και είναι πραγματικά, θα το επαναλάβω, σοκαριστικό το ότι κάποιοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι μην τυχόν και επιρριφθούν ευθύνες στη σημερινή Δημοτική Αρχή και στη σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και δεν πάει το πρόβλημα να φτάσει να βγαίνει και από τα συμφώνια μας στα σπίτια μας. Είκοσι χρόνια μετά δεν μπορείς να τεκμηριώσεις κατεπήγον. 2,5 χρόνια μετά, κοντεύουνε 3, που διαχειρίζεσαι μία κατάσταση, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις κατεπήγον. Πώς να το κάνουμε τώρα?

0: Τα αναφέρω αυτά για τον βιολογικό, για τη μόλυνση στις θάλασσες, γιατί βλέπω και πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει και φωτογραφίες βλέπω καθημερινά να βγαίνουν σε διάφορα site που ο κόσμος έχει καταφύγει τελικά και σε εμάς εδώ έρχεται πάρα πολύ υλικό. Γενικώς το θέμα απασχολεί, αλλά επαναλαμβάνω. Η πρεμούρα κάποιων είναι μη τυχόν και φυγούν τα ιερά τοτέμ τους. Θα γυρίσω, θα αλλάξω θέμα, να πάω σε ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έφερε μηνύμες μιας δεκαετίας. Για κάτι που έγινε εδώ, στα νησιά μας, στη Λέρο συγκεκριμένα. Το ζήτημα μεταναστευτικό προσφυγικό. Προσφυγικό μεταναστευτικό. Το ζήτημα άνοιξε εκ νέου στην Ευρώπη. Γιατί με την απόβαση, με την υβριδική, όπως λένε, επίθεση που δέχθηκε η Θέουτα της Ισπανίας και με τη σύγκληση των υπουργών εξωτερικών σε τηλεδιάσκεψη επιγόντως για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα των υβριδικών επιθέσεων, με τις χιλιάδες των μεταναστών να επιδιώκουν να επιβιβαστούν στην Ευρώπη, το ζήτημα επανέρχεται στην ατζέντα της Ευρώπης. Επανέρχεται και με την κυβέρνηση της Ισπανίας να ζητά αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνει βέβαια, γιατί άκουσε φωνές τις τελευταίες μέρες που να λένε να κλείσουν τα σύνορα, να περιοριστεί η πρόσβαση. Δηλαδή εν ολίγης να μπει μια νάρκη στα θεμέλια της Σέγγεν, που σημαίνει ελεύθερη διακίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη και για τις κατακτήσεις της. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το γεγονός και όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες με το μεταναστευτικό να επανέρχεται στην κορυφή των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θυμήθηκα κάτι το οποίο συνέβη πριν από 10 χρόνια, 10-11 χρόνια, ξεκίνησε το 2015 και τελεσφόρησε το 2016, το τελεσφόρησε βέβαια σε εισαγωγικά και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Ήταν η περίοδος τότε, ξεκίνησε από εδώ από τη Λέρο για την ακρίβεια, ήταν η περίοδος που τα νησιά μας βούλιαζαν από εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμο. Εκτιμάται, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνη τη διετία, μάλλον 1,5 χρόνος ήταν στην ουσία, το 15 και το πρώτο μισό του 16, γιατί μετά άλλαξαν τα δεδομένα με τις συμφωνίες που έγιναν με Τουρκία κτλ. Πρέπει να πέρασαν για να μπουν στην Ελλάδα περί τις 250.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η Λέρος, η Κος και άλλα νησιά, της Δωδεκανήσου και η Λέσβος βέβαια πιο ψηλά, ήταν οι βασικές πύλες εισόδου και καταλαβαίνουμε, θυμόμαστε όλοι, ότι τα νησιά είχαν γονατίσει κυριολεκτικά. Η φωνή μας, η περιφέρειά μας μάλλον, η περιοχή μας, εξέπεμπε μία φωνή έτσι απόγνωσης στα φόρα τότε της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι είναι κάτι που δεν τους αγγίζει, δεν τους αφορά, δεν το πολύ ξέρανε, δεν πολύ καταλαβαίνανε και είχαν και μια αντιμετώπιση αφιψηλού. Δικό σας είναι το θέμα, λουστείτε το, σας το λέω πολύ απλά. Μέχρι που τελικά η Ισπανία, αλλά όχι η Ισπανία η κυβέρνηση της Ισπανίας, αλλά η περιφέρεια της Βαλένθια, γιατί εκεί υπάρχει αυτοδιοίκηση στις περιφέρειες, πήρε μια απόφαση από μόνη της, ευαισθητοποιημένη από την κατάσταση που παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα σε αυτά τα φόρα και μέσα σε αυτές τις συνεδριάσεις που γινόντουσαν τότε για το προσφυγικό, ευαισθητοποιήθηκε και είπε «Εμείς είμαστε εδώ. Θέλουμε να πάρουμε κόσμο». Η επικεφαλής λοιπόν της επαρχίας, λέω, της περιφέρειας της Βαλένθια ήρθε στα Δωδεκάνησα, ήρθε στη Λέρο και το Φεβρουάριο του 2016 με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας που τι προέβλεπε, να στείλει η Βαλένθια πλοίο και να πάρει περί τους χίλιους, ενδεχομένως να έκανε και άλλα δρομολόγια και να έπαιρνε κι άλλους πρόσφυγες και να τους μεταφέρει στη Βαλένθια. Η αλληλεγγύη δηλαδή στην πράξη. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Γιατί κινήθηκαν εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας που πήρε μεγάλη έκταση τότε και στα ισπανικά και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κινήθηκαν θεοί και δαίμονες για να το σταματήσουν. Και το σταμάτησαν. Η ισπανική κυβέρνηση το σταμάτησε. Πήρε κάποιους λίγους μέσα από μια κεντρικοποιημένη πια διαδικασία, αλλά όλη αυτή η πρωτοβουλία, αλληλεγγύη στην πράξη, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Βαλένθια, ναυάγησε γιατί δεν την άφησαν να ολοκληρωθεί. Γιατί τότε ο Μαριάνο Ραχόι, που ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεχόταν πιέσεις από χώρες που είχαν συστήσει την ομάδα του Βίζεγκραντ. Τη θυμάστε? Ήταν αυτοί που δεν τους ενδιέφερε το θέμα και σου λέει τι είναι αυτά τώρα, και ήθελαν και κλειστά σύνορα και μη διανοηθείτε, και ασκούσαν πιέσεις συνολικά στην κυβέρνηση Ραχόι, ο Ραχόι με τη σειρά του στην περιφερειάρχη της Βαλένθια, και τελικά όλη αυτή η ιστορία ναυάγησε. Γιατί την αναφέρω? Έχω κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ ντοκουμέντο με όλα τα γεγονότα εκείνων των ημερών, για να τονίσω, κυρίες και κύριοι, το κοντράστ. Η Ισπανία, που τότε δεν άφησε να ξεκινήσει ποτέ αυτό το πλοίο για να έρθει στα νησιά μας και να πάρει τον κόσμο, είναι αυτή η οποία σήμερα κινητοποιεί ολόκληρη την Ευρώπη απαιτώντας αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να μην τονίσω αυτό το κοντράστ. Τα γεγονότα εκείνων των ημερών τα έζησε, κυρίες και κύριοι, από πρώτο χέρι, εκ του σύνεγγης, μέσα στα φόρα τα ευρωπαϊκά και μέσα στις συνεδριάσεις της λεγόμενης Task Force της Ευρώπης τότε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Οι αντιπεριφερειάρχης και τότε εντεταλμένη αρμόδια εθελοντισμού ήταν τότε η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Γιασιράνη για αυτό το θέμα εκτενώς, το τι έχει γίνει, τι είχε γίνει τότε. Και νομίζω ότι είναι καιρός να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έστω και μετά από 10 χρόνια, γιατί διαπιστώνουμε ότι το θέμα είναι εδώ. Είναι πάντα εδώ και είναι πάντα ανοιχτό. Κυρία Γιασιράνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για το εξαιρετικό άρθρο, το ντοκουμέντο, όπως είπατε προηγουμένως, που έχετε γράψει χθες το βράδυ, και το διάβασα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μνήμες μου ήρθαν στο μυαλό. Πέρασε μπροστά από τα μάτια μου όλη εκείνη η περίοδος, η οποία ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και σε μια χώρα πτωχευμένη, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια, μιλάμε για το 15 τώρα, έτσι, το 15
1: το που 2015.
0: Ήμασταν βουτυγμένοι μέσα στα μνημόνια, δηλαδή στη χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε να έχει φτάσει.
1: Χειρότερη στιγμή της χώρας.
0: Αυτή η χώρα, έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστά, είναι πολύ ακριβές τα ντοκουμέντα που έχετε παραθέσει. Είναι ακριβέστατα και πραγματικά σας λέω, μου ήρθαν πάρα πολλές μνήμες χθες το βράδυ διαβάζοντάς το. Είναι ακριβέστατο το άρθρο σας.
0: Δυσκολεύτηκα βέβαια, να σας πω την αλήθεια, να βρω φωτογραφικό υλικό μετά από τόσα χρόνια, από εκείνες τις μέρες, εκείνη την επίσκεψη τη συγκεκριμένη. Κάτι βρήκα όμως από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς είχα κρατήσει τις φωτογραφίες από το δελτίο τύπου που είχε βγει τότε από την περιφέρεια και το βίντεο της υπογραφής. Τα βρήκα στο αρχείο μου, τα είχα κρατήσει και πραγματικά λέω, αυτά αξίζει να αναδημοσιευτούν, να ξαναβγούν στην επιφάνεια για να καταγραφούν πλέον και να μείνουν αυτά. Και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, που μπόρεσα να βρω, υπάρχει βέβαια, αλλά ξέρετε είναι σε κλειστά, δηλαδή το έχουν πρόσβαση
1: κλειδωμένο.
0: Ναι, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Βρήκα τέλος πάντων κάποιες φωτογραφίες, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, όπως επίσης και δημοσιεύματα και από τον ελληνικό και από το διεθνή τύπο εκείνη την περίοδο. Ειδικά ο ισπανικός τύπος ήταν διχασμένος. Άλλοι έλεγαν ναι στην πρωτοβουλία και άλλοι την αντιμετώπιζαν τελείως αρνητικά, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία της συζήτησης. Εγώ θέλω, κυρία Γιασιράνη, έτσι ανθρώπινα πια, Ακριβώς είπατε, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης και όταν πηγαίνατε στην Ευρώπη, δεν νομίζω να σας δεχόντουσαν και με ανοιχτές αγκάλες τότε. Γιατί προχθές το επιμελητήριο ενώπιον του κυρίου Πιερακάκη, ήσασταν κι εσείς εκεί, έκανε και ο Περιφερειάρχης μια τέτοια αναφορά, όταν του λέγανε ότι όταν πήγαινε και του έλεγαν ότι το νερό είναι τζάμπα, θεωρώντας ότι έρχεται από μια χώρα η οποία είναι του κλότσου και του μπάτσου, δηλαδή να το πω έτσι λαϊκά, λόγω της κρίσης την οποία περνούσε.
1: Υπήρχε ένα σκεπτικό απέναντι σε εμάς τους Έλληνες όταν βρισκόμασταν στις Βρυξέλλες ή και στα ευρωπαϊκά φόρα, υπήρχε μας κοιτούσαν με μισό μάτι κυριολεκτικά, δεν το συζητώ αυτό, διότι η χώρα ίδια και η κυβέρνηση της τότε είχε δώσει το δικαίωμα αυτό, έτσι.
0: Είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Θεωρούσαν ότι κινδύνευε όλη η Ευρώπη, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εξαιτίας της Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε λοιπόν και το μεταναστευτικό. Όλη η Ευρωζώνη. Μα θυμόμαστε τότε πόσο απαξιωτικός ήταν ο τρόπος που αντιμετωπιζόταν η χώρα μέσα στο Eurogroup και σε όλα τα φόρα τα ευρωπαϊκά. Πώς τέθηκε λοιπόν αυτό.
1: Αντίποδο σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτή η ίδια χώρα 10 χρόνια μετά έχει πρόεδρο το Eurogroup, Έλληνα
0: υπουργό. Έχει. Προφανώς διανύθηκε πάρα πολύ.
1: Και είναι και η καλή πρακτική της Ευρώπης ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας της. Δεν είναι, δεν είναι έτσι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που έγινε μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ας μην πάρουμε...
0: Δεν θα το πίστευε κανείς τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν το λέγανε πριν από το 15-16 ότι η χώρα θα έφτανε μετά από 10 χρόνια να έχει τον υπουργό της των οικονομικών στο Eurogroup επικεφαλής...
1: Το Eurogroup θα ήταν όνειρο θερινής νυχτός, θα έλεγα.
0: Όχι, ανέκδοτο θα λέγανε, παιδιά μας δουλεύετε, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, σε εκείνο το πολύ δυσμενές, λοιπόν, για πολλούς λόγους περιβάλλον για τη χώρα μας.
1: Κυρία Παυλάκη, από το εξής, το οποίο θυμήθηκα διαβάζοντας χθες το βράδυ το άρθρο.
0: Για πείτε μας λοιπόν πώς το ζήσατε όλο αυτό εκείνες τις μέρες.
1: Για να βρεθούμε με τον Περιφερειάρχη τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, όπου γινόταν το πρωί της ίδιας μέρας η Task Force και το απόγευμα γινόταν μια ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορούσε το μεταναστευτικό. Πρέπει να σας πω ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε. Και ο λόγος ήταν γιατί υπήρχαν τα capital controls και είχαμε πρακτικό ζήτημα για το πώς θα μετακινηθούμε και πώς θα ταξιδέψουμε.
0: Μιλάμε διότι Οκτώβριο του 2015 τώρα, έτσι, Οκτώβριο του 2015. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει με την Τράπεζα της Ελλάδος, με αποφάσεις θεσμικών οργάνων, με παρεμβάσεις που έγιναν τέλος πάντων, καταφέραμε να βρεθούμε στις Βρυξέλλες. Η ιστορία ξεκίνησε ως εξής. Εμείς όπως θυμόμαστε όλοι στη Ρόδο και στα υπόλοιπα δύο μεγάλα νησιά, όχι δύο, κάνουμε λάθος αν λέμε τα δύο, την Κο και τη Λέρο, η έλευση των προσφύγων και των μεταναστών δεν γινόντουσαν μόνο στην Κο και στη Λέρο, γινόντουσαν στο Φαρμακονήσι, στο Αγαθονήσι, στην Κάλυμνο, στην Κο, σε καθημερινή βάση και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων δύστυχων, οι οποίοι έψαχναν απεγνωσμένα να φύγουν από τις περιοχές που ζούσαν. Για διαφορετικούς λόγους όμως, κυρία Παυλάκη, πρέπει να πούμε, γιατί το 33% περίπου ήταν πρόσφυγες και το υπόλοιπο ήταν οικονομικοί μετανάστες. Ναι. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Διότι επειδή μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης τότε να ασχοληθώ με το επιχειρησιακό κομμάτι του μεταναστευτικού, έκανα την καταγραφή, έπαιρνα καθημερινά τα στοιχεία, τα οποία εμείς όμως τα αναλύαμε τα στοιχεία. Είχαμε και δώσει και σε έναν οργανισμό διεθνή μία ανάθεση για να μας βοηθήσει και να ξεκαθαρίσει την εικόνα του τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και είχαμε και αναλύαμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έμπαιναν από τα νησιά. Και να μου επιτρέψετε να σας πω και να σας διορθώσω σε ένα σημείο που είπατε στη ρήμη του λόγου, ενώ στο γραπτό σας κείμενο το έχετε πάρα πολύ σωστά. Ήταν περισσότερο από 1 εκατομμύριο, γύρω στο 1.200.000 πέρασε την περίοδο 15-16 από τα νησιά Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
0: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Εγώ αναφέρομαι σε εμάς, έχω την εντύπωση, επειδή όσο και αν έψαξα, πρέπει να σας πω.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο 250.000,
0: ήταν παραπάνω προφανώς.
1: Ήταν περίπου 600.000.
0: Περίπου 600.000.
1: Αν δεν με απατά και εμένα η μνήμη μου.
0: Ξέρετε, δεν μπόρεσα να βρω επίσημα στοιχεία για να τεκμηριώσω έναν αριθμό. Οπότε λίγο πολύ πήγα αθρηστικά με όσα επίσημα στοιχεία μπόρεσα να βρω, καταλαβαίνετε. Πάνω λοιπόν, περίπου 600.000 λοιπόν, έτσι, φοβερός αριθμός, πραγματικά.
1: Η κατάσταση στα νησιά ήταν τραγική. Οι δήμαρχοι έπαιρναν, από τα μικρά νησιά τουλάχιστον, έπαιρναν ο ένας μετά τον άλλον και ζητούσαν, κλαίγοντας ζητούσαν βοήθεια από την περιφέρεια. Μια περιφέρεια όμως η οποία ήθελε, αλλά δεν είχε ούτε μπούσουλα, ούτε εγχειρίδιο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των δημάρχων, αλλά δεν είχε και την εξουσιοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση αρχικά, ώστε να μπορεί να δαπανά πόρους ή να προσφέρει βοήθεια για το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποια στιγμή, όταν και η κεντρική κυβέρνηση τότε αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, μας άνοιξε κωδικούς από την πολιτική προστασία, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα εξής απαραίτητα. Δηλαδή να αγοράζουμε σάκους για τους νεκρούς που πνιγόντουσαν στις θάλασσές μας. Να δίνουμε εφόδια, τροφή, νερό, να κάνουμε μετακινήσεις, να τους φέρνουμε στα μεγαλύτερα νησιά, γιατί φαντάζεστε ότι σε ένα νησί το ίδιο βράδυ, μάλλον σε δύο νησιά, και θα πω και ποια είναι, στο Αγαθονήσι και στο Φαρμακονήσι, που είναι μια... Δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο Φαρμακονήσι. Είχαν βγει στο ένα νησί 1.000 το ένα βράδυ μόνο, και στο άλλο νησί είχαν βγει 1.200. Φαντάζεστε λοιπόν πόση δυσκολία και τι τραγικές συνθήκες επικρατούσαν τότε στα νησιά. Όλα αυτά λοιπόν, με όλη αυτή...
0: Και θυμόμαστε στο Φαρμακονήσι που είχε γίνει και το πολύ νεκρό.
1: Ακριβώς.
0: Το ναυάγιο το 2014.
1: Το ίδιο βράδυ βγήκαν 1.200 στο ένα νησί και 1.000 στο άλλο. Φαντάζεστε πώς μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Δεν γινόταν, δηλαδή ήταν κάτι πάνω από μας, και ήταν και μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά και με τις πάρα πολλούς πνιγμούς, θα σας πω εγώ, από την Λέρο μας έπαιρναν, κυρία Παυλάκη, τηλέφωνο ο έπαρχός μας, ο Γιάννης ο Θεμέλαρος τότε, με τον οποίο δεθήκαμε και σαν άνθρωποι, όχι μόνο σαν συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σαν άνθρωποι, διότι αυτές τις εικόνες και τα γεγονότα που ζήσαμε ήταν τέτοια, ώστε μας έκαναν να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον, αλλά και τα νησιά και τους κατοίκους τους. Θα σας πω μόνο ότι πολλές φορές, επειδή στα μικρά νησιά δεν υπάρχουν γραφεία τελετών, και θα κάνω μία και σε αυτά αργότερα, έστελαν τους ανθρώπους μέσα σε σάκους.
0: Εδώ στη Ρόδο,
1: για να πάνε στο νεκροτομείο, όπου και εκεί γινόταν ένας απερίγραπτος συνωστισμός. Δεν υπήρχε χώρος για να μπουν όλοι αυτοί.
0: Μιλάμε για τόσους χώρους. Ναι.
1: Και θα σταθώ στο κομβικό σημείο, στα δύο μεγάλα ναυάγια, που είχε περισσότερους από 43 νεκρούς, που έγινε έξω από τη Λέρο, στο Φαρμακονήσι και στο Αγαθονήσι, δύο μεγάλα ναυάγια. Έπρεπε λοιπόν να μετακινήσουμε όλο αυτό τον κόσμο και τις σωρούς και να τους φέρουμε στη Ρόδο, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα από την ιατροδικαστική υπηρεσία και να γίνει και η αναγνώριση των σωρών. Δεν υπήρχε χώρος για να μπουν οι σωροί. Για να γίνει η αναγνώριση, κυρία Παυλάκη, τότε φωτογράφησε ο ιατροδικαστής όλες τις σωρούς, γιατί ήταν και σε προχωρημένη σύψη, πρέπει να σας πω, και έγινε η αναγνώριση μέσα από αυτήν τη διαδικασία στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου της Ρόδου. Μια τραγική στιγμή που έχει αποτυπωθεί τόσο βαθιά μέσα στη ψυχή και το μυαλό μου, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και όταν την θυμάμαι, που θυμάμαι τις κραυγές των οικογενειών όταν έβλεπαν ένα μέλος τους να έχει χαθεί, ειλικρινά σας λέω, βουρκώνουν τα μάτια μου ακόμα όταν το θυμάμαι.
0: Κατανοητό.
1: Πάω λοιπόν στις Βρυξέλλες, πάμε μαζί με τον Περιφερειάρχη.
0: Οι οποίοι βέβαια μετά ετάφησαν εδώ οι άνθρωποι.
1: Ακούστε,
0: που έχασαν τη ζωή τους.
1: Είναι μεγάλη ιστορία, μπορώ να μιλάω μέρες, όχι ώρες. Άλλοι από αυτούς ετάφησαν εδώ και άλλοι από αυτούς γύρισαν πίσω με τεράστια δυσκολία και με τεράστια γραφειοκρατία και εμπόδια πίσω, γιατί ήταν Ιρακινοί. Θα σας πω μόνο αυτό επιγραμματικά. Είχα τον πρέσβη του Ιράκ στην Ελλάδα 3 μερόνυχτα στο γραφείο μου για να διευθετήσουμε το θέμα της επιστροφής των σωρών.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ιράκ. Μάλιστα. Λοιπόν, μνήμες, σας λέω, μου ζωντανέψατε μνήμες που, τι να σας πω, βαθιά χαραγμένες μέσα μου. Πάμε λοιπόν
0: στην Ευρώπη. Πάτε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Ναι. Με όλο αυτό το πράγμα στην πλάτη σας, στο μυαλό σας.
1: Στην πλάτη και σε ένα φλασάκι, κυρία Παυλάκη.
0: Με φωτογραφίες, με υλικό.
1: Όλο το φωτογραφικό υλικό. Μάλιστα. Ό,τι υλικό είχα και με είχαν βοηθήσει και οι τοπικοί, έτσι, και οι υπηρεσίες και οι φίλοι που είχαν βγάλει διάφορες φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και δικές μου φυσικά. Και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Το πρωί της ίδιας μέρας έγινε η Task Force, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ομάδα κρούσης για το μεταναστευτικό, οπότε είναι οι εκπρόσωποι των χωρών μελών και εμείς φυσικά. Μιλούσαν επί 2 ώρες, κυρία Παυλάκη, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, και εγώ ακούω και θυμώνω πάρα πολύ και αγανακτώ και απογοητεύομαι, γιατί τους είπα κιόλας όταν τοποθετήθηκα ότι σας ακούω σαν να βλέπετε στον καναπέ σας μία ταινία τρόμου ή μία ταινία θρίλερ. Διότι οι Ευρωπαίοι τότε έλεγαν το εξής, όπως το είπατε, δικό σας το πρόβλημα, λύστε το. Εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Το 2019 είμαστε... Στο 2015, κύριε
0: Τέλος του 2015.
1: Τέλος του 2015. Και εμείς το ζούμε μέσα στο πετσί μας, μια χώρα πτωχευμένη, θα επαναλάβω, χωρίς μέσα, χωρίς μπούσουλα και εγχειρίδιο και μεταναστευτική πολιτική. Κανένας δεν είχε τότε. Ούτε και οι χώρες της Ευρώπης είχαν. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε το μέγεθος, ούτε ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα επαναλαμβάνεται ανάλογα με τις συγκυρίες, είτε τις κλιματικές, είτε τις γεωπολιτικές.
0: Μάλιστα.
1: Να τα τώρα πως φτάσαμε, να λοιπόν πως φτάσαμε στο σήμερα και στη Θέουτα. Και είναι εξαιρετικός και ο τίτλος από την Λέρο στη Θέουτα.
0: Ναι, μα αυτό είναι στην ουσία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν, αφού ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου, σηκώθηκα να βγω έξω να πιω λίγο νερό και με πλησιάζει η Ισπανίδα, η Βαλενθιάνα θα πω εγώ, για να γίνει κατανοητό.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Εκπρόσωπος της περιφέρειας της Βαλένθια. Και μου λέει, μπορώ να σας πω, λέω φυσικά. Μου λέει, έχουμε μια πρόταση από την περιφέρειά μου και θέλω να σας την πω. Δεν είναι επίσημη. Μόλις λάβω την εξουσιοδότηση θα σας το πω και επισήμως. Της λέω, ο περιφερειάρχης είναι στις σκάλες, ανεβαίνει. Περιμένετε.
0: Ναι, η Μόνικα Όλτρα.
1: Δεν ήταν η Όλτρα. Εκπρόσωπος της, όχι, δεν ήταν η ίδια.
0: Νόμιζα ότι ήταν η ίδια.
1: Περίμενε τη Μόνικα Όλτρα να της δώσει την εξουσιοδότηση για να μας το μεταφέρει. Οπότε ανεβαίνει ο περιφερειάρχης στην Task Force και του λέω, περιφερειάρχη, εδώ έχουμε μια καλή πρόταση. Γυρνάει, με κοιτάει, κοιτάει και την κυρία. Λέω, κάνω τη σύσταση. Και εκφράζει η Βαλενθιάνα στον περιφερειάρχη μας την πρόταση που έγινε και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών. Ωστόσο όμως, εγώ με το υλικό που τους έδειξα, κάποιοι μείναν, συγκινήθηκαν θα πω λίγο, οπότε στην απογευματινή συνεδρίαση όπου τοποθετήθηκε ο περιφερειάρχης και είπε πάρα πολύ ανάγλυφα και έδωσε την πραγματική εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά μας, Έρχεται πάλι η ίδια η εκπρόσωπος στη Βαλένθια και λέει αυτό είναι οριστικό, πάμε να το υλοποιήσουμε. Μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο μας το είπε.
0: Mm-hmm. Την ίδια μέρα δηλαδή, την ίδια μέρα, γρήγορα δηλαδή, την ίδια μέρα με το που δείξατε το υλικό, υπήρχε ταχύτατη αντίδραση από πλευράς της περιφέρειας, της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια.
1: Της Βαλένθια. Εκεί όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι ανεξάρτητες περιφέρειες, είναι αυτοδιοίκηση με όλη τη
0: σημασία της λέξης. Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν πολιτική, μπορούν να νομοθετούν, μπορούν να εισπράττουν τους φόρους, μάλλον τους φόρους που εισπράττονται, να τους διαθέτουν στις πολιτικές που εκείνοι κρίνουν απαραίτητο, αλλά και να, για να καλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειάς τους.
0: Ναι. Ναι.
1: Πράγμα που δεν συμβαίνει σε εμάς. Οπότε
0: λοιπόν,
1: το ιστορικό εξελίσσεται,
0: ναι.
1: Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, μένει η πρόταση στον αέρα. Δεν γίνεται καμία άλλη όμως έτσι, επικοινωνία σύντομα. Αρχές, μάλλον τέλος Ιανουαρίου του 2016, μία Παρασκευή απόγευμα, θυμάμαι και τις μέρες κυρία Παπλάκη.
0: Ναι, μου κάνει
1: Παρασκευή
0: εντύπωση,
1: απόγευμα, χτυπάει το τηλέφωνο μου το κινητό με κωδικό από τις Βρυξέλλες. Είναι η ίδια η εκπρόσωπος της περιφέρειας της Βαλένθια, η οποία μου λέει, γιατί τότε είχαμε συζητήσει ότι αν θέλετε έλατε να δείτε και την κατάσταση πώς είναι. Ελάτε για να έχετε προσωπική αντίληψη.
0: Mm-hmm.
1: Και με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και ειδοποιώ αμέσως τον Περιφερειάρχη ότι η αντιπροσωπεία από τη Βαλένθια θέλει να έρθει, οπότε εμείς πρέπει να επιλέξουμε σε ποιο χώρο, σε ποιο νησί θα τους πάμε. Και μετά από σκέψη και αφού είδαμε όλες τις παραμέτρους και τα λοιπά, μου λέει ο Περιφερειάρχης να τους πάμε στη Λέρο που είναι πιο ζωντανή εικόνα, δεν είναι ένας χώρος υποδοχής σκέτος ή ένα γήπεδο ή κάτι. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλές δομές και πολυδιάσπαρτες. Πάμε, μου λέει, στη Λέρο να τους πούμε να τους πάμε στη Λέρο και έτσι και έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Βαλένθια, μαζί με την Μόνικα Όλτρα, μια εξαιρετική γυναίκα, εξαιρετική ηγέτιδα, γιατί πρέπει να είσαι ηγέτης για να το κάνεις αυτό το πράγμα και να κάνεις αυτή την πρόταση και να πάρεις την απόφαση να πάρεις 1000 αρχικά ανθρώπους,
0: αρχικά,
1: πολύ σωστά,
0: ναι.
1: Το διατυπώσατε, ξανά θα σας πω, να πάρεις 1000 ανθρώπους αρχικά και να τους εγκαταστήσεις στην περιφέρειά σου, αλλά να έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο για την ένταξή τους. Δηλαδή να τους έχεις στέγαση σύντηση, να έχεις φροντίσει γι' αυτό, να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχεις υπηρεσία για να πάρουν άσυλο ή να κάνουν τις διατυπώσεις τους και να τους έχεις και ένα έτοιμο σχέδιο για να τους εκπαιδεύσεις, να τους μάθεις τη γλώσσα, αλλά να τους επιμορφώσεις και σε επαγγέλματα εχμής για την περιφέρεια της Βαλένθια.
0: Ναι, όλα ήταν έτοιμα όμως. Υπήρχε ένα πλήρες πρόγραμμα. Όλα, τα πάντα, σε όλες τις λεπτομέρειες του.
1: Όχι. Τα είχαν σκεφτεί, ναι. Όλα, τα είχαν ετοιμάσει όλα και έμενε η τελική υπογραφή και η άδεια βέβαια από τις κεντρικές κυβερνήσεις, διότι σωστά ξαναλέω, το αποτυπώνεται στο ντοκουμέντο που γράψατε, ότι την τελική με την κατάσταση, δηλαδή τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έπρεπε να τα διαχειριστεί να τα διαχειριστούν οι δύο κυβερνήσεις, η Ελλάδα και η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Από την Ελλάδα φυσικά δεν υπήρχε καμία αντίρρηση.
0: Προφανέστατα.
1: Γιατί αποφορτιζόταν όλο, ναι, το σύστημα και θα έφευγαν 1000 άνθρωποι από εδώ. Η κυβέρνηση όμως της Ισπανίας έφερε πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια, ματέωσε ουσιαστικά την έλευση του πλοίου της ελπίδας, του ταξιδιού της ελπίδας που θα έπαιρνε τους πρώτους 1000, γιατί η συζήτηση που έγινε στη Λέρο είναι για να γίνει η πρώτη μεταφορά και μετεγκατάσταση 1000 και να γίνει και μία δεύτερη, ίσως και τρίτη.
0: Ναι.
1: Μπορούσαν, το είχαν μετρήσει στη Βαλένθια, μπορούσαν να πάρουν και 2.000 και 2.500 πρόσφυγες. Ναι.
0: Ήταν η ναυτιλιακή εταιρεία, η Μπαλεάρια.
1: Μπαλεάρια,
0: δεν ξέρω πώς προφέρονται. Ελμπάργο de la Esperanza. Το κράτος της ελπίδας ήταν ο τίτλος που είχαν δώσει,
1: ναι,
0: τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι,
0: ή Μπάρκο Χιουμανιτάριο. Μπάρκο Χιουμανιτάριο, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ αυτό το ταξίδι.
1: Και
0: το
1: μάλιστα, ναι, θα σας πω το εξής. Την ώρα που εμείς υπογράφαμε στη Λέρο, ο Περιφερειάρχης και η Μόνικα Όλτρα, το Μνημόνιο Συνεργασίας 23 Φεβρουαρίου έκλεισαν και τα σύνορα της Ευρώπης για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε την απογοήτευσή μας εκείνη την ημέρα αφού υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας και την στεναχώρια που πήραμε την ώρα που εμείς προσπαθούσαμε να συνεργαστούμε δύο περιφέρειες της ίδιας, του ίδιου σώματος, της ίδιας οικογένειας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βοηθήσουμε μία την άλλη, οι άλλες χώρες φερόντουσαν με τόση σκληρότητα και τόσο κινησμό, θα έλεγα
0: ναι,
1: εγώ.
0: Και πίεσαν την κυβέρνηση Ραχώη, βέβαια, γιατί δεν ήταν...
1: Και βεβαίως και πίεσαν και την κυβέρνηση Ραχώη.
0: Γιατί εμέσως, από ό,τι τουλάχιστον από την έρευνα τη δημοσιογραφική, εσείς τα ζήσατε από πρώτο χέρι, κυρία Γιασιράνη, προφανώς, ασκούσαν οι χώρες του Βίζεγκραντ, όπως λέγαμε τότε, οι V4, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, είχαν αναστατώσει όλη την Ευρώπη γιατί είχαν μια πολύ σκληρή στάση και εξ αυτού δεν τόλμησε ο Ραχώη τελικά τότε, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, να δώσει το πράσινο φως έτσι στην επιχείρηση της Βαλένθια, φοβούμενος τι θα γινόταν μετά, θα στρεφόταν όλη η Ευρώπη εναντίον του, ότι ανοίγει τα σύνορα, ότι...
1: Όχι μόνο ότι θα άνοιγε, όπως πολύ σωστά επαναλαμβάνω, ξανά θα το πω, γράφεται, θα άνοιγε δρόμος,
0: ανθρωπιστικούς δρόμους,
1: ανθρωπιστικούς δρόμους. Για αυτήν την ενέργεια και για αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Μόνικα Όλτρα, η οποία έχει παραμείνει φίλη μου από τότε, και όποτε και όσες φορές έχω βρεθεί στην Ισπανία και στην Βαλένθια, πάντα βρισκόμαστε, θα σας πω ότι δέχτηκε την πιο σκληρή κριτική. Απειλήθηκε ότι θα συρθεί στα δικαστήρια γι' αυτό.
0: Ναι, το οποίο το κατήγγειλε η ίδια στα τηλεοπτικά δίκτυα. Δηλαδή βγήκε και καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης Ραχώη τότε για τον πόλεμο που δέχτηκε η πρωτοβουλία της αυτή.
1: Απειλήθηκε ότι θα συρθεί στα δικαστήρια γιατί πήγε κόντρα, υποτίθεται, στην κεντρική της κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ τιμή μου που γνώρισα αυτή τη γυναίκα, διότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις και την αλληλεγγύη, όχι έτσι όπως την εννοούσαμε τότε, αλλά την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, δηλαδή το όραμα της Ευρώπης, γιατί αυτή είναι η Ευρώπη, η συνεργασία, η δημοκρατία και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, κυρία Παυλάκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν η γυναίκα που ήθελε να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό ιδεώδες εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και την εμπόδισαν και εμπόδισαν και εμάς.
0: Γιατί εκεί χρειαζόταν. Δηλαδή τώρα, ξέρετε, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις και με ακαδημαϊκούς. Να χθες, ας πούμε, προχθές είχα τον κύριο Ντάλι, έτσι, υπεύθυνο διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικός για τα θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και όλα αυτά. Και συνέχεια αλληλεγγύη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κορυφαίο παράδειγμα, κορυφαίο όμως.
1: Ακριβώς.
0: Αλληλεγγύης στην πράξη, η οποία όμως τελικά αλληλεγγύη είναι à la carte, όπως φαίνεται.
1: Φυσικά,
0: για τους ισχυρούς της Ευρώπης.
1: 10 χρόνια μετά έρχεται λοιπόν η ζωή.
0: Πώς έρχεται η ζωή και τα φέρνει, αλήθεια.
1: Να επιβεβαιώσει ότι δεν πρέπει να είσαι με στυλωμένα ποδάρια. Πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά. Γιατί θέλει και καρδιά, κυρία Παυλάκη.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν είναι μόνο η πολιτική στα χαρτιά. Θέλει να έχεις και ψυχή και καρδιά και όραμα για να μπορέσεις να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Εάν αυτά λείπουνε, τότε γίνεσαι ένας γραφειοκράτης απλώς.
0: Μα γι' αυτό δεν λέμε ότι η Ευρώπη είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός όπως έχει καταντήσει. Και τώρα τρέχει και δεν φτάνει πίσω από τα προβλήματα. Είτε αυτό είναι μεταναστευτικό, είτε είναι κλιματική κρίση, είτε είναι η άμυνά της και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Τρέχει τώρα πίσω από τις εξελίξεις. Ακριβώς.
1: Τρέχει πίσω από αυτά, ενώ θα έπρεπε να τα έχει σχεδιάσει. Γιατί είναι βασικοί πυλώνες για το ευρωπαϊκό ιδεώδες αυτές.
0: Ναι.
1: Αυτά. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω ότι η ιστορική του μέλλοντος της Ευρώπης, το Μνημόνιο Συνεργασίας της Λέρου, θα το μνημονεύσουν, να ξέρετε.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άλλωστε, κάνοντας και ένα. Επαναλαμβάνω, μέσα στην έρευνα την οποία έκανα για να γράψω αυτό το αφιέρωμα. Δεν το λέω καν άρθρο αυτό, έτσι, γιατί είναι μια αποτύπωση, ένα ντοκουμέντο. Εγώ με αυτή την λογική το έγραψα. Είναι ήδη ένα ιστορικό ορόσημο περιφερειακής διπλωματίας και αλληλεγγύης. Ακριβώς. Στην πράξη. Δηλαδή, ασχέτως αν αυτό ναυάγησε, δεν τελεσφόρησε τελικώς. Είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία της Ευρώπης.
1: Είναι ικανότητα, ναι, κυρία Παυλάκη, των περιφερειακών δυνάμεων, των, ναι, περιφερειακών αρχών, να δημιουργήσουν πολιτικές που όμως δεν έγιναν τελικά αποδεκτές, ναι, από, ναι, τις κεντρικές κυβερνήσεις. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος, διότι εάν τότε είχε υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, τότε μπορεί και άλλες χώρες οι οποίες είχαν διάφορες ανάγκες, όπως εμείς σήμερα, γιατί δεν το λέμε, κυρία Παυλάκη, να το πούμε και αυτό. Εμείς σήμερα στην περιοχή μας, στα νησιά μας, δεν έχουμε ανάγκη εργατικού δυναμικού και γίνονται διακρατικές συμφωνίες προκειμένου να έρχονται μετακλητοί υπάλληλοι για συγκεκριμένο χρόνο να δουλεύουν την περίοδο της αιχμής και να φεύγουν. Γιατί λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν όλους τους τόπους και να δώσουν και ευημερία σε ανθρώπους που πραγματικά είναι δύστυχοι και στις χώρες τους δεν υπάρχει ευημερία ή δεν έχουν η ίδια ευημερία στις οικογένειές τους. Αυτό ακριβώς δεν γίνεται και σήμερα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα για το οποίο όλοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και μια χώρα που το έκανε πάρα πολύ αυτό ήταν η ίδια η Γερμανία εκείνη την περίοδο, δηλαδή, που ναι μεν καταδίκαζε τις πολιτικές αυτές κατά των μεταναστών, αλλά σε αυτό στηρίζεται η οικονομία της. Δηλαδή τους έβαζε από την πίσω πόρτα. Τους έβαζε από την πίσω πόρτα με άλλους τρόπους. Δηλαδή ήταν μια κορυφαία υποκρισία ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν από κάποιες χώρες αυτή εδώ η ιστορία του μεταναστευτικού. Λαϊκισμός στον πολιτικό λόγο, γιατί αυτό πουλάει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς στην Ευρώπη, αλλά τα προβλήματα υπαρκτά και με έμεσο τρόπο μετά στην ουσία γινόταν ό,τι ήταν να γίνει και τους χρησιμοποιούσαν. Ακριβώς. Τους ανθρώπους αυτούς όπου τους χρειάζονταν, που τους χρειάζονταν. Ακριβώς. Και τους χρειάζονται. Έτσι. Αυτή είναι
1: έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να σταματήσουμε να κατάσταση. Βλέπουμε κοινικά και υποκριτικά τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε κατάματα και να σχεδιάζουμε πριν εμφανιστούν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όποιος πιστεύει ότι το μεταναστευτικό θα σταματήσει, δεν είναι μόνο η Θεούτα, κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς.
1: Η κλιματική κρίση τα επόμενα χρόνια θα φέρει πολλά
0: κύματα. Θα μετακινήσει
1: φυσικά.
0: Κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
0: Δεν λέγαμε φυσικά πάντα τα τελευταία χρόνια ότι ο επόμενος μεγάλος πόλεμος θα είναι για το νερό.
1: Και, φυσικά,
0: και εκεί πάει.
1: Είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Έτσι. Δεν είναι πόλεμος με τα όπλα.
0: Με την έννοια, ακριβώς. Ένας
1: πόλεμος και ακριβώς
0: για το νερό,
1: πόλεμος.
0: Γιατί βλέπουμε τι γίνεται με την ξηρασία παντού. Όπως πάει η δουλειά, όμως η ξηρασία θα φέρει και επισιτιστική κρίση, κυρία Γιασιράνη, γιατί δεν θα υπάρχουν καλλιέργειες, δεν θα υπάρχει τίποτα. Επομένως, τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό θα κάνει καλά η Ευρώπη να δημιουργήσει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίζει από εδώ και μπρος όποιες μεταναστευτικές ροές και να έχει και μία πιο ανθρώπινη στάση, θα σας έλεγα εγώ, γιατί πρέπει, κλείνοντας, να σας πω το εξής. Επαναλαμβάνω ξανά ότι θέλει καρδιά, θέλει ψυχή, θέλει και συναίσθημα. Αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο στα χαρτιά και γραφειοκρατικά.
0: Και με πίνακες Excel και αριθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Και να βλέπει αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα προβλήματα μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Σε αριθμούς.
1: Εάν θέλει να είναι η Ευρώπη
0: των λαών, όπως λέμε,
1: των λαών, πρέπει να βάλει στην ατζέντα την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως
1: και
0: ότι.
1: Και να γίνει και πιο ανθρώπινη, mm-hmm, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, ο αρχικός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από τη συστάσεώς της. Το θέμα είναι ότι τα νησιά μας, η Δωδεκάνησος, εκείνη την περίοδο την έζησε, τη βίωσε, τη μοναξιά. Και την προσπάθεια, τέλος πάντων, εκ των ενόντων και με ό,τι πενιχρά μέσα είχε στη διάθεσή της να αντιμετωπίσει, είτε ήταν η Δήμη, είτε η νησιωτική, είτε η περιφέρεια, να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι παρότι ήταν μια οδυνηρή εμπειρία, ήταν και μια πολύ σημαντική από αυτές τις εμπειρίες, τότε η διαχείριση που κάνατε αυτής της υπόθεσης και με αυτά τα λίγα που μας περιγράψατε, ότι το έχετε σαν ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο στην πορεία σας και στη ζωή σας, κυρία Γιασιράνη, όλο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι πολύ βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μου και στη ψυχή μου όλο αυτό, γιατί είδα και τον ανθρώπινο πόνο, είδα όμως και κάτι άλλο που όλοι είδαμε τότε, κυρία Παυλάκη, είδα την ανθρωπιά του Έλληνα να εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πτωχευμένη λοιπόν χώρα τότε έδωσε το υστέρημά της στους ανθρώπους αυτούς, πηγαίνοντας καθημερινά στις δομές, να τους δώσει τροφή, να τους δώσει ρούχα, να τους δώσει ό,τι έτσι...
0: Σκεπάσματα, τα πάντα, ό,τι μπορούσε, ήδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ναι. τα πάντα.
1: Είδα τους γιατρούς να επισκέπτονται τις δομές εθελοντικά, να εξετάζουν τους ανθρώπους, να τους φροντίζουν. Είδα γυναίκες να γεννούν στα κέντρα και στις δομές και να τους παίρνουμε... Να τους μετακινούμε μετά στο ή όταν έφτανε η ώρα, εν πάση περιπτώσει, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Ξέρετε πόσες γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες έχουν γεννήσει στην Ελλάδα? Ερχόντουσαν με την ψυχή, με την κοιλιά στο στόμα, όπως λέει ο λαός, 8 και 9 μηνών έγκυοι, οι οποίες γεννούσαν στην Ελλάδα. Είδα πολλά ασυνόδευτα παιδάκια.
0: Ναι. Άλλη ιστορία αυτή με τα συνόδευτα παιδάκια. Μεγάλη και πονεμένη ιστορία με τα συνόδευτα παιδιά.
1: Αυτό είναι η εργαλειοποίηση, κυρία Παυλάκη. Αυτή είναι η εργαλειοποίηση των μεταναστών ή των προσφύγων. Πάντως... Αυτά τα παιδιά είναι η κορυφή, αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως, πέραν αυτού της ανθρώπινης διάστασης που πάντα τη βάζατε κι εσείς και ο Περιφερειάρχης, γιατί πάντα μιλούσε, ξεκινούσε από το ανθρωπιστικό για να πάει μετά στην διακή. Το πολιτικό ήταν το τελευταίο. Έτσι. Προείχε,
1: ναι,
0: προείχε το ανθρωπιστικό. Πώς θα...
1: Ακριβώς.
0: Για την Ευρώπη προείχε το πολιτικό. Προείχε, αν θέλετε, το τεχνοκρατικό. Προείχε
1: το
0: δημοσιονομικό. Τι θα μας στοιχήσει όλο αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι προκειμένου να το βγάλει από πάνω, λέει πάρτε λεφτά και κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι, κάπως
1: μα δεν
0: έτσι.
1: Είναι έτσι όμως.
0: Ναι. Κάπως έτσι τα λύνει όμως όλα τις τα προβλήματα. Σου λέει πάρε λεφτά,
1: ναι,
0: και λύστο. Αρκεί να μην μου σκοτίζει το μυαλό. Δηλαδή, εγώ το λέω τώρα πολύ περιφραστικά, καταλαβαίνετε, για να γίνει και πιο αντιληπτό. Όμως, αν πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, στο τέλος, εδώ έχουμε πραγματικά ένα ιστορικό ορόσημο για την αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. Και αυτό ξεκίνησε από εδώ, από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και από ένα νησί, τη Λέρο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
1: Σας είπα προηγουμένως στη ρήμη του λόγου μου ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος που θα καταγράψουν τα γεγονότα στην Ευρώπη θα κάνουν μνήμα σε αυτό το μνημόνιο που επιγράφει στη Λέρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή δεν θα περάσει απαρατήρητο. Απλά θα φανεί για ποιους λόγους δεν υλοποιήθηκε.
0: Ναι, άμα αυτό είναι το θέμα. Για ποιους λόγους δεν υλοποιήθηκε. Το οποίο βέβαια να σας πω ότι το έχω συμπεριλάβει στο άρθρο. Το έχω σε PDF, υπάρχει από κάτω. Όπως επίσης και το δελτίο τύπου που είχε βγάλει η περιφέρεια τότε. Για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι ήσασταν στη Λέρο, στην υπογραφή. Έχω και τη δική σας φωτογραφία, βρήκα μαζί με τη Μόνικα Όλτρα, που έχετε βγάλει και κρατάτε έτσι περήφανες και χαμογελαστές και οι δύο το μνημόνιο. Πού να ξέρατε τι είχατε να αντιμετωπίσετε στην πορεία, βέβαια, μετά του. Τι πόλεμο. Πόλεμο θα δεχότανε αυτή η ιστορική πραγματικά στιγμή που δεν ευωδόθηκε, ναι, αλλά να που έχει ο καιρός γυρίσματα και σήμερα η Ισπανία εκλυπαρεί.
1: Η ίδια κυβέρνηση βρίσκεται στην ίδια θέση.
0: Στην ίδια θέση. Ακριβώς.
1: Και ζητάει από την Ευρώπη το αυτονόητο.
0: Ναι, να το δει ως ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ως εθνικό δικό της. Όπως λέγαν τότε.
1: Το αυτονόητο δηλαδή.
0: Ότι δικό σας είναι, οι Έλληνες, ναι, λύστε το. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κυρία Γιασιράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση
1: αυτή
0: που
1: την
0: κάναμε.
1: Γιατί ναι, ειλικρινά συγκινούμε όταν, πάντα συγκινούμε όταν μιλάω. Όχι μόνο
0: δεν έχετε πολύ μιλήσει όμως. Δηλαδή τα γεγονότα εκείνων των ημερών έτσι δεν έχουν αναδειχθεί τώρα
1: να
0: σε μια τόσο
1: κάτι,
0: ανθρώπινη συζήτηση. Το ξέρω ότι δεν έχετε μιλήσει σκόπιμα, όπως δεν έχει μιλήσει και ο Περιφερειάρχης για αυτά. Γιατί δεν, είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θέλετε να γίνει μια φτηνή, αν θέλετε έτσι, εκμετάλλευση εκμετάλλευση ενός τόσο λεπτού ανθρωπιστικού ζητήματος. Όλη αυτή τη διαχείριση την κάνατε τότε πάρα πολύ σιωπηλά.
1: Σιωπηλά, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Σιωπηλά, που δεν πήρε κανείς είδηση ότι είχατε να διαχειριστείτε τόσους ανθρώπους.
1: Ούτε στο κτίριο της περιφέρειας, κυρία Παυλάκη, κάποιοι δεν ξέρουν.
0: Δεν κατάλαβε, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Και δεν καταλάβαινε, δεν γιατί θέλαμε να το κρατήσουμε χαμηλά. Θέλαμε οι κινήσεις να γίνονται με περίσκεψη, για να μην βλάψουμε ούτε τον τόπο, γιατί είχε αντίχτυπο στα νησιά όλη αυτή.
0: Αλλά και σεβασμό στους ανθρώπους, θα έλεγα, κυρία Γιασιράνη.
1: Και σεβασμό φυσικά και πρωτίστως στην ανθρώπινη ζωή των ανθρώπων αυτών, που με τόση δυσκολία και τόση κακουχία, να ξέρετε. Ξέρετε ότι εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν ασθένειες, κυρία Παυλάκη, οι οποίες είχαν να εμφανιστούν προπολεμικά.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Την κρατώ και
1: ευχαριστώ
0: αυτή
1: πολύ,
0: τη συζήτησή μας ως συμπληρωματική του ντοκουμέντου. Έτσι. Είναι πραγματικά αυτή η συζήτηση. Σήμερα,
1: ευχαριστώ
0: να σας πω,
1: πολύ.
0: Μου ήρθε χθες διάβαζα για τη Θέουτα και διάβαζα τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης που είχαν οι υπουργοί και την Ισπανία να ζητάει την αλληλεγγύη και όλα αυτά. Και θυμήθηκα, μου ήρθε έτσι και λέω, παιδιά, το σκεφτόμουν και τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ανέφερα και στο ραδιόφωνο, νομίζω με την κυρία Γόγου, των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, την πρόεδρο το συζητούσαμε, που λέγαμε για το τι θέλει η Ισπανία. Λέω, ναι, εντάξει, η Ισπανία, αλλά υπάρχουν και οι αυτοδιοικήσεις της Ισπανίας, οι περιφέρειές της, οι οποίες είχαν μια άλλη πολιτική. Και χθες λοιπόν, βλέποντας τα αποτελέσματα, λέω, για να δω, ρε παιδί μου, για να κάνω λίγο μια σύγκριση, για να το ψάξω, να ξαναθυμηθώ λίγο. Και ήταν πραγματικά με βήμα-βήμα, δηλαδή, καθώς το έψαχνα και τα δημοσιεύματα της εποχής και στον Ισπανικό τύπο και τον πόλεμο, γιατί τότε έγινε πόλεμο στην Ισπανία. Έτσι,
1: είχαν χωριστεί στα δύο.
0: Είχαν χωριστεί στα δύο, έτσι, ο συντηρητικός τύπος και ο προοδευτικός τύπος της εποχής, και γινόταν εκεί το Έλληνα Δύση εκείνη την περίοδο. Μάλιστα.
1: Και στο επίκεντρο, επαναλαμβάνω, η Μόνικα Όλτρα, η οποία δέχτηκε σφοδρή έτσι, επίθεση για αυτήν την ενέργεια, για αυτό το μνημόνιο.
0: Την απείλησε ανοιχτά, την απειλούσε η κυβέρνηση Ραχώη. Ανοιχτά, το κατήγγειλε η ίδια δηλαδή στα μέσα της περίοδου εκείνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ, κυρία Γιασιράνη.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία
0: Παπαδάκη. Καλό Αύγουστο.
1: Καλό Αύγουστο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ, κυρίες και κύριοι, θα σας παραπέμψω σε αυτό το αφιέρωμα το οποίο έχω κάνει στα γεγονότα εκείνης της περίοδου και στο μνημόνιο της Λέρου Βαλένθια, των περιφερειών της Βαλένθια και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που υπεγράφει στη Λέρο το Φεβρουάριο του 2014, και όλα όσα ακολούθησαν. Η κυρία Γιασιράνη, η οποία ήταν από τα πρόσωπα που μαζί με τον Περιφερειάρχη βίωσαν όλη αυτή την ιστορία στις Βρυξέλλες, από τότε που δρομολογήθηκε, μας είπε την άποψή της, μας μετέφερε το ανθρώπινο στοιχείο. Όμως είναι πολλές οι παράμετροι αυτής της ιστορίας. Έχω προσπαθήσει σε αυτό το άρθρο το οποίο δημοσιεύω, το αφιέρωμα, το έχω και κεντρικό στο σελίδα του Real Voice, όλες τις παραμέτρους, και νομίζω ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό όλο το ιστορικό του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα μεγάλα ζητήματα που είναι παρόντα και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να τα έχουμε ακόμα πιο έντονα στην περιοχή μας, στα νησιά μας, στη χώρα μας. Διαβάστε το αν έχετε χρόνο, αν έχετε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Υπάρχει και βίντεο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Θα καταλάβετε, πιστεύω, πολλά για το τι γινόταν εκείνη την περίοδο.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την Πατριδογνωσία, ένα εκπληκτικό τραγούδι πραγματικά, υπέροχο τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα μου είναι αυτό, πρέπει να σας πω, φαντάζομαι και δικό σας, περιγράφει την Ελλάδα ολόκληρη, τα νησιά της, και όχι μόνο, είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη Γκανά, η στίχη αυτή, η υπέροχη στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, και αν έχουμε χρόνο, Πέρι Βασιλάκη, ξέρεις ποιο θα ήθελα για τη συνέχεια, έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής? Θα ήθελα την κάθοδο του ενός. Και αν έχουμε χρόνο, Πέρι Βασιλάκη, ξέρεις ποιο θα ήθελα για τη συνέχεια, έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής? Θα ήθελα την κάθοδο του ενός. Από το δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, η άσφαλτος που τρέχει,

0: το Θεό.
1: Καλά είστε. Καλή δύναμη, όπως το λέτε. Και χρειάζεται η αλήθεια σε τέτοιες εποχές και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κύριε Ναυροζίδη, ο λόγος που ήθελα έτσι λίγο να μιλήσουμε είναι, νομίζω, γιατί ίγκυ και γάρι ώρα να δημοπρατηθεί αυτό το μεγάλο έργο της ψηφιακής, της ψηφιοποίησης, έτσι, του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Βλέπω στην πρόσκληση της Συνεδρίας Περιφερειακής Επιτροπής ότι αύριο εγκρίνεται η δημοπράτηση από την Περιφερειακή Επιτροπή, στην αυριανή τη συνεδρίαση. Και ήθελα να το φρεσκάρουμε λίγο το θέμα αυτό, περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
0: Πράγματι έτσι είναι και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει η πρωτοβουλία και η έντονη δραστηριότητα του ίδιου του Περιφερειάρχη, προκειμένου να εξασφαλίσει και να βρει για εμάς αυτές τις με δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το ΠΟΥΔΟΥΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας, και αφορούν ένα ποσό που φτάνει στα 12 εκατομμύρια.
1: 12 εκατομμύρια, μάλιστα.
0: Και φυσικά είναι η δουλειά, η σκληρή δουλειά όλων των υπηρεσιακών μας, οι οποίοι μαζί με όλους μας έχουμε τρέξει, έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το τεύχος διακήρυξης, το οποίο είναι περίπου 180 σελίδες και περιλαμβάνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσοχή στην στοχοθεσία, γιατί το αντικείμενο από μόνο του είναι δύσκολο. Και φυσικά το αντικείμενο αναλύεται ως εξής.
1: Ναι, θα ήθελα να το πείτε, γιατί ο κόσμος, αν αυτό το αναδεικνύουμε και έχουμε ξαναμιλήσει όταν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλα αυτά, έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη κατά βάση. Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα ενδιαφέρει τον κόσμο, που πρέπει να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες μέσω αυτού του έργου προφανώς θα περάσουν σε μια άλλη εποχή. Άρα και η εξυπηρέτηση του πολίτη κατά συνέπεια.
0: Ακριβώς, εκεί αντανακλά όλο το έργο, γιατί έχουμε την ψηφιοποίηση 12 εκατομμυρίων σελίδων, οι οποίες φεύγουν πλέον από τις αποθήκες και από τα κοντέινερ και μπαίνουν σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα. Έτσι ο υπηρεσιακός θα μπορεί να ανατρέχει και να βρίσκει πολύ ευκολότερα αυτό που ψάχνει, και ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται πολύ γρηγορότερα από τον υπηρεσιακό παράγοντα, ο οποίος φυσικά θα ξέρει πού να ανατρέξει, πώς να ανατρέξει και πώς να βρει όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τον πολίτη. Και έτσι θα μπορέσουμε ύστερα να προβούμε σε καταστροφή φυσικού αρχείου, προκειμένου να αποδεσμεύσουμε όλους αυτούς τους χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι γραφεία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται σίγουρα σε άλλες χρήσεις, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Σε όλη αυτό την περιφέρεια τώρα αυτό, έτσι, στις υπηρεσίες, σε γραφεία όπου υπάρχουν, σε όποια νησιά, παντού, έτσι,
0: ακριβώς,
1: οπουδήποτε.
0: Ακριβώς. Ναι. Αφορά και τα επαρχία, οπότε καταλαβαίνετε ότι παντού έρχεται να δώσει κάτι το νέο το έργο αυτό σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση αρχείου, αλλά το έργο περιλαμβάνει και 139 ψηφιακά αιτήματα, τα οποία έρχονται να κουμπώσουν στο πρόγραμμα που παραδίδεται το Σεπτέμβριο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και φυσικά αναφέρομαι στο περιφέρειες.gov που ψηφιοποιεί 250 αιτήματα, οπότε θα έχουμε τα 250 αιτήματα του περιφέρειες.gov και θα έχουμε και τα 130 που θα ψηφιοποιήσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν όλα τα αιτήματα που μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια περιφέρεια θα εξυπηρετούνται ψηφιακά, και έτσι εμείς θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε ή αν γίνεται και να μηδενίσουμε τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας από όλα τα νησιά, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ένα αίτημα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο είναι αυτό, και φυσικά όλα αυτά είναι και, αν θέλετε, το στοιχείο αυτό που ξεχώρισε και οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όταν αξιολόγησαν το έργο το οποίο τους ζητήσαμε. Είχαν μείνει πραγματικά αποσβολωμένοι, γιατί είπανε, εμείς μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να μας ζητάνε χρήματα για άλλου είδους έργα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που μας ζητάνε για ψηφιακό μετασχηματισμό, και πραγματικά το σχόλιο τους ήταν πως ναι, αυτό αφορά το περιβάλλον, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μετακινήσεις θα μειώνονται στο μέλλον, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που φεύγει ο συμπολίτης μας από το Καστελόριζο για να έρθει στη Ρόδο να μπορέσει να διεκπαιρεώσει ένα αίτημα. Και φυσικά έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο αφορά το Καστελόριζο, αλλά αυτό αφορά και τα 52 νησιά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νησιώτες μας να μην χρειάζεται να μετακινηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες.

0: Και φυσικά όλο αυτό αφήνει και το δικό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Εκτιμώ, το με προλάβατε, το αναφέρατε εσείς ο ίδιος, αλλά θα το έλεγα και εγώ υπό τη μορφή ερωτήματος, κατά πόσον η νησιωτικότητα είναι αυτή που έδωσε ένα τρόπον την απειλωτικό χαρακτήρα σε όλο αυτό, έναν πρωτοφανή χαρακτήρα σε όλο αυτό το εγχείρημα της ψηφιοποίησης. Γιατί εδώ τώρα δεν έχεις να κάνεις με, με ένα συμπαγή χώρο γεωγραφικά, όπου οι μετακινήσεις είναι εύκολες. Οι μετακινήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τώρα, να πρέπει να μετακινηθεί κάποιος για ένα χαρτί από νησί σε νησί, και όταν έχεις 50 νησιά στο Νότιο Αιγαίο κατοικημένα, αυτό από μόνο του το κάνει μια πρόκληση και του δίνει μια μοναδικότητα όλο αυτό το project, εκτιμώ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ακόμα και στην περίπτωση, να πω, που είναι υποχρεωτική η παραλαβή ενός φυσικού αρχείου, έχουμε ερευνήσει μέχρι στο έργο να τοποθετήσουμε σε 23 κτίρια της περιφέρειάς μας σιρίδες, lockers δηλαδή,
1: ναι,
0: που νομίζω μπορούν να το καταλάβουν.
1: Τώρα πια μας, ναι, έχουν μπει όλοι, όλοι με lockers λειτουργούν πια.
0: Σε όλα τα κτίρια μας, προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να παραλάβει 24 ώρες το 24ωρο το φυσικό του αρχείου, με την παραλαβή ενός email και ενός SMS με έναν συγκεκριμένο κωδικό, να μπορεί να πάει και να μεταβεί στην περιφέρεια, για παράδειγμα, ή σε μια γενική μας διεύθυνση ή σε ένα επαρχείο μας, και μέσα σε όλο το 24ωρο, χωρίς να έχει το άγχος τι ώρα φεύγει το πλοίο αν μετακινείται από άλλη περιοχή, αλλά χωρίς να έχει το άγχος αν το μεσημέρι, για παράδειγμα, στη Ρόδο ή στην ΚΟ έχει κίνηση ο δρόμος, ή αν θα βρει πάρκινγκ, μπορεί να πάει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέσα από τα λόκερ να παραλάβει το φυσικό του αρχείο στις περιπτώσεις αυτές τις ελάχιστες που το φυσικό αρχείο είναι υποχρεωτικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε και για πρόληψη ακόμα και στις μετακινήσεις εντός της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης. Εδώ μιλάμε για μια προσέγγιση η οποία είναι ολιστική και έχει να κάνει ξεκάθαρα με την εξυπηρέτηση του πολίτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι η περιφέρεια του μέλλοντος.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν κινείται προς δύο κατευθύνσεις όλο αυτό το έργο, το πολύ μεγάλο έργο. Από τη μια είναι η ψηφιοποίηση του υφιστάμενου αρχείου, για να τελειώνουμε πια με όλη αυτή τη χαρτούρα και με φακέλους, φαντάζομαι, χαρτιά, ντοσιέ, πράγματα τα οποία θα είναι αιώνες, έτσι, πολλά χρόνια πίσω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι υλικό, αν μου λέτε τώρα για 12 εκατομμύρια σελίδες που πρέπει να ψηφιοποιηθούν, καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εκεί. Και πόσος χώρος θα απελευθερωθεί, όπως λέτε. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο όμως έχει να κάνει με τη δημιουργία όλου αυτού του μηχανισμού, όλου αυτού του συστήματος εξυπηρέτησης ψηφιακά πια του πολίτη για τα αιτήματά του, την καθημερινότητά του, τη διεκπαιρέωσή τους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και εντάξει, και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος, το οποίο αφορά την αναβάθμιση λογισμικού, αλλά και.
1: Καλά, προφανώς.
0: Και των καλωδιώσεων, ναι, και των δικτύων ασφαλείας.
1: Ναι, εκ των όνων κάνευ αυτό. Έτσι, πρέπει να έχεις και καινούργια,
0: ναι, εντάξει,
1: καινούργια μηχανήματα σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Θυμάμαι σε μια σχετικά πρόσφατη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει, κυρία Ναυροζίδη, για το ίδιο θέμα. Μου είχατε πει, νομίζω, ότι θα είμαστε, όταν ολοκληρωθεί αυτό, θα είναι πρότυπο για τη χώρα, δηλαδή ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ψηφιοποιημένων υπηρεσιών. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι, θεωρώ, ναι. Δεν βλέπω. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες ακόμα περιφέρειες οι οποίες ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Όμως σε αυτόν τον βαθμό και με ένα έργο το οποίο αφορά τόσο μεγάλο αντικείμενο και φτάνει σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος πραγματικά είναι δώρο για μας, δηλαδή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι θα μπορούμε σε 3 χρόνια από τώρα να καθόμαστε ότι είμαστε η πιο ψηφιακή περιφέρεια.
1: Ναι. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι όταν αυτό χρηματοδοτείται, όταν έχει την έγκριση μάλλον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρή δουλειά πρέπει να έχει γίνει σε επίπεδο μελετητικό και σχεδιασμού όλης αυτής εδώ της ιστορίας, για να περάσει, να εγκριθεί, για να χρηματοδοτηθεί τελικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
0: Τουλάχιστον, είναι υπέροχη πάσα που μου δίνετε, τουλάχιστον 8 υπηρεσιακοί μας είναι αυτοί που έχουν και πραγματικά ξεφυλίσει το συγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης. Έχουν κάνει τις επισημάνσεις τους, έχουν γράψει τα κείμενα, έχουν ερευνήσει την νομοθεσία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να έρθει αύριο στην Περιφερειακή Επιτροπή ένα ξεσκονισμένο κυριολεκτικά και πραγματικά δύσκολο σε αντικείμενο τεύχος διακήρυξης. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω και από το βήμα που μου δίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δουλέψανε με γνώση και με συνέπεια και γιατί είναι πολύ ο καιρός τώρα που παιδεύονται με κάτι τόσο μεγάλο και δείχνουν πραγματικά την ποιότητα των εργαζομένων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και μέσα από το βήμα που μου δίνετε στους γενικούς μας διευθυντές, στους διευθυντές μας, στους προϊσταμένους μας και σε όλο το προσωπικό της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στο τμήμα της πληροφορικής, ακόμα και στο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια για το έργο το οποίο έχουν παραγίνει. Πραγματικά πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πιστέψτε με και θέλω να το καταλάβει όλη η κοινωνία μας, είναι πολύ δύσκολο να συνταχθούν τέτοιου είδους τέτοιοι διακήρυξη.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ένα έτσι αντικείμενο. Θέλει προσοχή και ρουτίνας ακριβώς και γνώση. Πολύ εξειδικευμένη γνώση πια και σε ένα τομέα ο οποίος εξελίσσεται και καθημερινά. Δηλαδή, με άλλα δεδομένα θα κάναμε πριν από ένα χρόνο τη συζήτηση αυτή και με άλλα δεδομένα την κάνουμε τώρα. Βλέπουμε τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα λογισμικά από μέρα σε μέρα. Πώς αναπτύσσονται, πώς εξελίσσονται. Δεν είναι κάτι στατικό. Το μελέτησα ακόμα, θα τελειώσαμε.
0: Πάρα πολύ σωστή, γιατί η πληροφορική πραγματικά έχει πάρα πολλά κλαδιά. Δεν είναι εύκολο αντικείμενο. Εντάξει, εμένα είναι και η δουλειά μου. Έχει πολλά διαφορετικά μονοπάτια και είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας.
1: Το καταλαβαίνουμε και εμείς. Εδώ μια πλατφόρμα, ενός site δουλεύουμε, ας πούμε, που ανεβάζουμε τα θέματά μας και ενημερώνουμε τις ιστοσελίδες μας και όλα αυτά, ή τα social media μας, και κάθε μέρα είναι διαφορετικά. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι εξελίσσονται. Κάθε update που γίνεται είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν είναι αυτό? Ό,τι και να κάνουμε πια, κάθε μέρα έχουμε ένα άλλο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε. Λοιπόν, ωραία, το περιμένουμε λοιπόν. Αύριο εγκρίνεται η δημοπράτηση, αποφασίζεται η δημοπράτηση αυτού του έργου. Έχει τριετή ορίζοντα, από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενά σας.
0: Ναι, ουσιαστικά θα πρέπει να υλοποιηθεί στα 2 χρόνια και τον 3ο χρόνο, εδώ βάζουμε και μία ακόμα από το TPA, η οποία έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου και είναι πολύ σημαντική, καθώς εμείς συζητάμε από την εταιρεία η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να είναι εν τέλει η ανάδοχος του έργου, όποια και αν είναι αυτή, ζητάμε να μπορέσει για τον 3ο χρόνο να συντηρήσει και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του συστήματος. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κομμάτι του άντε φτιάξει το
1: παρελθόν. Το κάναμε, γεια σας. Ναι.
0: Θέλουμε και για τον επόμενο χρόνο, τον 3ο χρόνο, να εγγυηθεί ότι θα μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει σωστά και να μας το παραδώσει και
1: λειτουργικά,
0: μια ασφάλεια,
1: έτοιμο, ασφαλές.
0: Για τον επόμενο χρόνο
1: βέβαια.
0: Έχουμε εξασφαλιστεί εμείς και για το μέλλον.
1: Γιατί ο χρόνος, ο πρώτος, ας πούμε, είναι ουσιαστικά δοκιμαστικής λειτουργίας, με την έννοια ότι μέσα σε ένα χρόνο ενδεχομένως θα έχουν λειτουργήσει όλα του τα επίπεδα. Όλες οι επιμέρους λειτουργίες, υπηρεσίες, παροχές, τα πάντα, για
0: το
1: να είστε και σίγουροι.
0: Το πρώτο εξάμεινο ουσιαστικά ξεκινάει η μελέτη και το να μελετήσουν και το να δουν πώς θα γίνει το έργο και το να προετοιμαστούν γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο εξάμεινο. Στο δεύτερο εξάμεινο μπαίνουμε στην έναρξη της ψηφιοποίησης και στο να κάνουν το 50% της ψηφιοποίησης αρχείου, παράλληλα με κάποιες άλλες εργασίες που θα γίνουν στο software, στο λογισμικό. Και στο τελευταίο χρόνο πάμε για την υλοποίηση του υπόλοιπου ψηφιακού αρχείου και για την παράδοση των συστημάτων που πρέπει να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν θα συμπληρωθούν τα πρώτα 2 χρόνια και στον 3ο χρόνο ζητάμε...
1: Η λειτουργία του πια με στενή παρακολούθηση. Ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν θα βγάζει error το σύστημα κάθε 3 και λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό. Με την ευκαιρία όμως δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να σας ζητήσω ένα σχόλιο, κύριε Ναυροζίδη, για αυτό το οποίο είδαμε να διαδραματίζεται για μία ακόμα φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ, με αφορμή την μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ. Αυτό το θέμα τελικά δεν λέει να κλείσει, έτσι, καθώς η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εισηγήθηκε την έγκριση αμοιβής δικηγόρου 10.000 ευρώ για την άσκηση συμπληρωματικής προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να διακοπεί τέλος πάντων η μεταφορά απορριμμάτων από την Κάλυμνο στον Χιτά της ΚΟ. Δεν τελειώνουν τα βάσανα, όπως φαίνεται, εκεί με το θέμα του Χιτά, και θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Ναι, κοιτάξτε, το δικό μου πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό έχει να κάνει με ένα παράπονο που θα εκφράσω σε αυτήν την περίπτωση κυρίως ως δημότης στην ΚΟ. Τι θέλω να πω, ενώ όλα προχωράνε και όλα τριγύρω αλλάζουν, κάποιοι θέλουν να κρατήσουν τα πράγματα σε μια στασιμότητα και εξηγούμε. Έχουμε τη δημοπράτηση του μεγάλου εργοστασίου ανακύκλωσης. Έχουμε τα 110 εκατομμύρια τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Το έργο βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. Είναι ένα έργο το οποίο, υπενθυμίζω σε όλους, έχει να κάνει με το ΦΟΒΔΑ και την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια του Αιγαίου και ουσιαστικά φέρνει μια πραγματική επανάσταση στην ΚΟ και στην Κάλυμνο, καθώς πλέον θα έχουμε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης το οποίο θα λειτουργεί σε μεγάλα πρότυπα και οχητά καταργείται και πρόκειται να γίνει χιτή για να βάζει μόνο το 10% των χρημάτων από αυτά που μπαίνουν σήμερα. Ναι. Γιατί το είπα αυτό, γιατί από τη στιγμή που προχωράμε ήδη στην οριστική λύση, νομίζω ότι ο Δήμος της ΚΟΑ αδικεί τον εαυτό του με το να συζητάει ακόμα για τη μεταβατική λύση, η οποία έχει ξεκινήσει, η οποία δεν έχει αλλάξει τις ζωές μας, η μεταβατική λύση. Δεν έχουμε παράπονα, δεν έχουμε κόσμο να παραπονιέται γι' αυτό ή να λέει ότι εν πάση περιπτώσει τον ενοχλεί κάτι. Οι μεταφορές απορριμμάτων γίνονται παντού σε όλα τα νησιά μας με πολύ ψηλά πρότυπα από το ΦΟΤΣΑ και με έλεγχο τακτικό από το ΦΟΤΣΑ για το πώς γίνονται αυτές, και οι εταιρείες που έχουν τα πλοία κάνουν αυτόν τον έλεγχο, γιατί δεν θέλουν με τίποτα να βάλουν σε ρίσκο τον τουρισμό και γενικότερα.
1: Προφανώς.
0: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως παράπονο. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά και κανένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται ή δεν διαμαρτύρεται με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ο Δήμος της ΚΟ γυρίζει συνέχεια γύρω από το ίδιο θέμα.
1: Ναι.
0: Εξήγησαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, απάντησαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Είδαμε, μάλλον ευτυχώς θα πω εγώ, το θέμα να αλλάζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι στην αρχή ήταν η προσβολή της ΑΕΠΟ, κάτι το οποίο θα έκανε τεράστια...
1: Βέβαια, να αμφισβητηθεί η περιβαλλοντική όρη, δηλαδή, της εγκατάστασης εκεί, έτσι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα έκανε πολύ μεγάλη διάσταση, γιατί αν, λέω αν, γιατί όλοι μας έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αν είχε αλλάξει κάτι εκεί ή αν κέρδιζε στο τέλος της υπόθεσης αυτής ο Δήμος της ΚΟ, θα γυρνούσαμε πίσω. Θα πηγαίναμε λοιπόν με φόρα προς τα πίσω για να πούμε τι. Ότι αυτή η εγκατάσταση που επιτέλους μετά από δεκάδες χρόνια απέκτησε περιβαλλοντικούς όρους και απέκτησε εν πάση περιπτώσει την έγκριση που έπρεπε να έχει και τα πρότυπα που έπρεπε να έχει και πώς τα απέκτησε αυτά. Τα απέκτησε με σκληρή δουλειά από το ΦΟΔΣΑ.
1: Από την ώρα που μπήκε ο ΦΟΔΣΑ μέσα, γιατί θυμάμαστε
0: από
1: τότε
0: την κατάσταση
1: παρέλαβε.
0: Τα ζωολόγια και καινούργια κύτταρα, πυροσβεστικά σημεία και εγκαταστάσεις καινούργιες. Μιλάμε μηχανήματα, η αντίστροφη σόσμωση, η μονάδα αντίστροφη σόσμωση. Το νεράκι πλέον βγαίνει καθαρό και δεν πηγαίνει στα ρέματά μας για να έρχεται μπάτσι περιπτώσει στη γη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μόλις την υδροφόρο λειτουργία. Αυτό εμείς ευτυχώς θα πω εγώ με την παρέμβαση κάποιων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής τροποποιήθηκε και εν πάση περιπτώσει πήγε στο πολιτικό σκέλος που και αυτό μας κρατάει πίσω, αντί να συζητάμε για την επόμενη μέρα η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί. Δεν είναι η επόμενη μέρα που συζητάτε στα χαρτιά ή γενικά για όριστα.
1: Μα εδώ ξέρετε όλο αυτό το θέμα. Όλο αυτό το θέμα, κύριε Ναυροζίδη, έτσι πραγματικά δηλαδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί, μάλλον για ποιο λόγο, και στο μόνο που μπορώ να καταλήξω και εγώ και όποιος το παρακολουθεί αυτό το ζήτημα, είναι ότι ενδεχομένως ο κύριος Νικηταράς, που επιμένει στο συγκεκριμένο σημείο να επενδύει πολιτικά στη σύγκρουση του με τον ΦΟΔΣΑ ουσιαστικά, γιατί εδώ έχουμε καταρχήν ένα ΠΕΣΔΑ, ένα περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο το έχει ψηφίσει ο ίδιος μέσα από τη συμμετοχή του μέσα από τον ΦΟΔΣΑ. Αυτό το οποίο γίνεται η ενδιάμεση λύση είναι ψηφισμένη, είναι εγκεκριμένη, γιατί είναι κομμάτι του συγκεκριμένου αυτού σχεδίου, και την ίδια ώρα, όπως πολύ καλά είπατε, Είναι σαφές ότι μιλάμε για τη μεταβατική περίοδο, την ενδιάμεση λύση, από τη στιγμή που η οριστική λύση για να κλείσει οχητά οριστικά έχει δρομολογηθεί. Τι νόημα έχει λοιπόν όταν είναι δρομολογημένα όλα αυτά να προσφεύγεις συμπληρωματικά επιπλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ δε περισσότερο όταν έχει περάσει, όταν έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η ενδιάμεση λύση και ότι ξεκίνησε η μεταφορά, ήδη είχε προηγηθεί 1,5 μήνας, ένας μήνας που δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Αυτό και μόνο είναι η μεγάλη απόδειξη ότι όντως δεν ενοχλεί κανέναν αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά πραγματικά που συμβαίνουν
0: εκεί. Στο σχόλιο σας πάνω υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τονιστούν. Το ένα είναι ότι αφενός γίνεται η παραδοχή εντός του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ ότι ο ΠΕΣΔΑ ψηφίστηκε. Και πάνω στην παραδοχή ακούγεται η εξής φράση. Ψηφίστηκε ο ΠΕΣΔΑ όταν ο πλησιέστερος αδιατηρημένος σταθμός ήταν στη Ρόδο.
1: Α, μάλιστα. Επειδή δεν ήταν αδειοδοτημένος ότε οχητά της ΚΟ. Άρα ψηφίστηκε εκ του ασφαλούς. Σου λέει ας πάνε στην ΚΟ. Ας πάνε στη Ρόδο. Μάλιστα.
0: Ακούστε. ας δεχτούμε λοιπόν ότι ψηφίστηκε εκ του ασφαλούς. Ας το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι εκ του ασφαλούς. Διότι ο ίδιος ο ΠΕΣΔΑ λέει στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο σταθμό. Θα έπρεπε να επενδύσουμε ότι η ΚΟΣ για πάντα θα είχε μη αδειοδοτημένο χιτά.
1: Μάλλον.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ψηφίστηκε, δεν έπρεπε να σκεφτούμε ότι η ΚΟΣ κάποια στιγμή θα έχει αδειοδοτημένη.
1: Θα έπρεπε να έχει μια υποδομή αδειοδοτημένη.
0: Αυτό νομίζω σκέψη αγγίζει.
1: Όχι, είναι φοβερό πάντως. Δηλαδή, ναι, το δέχτηκα γιατί δεν είχα αδειοδοτημένο χιτά. Είχα μια παράνομη χωματερή στη θέση του χιτά. Ωραία σκέψη.
0: Το αντιλαμβάνομαι τη διαφορετική πολιτική άποψη. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως πώς γίνεται να δεχτείς να ψηφίσεις κάτι το οποίο είναι μεταβλητό, μπορεί να αλλάξει γιατί θα αδειοδοτηθεί ένας σταθμός και ύστερα να μην αντιλαμβανόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε κυριολεκτικά πολλά να συζητήσουμε πάνω στην οριστική λύση. Γι' αυτό εγώ μένω εκεί. Και στην οριστική λύση πρέπει να πούμε ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα του νέου εργοστασίου που έρχεται, τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να ζητήσουμε γι' αυτό. Και εμείς δεν συζητάμε γι' αυτό, αλλά έχουμε μείνει στο παρελθόν. Και συζητάμε για το παρελθόν και γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα. Εσείς είπατε ότι είναι μια προσωπική στόχευση. Εγώ θα πω, θα το αφήσω στην κρίση του κόσμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας πηγαίνει μπροστά όλα.
1: Ναι, ένα συμπέρασμα βγάζω, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω στο μυαλό του τι έχει ο κύριος Νικηταράς. Αλλά όταν, όπως λέτε κι εσείς, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μεταβατικό, ισχύει σήμερα, αλλά αύριο δεν θα ισχύει, γιατί θα ισχύει κάτι άλλο το οποίο θα έχει περάσει την ΚΟ σε μια άλλη εποχή, ενδεχομένως αυτό να μην βολεύει πολιτικά. Να μην βολεύει πολιτικά και να βολεύει αυτή εδώ η σκιαμαχία η οποία γίνεται τώρα για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την Κάλυμνο. Μόνο επειδή δεν μπορώ να βρω τους λόγους πραγματικά όταν είναι έτσι δρομολογημένες οι εξελίξεις, μόνο σε ένα πολιτικό συμπέρασμα μπορεί να καταλήξω. Ότι είναι πολιτική, πολιτική λόγη. Από εκεί και πέρα. Τώρα φαίνεται όμως ότι ο Φώτισσα, κύριε Ναυροζίδη, είναι talk of the town, έτσι, είναι από τα highlights της επικαιρότητας. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Φώτισσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί...
1: Αυτός. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι όταν ακούσουν Φώτισσα, δηλαδή είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα αμάζευτα δεκαετιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά. Θεωρείται υποδειγματικός πανελλαδικά, σε σημείο δηλαδή να θέλει το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος να του αναθέσει τη διαχείριση και στα νησιά μέχρι 10.000 κατοίκους, και εδώ, στο δικό μας τον τόπο, να γίνεται το έλα να δεις με αφορμή το οτιδήποτε, ας πούμε. Δηλαδή, για πάντα, για όλα πρέπει να φέρει ο Φώτισσα, έτσι.
0: Ακούστε,
1: και αναφέρομαι γιατί, τώρα και στην υπόθεση της Πάρου, για παράδειγμα, στον χιτά εκεί. Ναι, γιατί αλήθεια?
0: Γιατί σε όλη τη χώρα, στους Φώτισσα, δεν προεδρεύουν οι περιφερειάρχες. Σε πολύ μεγάλη διαφορά με το Νότιο Αιγαίο.
1: Άρα εδώ το πρόβλημά τους είναι ο περιφερειάρχης. Με τον Μάρκος είναι το θέμα.
0: Και αυτό που δεν λέμε και πρέπει να το λέμε, και εγώ θα το επαναλαμβάνω όσες φορές και αν χρειαστεί, ότι στο Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, ναι, μεν ο πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης, αλλά όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δήμαρχοι και δύο χωρικοί αντιπεριφερειάρχες.
1: Η πλειοψηφία, το 60% καταρχήν της μετοχικής σύνθεσης του Φώτισσα είναι δήμοι.
0: Των μισθών μας. Ακούστε. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω πολιτικά είναι ότι δεν γίνεται να φταίει ο πρόεδρος όταν κάτι δεν πάει καλά.
1: Όλο το διοικητικό συμβούλιο δεν παίρνει αποφάσεις.
0: Όλα πάνε καλά, να μην φταίει ο πρόεδρος.
1: Αλλά να είναι, να είναι συλλογική η ευθύνη. Ναι. Τι να σας πω τώρα, τέλος πάντων.
0: Σε ό,τι αφορά τόσο την Πάρο, επειδή παρακολούθησα το κάλεσμα για ενημέρωση από τον πρόεδρο του Φώτσα, από τον Περιφερειάρχη, και πραγματικά έχει ενδιαφέρον για πολλούς πολιτικούς λόγους. Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι αυτοδιοικητική Α και Β βαθμού από όλο τον Νότιο Αιγαίο βρεθήκαμε σε μια διαδικτυακή ενημέρωση, και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, πιστέψτε με. Σε αυτό έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Όλοι συμφωνήσανε 100-0 ότι η εικόνα ενός αυτοδιοικητικού με χειροπέδες ήταν πολύ άσχημη και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Και προφανώς και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί, και σίγουρα όλοι οφείλαμε να απλώσουμε μια ασπίδα προστασίας σε αυτόν τον άνθρωπο και να αντιληφθούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν γίνεται οι αυτοδιοικητικοί να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω σαν σχόλιο, γιατί διάβασα κάποια νέα από ειδήσεις στα νησιά μας αυτές τις μέρες. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να μην βάλουμε χειροπέδες στον αυτοδιοικητικό Χ και να ζητάμε να μπουν χειροπέδες στον αυτοδιοικητικό Ψ. Αυτό θυμίζει μια αντιμετώπιση πέμπτης δημοτικού στα πράγματα. Και δεν μπορούμε εμείς οι οποίοι έχουμε τις τύχες του τόπου στα χέρια μας να λειτουργούμε με τέτοιους όρους. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε το εξής. Ποτέ ξανά τέτοια αντιμετώπιση σε κανέναν αυτοδιοικητικό κανενός βαθμού.
1: Έχετε δίκιο πάντως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν, για κάποιους τουλάχιστον που το ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους, το πρόβλημά τους δεν ήταν όντως για το αν θα πρέπει οποιοδήποτε αυτοδιοικητικός να εμφανίζεται με τις χειροπέδες. Και το εξηγήσαμε και νομικά χθες τι σημαίνει αυτό, ότι δεν σημαίνει ασυλία σε καμία περίπτωση, έτσι, για την οικονομία του χρόνου το προσπερνώ αυτό. Το θέμα τους λοιπόν δεν ήταν αυτό. Το θέμα τους ήταν σε ποιον έπρεπε να μπουν, και ακόμα επιμένουν κάποιοι, σε ποιον έπρεπε να μπουν οι χειροπέδες. Εκείνη το ζήτημα. Εκείνη το ζήτημα. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό νομίζω τα λέει, λέει όλα για τα κίνητρά τους.
0: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, αντιμετώπιση πέμπτη δημοτικού, εκεί που η κυρία λέει Μιχαλάκη, μην μιλάς, και ο Μιχαλάκης λέει και ο Γιώργος μιλάει, κυρία. Καταλάβατε.
1: Με ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι τα παιδιά της πέμπτης δημοτικού είναι πιο όρημα ακόμα από αυτήν την αντιμετώπιση.
0: Λοιπόν, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όχι αυτή η εικόνα. Μη αποδεκτή, γιατί οι δήμαρχοι, οι αυτοδιοικητικοί όλων των βαθμίδων δεν είναι υποπτυφυγείς, έτσι. Άρα δεν χρειάζεται αυτή η υπερβολή. Το είπε νομίζω εξαιρετικά και ο φίλος μου, ο νομικός, ο κύριος Αβρίθης.
1: Ο κύριος Αβρίθης, ναι, έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, όντως. Ναι.
0: Αλλά αντιμετώπιση σωστή, τίμια, καθαρή, απέναντι σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Όχι... γιατί εμένα και όχι τον άλλον. Έτσι. Αυτό νομίζω περισσεύει και το καταλαβαίνει.
1: Ναι. Και γιατί πήγες στο πάρτι του ενός και δεν έρχεσαι στο πάρτι του άλλου. Έχουμε και μπαλόνια, έχουμε και γλυφιτζούρια. Λοιπόν.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Μην πας αυτού το πάρτι, στο δικό μου να έρθεις. Έτσι, το δικό μου είναι καλύτερο. Έχω και μπαλόνια, έχω και αυτά. Μην πας εκεί, μην τολμήσεις να πας εκεί. Καλά, ζούμε απείρου καλού σκηνικά. Λοιπόν, κύριε Ναυροζίδη, θερμά σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, με την άσφαλτο που τρέχει θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ήταν το πρωινό Express. Δεν λέω τίποτα άλλο για να απολαύσουμε το τραγουδάκι, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Κράτησε το λιγάκι έτσι για να κάνω την αποφώνηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Και αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είναι η τελευταία εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε για να πάμε κι εμείς λίγες μέρες διακοπές. Έτσι να ξεκουραστούμε λίγο. Και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι εκεί στα τέλη του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
1: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
2: Σε είχα δει.
1: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Το μήνυμα ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία αποτελούν κεντρικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλειπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, μεταξύ των οποίων η πολιτική για τις βίζες και το εμπόριο, ώστε να διασφαλίσει τη συνεργασία με το Μαρόκο στο θέμα της μετανάστευσης, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 15χρονης στη Σαμοθράκη, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο στη θέση Γλιά Βάθρα. Κάλεσε μόνη της το 112.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του Αιγύπτιου superstar Μοχάμετ Σάλαχ, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ανακοίνωσε η Trabzonspor. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο filathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
15: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα σας.
1: Πέρα Μανώλη μας.
0: Γεια σας κυρία Ελένη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Έχει ζέστη χιάρα.
1: Ναι. Αυτό πώς σας επηρεάζει?
0: Με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί η Μανώλη?
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, το αεράκι δεν βοηθάει λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ζεστό.
1: Μήπως απλά είναι άλλη μία μέρα γκρινιάς?
0: Έρχομαι με καλή διάθεση.
1: Ωραία. Έρχεσαι ως φίλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: πες μου, τι
0: μπορώ να τα αλλάξω, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, να μην τα αλλάξω.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: 11 λεπτά μετά τις 7. Ωραία.
0: Γι' αυτό μίλαγα τόση ώρα και δεν έλεγα την ώρα.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Γιατί ξεκίνησα 10 να μιλάω μετά τις 7 και λέω
1: Μανώλης Παρδάλης,
0: Ελένη Χατζαμπέκη,
1: Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κάσιανη Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Μια μερούλα ακόμα, ησυχάζεις το κεφαλάκι σου, να πάρεις λίγο αέρα, να μην έχεις την κρίνια.
1: Εντάξει, δεν, όχι, μην το παίρνεις τώρα έτσι.
0: Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Βίρβος και θα πρότεινα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα πρότεινα να ακούσουμε αρκετά Βίρβο σήμερα.
0: Είχα συμφωνήσει από την αρχή που μου το είπες μέχρι που μπαίνοντας στο σταθμό μου λέει η κυρία Κασιανή Βραχά, ξέρεις τι έγινε σας σήμερα? Και πάω να της πω Κώστας Βίρβος και μου λέει σας σήμερα, μου λέει, έφυγε η Ρίτα Σαχηλαρίου. Και το μαθαίνω, δηλαδή ο άνθρωπος που επιμελείται το σαν σήμερα, ο άνθρωπος που ασχολείται από την ημέρα που γνωριστήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το σαν σήμερα, που το αγαπάει, που το έχει αγκαλιάσει, που θέλει να το κάνει,
1: ναι,
0: ξέχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να μου πει ότι σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Σαχηλαρίου.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Μπορείς να επανορθώσεις,
1: Νίκο,
0: αλλά δεν θα το μάθαινα.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Δεν θα το μάθαινα.
1: Ας επανορθώσω εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι έτοιμη ούτε να επανορθώσεις.
1: Δώσε μου λίγο
0: χρόνο. Τα βλέπεις, έτοιμη να σου δώσω λίγο.
1: Να ξέρεις ότι εγώ θα επανορθώσω πραγματικά.
0: Εντάξει,
1: να αγαπάμε πολύ.
0: Επιστρέφω τα μερτένια. Φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως.
1: Προσπαθώ να επανορθώσω εγώ τόση ώρα, να το ξέρεις έτσι.
0: Αν ήταν φαγητό θα είχε ανάψει.
1: Θα είχε καεί. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τι λέει η κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει κύμα που χωρίζουν από το κίνημα. Και αυτοί που φεύγουν τι είναι? Θα είναι διακοπές. Γιατί οι τροάδες τυχιώνουν τον Οδυσσέα του Κρίστοφερ Νόλαν, μάλιστα.
1: Έλα, πάμε τώρα να επανορθώσω.

0: Νομίζω ότι επανόρθωσα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, και επειδή μίλησες.
1: Μια έρευνα.
0: Εντάξει, δεν επανόρθωσα.
1: Ναι, μου
0: εντάξει. Τώρα, αυτό το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου είναι από τα εμβληματικά.
1: Α, είναι από τα εμβληματικά, είναι.
0: Ναι, είναι. Είναι. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά.
1: Θα εξειδικεύσουμε πιο αργά.
0: Ωραία, να εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μια και μίλησες για τη ζέστη, τη θερμοκρασία και τον αέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια σοβαρή φωτιά στην Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Κύρου. Υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και σπέβδουν κιόλας ακτοπλοϊκός δυνάμεις από την Κύμη, τόσο πυροσβέστες όσο και οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν απειλούνται κατοικίες, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική. Έχει όμως πολύ ισχυρούς ανέμους. Και αυτό βεβαίως κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στην περιοχή λοιπόν της Κολυμπάδας Σκύρου. Αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ως προς αυτό.
1: Τώρα με τις φωτιές όλοι εκφράζουμε την ελπίδα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι δύσκολο τώρα αυτή, ο συνδυασμός της ζέστης και του αέρα προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Άσχετο. Επειδή με έχουν πιάσει τα πώς το λένε, τα συμμετοχικά μου σε διάφορες δραστηριότητες. Συμμετείχα χθες το βράδυ σε μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε να κάνει με την παιδεία. Όχι κάτι επίσημο. Γινόταν μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κάποιο φόρουμ είναι αυτό,
1: όχι, όχι. Όχι. Είναι κάποιες ομάδες που οργανώνουν πολίτες και
0: ωραία.
1: Γίνονται κάποιες.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Έτυχε και με κάλεσαν να το παρακολουθήσω. Να
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Χθες λοιπόν συζητώντας, ακούγοντας απόψεις ανθρώπων, γονέων και εκπαιδευτικών κτλ. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, με μια κατάσταση την οποία εγώ δεν γνώρισα. Η πλειονότητα εκείνων που συμμετείχαν έλεγαν ότι τα παιδιά πλέον δεν μένουν στο σχολείο.
0: Δεν μένουν.
1: Παρά μόνο από απουσίες.
0: Ναι, δεν μένουν από βαθμούς.
1: Ναι. Και ρώτησα ευλογώς γιατί. Δηλαδή, αν ένας μαθητής είναι κακό,
0: ναι,
1: γιατί να μην μείνει.
0: Και τι σου είπαν?
1: Και μου είπαν ότι πλέον παιδαγωγικά και λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά δέπη, αλλά και παιδαγωγικά θεωρούν ότι είναι λάθος να μένει ένα παιδί και γενικά δέχονται πιέσεις και από τους γονείς και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα και όταν ένα παιδί με... τα άκουσα όλα με πολύ προσοχή και δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν έχω βρεθεί μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όταν το αντιμετωπίζεις ίσως καλύτερα, λίγο καλύτερα.
0: Βέβαια,
1: το...
0: βέβαια, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν μετά πέρασε σε ένα στάδιο, γιατί υπήρχαν και γονείς οι οποίοι συμφωνούσαν και γονείς οι οποίοι διαφωνούσαν. Τότε λοιπόν ένας γονιός και εκπαιδευτικός μας διέθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έλεγε ότι, είπε μάλλον, ότι όταν σπούδαζε πρωτοεμφανίστηκε το Facebook και ανέφερε τη δυσκολία που απέκτησε έως ότου πάρει το πτυχίο του να συνεχίσει να διαβάζει με τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε έχοντας εμφανιστεί ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς το είπα, όχι μισό λεπτό, μην...
0: Τόσο πολύ απορροφήθηκε από το Facebook και δεν μπορούσα να στείλει.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να απορροφηθεί ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι νεόφερτο και μπορεί όντως να επηρεάσει.
0: Ναι.
1: Το έθεσε λοιπόν ως παράδειγμα για να πει το εξής. Εάν λέει αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μπροστά τους 10 κοινωνικά δίκτυα, 5, 7, 15, πόσα είναι, και άλλες τόσες πηγές μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι. Πόσο δύσκολο είναι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη μελέτη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον
0: Ναι, κοίταξε, και πέραν της μελέτης, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συναρτάται με το μαθησιακό κομμάτι, συναρτά το μαθησιακό κομμάτι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι τα παιδιά έχουν σταματήσει την ανάγνωση και τη γραφή, την κανονική ανάγνωση και τη γραφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, κοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, η έκφραση γραπτή και προφορική

0: αν μιλήσεις με φιλολόγους θα σου πούν ότι αυτό είναι μια σημαντική απώλεια που υπάρχει στις νέες γενιές με το κομμάτι της ανάλυσης της σκέψης.
1: Ναι. Μετά λοιπόν όταν τελείωσε η κουβέντα άρχισα να... γιατί είναι λίγο δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να... είναι τέλος πάντων... δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα φόρουμ που χθες βγήκα για πρώτη φορά και... δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορεί ένας να μιλήσει, να τον ακούσει ο άλλος, να περιμένει, να πάρει τη σειρά του κτλ. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν πού ακριβώς οδηγείται η παιδεία υπό αυτές τις συνθήκες και το επίπεδο της γνώσης και της μόρφωσης. Το βρήκα πολύ γοητευτικό σαν θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι. Ναι, είναι.
1: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μου φάνηκε πλέον πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εφόσον τα παιδιά δεν μένουν, δεν έχουν λόγο να διαβάσουν, παίρνουν σχετικά συμπαθητικούς βαθμούς. Τι κάνουμε ακριβώς?
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αναχαιτήσεις ως φαινόμενο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να καλύψεις κάτι πολύ καινούριο. Σε άλλες χώρες αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με τις εργασίες, ομαδικές ή ατομικές.
1: Ποιος θα τις βάλει αυτές?
0: Βάζεις τον μαθητή στη διαδικασία να δουλέψει πάνω σε ένα θέμα, όποιο και αν είναι το αντικείμενο, όποιο μάθημα και αν είναι αυτό. Άρα να μπει λιγάκι στην ουσία. Να βουτήξει λίγο, κατάλαβες τι λέω? Να βουτήξει στη χημεία, στη φυσική, στη γλώσσα, στην ιστορία.
1: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα κάτσε, αφού εφαρμόζεται, πώς δεν γίνεται? Γιατί να μην γίνεται? Προφανώς και γίνεται.
1: Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Το πω διαφορετικά.
0: Αν λειτουργεί ως προς τι? Αν μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά?
1: Αν το κάνουν.
0: Μια χαρά μπορούν να το αποκτήσουν, αν εκπαιδευτούν σε αυτό, ότι αυτό ζητιέται. Το ξέρεις ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, επί της ουσίας δεν ξέρουν να ερευνούν, να μελετούν. Όχι να παπαγαλίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, το να παπαγαλίζουν. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Αλλά το να δουλεύει το μυαλό, να κάνουν έρευνα για να αποδώσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα πιο συνδυαστικά, να κάνουν μελέτη σε ένα αντικείμενο. Δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε το σχολείο να τα εκπαιδεύσει.
1: Θα μπορούσε.
0: Φυσικά. Ναι, ναι, όμως δεν είναι κάτι καινοφανές. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, είναι ένας τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα σχολεία του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να γίνει. Και εδώ έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να εισαχθούν τέτοιοι τρόποι.
1: Απόπειρες.
0: Αλλά δεν έχει γίνει, βέβαια. Σε μικρότερες τάξεις μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σε μικρότερες τάξεις.
1: Αν στις μικρότερες τάξεις έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα.
0: Ξέρεις τι, το Λύκειο νομίζω ότι το καταπίνουν οι πανελλαδικές. Όλο. Τρεις τάξεις ολόκληρες. Mm. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ενδιαφέρον όμως που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες σαν αυτή που περιέγραψες, που γίνονται κάποιες συζητήσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, δεν
0: είναι άσχημο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Να φαντάσω ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ νυχτοπούλη.
0: Πολύ, έπαιξε. Πολύ. Ναι. Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Αλλά εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, λέω σήμερα να μιλήσουμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο εσύ μου το είπες σε σχέση με τη Ζάκυνθο και το τι γίνεται εκεί με τα διάφορα κρούσματα που υπάρχουν από πλευράς νεαρών τουριστών και πως τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται σε αυτό. Θα μιλήσουμε στις 7:30 μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Γιαννάκο. Έτσι. Και επίσης να δούμε και λιγάκι αυτή την ωραία είδηση που βγήκε πριν από 3 μέρες, ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός. Αποσυμπιέζεται. Να το δούμε.
1: Ναι, αφού η οικονομία
0: και
1: είναι.
0: Στα τρόφιμα και τα λοιπά. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Οι τιμές δεν βλέπεις? Αν πάω στο σούπερ μάρκετ, τα πάνω ράφια είναι άδεια. Μόνο από τα κάτω μπορείς να ψωνίσεις.
0: Έτσι, από τα κάτω.
1: Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τιμές.
0: Βέβαια,
1: παρασύρουν και τα προϊόντα.
0: Το ξέρω, το έχω δει.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

στους 97,8.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις, ναι, αν σου άρεσε αυτή η εκτέλεση.
1: Ναι, εξαιρετική ήταν.
0: Έτσι, Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Και ρώτησα, δεν αναγνώρισα τη φωνή για να μην ειλικρινείς, γιατί έχω γίνει και άμουσος. Τελευταία. Ευχαριστώ, κυρία Βραχά. Να είστε καλά. Έχω γίνει και άμουσος, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ εξαιρετική.
0: Πάμε να δούμε το θέμα της Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε το θέμα.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας,
2: καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Έχουμε κάποια περιστατικά, καταρχάς πολλά περιστατικά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου και κάποια από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε σε σχέση με αυτό και με βάση την ανακοίνωση που έχετε βγάλει.
2: Με την σημερινή μου ανακοίνωση ήθελα να δείξω την επιβάρυνση που των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας από τον τουρισμό. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου δέχεται καθημερινά, εφημερεύει κάθε μέρα 200 περιστατικά στα επίγοντα. Εάν αυτά τα αναγάγεις με ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, Αττικό Ευαγγελισμό, μία φορά στις 4 μέρες, θα αντιληφθεί ο καθένας ότι δέχονται τον ίδιο όγκο περιστατικών στα επίγοντα, ακριβώς, αλλά όμως το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχει μόνο 40-50 γιατρούς και η δυναμικότητα του σαν νοσοκομείο είναι 150 κλινών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι και το νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχο με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση και μάλιστα ανέφερα αρκετά περιστατικά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τραυματισμούς με γουρούνες. Πριν από μία-δυο μέρες, δύο νέα παιδιά διεκομίστηκαν πολύ σοβαρά τραυματίες. Αυτό είναι καθημερινό. Έχουμε οξείες δηλητηριάσεις από μέθη με ποτά νοθευμένα ημί. Βιασμούς 8 από 15 Ιουνίου. Οι γυναίκες έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, οι οποίες ανέφεραν βιασμό. Το νοσοκομείο έκανε την ιατρική φροντίδα, ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία. Έγινε πραγματογνωμοσύνη, αλλά δυστυχώς όμως οι γυναίκες δεν κατανόμασαν τους δράστες, ούτε έκαναν μηνυτήριες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εισαγγελική δίωξη αυτών των ατόμων, έτσι που προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, εκμεταλλευόμενες τις γυναίκες, οι οποίες προφανώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Δεν έγινε, δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία, δεν έδωσαν τα στοιχεία τους,
0: δεν
1: τους
0: κατανόμασαν καν.
2: Δεν έδωσαν ονόματα.
1: Ναι. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας περιγράφετε δείχνουν ένα καθεστώς απόλυτης ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στη...
2: Ναι,
1: θέλω να πω ότι η Ζάκυνθος, ας πούμε, ενδιαφέρει από τα άλλα νησιά του Ιωνίου. Τι γίνει, έχει γίνει η Ζάκυνθος, έχει γίνει το άντρο του Ιωνίου.
0: Υπάρχει ο Λαγανάς
2: εκεί. Υπάρχει ο Λαγανάς εκεί που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Εγώ συνομίλησα και με άλλα νησιά. Το βάρος, έτσι με τραυματισμούς, με μέθη κτλ. Το έχουν όλες οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Mm-hmm. Αλλά βιασμούς όμως σε τέτοιο έτσι επίπεδο δεν υπάρχουν σε τέτοια ποσοστά.
0: Ναι.
2: Και εκεί όλα προέρχονται από το Λαγανά, έτσι.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ θα ρωτήσω πάλι, γιατί φαντάζομαι και πολλοί ακροατές να... Τι είναι ο Λαγανάς? Είναι μια περιοχή.
0: Μια παραλία, ναι, ναι, μια ωραία. Παραλιακή.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι θα είναι απορία και ακροατών. Τι.
2: Κοιτάξτε, όμως όλοι ξέρουν εκεί ότι υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας από όλους.
0: Ο Λαγανάς είναι μια παραλία της Ζακύνθου που κάποτε κιόλας ήταν αρκετά ήρεμη και οικογενειακή, μπορώ να πω, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια με πολλά κλαμπ, με πολλά μπαρ, έχει γίνει έτσι το βράδυ ειδικά. Και μάλιστα ειδικά από τη Βρετανία, νομίζω, νεαρά άτομα, διαφημίζεται πάρα πολύ ο Λαγανάς. Λένε σημείο που πηγαίνουν, προορισμός.
2: Προχτές μια Ιταλίδα ήταν αυτή η οποία πήγε και είχε υποστεί βιασμό. Υπάρχει και ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα από τους γυναικολόγους, αλλά και πάλι μηνυτήριες αναφορές και τα λοιπά δεν έγινε. Ούτε κατονομάστηκαν οι δράστες.
1: Και αρχές τι κάνουν εκεί ακριβώς?
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δηλαδή...
2: Εδώ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει τα νοσοκομεία των νησιών μας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, να ενισχυθούν, γιατί αντιμετωπίζουν πλήθος, έτσι, πληθώρα περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Είναι και μία από τις αιτίες, πέραν του οικονομικού, γιατί οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές δεν επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, δηλαδή βρίσκονται νυχθημερών στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι εργασιακά. Και ταυτόχρονα πρέπει η αστυνομία να ενισχύσει τους ελέγχους σε περιοχές οι οποίες θα τα Σάββατο, θα το πω έτσι.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Γιαννάκο, μόνο οι αριθμοί που αναφέρατε, δηλαδή 40-50 υγειονομικοί και 150 κλίνες.
2: 40-50 ενώ... γιατροί, είπατε. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα
0: ναι, γιατροί. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι στο νοσοκομείο είναι 150.
0: 150. Πάνε. Και μιλάμε τώρα δηλαδή για 200 ασθενείς ημερησίως στα επίγοντα. Μόνο και μόνο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει, φαντάζομαι, ένα νοσοκομείο αυτό.
2: Και δεν είναι μόνο στην Τάκη αυτό το νούμερο των ασθενών, αυτό ο αριθμός των ασθενών στα επίγοντα. Σε όλη μισά μας, ας πούμε και με τη Ρόδο που συνομίλησα, βλέπουν περίπου 250 περιστατικά κάθε μέρα. Ενώ το χειμώνα βλέπουν 100-125. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή διπλασιάζεται ο όγκος των περιστατικών.
1: Χωρίς όχι ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ορίστε.
1: Όχι λέω ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ναι, η δαχτυλόδοση είναι ένα πολύ. Και στη Ζάκυνθο το χειμώνα είναι 100 περιστατικά. Στα επίγοντα δεν θέλουν όλοι εισαγωγή. Έτσι, πολλοί αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζουν
1: προβληματικό θεραπεία και πιο. Αλλή μόνο, αν θέλουν όλοι εισαγωγή.
2: Αλλά όμως 250 και δεν είναι αυτό. Είναι και η βαρύτητα των περιστατικών το καλοκαίρι. Γιατί έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε δηλητηρίαση οξία από μέθη, νοθευμένα ποτά. Έχουμε αυτά που σας είπα, βιασμούς. Δηλαδή μιλάμε για πνιγμούς στη θάλασσα.
0: Στη Ζάκυνθο στο νοσοκομείο υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι οι χειρουργικές ειδικότητες είναι σε πολύ καλό έτσι, επίπεδο. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν λέμε σε καλό επίπεδο, όχι όμως για τον όγκο αυτό των περιστατικών. Έτσι, μιλάμε τώρα για νοσοκομείο 150 κλινών. Έτσι, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη σε προσωπικό. Στον παθολογικό τομέα έχουν. Αλλά όμως, όταν δέχονται ένα τέτοιο όγκο περιστατικών, δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να ανταποκριθεί με την καμία.
1: Ναι.
0: Η εικόνα στα άλλα νησιά, κύριε Γιαννάκο, ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ξεχωρίζατε κάποια νησιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα τέτοιου τύπου, όπως η Ζάκυνθος?
2: Κοιτάξτε, θα έλεγα, για να μην αδικούμε δηλαδή το πρόβλημα και στα άλλα νησιά, ότι αντίστοιχο είναι το πρόβλημα, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που θα γίνει απόφαση πραγματικά από τουρίστες και από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε την πίεση που θα δεχτούν οι υγειονομικές μονάδες. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, εγώ δεν λέω με κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή αυτό τον όγκο των περιστατικών. Πρέπει να δούμε, και έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αδικούμε τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το χειμώνα πρέπει να έχουμε και τότε όλες τις ειδικότητες στα νησιά μας, γιατί πολλές φορές οι διακομιδές είναι και πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο ακόμη και αν βλέπει έναν ασθενή την ημέρα.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά, χωρίς να χρειάζεται διακομιδή.
1: Άρα αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει είναι ενίσχυση ιατρικά και νοσηλευτικά των νοσοκομείων, αλλά θα γυρίσει η πολιτεία και θα σας πει ναι, αλλά το χειμώνα δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό, και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις και στην υπηρετική χώρα.
2: Δεν διαφωνώ, έχω τη στιγμή στο δικαίωμα να λέμε ότι...
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ.
2: Ένα νοσοκομείο όπως είναι τη Ζακύνθο, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει το περιστατικό του ατυχή νοσοκομείου που έχει 500 και παρά.
0: Κύριε Γιαννάκο, αυτή η εικόνα, τα στοιχεία που δίνετε για τη Ζάκυνθο, είναι συνηθισμένη? Θέλω να πω, και πέρσι και πρόπερσι υπήρχαν τέτοιοι αριθμοί ή είναι φέτος αυξημένοι?
2: Όχι, στους βιασμούς δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς. Γιατί εκεί έτσι και η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο. Ήταν ελαχιστότητα, 1-2 περιστατικά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
1: Βέβαια, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο.
2: Ναι, γι' αυτά λέμε πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
2: Σαφώς. σαφώς τη δεν έχουμε. Εμείς λέμε για αυτά που έρχονται, που καταγγέλλονται, που αναφέρονται βιασμοί από τις ίδιες τις γυναίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους. Γιατί η κατάστασή τους, λόγω της μέθης, λόγω του αλκοόλου που έχουν καταναλώσει, δεν επιτρέπει την αντίσταση. Να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για αυτά τα κτίνη, δηλαδή που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι όμως καθαρά θέμα αρχών.
0: Καθαρά θέμα αστυνομεύσης
1: δεν μπορεί
0: είναι
1: να...
0: αυτό.
1: Δηλαδή, δεν, αν αρχίσουμε να συζητάμε για άβατα και στα νησιά, εντάξει, δεν έχει νόημα μετά να συζητήσουμε.
2: Δεν ξέρω, εκεί στο Λαγανά νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο, έχει ξεφύγει. Το ξέρουν και οι ντόπιοι αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
1: Το ξέρουν οι ντόπιοι, το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς, το ξέρουν όλοι, δεν κάνει κανείς τίποτα. Έτσι δεν βγαίνει άκρη. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ούτως ή άλλως το Ιόνιο είναι μια γεωγραφική περιοχή που επιλέγουν οι Βρετανοί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να πω όμως ότι φταίνει οι Βρετανοί. Η τουριστική κίνηση είναι αυτή που κάνει αυτό το δημιουργεί αυτό το σκηνικό. Μπορεί να υπάρχουν αρχές στο νησί, δεν γίνεται.
2: Και φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε τώρα στο 15 Αύγουστο, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Τίνο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα κέντρο υγείας σε όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας που θα υπάρχει στο νησί.
1: Ναι. Εντάξει, και μιλάτε τώρα για την Τίνο, ας πούμε, λόγω και του θρησκευτικού τουρισμού.
2: Ναι, λόγω και ναι.
1: Τίνος, Πάτμος, δηλαδή όλα τα νησιά αυτά τα οποία θα δεχτούν έναν όγκο τουριστών το 15 Αύγουστο λόγω του θρησκευτικού τουρισμού.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Κυρία Κατζαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Παρθάλη.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Πιστεύω ότι έπρεπε να με πάρουν αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Πιστεύω πως βλέπεις πως σε κοιτάω. Σε θαυμάζω τόση εντάξει. Ώρα. Βλέπει, ειδικά αυτό το γρήγορα πώς το πες.
0: Γρήγορα. Το είπα αργά και κατανοητό.
1: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις
0: για να
1: αυτά.
0: Καταλάβες την αντίθεση. Το πιέζες.
1: Εννοείται το πιέζες.
0: Είπα το γρήγορα, αργά και κατανοητό.
1: Έτσι.
0: Τι θα γίνει, λέει, με τα εργατικά δυστυχήματα που τα μέτρα για ο Παρδάλης ένα-ένα χθες. Απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι απαράδεκτη, Γιάννη. Είναι καλά, δηλαδή. Διαφωνείς. Τα 10 δηλαδή εργατικά δυστυχήματα που έχουμε σε 15 μέρες είναι καλά. Τι πάει να πει, λέει, υπάρχει αυτό. Τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Και αλλού υπάρχει, λέει, το Φαλιράκι. Και αλλού υπάρχει. Το Φαλιράκι είναι στην Κέρκυρα. Στη Ρόδο, πού είναι,
1: στη Ρόδο. Ρόδο είναι το Φαλιράκι.
0: Στην Κέρκυρα, ποια ήταν. Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα. Δεν
0: ο Κάβος, αν το λέει. Και καλά, yeah. Λέει υπάρχει ο Κάβος. Παιδιά, εγώ έχω χρόνια βέβαια που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν είχαμε πάει και γίνει και σεισμός. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε πάει ένα βράδυ στον Κάβο. Όπως παρέα. Νεανική. Όπως πήγαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Δηλαδή από τότε δεν έχω ξαναπάει. Στον Κάβο, στην Κέρκυρα έχω πάει μια-δύο φορές. Δεν έχω ξαναπάει. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν, πες το, ήταν υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερον, ήταν επικίνδυνο, δηλαδή λίγο νεύρα να είχες.
1: Ναι.
0: Έφυγες από εκεί, εντάξει, στην καλύτερη με μόλοπες, στη χειρότερη μπορεί να έχεις καμιά χαρακιά, ας πούμε. Δεν ήταν, δεν μπορούσε να σταθεί. Βρώμα και δυσοδεία εδώ μεταξύ. Έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, εμείς πιάνουμε το θέμα της Ακίνθου και του Λαγανά με βάση αυτά που λέει ο
0: κύριος Γιαννακός. Όχι, εγώ μένω σε αυτό, τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Δεν το κατάλαβα.
1: Εδώ, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατό. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
0: Χθες έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε κάθε δηλαδή νησί, πέρα... ας πούμε, που είναι τουριστικός προορισμός και ξέρω εγώ ότι υπάρχει Χερσόνησος. Χερσόνησος φαντάζομαι εννοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Χερσόνησος παλιά βέβαια ήταν 3-4 ξενοδοχεία. Είχε, εντάξει, είχε, ναι, με θάγανα. Αλλά ήταν λίγο πιο εστέτ. Δεν ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για ποινικές πράξεις, έτσι. Μιλάμε για. Τώρα, όταν
0: για
1: έχουμε. Ναι, τώρα αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Δεν να το συζητάμε, έτσι. Δεν να το συζητάμε.
0: Πρέπει πάντως να ξέρουν και οι ντόπιοι και οι αρχές ότι οι περιοχές βγάζουν κακό όνομα, έτσι. Και τα νησιά βγάζουν κακό όνομα. Λεφτά. Εντάξει, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε όμως. Έτσι, υπάρχει και τρόπος να βγάλεις χρήματα χωρίς να πηγαίνουν 8 περιστατικά να καταγγέλνουν βιασμό, ας πούμε, που μπορεί να είναι 18 και να έχουν πάει τα 8.
1: Θα σου θυμίσω, Μανώλη, ότι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια συζήτηση με καλεσμένη μας για τον τουρισμό και είχαμε μιλήσει, η οποία ήταν στη Ζάκυνθο, είχαν έρθει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ζουν στη Ζάκυνθο, οι οποίοι έλεγαν ότι έχει ξεφύγει το νησί. Τώρα το χειμώνα γίνονται αυτές τις συζητήσεις, έτσι. Χειμώνα. Τέλος πάντων, αρχές άνοιξης, για να το πω έτσι. Και λέγανε ότι το νησί τα καλοκαίρια ξεφεύγει. Υπάρχουν περιοχές που ξεφεύγουν τελείως.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σεβίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκριθήκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκαν στο ναύπλιο οι δύο λοδαποί υπήκοοι Ινδίας, που κατηγορούνται ότι λίστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σέντρα σε 45 λεπτά στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επίσημα η River Plate ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε στην ομάδα του Buenos Aires συμβόλαιο έως το 2030. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και η ευχάριστη είδηση. Το ξέρεις ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΑ ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Θα μας πει ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης, ο εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αδαμαντιάδη.
1: Τι σημαίνει ο αρνητικός πληθωρισμός?
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι ακαδημαϊκά πληθωρισμός σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Mm. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βιβλιογραφία πληθωρισμός για σούπερ μάρκετ ή ξέχωρα πληθωρισμός τροφίμων δεν υπάρχει. Mm. Απλά για κάποιες μελέτες...
1: Το ακούμε και... αυτό πάντως, έχετε δει και όντως το ακούμε να λέγεται πολύ συχνά.
2: Λέγεται, απομονώνεται αυτός ο δείκτης, mm-hmm. ο οποίος θα, αν διαβάσετε, ακόμα και στην έρευνα του ΕΛΚΑ, είναι μέσα σε παρενθέσεις. Mm-hmm. Ακαδημαϊκά δεν υπάρχει. Και το λέω τώρα από τον άλλο μου το ρόλο, σαν καθηγητής.
1: Ναι.
2: Τώρα πάμε όμως να πούμε λίγο, γιατί εμείς έχουμε αποκτήσει μια σχέση που μιλάμε πολύ συχνά. Mm-hmm. Και στην αρχή του μήνα, μάλιστα, είχαμε μιλήσει για κάποιες ανατιμήσεις που είχαν περάσει ήδη τον Ιούλιο μετά από τη Συμφωνία Κυρίων και τα σχετικά. Mm-hmm. Θυμάστε που σας είχα πει για τα... για τα τρόφιμα, μάλλον για τις τροφές των κατοικιδίων και ειδικά των
1: σκύλων.
2: Τα είχαμε συζητήσει. Και βγαίνει και σήμερα λοιπόν στην έρευνα ότι όντως τον Ιούλιο αυξήθηκαν αυτά τα... μάλλον μειώθηκαν αυτά τα προϊόντα, αλλά αυξήθηκαν έτοιμα γεύματα, γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Λέει λοιπόν η έρευνα του ΕΛΚΑ, που μιλάμε για μια έρευνα την οποία δεν την αφισβητούμε, έτσι, ποτέ. Όμως έχει να κάνει το εξής. Το μείον 0,47% μιλάμε ότι ένα καλάθι το οποίο το 2020 ήταν στα 60 ευρώ και το 2026 είναι στα 100 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο πήγε στα 99,53 ευρώ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξανά.
2: Για να το καταλάβουν οι καταναλωτές.
0: Ξανά.
2: Μάλλον οι ακροατές μας.
0: Επαναλάβατε, παρακαλώ. Καλέστε το μηδέν. Για ξαναπείτε το.
2: Ότι το καλάθι των 100 ευρώ σήμερα είναι 99,53 ευρώ.
0: Και πόσο ήταν το
1: 2020?
2: Το 2020 ήταν 60 ευρώ.
0: Από 60 πήγε 100.
2: Με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΑ.
0: Όχι, ναι.
2: Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ.
0: Ωραία. Mm. Άρα ήταν 60, πήγε 100 και τώρα πήγε 99,50.
2: 53 ακριβώς, σας το λέω.
0: Ζήτω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί έχει να κάνει με την Συμφωνία Κυρίων που είχαμε συζητήσει, ότι για Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώνανε οι τιμές υψηλά.
1: Ναι.
2: Παγώσανε υψηλά, το καταφέρανε, όμως... αυξήθηκαν, όπως είδαμε και στην, τα διάβασα αυτά που είχαμε συζητήσει μαζί και στην αναφορά του ΕΛΚΑ, γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα και κάποια άλλα
1: είναι προϊόντα. Νερά, αναψυκτικά, χυμή, αλαντικά, ξηρή καρπή, έτοιμα γεύματα και αυγά, βούτυρα και ζωμή.
0: Αυτά δεν ήταν στη Συμφωνία των Κυρίων?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει Συμφωνία Κυρίων.
0: Πώς δεν υπάρχει, αφού...
2: Το τι συζητάμε και το τι λέμε ήταν σε ανατιμήσεις που γίνανε το μήνα Ιούλιο, το οποίο θα τις δούμε και το μήνα Αύγουστο, αυτά τα προϊόντα σχέση με το περσινό.
0: Και άλλες ανατιμήσεις δηλαδή?
2: Συνεχίζουν οι ίδιες ανατιμήσεις συγκριτικά τον Αύγουστο σχέση με τον προηγούμενο, θα τις δούμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Τώρα, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το PL, τα private label προϊόντα. Mm. Που σωστά αναφέρει η μελέτη του ΕΛΚΑ, ναι, ότι η πτώση ενδεχομένως ακόμα και το 0,47 μπορεί να οφείλεται και εκεί. Ότι προτιμήθηκε στο μείγμα των αγορών που κάναμε, είχαμε περισσότερα private label προϊόντα, οπότε περισσότερα value for money. Mm. Άρα σημαίνει ότι μειώσεις σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα. Άλλο ένα στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Άρα,
0: ναι. Άρα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα τα οποία είναι πιο φτηνά
1: και προτιμητέα.
2: Προτιμήσαμε
0: ναι, από τα ας πούμε επώνυμα, γιατί όλα επώνυμα είναι, αλλά ναι. Άρα ο καταναλωτής πήγε σε πιο φτηνές επιλογές μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
2: Με τις επιλογές του έφτασε το δείχτη στο 0,47.
0: Ναι, αυτό βέβαια, εάν ισχύει, πάει να πει ότι τα προϊόντα που δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας είχαν μείωση στις πωλήσεις τους.
2: Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί δεν ισχύει.
0: Λίγο μπακαλίστηκα το είπα τώρα εγώ έτσι.
2: Δεν ισχύει διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, το οποίο είναι από τις βασικές θεωρίες της οικονομικής, παραμένει ισχυρός ακόμα και στις μέρες μας. Όσο πιο αφλοϊκός μπορεί να ακούγεται. Σήμερα που μιλάμε πλήττεται η εστίαση και το οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Μιλάμε μπορεί η αγορά έξω στην εστίαση, στο μπαρ, στα εστιατόρια και ούτω καθεξής, να πινείται και μείον 30% και μείον 40% σε σχέση με πέρσι. Οπότε ενισχύεται έντονα η κατανάλωση στο σπίτι ή η κατανάλωση στο ενοικιαζόμενο, που πολλοί επιλέγουμε ή εμείς ή τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό να γίνεται η κατανάλωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο και να έχει κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ, στο convenience stores, εγώ θα πάω να τα αγοράσω γιατί είναι μονόδρομος. Δεν έχω κάτι άλλο να πάω να κάνω.
1: Κυρία Δαμαντιάδη,
2: η προσφορά λοιπόν αυξάνεται, οπότε και οι τιμές δύσκολα θα τις δούμε να υποχωρούν.
1: Τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας έχουν αυξηθεί ως προς τους κωδικούς τους, δηλαδή έχουν μπει και σε άλλους κωδικούς που δεν ήταν παλαιότερα.
2: Που λένε γλώσσα λαθάνουσα αξία, αλήθεια λέει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις, αναπτύξεις σε κατηγορίες. Έχουμε όμως ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί να είναι πιο φτηνά από τα εφάμιλα ή ίδια γραμμάρια προϊόντα επώνυμα, όμως έχουμε και εκεί αυξήσεις.
0: Ναι, που πάντως είναι, διαμορφώνουν μια τιμή που παραμένει χαμηλότερη.
1: Χαμηλή και την προτιμά ο κόσμος, ο καταναλωτής προτιμά αυτή.
2: Την προτιμά.
1: Μάλιστα.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με κάποια προϊόντα τα οποία δεν το πιάνει τώρα η μελέτη του ΙΕΛΚΑ, αλλά γιατί βλέπει την αξία του τεμαχίου που περνάει από το ποταμείο αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με κάποια προϊόντα τα οποία φαίνονται πιο φτηνά, αλλά έχουν μειώσει τα γραμμάρια. Οπότε υπάρχουν προϊόντα τα οποία μειώσαν τα γραμμάρια, αλλά και μειώσανε λιγότερο ενδεχομένως και την τιμή του προϊόντος, οπότε μπορεί να φανεί λίγο πιο φθηνό.
0: Πιο φθηνό προϊόν, αυτό, λιγότερη ποσότητα.
2: Ακριβώς. Είναι και αυτό το εξίδωση.
0: Ναι, αυτό δεν, προφανώς η μέτρηση είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Είναι δύσκολο να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα δεν μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκε ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ.
2: Ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ, ξαναλέω ότι σαν τέτοιο τοποθέτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, εν πάση περιπτώσει.
2: Σαν ορισμός δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Αλλά μας βολεύει τώρα να πούμε ότι μειώθηκε.
2: Ναι, μας βολεύει να το λέμε, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα να το συγκρίνουμε σούπερ μάρκετ, διότι αν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, θα πρέπει το σούπερ μάρκετ να το μετράμε με το εισόδημα, με τα ενοίκια, με τη στέγαση, με πολλούς άλλους, ένα συνδυασμός μαζί, όχι να απομονώνουμε μόνο το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, γιατί έτσι βγαίνει και ο πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή
2: πλήττεται

0: λάθος που εμείς στο εμπόριο τη λέμε, τη βαφτίζουμε back to school. Ναι, είναι μια περίοδος η οποία επιστρέφουμε από τις άδειές μας, μπαίνουμε στα προγράμματά μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Γεμίζουμε τα ψυγεία μας, επιστρέφουμε από τα εξοχικά μας και ούτω καθεξής.
1: Μην πάτε πολύ μακριά. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον έξοδο. Βγάζω εγώ όλα αυτά που λέτε, που έχει να κάνει με την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που είναι μοναδικό έξοδο ετήσιο, μοναδικό στη λογική της μαζικότητας, γιατί κάθε μήνα κάτι θα πάρεις, αλλά το Σεπτέμβριο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αγορές σε σχολικά είδη, είτε μιλάμε για τσάντες, είτε μιλάμε για κασετίνες, τετράδια, στυλό, γόμες, μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που μπορεί να φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Βιβλία, λισάρια και αυτά.
0: Όπως τα λέτε είναι. Εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για να τη συζητήσουμε πάλι πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μία περίοδος που είναι έντονη με προωθητικές ενέργειες. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, όχι αυτές μόνο που έχουν δώσει, οι ίδιες εταιρείες που έχουν δώσει 500 κωδικούς με μία έκπτωση από 5 έως 7%.
1: Θα κάνουν πολλές προσφορές.
0: Αυτό, κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο το... Αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο το περσινό. Αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου. Όχι το...

0: θυμές κτλ.
1: Εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών γεγονότων, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα μειωθεί η ένταση προφητική φέτος το Σεπτέμβριο. Mm. Θα έχουμε μία πρωτοβουλία του 5-7%. Και όταν θα γίνει το ταμείο τον Οκτώβριο, που ή το ΙΕΛΚΑ θα βγάλει τον υποτιθέμενο πληθωρισμό το σούπερ μάρκετ ή η ΕΛΣΤΑΤ θα βγάλει τον επίσημο πληθωρισμό, ακόμα και των τροφίμων που βγάζει επίσημο πληθωρισμό τροφίμων, το ΙΕΛΣΤΑΤ, θα δούμε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του μείον 0,5, 0,3, 0,7 και εύχομαι τουλάχιστον να μην πανηγυρίζουμε.
0: Αλλά μάλλον θα πανηγυρίζουμε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε και ΔΕΘ.
1: Και στην ΔΕΘ, βέβαια. Αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε, να ξέρετε. Θα θεωρήσουμε μεγάλη έκπληξη να δω κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο που θα το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και μετά έρχονται οι γιορτές, που ξέρετε τι γίνεται στις γιορτές, βαράνε όλη τη
1: μέρα. Αυτό προχωρείται έτσι μέχρι από το Αγίου Δημητρίου 28 Οκτώβρη μέχρι 31 12 είναι άλλο. Άλλη περίοδο
2: πρώτη. Άλλη τρέλα θα είναι τότε, ναι.
1: Άλλη τρέλα τότε, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Ότι αν συνεχίζει να λες ότι λέω, θα έχουμε πρόβλημα.
3: Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας.
0: Τρεις φορές
3: ναι, τώρα, σήμερα. Ναι, όντως ναι. Σήμερα έχει γίνει. Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εσύ λες αυτό που πάω να πω.
0: Σωστά.
3: Τέλος πάντων.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, έβγαλε η περιφέρεια, μάλλον τα κλιμάκια, τα ειδικά κλιμάκια που κάνουν τους ελέγχους, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει στις πληγήσεις περιοχές μέχρι στιγμής. Mm. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει κάνει, αυτά τα στοιχεία τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Έτσι. Γίνανε 325 αυτοψίες και έχουν βγει κόκκινα 118 κτίρια. Ναι. 119 κίτρινα και 88 πράσινα.
1: Έτσι. Άρα η πιθανότητα των κτιρίων είναι προβληματικά.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Δυτική Αττική. Τώρα μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν η διαδικασία είναι γνωστή. Θα γίνουν οι φάκελοι, θα ζητήσουν, θα τους υποβάλουν τους φακέλους οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Όμως ο αριθμός είναι σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός. Έτσι, στα κόκκινα είναι 118 κτίρια.
1: Ναι, σχεδόν κίτρινα, το 1 τρίτο
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, και κίτρινα δηλαδή με ζημιές 119. Σημαντικός αριθμός. Πάντως έγιναν γρήγορα οι αυτοψίες. Έτσι, είναι,
1: ολοκληρώθηκε.
0: Σε δύο
1: δηλαδή,
0: μέρες. Ναι, ναι, σε αυτή τη φάση, ναι. Είναι 325 αυτοψίες που έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι. Είπαμε μόνο Δυτική Αττική. Γιατί δεν
0: είναι η Δυτική Αττική, ναι.
1: Η υπόλοιπη χώρα.
0: Είναι η Δυτική Αττική. Ναι. Στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων.
1: Άρα περίμενε. Άρα μιλάμε για 100 κτίσματα, 100 πόσα κτίσματα, κατοικίες ή επιχειρήσεις, ό,τι είναι. Οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερό.
0: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Το κόκκινο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει είναι τελειωμένο. Δεν είναι αυτό τελειωμένο.
0: Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι μη βιώσιμο, μη λειτουργικό.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει βγει και για τις άλλες περιοχές.
1: Είναι σημαντικό έργο.
0: Αχαΐα, 19 αυτοψίες, 3 κανένα δεν είναι κόκκινο, είναι 16 κίτρινα. Αργολίδα 14, 2 κόκκινα. Βιωτία 14 αυτοψίες, 7 κόκκινα. Και Φωκίδα 17 αυτοψίες, 6 κόκκινα. Έτσι είναι στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές τις τελευταίες ημέρες.

0: ναι. Λοιπόν, λέγεται ο Γιώργος από Αγγλία, προσφορά λέει και ζήτησε 1767. Τι είναι αυτό? Κατά τα άλλα, λέει, ζούμε στον 21ο αιώνα και προοδεύουμε με επίσης και προσπέριτη. Στον όγιο του ηθαγενής. Τα προϊόντα ειδικής ετικέτας στην Ελλάδα αγγίζουν το 30% σε όγκο προϊόντων και στη Γερμανία είναι στο 52%. Αυτό χάλει στη Γερμανία. Ναι, όμως η Γερμανία και άλλες χώρες ενδεχομένως, αλλά η Γερμανία έχει το εξής. Έχει αγορές. Έχει σούπερ μάρκετ τα οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια επιχείρηση ελληνική, πραγματικά ελληνική, που να εμπορεύεται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε. Είναι όμως έτσι. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε
1: τίτλοι.
2: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα,

0: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα έσταλει μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

0: Λοιπόν, το μόνο που έχω βρει είναι το κλαβιολίνο.
1: Εγώ σου είπα να ρωτήσουμε να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Τα ξέρει κάποιος, δεν μπορεί. Πες τον προβληματισμό σου.
0: Υπάρχει ένα όργανο το οποίο παράγει έναν ήχο. Δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Το οποίο παράγει έναν ήχο, έχει αυτό το γέμισμα στα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60, ενδεχομένως και πιο νωρίς, του 60 σίγουρα και του 70. Εδώ τώρα βλέπω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορα.
1: Είναι κρουστό αυτό, έτσι. Τι είναι?
0: Κλαβιολί, κοίτα να δεις, έχει πλήκτρα.
1: Α, έχει πλήκτρα.
0: Έχει πλήκτρα, αλλά συνοδεύεται και από έναν ενισχυτή, ένα κουτί. Γι' αυτό λέω το κλαβιολίνο μου θυμίζει. Είχε ένα αστείο μου, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λόγω λέει, του μικρού του μεγέθους της μουσικής της εποχής το προσάρμοζαν συχνά πάνω στα κανονικά πιάνει σε βάση δίπλα στα αρμόνια τους.
1: Μπορεί να ήταν αυτό.
0: Η εικόνα είναι αρκετά κοντά. Αλλά θέλω να ακούσω τώρα ένα κλαβιολίνο εγώ.
1: Τον ήχο του κλαβιολίνου.
0: Ναι, ναι. Για να μπορέσω να...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι.
1: Μέχρι να το δεις αυτό, ναι. Να σου πω κάτι που πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με το Γιάννη. Ένα μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ότι οι Γερμανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βόρειοι, έχουν αυξημένη καταναλωτική συνείδηση. Κάτι που απουσιάζει τελείως από τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό το σχόλιο του Γιάννη.
0: Έχουν. Ναι,
1: ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής
1: έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν έχει
1: απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση.
1: Και ίσως και αυτό ότι υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν τις ιδιωτικές ετικέτες, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, να απορρέει ακριβώς και από την καταναλωτική συνείδηση που έχουν οι συγκεκριμένοι λαοί. Και ειδικά οι Βόρειοι, όπως το λέει ο Γιάννης. Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί του σε αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν να λειτουργήσουν καταστήματα όπως αυτά της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν στο κενό, είτε πιο γρήγορα είτε αργότερα, και έμεινε ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα το οποίο, μια λυσίδα, ένα brand name, το οποίο αναγκάστηκε να βάλει ελληνική σημαία για να λειτουργήσει. Και να φέρει Έλληνες παραγωγούς στα ράφια του για να λειτουργήσει. Προϊόντα δηλαδή και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα, πολλούς παραγωγούς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα άλλα όλα έκλεισαν. Και έκλεισαν διότι ο Έλληνας δεν είχε την καταναλωτική συνείδηση να τα υποστηρίξει. Μπορεί να μην άντεξαν και τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Προφανώς δέχτηκαν και πόλεμο.
1: Είναι έτσι, πολύ πιθανό.
0: Γιατί ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Έτσι,
1: και όταν... πολύ σκληρός.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά στο εξωτερικό αυτές οι μπράντες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και λειτουργούν πάρα πάρα πολύ καλά. Διότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ψωνίσει. Έτσι, έχει ξεχωρίσει για ποιο λόγο θα πάει στην Κατσαμπέκη και τι θα ψωνίσει από την Κατσαμπέκη, τι θα πάρει από το Λικούρι και τι θα πάρει από τον Μπαρδάλι. Τα έχει ξέχωρα αυτά.
1: Τα έχει ξεχωρίσει εδώ και δεκαετίες κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό
0: έτσι,
1: το οποίο...
0: Στο εξωτερικό βέβαια έχουν συνείδηση γενικώς. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουν τρεις διαφορετικούς κάδους για τα σκουπίδια τους, ενδεχομένως και τέσσερις. Έτσι, και το τηρούν στην πλειονότητά τους με ευλάβεια.
1: Ή για παράδειγμα βγάζουν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
0: Εδώ τώρα συζητάμε, εδώ τώρα συζητάμε ότι μέσα στο σπίτι αποθηκεύει αλλού τα γυάλινα, αλλού τα κουτάκια, αλλού τα χάρτινα, αλλού τα λίμπητα λίπη. Και μου λες τώρα για την ώρα που βγαίνει ο άλλος και έχει τη σακούλα και την πετάει από μακριά από το αυτοκίνητο, κάτω από τον μπαλκόνι, άστο τον μπαλκόνι, εντάξει.
1: Μετακινεί και τον κάδο για να είναι ακριβώς κάτω
0: λοιπόν,
1: από το παλκόνι.
0: Έχω ξαναπεί το πόλι μια φορά, δεν πειράζει. Στη Μασσαλία είχαν ένα σύστημα που για να μην βγαίνεις έξω, άνοιγες μια καταπακτή μέσα στο σπίτι, όπως είναι τα άπλυτα στα ξενοδοχεία, σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, και έριχνες τη σακούλα μέσα και η σακούλα πήγαινε κατευθείαν, κατέληγε στον κάδο. Και δεν έβγαινες. Για μια κατηγορία σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Ο Ελληνάρας όμως αποφάσισε Δεν υπάρχει λόγος να πετάω, αφού εκεί ρίχνουν τα σκουπίδια. Εκεί ρε παιδί μου, ρίχνουμε τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το ανοίγεις και ρίχνεις σκουπίδια. Πήρε λοιπόν την κατσαρόλα και την έριξε.
1: Τι εννοείς πήρε την κατσαρόλα και την έριξε?
0: Την άδειασε. Δεν τα βάλεις σε σακούλα.
1: Χήμα μετά, δηλαδή, ναι, δεν την...
0: Σου είσαι τα σκουπίδια, δεν θα πάει. Τι να το βάλεις σε σακούλα, τι να το ρίξεις έτσι?
1: Αυτό είναι πραγματικό που λες, δηλαδή έχει γίνει αυτό το πράγμα?
0: Σακουλίτσα λοιπόν, ναι, πραγματικό. Επειδή λοιπόν τα σπίτια στη Μασα, η συγκεκριμένη συνηγέντες μου έχει αέριο πολλά χρόνια, είχε κάποια, κάπου έκανε ένα σπινθήρα κάτι, και ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να κινδυνεύσει η πολυκατοικία, άρπαξαν τα λίπη μέσα σε αυτό τον αγωγό των σκουπιδιών. Και όταν πήγε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά και μετά ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και τα τέτοια για να δουν τι συνέβη. Διότι δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανακαλύψαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα λίπη μέσα σε αυτό το σωλήνα. Κάπως, με κάποιο τρόπο προέκυψε προφανώς. Μέσα σε αυτό το σωλήνα, ο οποίος λειτουργήσε σαν αγωγός, μεταφέροντας τη φλόγα σε όλους τους ορόφους. Έτσι, γιατί είναι ένας κλειστός χώρος που δεν αερίζεται παρά μόνο από την οπή κάτω που φεύγουν τα σκουπίδια, και λειτουργήσε αυτό το πράγμα σαν, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, σαν κανάλι για να μεταφερθεί φωτιά. Ψάχνανε μετά να δούνε ποιος πέταξε τα σκουπίδια. Εμείς ξέραμε. Λοιπόν, δεν κινδύνευσαν τελικώς τα σπίτια, διότι έχουν και συστήματα, είχαν συστήματα πυρασφάλισης κτλ. Πήγε λοιπόν και πέταξε άδεια στην καταγγελία, γιατί σου λέει, παιδιά, σκουπίδια είναι. Αφού εδώ τα πετάμε, όπως και να τα πετάξουμε, καλά, εκεί που πρέπει να πάνε, θα πάνε. Και μου λες εσύ τι ώρα θα κατεβάσεις τα σκουπίδια? Ό,τι ώρα θέλει θα τα κατεβάσει.
1: Όχι, εδώ μας στέλνει και ένας φίλος.
0: Ό,τι ώρα θέλει, 3 το πρωί, 5 το πρωί, 7, 10.
1: Σακούλα μπαλκονάτι στα σκουπίδια. Τα άλλα είναι για φλόρους.
0: Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Τη ωραιότερη ώρα για να κατεβάσει τα σκουπίδια είναι όταν έχει περάσει το απορριμματοφόρο που να δει ο κάδος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Μόλις αδειάσει ο κάδος, ξαφνικά πάει ο άλλος και πετάει τα σκουπίδια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, όντως.
0: Γιατί είναι άδειος. Και σου λέει, του λες, ναι, γιατί αν το έβαλα τα σκουπίδια, δεν θα κλείνε καλά το πορτάκι. Ενώ αν αυτό θα το άνοιγε το πορτάκι, θες να μας πεις, και θα τα ρίχνεις μέσα. Δεν θα τα άφηνες απ' έξω. Να γύρει, να πάει η γάτα να τα σκίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου, γιατί η συνείδηση, ξέρεις, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Μας λέει ο κύριος Αναστάσης Κάπα. Λέει, ζούσα στο Αμβούργο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε είχαν κάδους ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά για κάθε είδος ξεχωριστά. Δεκαετία του 80.
0: Πήγαινε
1: λιγάκι στη δεκαετία του 80.
0: Εμείς δεκαετία του 80.
1: Πήγαινε λιγάκι.
0: Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και είχε τα μπουκάλια με το ουίσκι και ρίχναμε τα κατακατακατακατακα μέσα και το βράδυ είχαμε πάρτι.
1: Καλά ρε παιδί, να το κάνεις αυτό? Εδώ πέρα μιλάμε για την...
0: Δεν είχαμε σκουπίδια εμείς στη δεκαετία του 80. Είχαμε μόνο ουίσκι, ρίτα σακελαρίου και δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα, δεν ξέραμε τι είναι τα σκουπίδια. Χέζαμε χρυσάφι τη δεκαετία του 80.
1: Σταμάτα ρε,
0: τι να σταματήσω? Όχι.
1: Πάμε break.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Διότι όταν κάποιοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς αυτό το χορεύαμε με... πες το χορεύαμε με...
1: Με τι?
0: Ζιβάγκο.
1: Έτσι, 80's.
0: Έτσι, τι 80's. Όχι, δεν είναι 80's.
1: Τι?
0: Είναι Ανδρέα Στάιν, δεν είναι 80's.
1: Ναι ρε παιδί μου, όμως δεκαετία
0: το πρώτο. Ζιβάγκο, Καπαρντίνου, Λαέσκα για
1: μετά. Ναι ρε παιδί μου, ναι, συμφωνών.
0: Αυτά δεν είναι. Το 80 λέει έφευγαν τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό από τα αυτοκίνητα. Ναι, για να γλιτώσουν. Τι να πει το Αμβούργο. Ναι, καλά το... Το 80 έφευγε το αγροτικό με τα καρπούζια και στη στροφή κέρναγε καρπούζια τη μισή Εθνική Οδό. Αν ήσουν από πίσω, μπορεί να σκοτωνόσουν. Δεν έχει σημασία.
1: Είδες,
0: πήγαινες χορτάτος.
1: Είδες, οι σχέσεις των ανθρώπων πόσο έτσι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πω εδώ στον κύριο Γιάννη, εγώ τη δέχομαι την, λέει, την απογοήτευση, κύριε Γιάννη, για το πρόσωπό μου, αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφημιστικού προϊόντος και διαφημιστικής αναφοράς. Διαφημιστικές αναφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Δεν πληρωνόμαστε από τις εταιρείες για να κάνουμε μια διαφήμιση. Είναι διαφημίσεις που χορηγούν το σταθμό ή την εκπομπή. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έρχεται δηλαδή, έρχομαι εγώ και λέω: θέλω η διαφήμιση μου να παίζει στην εκπομπή της Χατσαμπέκη. Και στην εκπομπή του Παγάνη και στην εκπομπή του Χαλαμαράκη. Λοιπόν, δεν είναι όμως διαφήμιση, πώς το λένε, δεν είναι διαφήμιση που έρχεται ένα σποτάκι. Είναι μια αναφορά που γίνεται από τον παραγωγό. Αυτό δεν το απαγορεύει εσύ. Η διαφήμιση πληρωμένη που έρχεται και μου λέει η εταιρεία Τάδε Παρδάλη, έλα εδώ, σου δίνω τόσα και η διαφήμιση θα παίζει σε όλη την Ελλάδα με τη φάτσα σου. Δεν θα το κάνει ποτέ καμία εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνει.
0: Καταλαβες, γιατί δεν θα έπαιρνε καμία εταιρεία τη φάτσα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι που απαγορεύει, διότι αυτομάτως γίνεσαι υπάλληλος της διαφημιστικής. Η αναφορά σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον μέσα σε μια εκπομπή επιτρέπεται. Έχουμε όλο το χρόνο τέτοιου είδους αναφορές. Ακόμα, ας πούμε, και ο διαγωνισμός είναι ένα είδος διαφήμισης. Διότι συμμετέχουν σε αυτό εταιρείες που δίνουν κάποια δώρα. Διαφήμιση θεωρείται. Έτσι, οπότε μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, επίσης το ραδιόφωνο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο διατίθεται δωρεάν, ζει από τη διαφήμιση. Δεν πληρώνει κάποιος για να ακούσει ραδιόφωνο, δεν είναι εφημερίδα, πάω να αγοράσω το περιττέρω. Υπάρχουν έσοδα και από εκεί πέρα από τις διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει μόνο διαφήμιση. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευσή σας προς το πρόσωπό μου είναι απόλυτο σεβαστή. Λοιπόν, τι έκανε 0-1 η Άντερλεχτ τον ΠΑΟΚ? Είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό. Ναι, το έχει γυρίσει εδώ ο Νίκος. Παίζει λίγο Μπιανκόν που ήταν σε εμάς στην Άντερλεχτ. Από το πρώτο λεπτό, στο πρώτο λεπτό πήγε το γκολ, τι λες? Δεν το είδα γιατί συζητούσαμε. Κύριε Ορέστη, ακούστε. Επειδή στέλνετε 2-3 μέρες τώρα μηνύματα και κάνετε και χρήση ονομάτων, δεν θα διαβαστεί σε δική μου εκπομπή τουλάχιστον κανένα μήνυμα δικό σας. Κανένα. Γιατί το έχετε ρίξει λίγο στην τρέλα. Με ονοματάκια και τέτοια, με μηνύματα ξέρω και εγώ να παίζω. Εντάξει. Κυρία Σόφη λέει καληνύχτα. Να πούμε, λέει, καληνύχτα στην Ελένη μας που αυτές τις μέρες τρέχει πρωί βράδυ στο σταθμό.
1: Ναι, είδες πως με νιώθει η κυρία Σόφη.
0: Η Ελένη μας.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τα σκουπίδια, το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι καλά και πολύ καλά, λέει, αυτά που λέτε. Όμως, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Όταν σήμερα στις 6 το απόγευμα, από ρηματοφόρο του Δήμου μάζευε σκουπίδια τις βυθιζόμενους κάδους στη Μητροπόλεως, έξω από τη Μητρόπολη. Το τι γινόταν πίσω έως το Σύνταγμα θα φαντάζεστε βέβαια.
0: Τι μπορεί να γινόταν?
1: Κοίταξε, ναι, τώρα, το πότε επιλέγουν, τις ώρες που επιλέγουν να μαζεύουν
0: τα πολεμματοφόρα.
1: Ναι, οι ώρες που δουλεύουν λοιπόν θα πρέπει να είναι ώρες που να μην είναι στο,
0: κάποτε,
1: η κίνηση
0: κάποτε.
1: Όπως είναι στις 6 το απόγευμα.
0: Πάντα το βράδυ. Κάποτε.
1: Άρα, το βράδυ, πάντα, στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι, λέω, κάποτε έβγαινε πάντα το βράδυ. Τώρα το απορριμματοφόρο έχει τύχει να το συναντήσω
1: όλες
0: όταν ήμουν
1: ώρες.
0: Πρωινό στις 5 ώρα, 4 η ώρα, που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρει ποτέ σου κίνηση. Είσαι στο στενό και έχει μπροστά σου απορριμματοφόρο 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί είναι 3 σχολικά πίσω από το απορριμματοφόρο. 10 η ώρα το πρωί.
1: Έτσι είναι.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι,
1: ναι,
0: 5 η ώρα το
1: απόγευμα.
0: Ό,τι ώρα θέλουμε. Ό,τι ώρα θέλουμε θα βγάλουμε τα απορριμματοφόρα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν έχετε καταλάβει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Δεν σας υπολογίζουμε. Ναι, αυτοί είμαστε και σε όποιον δεν σας αρέσει, δεν πειράζει, εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Αυτό. Θέλουμε να το κάνουμε.
0: Εσείς δεν
1: το
0: πετάτε
1: κάνουμε
0: τα σκουπίδια ό,τι ώρα θέλετε. Και εμείς θα βγάζουμε τα απορριμματοφόρα ό,τι ώρα θέλουμε. Κόντρα στην κόντρα θα πάμε. Είχε γίνει ο Κωνσταντέλιας, βγάλει το χέρι από το στόμα γιατί έχει κόκκινη. Αυτό δίνει κόκκινη.
1: Κύριε Νικό, αυτά το αν θα στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές, ρωτάει η Λέτινα, στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι. Αμέσως
1: αυτό,
0: μετά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο άποψη του Μανώλη, ότι αμέσως μετά θα προκηρυχθούν.
0: Πρώτον,
1: αυτό
0: λέει, δεν σου μιλάω. Κάνω λογοκρισία αυτό να χτυπιέσαι κάτω.
1: Γιατί τσακώνες τώρα και με τον κύριο Ρέση. Σε παρακαλώ.
0: Γενικώς δεν χτυπιέμαι. Δεύτερον, κάνετε λογοκρισία σε ποιον? Εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία, σας κάνετε λογοκρισία. Και δεύτερον, εγώ σας μιλάω, εσείς σας μου μιλάτε. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Δεν μιλάσαι. Εσύ θα μιλάς. Εσύ δεν θα μιλάς.
0: Εκείνος λέει πρώτον δεν σου μιλάω. Εγώ
1: ούτε είπα, εσύ όμως θα του μιλάς.
0: Γιατί?
1: Α, εσύ θα του μιλάς.
0: Είπα ότι δεν θα διαβάσω μήνυμά του.
1: Πώς θα μιλάς τότε έτσι?
0: Γιατί δεν το μιλάω. Λέω, κύριε Ορέστη, δεν θα διαβάσω μήνυμά σα.
1: Του μίλησε.
0: Δεν τον αγνόησα.
1: Όχι, δεν τον αγνόησα.
0: Πρώτον, λέει, δεν σου μιλάω. Μη μου μιλά. Ο πρώτος νομίζει ότι δεν μου μιλάει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα κύματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη στην πόλη Τζαραμάνα στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με την Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε όχημα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, προβλέπει την επιβολή προστήμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Περισσότερα στο enikos.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο 17ο λεπτό για το Europa League. Στο handball, η εθνική μας ομάδα εφήβων προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας κάτω των 18 ετών, επικρατώντας με 24-22 της Εσθονίας. Είναι η τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού προηγήθηκαν οι επικρατήσεις με 29-20 επί της Ολλανδίας και με 41-24 επί του Λουξεμβούργου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Έχω δει, για να μην ειλικρινείς, καθόλου το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς αγωνίζει το ΠΑΟΚ, αν είναι καλός ή όχι. Αποχαιρετήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Ορέστη, ακούστε λοιπόν, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο ξεπερνάμε τα όρια. Εγώ, επειδή στέλνετε 2-3 μέρες μηνύματα με ονόματα πολιτικών και γενικώς εγώ τέτοια μηνύματα δεν τα διαβάζω. Μηνύματα με ονόματα διαβάζω. Μηνύματα υβριστικά δεν διαβάζω. Και επειδή το έχω κρατήσει τα μηνύματά σας. Να μου λέτε εσείς να πάω εγώ παρακάτω, να χτυπιέμαι σε χταπόδι και να μου λέτε και βούλωστο, δεν σας δίνω το δικαίωμα να το κάνετε. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να γράφετε ό,τι θέλετε. Εγώ ούτε θα σας απαντήσω ποτέ έτσι, ούτε θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Πιθανότατα μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, αλλά επειδή παραγνωριζόμαστε μάλλον, γενικώς να ξέρετε ότι σε μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, η αστική ευγένεια είναι κάτι, θα έλεγα, συμπαθητικό. Δηλαδή εγώ σας είπα απλά ότι μηνύματά σας δεν διαβάζω από τη στιγμή που έχουν αυτό. Εσείς αρχίζετε τα βούλωστα και κάνετε και λογοκρισίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Σας επιστρέφω για τους χαρακτηρισμούς για να τελειώνει η ιστορία. Πιθανότατα, λέει, είναι σωστό, μου γράφει ο κ. Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι περισσότεροι πολίτες εδώ δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση, ό,τι και να είναι αυτό. Οπότε οι κυβερνήσεις καθάρισαν. Κάποια αγαθά προϊόντα τα λένε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητα για να ζήσεις. Προφανώς και είναι. Στο Σύνταγμα, λέει, ακόμα δεν έχουν αναφορά για τροφή και στέγη τα απολύτως βασικά. Έχει. Εκεί προσθέτουν οτιδήποτε και ακόμα θέλουν να εισάγουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο αρκετά άλλα βασίστηκαν, είναι 4.000 λέξεις και δεν αλλάζει κάθε λίγο. Θα πρέπει να είναι σύντομο και απλό, περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τελείωσε. Αλλά τώρα και στην Αμερική που είναι έτσι το Σύνταγμα και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλήθεια είναι, κύριε Βαγγέλη, ότι λίγο πολύ βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις το αν τηρείται γενικώς. Κυρία Γιώτα, γιατί κουραζόμαστε καλοκαιριάτικα? Έχω αυτή τη στιγμή 100 μηνύματα. Πραγματικά όμως. Το βρίζανε, λέει, μου λέει ο Γιάννης ότι δεν ισχύει εδώ, δεν το έχει υιοθετήσει, λέει, αυτό με το χέρι στο στόμα για κόκκινη κάρτα. Το βρίζανε, λέει, αλλά τελικά το καθιέρωσαν το cooling break. Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Στη Ρουμανία που λες τώρα για την κλούζα, εγώ δεν το βλέπα, αλλά κάνανε τώρα, το κάνανε cooling break. Ναι. Εντάξει, το χειμώνα θα δείξει. Άμα σπάνε το χειμώνα το παιχνίδι στο 23 με 10 βαθμούς θερμοκρασία για να κάνουν cooling break, εντάξει, θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Εν πάση περιπτώσει, μη θα σηκώθει να βγει ο κόσμος από το γήπεδο. Μόλις, λέει, 2 ώρες από την Αθήνα, το γραφικό χωριό στη Νότια Εύβοια με τις εξωτικές παραλίες. Ποιο είναι αυτό? Το Μαρμάρι. Να. Δεν είναι, δεν το λες χωριό το Μαρμάρι. Ένα χωριό. Το Μαρμάρι και η Κάριστος δεν θεωρούνται χωριά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την παραλία που μου είχε στείλει η Καβαντορίτη, εγώ δεν έχω πάει στο Μαρμάρι, έχω πάει, δεν την έχω επισκεφθεί ποτέ. Ενδιαφέρον είναι σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η παραλία και σε διαφημιστικό σποτ του ΕΟΤ. Αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο σε αντίθεση με τα πλάνα. Πρέπει, μου γράφει ο κύριος Θανάσης, να είμαι ο τελευταίος των Αμερικανών από όσους το δικαιούνται που δεν έχω πληρωθεί ακόμα το επίδομα αδείας. Όχι, γιατί? Το επίδομα αδείας πληρώνεται στον εργαζόμενο πριν να φύγει την θερινή του άδεια.
αν κάποιος φεύγει στις 20 Αυγούστου, θα τον πάρει πριν τις 20 Αυγούστου. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να λέει ότι πρέπει μέχρι εκείνη την ημέρα. Δεν είναι όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Δεν είναι. Λοιπόν, ακόμα λέει και στον ίδιο οργανισμό σε πόλεις επαρχίες όπως Λάρισα, Σέρες, Αγρίνο, Καλαμάτα που ρώτησα, το έχουν πληρωθεί άπαντες από την περασμένη Παρασκευή. Τι πάει να πει, δεν το χάνεις. Θα πληρωθώ τα Χριστούγεννα για το επίδομα αδείας του καλοκαιριού. Κύριε Θανάση, το επίδομα αδείας έχει το εξής. Δεζαβαντάζ. Η μη απόδοσή του δεν συνιστά αυτόφορη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμα και αν καταγγείλεται ότι έφυγα την άδειά μου και δεν πήρα το επίδομα, δεν είναι αυτόφορο. Αρκεί ο εργοδότης να σας το δώσει. Όπως είναι, ας πούμε, το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Γι' αυτό και υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι δυστυχώς, υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, παίρνουν το επίδομά τους, δεν θα σας πω για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω γιατί, αλλά παίρνουν το επίδομά τους όταν επιστρέφουν από την άδειά τους, ή το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, διότι δεν έχει, δεν συνιστά, δεν επισύει την αυτόφορη διαδικασία, όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Τώρα δεν ξέρω που εργάζεστε, κύριε Θανάση. Δεν θέλω να νιώθω το τελευταίο των μηχανών, γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν φύγει για την αδειά τους δεν έχουν πάρει και το επίδομά τους. Αλλά εντάξει, κατανοώ. Τι έχει συμβεί τώρα ο διαιτητής, τι ελέγχει? Για να δούμε τι έχει συμβεί. Περνάει. Οπ. Του παίρνει το πόδι. Για Κωνσταντέλιας είναι. Την μπάλα την έχει ο Κωνσταντέλιας. Του το μαζεύει το πόδι, βέβαια είναι πέναλτι. Όχι, όχι, του μαζεύει το πόδι, δεν έχει. Έχει πάρει την μπάλα αριστερά. Είμαι στην περιοχή. Κοίτα εδώ, τάκ. Μαζεύει την μπάλα και φεύγει και του παίρνει το άλλο πόδι. Με το τάκλιν. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Δεν έχει σημασία. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Πέναλτι. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω να τον καλέσει το ΒΑΡ να δει τη φάση, αλλά είναι ξεκάθαρο. Έχει κόψει την μπάλα από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντέλιας και ο παίχτης που τον μαρκάρει του μαζεύει το πόδι. Οποιαδήποτε, ναι, πέναλτι. Οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι εκεί. Τελείωσε. Δεν πάει για μπάλα πια. Μάλιστα, πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον. Όσο πιο αργά το πάρει, τόσο καλύτερα. Εγώ λέει ότι έχω φάει ήδη από τον περασμένο μήνα. Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να έχει φύγει άνθρωπος με άδεια, δεν ξέρω, και να μην έχει πάρει το επίδομα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που το επίδομα δεν το έχουν για να πάνε διακοπές, το έχουν για να κλείσουν δύο τρύπες. Οπότε κατανοητά είναι όλα αυτά. Αλλά σας λέω, το ντεζαβαντάζ του επιδόματος αδείας είναι αυτό για τον εργαζόμενο. Δεν το χάνει, όντως. Αλλά το πιασε εδώ. Μπήκε όμως στην επαναφορά, το πιασε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Κακοχτυπημένο ήταν το πέναλτι. Πολύ κακοχτυπημένο. Αλλά στην επαναφορά ήρθε, δεν είδα τώρα ποιος παίχτης. Ο Μύθι ήτανε, δεν είδα. Τι έχει γίνει τώρα? Κάτι ελέγχει. Έχει βάλει ο διαιτητής. Σωστά έχει πέσει ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει φάουλ στον τερματοφύλακα. Είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένο το πέναλτι. Το μόνο που φαντάζομαι μπορεί να δώσει είναι επανάληψη, τίποτα άλλο. Κι όμως δεν είναι γκολ. Τι είναι? Offside έδωσε. Offside.
Δεν ξέρω πώς υπάρχει offside. Μπήκε πιο γρήγορα ο παίχτης. Δεν υπάρχει γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω που το είδα. Αλλά δεν έχω κύχο, οπότε μήπως είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη και κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, αύριο θα κάνουμε τελευταία για το καλοκαίρι εκπομπή με την κυρία Ελένη. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε με την Ρίτσα την Πιζόγλη. Και μετά θα απουσιάσω. Τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους και να επιστρέψουμε. Ε? Όχι, θα επιστρέψουμε για να δώσω για τους τίτλους, ναι. Εννοείται. Έκανε και άλλη φάση εντωμεταξύ τώρα ο ΠΑΟΚ, όπου ζήτησε πάλι πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Έχει βγάλει και κάρτα ο διαιτητής σε παίχτη του ΠΑΟΚ για διαμαρτυρία. Θα έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι πέναλτι. Ε? Γι' αυτό είναι πέναλτι πεντακάθαρο. Ναι, ναι. Είναι πέναλτι. Ε? Γι' αυτό είναι πέναλτι πεντακάθαρο. Ναι, ναι. Σε 2 λεπτά μέσα, αν και να κερδίσει 2 πέναλτι,

Λοιπόν, πέναλτι υπήρχε στη φάση, αλλά δεν υπήρχε φάση. Διότι γύρισε ο διαιτητής μέσω του VAR τη φάση δύο καρέ πίσω, δύο στιγμιότυπα πίσω, όπου υπήρχε φάουλ του παίχτη του ΠΑΟΚ σε παίχτη της Άντερλεχτ. Οπότε δεν υπήρχε πλέον μετά συνέχεια με τη φάση του Κωνσταντέλια που ήταν καθαρό πέναλτι, αλλά ήταν ως μη γεννών μήνυ. Φάση γενικώς έχει γίνει ροντέο το παιχνίδι με πολλά νεύρα. Ενδιαφέρον, μετά τους τίτλους φαντάζομαι θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Ναι, βέβαια μέσα στην περιοχή ρε Γιάννη μπήκε και ο παίχτης της Άντερλεχτ πιο νωρίς. Πάση περιπτώσει τώρα. Θα μπορούσαν και οι δύο να υποφεληθούν. Τώρα αυτά ο διαιτητής αποφασίζει στο τέλος, οπότε ό,τι και να συζητάμε εμείς καλά τα λέμε, αλλά δεν μετράνε. Δεν μπορεί, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, δηλαδή ο εργαζόμενος, να καταγγείλει την... Ναι, μπορεί να καταγγείλει ότι δεν έχει λάβει το επίδομα αδείας, αλλά θα πρέπει να ζυγίσει τι θα συμβαίνει, τι θα σημαίνει αυτό για την σχέση του με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Δεν είπα ότι δεν έχει κυρώσεις, είπα ότι δεν έχει αυτόφορη διαδικασία.

0: μπορεί να μην το πάρει ο εργαζόμενος. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο πώς, στη διατύπωσή μου. Ο εργαζόμενος θα το πάρει όπως και να έχει το επίδομα αδείας. Το θέμα είναι το πότε. Δεν μπορεί να του το στερήσει ο εργοδότης, αλλά μπορεί να του το δώσει με καθυστέρηση χωρίς να κινδυνεύει με αυτόφορο. Αυτό. Άρα ναι, μπορεί να καταγγείλει το ότι δεν έχει πάρει το επίδομα αδείας, αλλά μετά βάζει σε μία βάσανο την σχέση του με την επιχείρηση που δεν ξέρω αν κάποιος είναι εργαζόμενος, είναι διατεθειμένος να το κάνει. Ζων, αυτό που μου γράφετε για τη Χαλκιδική δεν το καταλαβαίνω και τι σχέση έχει με τις φωτιές. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες ή για αυτό που μου γράφετε ή για το σκεπτικό σας, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
1: Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη στην πόλη Τζαραμάνα, στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με την Συριακή Κρατική Τηλεόραση.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τώρα τελείωσε. Υπήρχε μια φάση στο τέλος με ένα χέρι παίχτη του ΠΑΟΚ που περίμενε ο διαιτητής να τον ενημερώσει το ΒΑΡ. Δύσκολα θα έδινε πέναλτι γιατί ήταν από κόντρα, πολύ κοντά. Είδε την μπάλα πάνω στο σώμα του και μετά στο χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενε ο διαιτητής να περάσει και αυτό 0-1. Το 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει η κυρία Σόφη, τη δεκαετία λέει το 80 αν κέρδισε Νέα Δημοκρατία δεν θα έπινες, λέει, τα ουίσκια και τις μαυροδάφνες. Και τώρα δηλαδή που κέρδισε το Πασόκ πάλι δεν τα έπινα γιατί ήμουν ένα παιδί. Ούτε ποτάκια, λέει, στον κόμι, στο ξεχασμένο πηγάδι μέχρι το κλείσιμο. Ποιο είναι το ξεχασμένο πηγάδι? Για τον κόμι κάτι έχω ακούσει. Το ξεχασμένο πηγάδι. Η Μασαλία, λέει, έχει καταπαχθεί για τα σκουπίδια αλλά δεν μας είπες ότι δεν είχε ασανσέρ. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, το ασανσέρ δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ δεν θεωρώ μείον το να μην έχει ασανσέρ ένα χτίσμα. Ούτως ή άλλως, σε περίπτωση ανάγκη σεισμός, φωτιά, δεν χρησιμοποιείς το ασανσέρ. Άρα, ούτε ότι υπήρχαν τότε άνθρωποι που έτρωγαν από τα σκουπίδια. Πιθανόν να υπήρχαν και να μην τους είχαν δει. Και τότε. Αλλά πολλά χρόνια μετά και για πολλά χρόνια τους βλέπω να τρώνε από τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Οπότε, κύριε Αποστόλη, δεν το έχω δει αυτό το βίντεο που μου λέτε. Θα ψάξω να το βρω. Σχετικά, λέει, με το πότε μένει στην ίδια τάξη στην Ιταλία, ακόμα για να έχει 20 όλα τα μαθήματα, αρκεί μια διαγωγή κοσμία. Τι σημαίνει 20 την έκθεση? Δεν το ξέρω. Κυρία Ζέτα, κυρία Ζέτα, στέλνετε συνεχώς αλληλογραφία. Συγγνώμη, θα σας το πω, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω. Πώς το λένε, χαλάτε την οικιακή σας οικονομία τσάμπα. Γιατί το κάνετε? Στείλτε το τουλάχιστον με ταχυδρομή αν θέλετε να στείλετε. Μόλις πάρω, λέει, τα 200 ευρώ από τον τουρισμό για όλους, γεμίζω αυτοκίνητο και γυρίζω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, λέω, να το ξοδέψω όλο το ποσό. Ναι. Άντε. Ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο βάλει, λέει, το τραγούδι από το οποίο ψάχνει τον ήχο. Υπάρχουν τόσα πολλά όργανα που είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο είναι, πες μας, ποιον ήχο ή ποιο όργανο ψάχνεις, μόλις ακούγεται καθαρά ή ως συνοδευτικό για να καταλάβουμε και εμείς τι ζητάς, Μανώλη. Βραδινό ένιγμα. Ξεκινάμε, ωραίο. Το ξαναβάλεις. Ναι, αμέ. Αμέ. Δεν το θυμήθηκα εγώ, κυρία Βίτα, το ξεχασμένο πηγάδι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Ένα πηγάδι που κάποιος ξέχασε. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι. Θα ακούσετε τα γεμίσματα μέσα στη μουσική. Δεν θα μιλάω πάνω στο τραγούδι και θα μου πείτε τι όργανα ακούτε. Γιατί σε γίνω σε όλο το σημείο, σε όλο το τραγούδι δεν ακούγεται το ήχος. Ωραία, πάμε. Άντε, είσαι στην εισαγωγή, αυτό που ακούτε τώρα, τι όργανο είναι?

0: Η μετεξέλιξη ήταν το synthesizer. Υπάρχει ηλεκτρικό ακορντεόν, το οποίο δεν έχει καθόλου πλήκτρα, έχει μόνο κουμπιά, και πατώντας το κουμπί γέμιζε τον ήχο. Η φαρφίσα, επειδή τη βρήκα πριν, είναι μια πιθανή λύση, διότι υπήρχε στην υπήρχε στην ορχήστρα του Καζαντζίδη υπήρχε ο ένας μουσικός ο οποίος έπαιζε φαρφίσα. Ναι, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο. Για πάμε στην κυρία Ελένη από τον Κολωνό. Έλατε, κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Έχω καιρό να σε πάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κανένα μισή μήνα να σε πάρω.
0: Δεν μετράω τώρα, τι να σου πω.
1: δεν μετράς, εντάξει, λέω μετά. Λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα που δεν έχει κόσμο.
0: Καλά κάνω.
1: Ναι, ναι, βέβαια έχουν φύγει όλοι.
0: Ποια τι είμαστε, έχουμε πιάσει 6 Αυγούστου. Ναι, μεγάλη ναι. Γιορτή είναι σήμερα, έστω του Σωτήρος.
1: Να, του Σωτήρος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, να μας σώσει ο Σωτήρας. Να σου πω.
0: Γιατί
1: θέλω να πω χαιρετισμό στην κυρία Γιώτα, κυρία Λευκή, τον Μπούμερα που με ξέχασε και δεν μου στέλνει χαιρετίσματα. Και στους υπόλοιπους. Δεν θυμάμαι τώρα. Α, και στην κυρία Αρένα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, τώρα άμα ξεχάσω κανέναν, πού να τους θυμηθώ όλους. Να σου πω, βρε Μανολάκη, εχθές πήρε κάποιος κύριος μεγάλος σε ηλικία, 90 και, τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, από αυτά που είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι, γιατί κάποιο είπε ότι είχε άλλο σκοπό και τα λοιπά. Δεν μας έσυξε τη θρησκεία ο άνθρωπος. Μην γινόμαστε.
0: Συγγνώμη, τι
1: έκανα. Μην γινόμαστε μουλάδες. Δεν μας είπε τίποτα. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ότι η Εκκλησία έχει τόσα λεφτά και δεν κοιτάει πραγματικά, είναι γεγονός. Εγώ, όταν είχα το μαγαζί, ήταν τρεις κυρίες που τις είχα πελάτησες. Πηγαίνανε δωρεάν και μαγειρεύανε για τους φτωχούς. Λοιπόν, έρχονταν η κυρία Αλεξάνδρα και μου λέγε, Ελένη, έχω γάλατα και αυτά. Είναι λιγμένα. Τα παίρνουμε, τους τα δίνει στην εκκλησία τα λιγμένα. Λοιπόν, μην μου φέρεις τη ζωμάνα μου, δεν θέλω, τι. Μου λέει, δεν παθαίνεις τίποτα, είναι λιγμένα 20 μέρες, 25, ξέρω, τι. Δεν θέλω.
0: Στις 20 και 25 μέρες δεν ξέρω αν παθαίνεις. Στις 2-3 δεν παθαίνεις, αλήθεια.
1: Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν 20 χρόνια.
0: Εγώ δεν θα κατανάλωνα 20 μέρα μεγάλα.
1: Δεν θέλω. Δόξα τω Θεώ έχω. Τις λέω να φάω. Όσο να φάω και να πιω ένα ποτήρι γάλα και κάτι έχω. Τέλος πάντων. Και πραγματικά πηγαίνανε εκεί γιατί το ζούσε αυτό το πράγμα. Ήταν κοντά στο μαγαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η εκκλησία δεν δίνει, δεν χαλάει λεφτά από δικά της. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει μια, ας το πούμε, μια δωρεάν το σούπερ μάρκετ. Αυτά που θα πετάξουν στα σκουπίδια, τα παίρνουν και τα
0: δωρεά. Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες πηγαίνανε πράγματα σε εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Κατεβάζανε παλέτες με προϊόντα.
1: Ναι.
0: Τα βάζανε στα ψυγεία, παίρνανε όσα θέλανε. Και ναι. Όταν φτάνανε κοντά στη λήξη, θυμόντουσαν και αρχίσαν να τα δίνουν ή είχαν λήξη να δίνουν ό,τι είχε μείνει στον κόσμο. Ναι. Αφήστε τώρα, γιατί.
1: Α, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, και λόγω του κορονοϊού κόψανε τα συσίτια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τα επανέφεραν, κάποιοι τα ξεχάσανε να τα επαναφέρουν.
1: Εν τω μεταξύ, όσο για τα σπίτια που είπε ότι αν δεν έχει σπίτι δεν σε κοιτάνε η εκκλησία, είναι γεγονός. Δεν σε πάνε γεροκομείο αν δεν έχει σπίτι. Είναι μια κοπέλα που είναι αμαία.
0: Δεν υπάρχει τσάμπα.
1: Δεν υπάρχει. Λοιπόν,
0: όχι, άμα έχει λεφτά, πα άμα δεν έχει πεθάνει.
1: Είναι μια κοπέλα που είναι 40 χρόνια αμαία. Είναι δύο παιδιά αμαία. Δύο κορίτσια. Τέλος πάντων, τι είπε ο παπάς εδώ, ο δικός μας, ότι να σε βοηθήσουμε, ξέρω εγώ τι, να έρθεις στην εκκλησία, να κάνει να καθαρίζεις και να κάνει τσάμπα. Και πάει το κοριτσάκι χωρίς λεφτά.
0: Ναι.
1: Και καθαρίζει την εκκλησία και γυρίζει και λέει, κάνα σπίτι έχεις. Ποιος τι σου είπε?
0: Τι να το κάνουν το σπίτι?
1: Δηλαδή αν θέλει να σε βοηθήσουμε και να κάνουμε, να δώσει στην εκκλησία το σπίτι της. Τέλος πάντων, να μην κάνεις τίποτα βλακίες τέτοιες. Λοιπόν, αυτός ο παπάς που της το είπε αυτό, μένει στην ίδια πολυκατοικία με μένα. Λοιπόν, έχει, υπάρχουν εδώ τρία διαμερίσματα που τα έχουν δώσει στην εκκλησία, τρία. Το ένα το έχουν νοικιασμένο, το είχαν 400 ευρώ και μου λέει η κυρία που μένει δίπλα μου ότι Ελένη μου λέει μου τα αύξησε ο παπάς ένα κατοστάρικο παραπάνω. Θέλω σοβαρά, μην του πεις μου λέει. Της λέω όχι, λέω σου τα αύξησε 100 ευρώ, εν τω μεταξύ είναι και δυο μαγαζιά από κάτω. Και ένα παιδί επειδή φτιάχνει σαλόνια και τέτοια, του λέει πόσο θα μου το δώσεις κάτω. Θέλει δύο κατοστάρια. Του λέει δύο κατοστάρια, ρε, του λέει το υπόγειο. Να βάζω κανένα σαλόνι που είναι να φτιάξει, γιατί δεν έχω χώρο στο μαγαζί. Που είναι δίπλα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη παλιανθρωπιά. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Και αυτό που είπε ότι τις εικόνες της στα χωριά παλιά, εδώ και 200-300 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, πεινούσανε. Η Εκκλησία ήθελε και να οικονομήσει κιόλας. Και τι κάνουμε, βάζαμε μια εικόνα κάπου, είπε η Παναγία την είδα στον ύπνο μου. Μα πράγματα. Οπότε η Αμέρικα δεν ήρθε η Παναγία στον ύπνο μου, ρε παιδάκι μου. Καμιά φορά που έχω φτάσει 80 χρονών. Λοιπόν, μην τη κακοφαίνεται τη κυρία που πήρε τηλέφωνο μετά. Δεν θέλει να τη αλλάξει την πίστη, μην φοβάται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αν είναι, μπορεί αυτό να είναι καθολικός. Μπορεί να είναι, πώς το λένε, τους άλλους τους που γυρίζανε με τα φυλάδια παλιά. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά μην νομίζω ότι η Εκκλησία δίνει. Η Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία. Όταν λέμε τεράστια περιουσία, τεράστια. Μη μας κακοφαίνεται.
0: Είναι μη, είναι μη καταγεγραμμένη.
1: Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν είδα που είμαστε τώρα 17 χρόνια στην κρίση, τα 15 αιματηρά. Εγώ δεν είδα τίποτα την Εκκλησία να κάνει. Όλο δεν έχουνε. Όλο δεν έχουνε. Τι δεν έχουνε? Που είναι στο Άγιο Όρος απάνω και τρώνε με 17 μασέλες και έχουν τους κήπους τους και τα πάντα τους και γυρίζουν και λένε ότι η γυναίκα δεν θα μπει μέσα στο, στο Άγιο Όρος γιατί είναι βρωμιάρα.
0: Γιατί εντάξει, όχι βρωμιάρα.
1: Ναι, γιατί έχει περίοδο. Γι' αυτό το κάνουνε.
0: Λοιπόν,
1: εάν δεν είχαμε την περίοδο, παιδιά δεν θα κάναμε. Θα έχει αφανιστεί το είδος. Και χαρά στο είδος που είμαστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, μη λένε πράγματα. Λοιπόν, μισούνε τη γυναίκα τρομερά. Δεν δίνουνε τίποτα δεκάρα τσακιστή. Εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, μην κάνουν τις θρησκόληπτους και ότι φοβούνται μην τους στήξουν τη θρησκεία. Εγώ πήγα στον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο πριν χρόνια και τρόμαξα σε νέα εδώ 5 χρόνια. Πήγα και δεν είναι Ρώσος, είναι Ρουμάνος. Και πήγα και τον είδα σκελετωμένο και το ένα μάγουλό του όλο είχε σιδερένιο τέτοιο είχαν βάλει. Επειδή ήταν όλο φαγωμένο την μια μεριά. Λοιπόν, αν είναι πράγματα αυτά, δηλαδή να έχουν μέσα τα κόκαλα που είπε αυτός, καλά τα είπε. Και να έχουν και την, και να έχουν και την, πώς το λένε, τη ζώνη της Παναγίας. Και η ζώνη της Παναγίας να είναι λες και φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια. Αν η Παναγία δεν διοσηλώνει τόσα χρόνια. Έχουν τη ζώνη της Παναγίας, λέει. Και όποια πάει και θέλει να μείνει έγκυος, η όποια θέλει τη μέση της πάει και τη φοράει. Κάτι πράγματα δηλαδή, έλος δηλαδή, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και δεν θέλω να ονομάσω εχθές που τσαντίστηκε η κυρία. Και...
0: κυρία Γεωργία, εντάξει, δεν ναι, το είπα και εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ δεν μ' αρέσει τώρα να λέω πράγματα για τους άλλους.
0: Λοιπόν, λέτε όμως και τι εσείς τώρα.
1: Λέω κι εγώ, αλλά εντάξει. Όχι τον άνθρωπο να τον κάνει. Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος 90 χρονών και όσο είπε 98.
0: Είπαμε κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
1: Και δύο φορές βούρκος ο άνθρωπος και βγήκε τώρα να πει τι. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που ήθελε να πει.
1: Τι ήθελε να πει. Τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Τη θρησκεία μας και τα χάλια μας. Ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Χριστό θα είμαστε και τελείως διαφορετικοί, Μανώλη μου.
0: Κατάλαβε,
1: θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Άσε την πίστη μου και την πίστη μου. Η πίστη δεν είναι μόνο, είναι έργα. Αυτό είναι. Ούτε ο Χριστός είπε να σε... Καλώς θα δει τι είπε ο Χριστός. Τι είπε.
0: Ναι. Τι είπε.
1: Αυτά που είπε.
0: Τι, το αγαπάτε αλληλού.
1: Ναι, αγαπάει ο ένας τον άλλον.
0: Παραμύθια, παραμύθια.
1: Πες δεν το είπε τώρα. Εντάξει, εδώ και 2.000 και χρόνια ξέρουμε εμείς τι είπε και τι γράψανε.
0: Και όχι, η παραμύθια, η παραμύθια όχι
1: κάτω,
0: τι το είπε. Μπορεί
1: δεν
0: να το
1: είναι ελληνική. Η θρησκεία αυτή είναι Ρωμαίκη.
0: Όχι, μπορεί να το είπε, λέω. Το θέμα είναι ότι το αγαπάτε αλλήλου στην εφαρμογή, σιγά μην το εφαρμόσουμε, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, άσε, μην έχουν με τη θρησκεία τόσο πάθος.
0: Ο καθένας, κυρία Λένη, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορεί να κατακρίνεις τον άλλον. Έναν άνθρωπο ηλικιωμένο που είχε χάσει το παιδί του σε αυτή την ηλικία. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Τέρμα, τελείωσε.
0: Είπαμε, ο καθένας λέει την άποψή του.
1: Εντάξει, σε λόγω, κοίτα να δεις, να ήταν κανένα 40 χρονών, 30 χρονών.
0: Γιατί για μένα είναι 30 και 40, δεν μπορεί να έχει άποψη.
1: Παιδάκι μου, εντάξει, ένα άνθρωπο ηλικιωμένο, α πούμε, να πάρει μετά μέσα τηλέφωνο και να πει αυτά. Εντάξει τώρα.
0: Η άποψη.
1: Και να λέει, κυρία, θα τα βάλουν με τη θρησκεία μου. Σιγά, μωρέ.
0: Η άποψη δεν πάει με τη. Δεν κρίνεται με βάση την ηλικία.
1: Εντάξει, ρε Μανώλη, ο άνθρωπο σου λέει. Έχει χάσει το παιδί του 98.
0: Εντάξει,
1: πόσο
0: μπορεί κάποιο να είναι 40 και να έχει περάσει τα τριπλά από ό,τι έχει περάσει.
1: Το ξέρω,
0: ναι, τι σημαίνει αυτό λοιπόν.
1: Ναι. Και εγώ στα 40 είχα περάσει τα τριπλάσια.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ χτες. Δεν σε πρόλαβα. Κοιμήθηκα 5 ώρες το πρωί. Τσαντίστηκα πάρα πολύ.
0: Α, μην το κάνετε αυτό.
1: Έτσι, αντίστοιχα πάρα πολύ.
0: Μην το
1: πολύ.
0: Κάνετε όμως.
1: Γιατί του ξέρω. Του έχω ζήσει. Ότι κάνουνε και που χώνονται όλοι τους οι μεγάλοι. Άσε, μπορώ να μιλήσω παραπάνω να πω τίποτα
0: άλλο. Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
1: Λοιπόν, καλά να περάσει, αγόρι μου. Δεν ξέρω πού θα πας. Εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εγώ δεν θα πάω πουθενά.
0: Μαζί θα είμαστε.
1: Εδώ δεν υπάρχουν φράγκα, τίποτα. Ούτε τα παιδιά μου θα πάνε, δεν έχουν τα παιδιά. Θα πάνε πουθενά. Εδώ κανένα μπανάκι κάνουνε. Κάνε Τετάρτη, κάνε Δευτέρα.
0: Εγώ μπανάκι. Στο μπάνιο.
1: Μα έχουν μηχανάκι και βάλουν το μηχανάκι για οικονομία. Δεν το παίρνουν το αυτοκίνητο και πολύ με την τιμή.
0: Ναι.
1: Και ένα μηχανάκι και παίρνει την τιμή. Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη. Καλό βράδυ.
1: Για την έντασή μου.
0: Τι ένταση, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, μου.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πολλοί ζουν σε μια αυταπάτη σε ό,τι αφορά την ελληνικότητα κτλ. Δηλαδή νομίζουν ότι το 2100, το 2200 θα υπάρχει, ας πούμε, μια ελληνική φυλή, ενδεχομένως ακόμα μια σχετική καθαρότητα. Να μιλήσουμε για εθνικοφροσύνη και δημογραφικό. Δηλαδή προσέξτε τώρα, μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο λέει ότι γίνονται παγκοσμίως 40 εκατομμύρια γάμοι παγκοσμίως. Από αυτούς τους 40 εκατομμύρια, 1-2 εκατομμύρια είναι γάμοι μεικτοί. Δηλαδή παντρεύονται από διαφυκές φυλές.
0: Από τι?
1: Παντρεύονται, ναι. Δύο άνθρωποι από διαφορετικές φυλές.
0: Α, μόνο τόσο μικρός είναι ο αριθμός.
1: Τι μικρός, από τα 40 το 1-2 εκατομμύρια.
0: Μικρός είναι.
1: Ορίστε.
0: Μικρός είναι.
1: Ωραία, ναι, δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης για να πούμε μεγάλο ή μικρός.
0: Όχι, όταν έχει 40 εκατομμύρια και είναι μόνο τα 2 μεικτό, είναι μικρό. Πώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης?
1: Ναι, εντάξει, δεν θα επιμείνω. Για μένα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με αυτό το ρυθμό, με 1-2 εκατομμύρια μεικτούς γάμους το χρόνο, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θες 100, θες 200, θες 1000 χρόνια, θες 5000 χρόνια. Θα έρθει κάποια στιγμή, πως βάλεις ένα κουβά διάφορα χρώματα, τα ανακατεύεις, τα ανακατεύεις, όταν τα ανακατεύεις, γίνεται ένα χρώμα το τέλος. Δηλαδή είναι απλά στοιχειώδη μαθηματικά για παιδάκι το δημοτικό, το καταλαβαίνω, και ένα παιδάκι το καταλαβαίνει. Αυτό το λέω για να μην έχουν αυτή την αιμονή και την αυταπάτη περί ελληνικής φυλής. Εντάξει, δεν είναι μόνο ελληνικό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την καθαρότητα. Οι Γάλλοι θέλουν τη Γαλλική, οι Γερμανοί. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια ψευδέστηση, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση που θα απαγορεύσει μεικτούς γάμους. Δηλαδή δεν θα μπορεί να στέκει, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς με μαθηματική ακρίβεια οδεύουμε εκεί. Τώρα, πότε θα γίνει, σε 1000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει από κάποια στιγμή και μετά τελειώνει. Και βέβαια θα γίνει και βαθία αυτό, δηλαδή μπορεί να μην γίνει. Αλλά και σε 100 χρόνια ακόμα στην Ελλάδα ενδεχομένως.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε 325 αυτοψίες κτηρίων προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα οικίματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο. Στο νησί έφτασαν νωρίτερα ακτοπλοϊκός, επιπλέον πυροσβέστες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημοσίων συγκοινωνιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα προβλέπει την επιβολή προστήμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο με αγριογούρνο κοντά στη λίμνη Ευβίας. Νοσηλευόταν επί 4 ημέρες, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο 55ο λεπτό σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Τούπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2032 ο Βραζιλιάνος επιθετικός Vinicius Junior. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 4 λεπτά μετά τις 10. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα που τον διέκοψα πριν.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, κατά τη γνώμη μου δεν είναι κάτι που το έχω διασταυρώσει, αλλά νομίζω ότι τα άτομα αυτά που έχουν μια νοοτροπία εθνικόφρον, ξέρω εγώ, και εθνικιστική και τέτοια, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτούς νομίζω ότι πιστεύει ότι δηλαδή το πρόβλημά του πηγάζει από ένα αίσθημα κατώτερο. Δηλαδή αισθάνομαι εγώ κατώτερος, δεν αισθάνομαι ας πούμε ίσως με τους άλλους, οπότε θέλω να βρω κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα, να είναι. Οπότε επειδή εγώ είμαι στην φυλή, την ελληνική φυλή, οι άλλοι είναι κατώτεροι, κάπως έτσι. Οπότε είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν είναι και εύκολο να προτείνει ο άλλος, να παραδεχθεί, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει, δηλαδή, τα νούμερα είναι αμήλικτα όμως, έτσι. Δηλαδή, οι στατιστικές είναι αμήλικτες, δεν πρόκειται και το άμμο να απαγορεύσουν, δεν μπορούν να απαγορεύσουν στα ζευγάρια να συνευρίσκονται. Έτσι, οπότε δηλαδή είναι, το μέλλον είναι νομοτελειακό και προδιαγεγραμμένο. Οπότε να τα ξεχάσουν αυτά, δημογραφικό τρίκες καθαρές. Τι θα πει δημογραφικό? Ό,τι και να κάνουν, δεχτούν δεν δεχτούν ξένους, με τον καιρό, το πέρασμα του χρόνου, τελείωσε. Δεν θα υπάρχουν φυλές. Τώρα και ένα δεύτερο ζήτημα.
0: Η καθαρότητα της φυλής, κύριε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Πώς την έχετε στο μυαλό σας?
1: Επειδή το ψάχνουν τώρα με βάση έχουν δυνατότητες τώρα τα τελευταία χρόνια να ερευνούν το DNA γι' αυτό.
0: Α. Γιατί αν πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν στην Αμερική μαζικά ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να αναζητήσουμε μέσω στοιχείων του DNA μας, φοβάμαι. Φαντάζομαι ότι θα εκπλαγούμε για το...
1: Εκπλαγούμε, δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα-δύο χρόνια που θα γίνει σε 10-25 ή 100 χρόνια.
0: Όχι, εννοώ από αυτό που κάποιοι ονομάζουν καθαρότητα.
1: Αυτό θα έχει πλάκα, βέβαια. Αυτό έχει πλάκα, γιατί...
0: γι' αυτό φαντάζομαι. Όχι, φοβάμαι, γιατί δεν έχω να φοβηθώ κάτι.
1: Αυτό είναι και το αστείο του πράγματος. Να πιάσει τώρα ένα εθνικόφρονα, να του κάνει ένα τεστ DNA και να βγει 80% Τούρκος.
0: Καλά, 80% Τούρκος δεν νομίζω ότι θα βγει κανείς, αλλά δεν μπορεί να έχει προσμίξει, ξέρω.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα παράδειγμα.
0: Ναι, υπερβολή δηλαδή είναι και αυτό.
1: Θα γίνει Τούρκος ο άνθρωπος, εντάξει. Αυτό και το αστείο του πράγματος, έτσι. Δηλαδή να είσαι φανατικός εναντίον κάποιας φυλής, ξέρω εγώ, και να σου βγει, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι η αστεία πλευρά. Εντάξει, το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι για την ευγένεια του Έλληνα. Πολλοί λένε, και εγώ θα συμφωνήσω εν μέρει, ότι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε δεκαετία μεταπολεμικά ή 60 και τα λοιπά, 70, οι Έλληνες ήταν πιο ευγενείς. Νομίζω. Τέλος πάντων, μιλώντας για την ευγένεια στους δρόμους τώρα, στην οδική συμπεριφορά, ο Έλληνας μέχρι και πρόσφατα δηλαδή δεν άφηνε πεζό να περάσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και έβλεπε και ηλικιωμένους που πέρα περάσει. Δεν, λοιπόν, υπήρχε αυτή η ευγένεια. Δηλαδή, είμαστε πολύ προχωρημένοι.
0: Τώρα αφήνουν.
1: Ορίστε.
0: Αφήνουν τώρα, κάποιοι αφήνουν.
1: Ναι, αυτό κάποιοι τουλάχιστον.
0: Κάποιοι αφήνανε πάντα, νομίζω.
1: Έχει αλλάξει σε ένα βαθμό. Όχι όλοι, εντάξει, αλλά είναι εσύ το βλέπω εγώ.
0: Έχει τύχει ποτέ, δεν ξέρω αν οδηγείτε, να σταματήσετε για να περάσει μια μητέρα με ένα παιδί κάποιο και να κορνάρει από πίσω?
1: Εντάξει, αυτό δεν μου έχει τύχει εμένα, αλλά...
0: Γιατί γίνεται γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι βαίνει προς το καλύτερο αυτό από μια πλευρά. Και αυτό, εντάξει, καλό είναι. Το θέμα είναι τώρα άλλο, ότι ενώ ας πούμε υπάρχει μια... και το άλλο, ας πούμε ότι ο κώδικας προβλέπει όταν ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα δίκυκλο, είτε είναι ποδήλατο είτε είναι μηχανή, επειδή τα δίκυκλα δεν έχουν σταθερή πορεία, για να κρατήσουν την ισορροπία τους πάλι λίγο δεξιά-αριστερά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο κώδικας προβλέπει να αφήνει 1 μέτρο, 1,5 τουλάχιστον και αν μπορεί και 10 μέτρα. Διότι όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο σωστός είναι. Αυτό προβλέπει ο κώδικας. Τώρα, οι Έλληνες αυτό ούτε καθόλου το ξέρανε. Να μου πεις τώρα βέβαια, αφού τα διπλώματα, πολλά από τα διπλώματα όλα, είναι αγορασμένα, από πού να τα ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το τηρούσε αυτό και πήγαινα εγώ με τη μηχανή, παίρναγε ο άλλος στο μισό μέτρο. Λοιπόν, τώρα είχαν βελτιωθεί τελευταία, περνούσαν 1, 2, 3, μερικοί και 5 μέτρα για να είναι σίγουροι και σωστά κάνανε. Τώρα όμως από ό,τι ξέρω περάσανε μία νομοθεσία, ναι. Ο Φουκαράς ο Μητσοτάκης πέρασε μία νομοθεσία που επιτρέπει, λέει, στα μηχανάκια να περνούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή εκεί πάει, σου παίρνει το μυαλό. Δηλαδή ο κώδικας το βλέπει 1, 1,5 μέτρο και θα περάσει τώρα ο άλλος ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους ενδεχομένως 1 μέτρο ή και λιγότερο και θα περάσει ο άλλος ανάμεσα. Αυτά είναι μέτρα που δηλαδή απαράδεκτα βέβαια από πλευρά οδικής ασφάλειας. Αλλά είναι και μέτρα που επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, επειδή δεν θέλουν να κάνουν δρόμους, δεν θέλουν να κάνουν έργα μεγαλύτερα, καταφεύγουν σε τέτοιες εγκληματικές νομοθεσίες.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Yes.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Μορτάκη στη θέση του κύριου Νίκου Λικούρη. Έλατε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Που λες τις προάλλες με προβλημάτισε αυτό, έλεγα στην κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Που είπες ότι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλάμε για αυτά τα θέματα, την κατάργηση του χρήματος και τα σχετικά. Και θα ήθελα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Ναι, ναι, ότι βρίσκει πρόβλημα ο σταθμός, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το κατάλαβα.
0: Είπα εγώ, όχι βέβαια. Κάτι έχετε ανοιχτό, ανοιχτή ακρόαση ραδιο, κάτι έχετε.
2: Είμαι στο αυτοκίνητο, θέλω να το πάσω στο κινητό.
0: Όχι, εντάξει, ελάτε.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, δεν έχω καμία τέτοια...
2: Με τα πολλά, αυτό εγώ κατάλαβα. Ναι, όχι, όχι. Είναι δύσκολη η θέση. Κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Ποτέ δεν κάνω τέτοια αναφορά, δεν θα κάνω τέτοια αναφορά.
2: Α, οκ, okay, εντάξει, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων.
0: Τι πρόβλημα να υπάρχει.
2: Ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε κάποιο ένα τηλέφωνο και να πει ρε παιδιά, τι λέει αυτό, α πούμε, δημοσίω.
0: Για την κατάργηση του χρήματος. Άμα θέλει κάποιο να πει για την κατάργηση του χρήματος, θα κάνουμε.
2: Οκ. Okay, ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, λόγω εμπειρίας πάνω στο θέμα, τέλος πάντων, που το ψάχνω, κάθε μέρα μου κατεβαίνει και μια καινούργια ιδέα. Λοιπόν, όπως βάζει πλαφόνο μου Μητσοτάκης, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ βάζω χώρο στα κάψιμα, έτσι μπορεί να μπει ένα πλαφόν παγκοσμίως και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, όποιος δουλεύει θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί, τα πάντα. Ωραία. Οποιοςδήποτε δουλεύει. Όποιος δεν δουλεύει να πάει να δουλέψει. Δικαιολογία μόνο άμα υπάρχει ανεργία.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Δηλαδή να είναι πραγματικά άνεργος, όχι αέργος ο άλλος.
0: Να μην υπάρχει δουλειά γενικώς.
2: Να υπάρχουν δουλειές και άμα δεν υπάρχουν δουλειές, τότε αυτοί οι άνθρωποι μένουν άνεργοι και μπαίνουν στο ταμείο παραανεργίας. Δηλαδή να μπορούν να έχουν το σπίτι τους, το φαγητό τους, το φως τους, το νερό τους. Τηλέφωνο, τα πάντα, αυτά που λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι άμα τυχόν δοθεί αυτό το πράγμα σε όλους, μετά από εκεί και πέρα παίζουμε για τις πολυτέλειες. Βασικά είναι άμα είναι κάποιος ανάπηρος, άμα είναι κάποιος άνεργος, άμα είναι κάποιος και έχει πρόβλημα γενετής.
0: Αυτά είναι πολυτέλειες.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Συγγνώμη, Παρδάλη, έμεινα στο πίσω θέμα, να σου εξηγήσω.
0: Α.
2: Ποιες είναι οι κατηγορίες που θα μπορούν, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ο άλλος ότι εγώ δεν θα δουλέψω για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
2: Είναι ο άλλος σχιζοφρενής, ωραία. Είναι ο άλλο σχιζοφρενή. Δεν θα δουλέψει, ρε φίλε. Θα πάει να πάρει τη σύνταξή του και κάτσε σπίτι.
0: Ναι.
2: Κάτσε σπίτι, φάει τη ζωή σου εκεί πέρα. Πόσοι είναι οι σχιζοφρενεί πάνω σε αυτόν τον κόσμο? Ένα στου 100 ή άλλοι.
0: Όσοι είναι, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν μπορούν να του δώσουν ένα πιάτο φαΐ να φάει.
0: Υποχρεωμένη είναι η πολιτεία να του δώσει.
2: Μπράβο, εκεί είναι το σύνταγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζεται σύνταγμα για να γίνει αυτό.
2: Το λέει το σύνταγμα όμως.
0: Ναι, αυτονόητο είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να εργαστεί για ιατρικούς ή άλλους λόγους, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τον περιθάλψει με οποιοδήποτε τρόπο για να τον βοηθήσει.
2: Ακριβώς, λοιπόν, από εκεί και πέρα οι πολυτέλειες. Δηλαδή, ας πούμε, θέλω χαβιάρι, θέλω κάτι το οποίο είναι σπάνιο, θέλω πολύτιμο λίθο, θέλω μάρμαρο, θέλω τέτοια πράγματα τα οποία είναι πολυτελείας. Ο καθένας, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, θα παίρνει και τα ανάλογα.
0: Α, ναι. Θα παίρνει, λοιπόν, εννοείται, ο καθένας με τα δικά του, με τις δικές του δυνάμεις.
2: Ότι ναι, κάνει αυτό το επάγγελμα, θα πάρει αυτό που πρέπει. Κάνει πνευματικό επάγγελμα, σωματικό επάγγελμα. Τι κάνει τέλος πάντων? Να βάλουν κάτω και να πούνε ποιο είναι πιο αυτό που κουράζει πνευματικά ή αυτό που κουράζει σωματικά? Εγώ νομίζω σωματικά.
0: Άλλωστε, μου πει πνευματικά. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να... Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, να γίνεται... Δεν το κατα...
2: Διάκριση για τις πολυτέλειες.
0: Κάποιος, πάλι δεν το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, θα παίρνει κάτι αυτός που είναι στο ορυχείο,
0: ναι.
2: Ο άνθρωπος κοπιάζει για να βγάλει και μπορεί να σκοτωθεί μες στο ορυχείο,
0: ναι.
2: Αυτός που έχει επικινδυνότητα, θα παίρνει παραπάνω πολυτέλειες. Για να μπορεί να κάνει το επάγγελμα που θα πάει να κάνει.
0: Τόσο, ναι, εντάξει.
2: Αντιλαμβάνεσαι πως...
0: Ναι, αλλά τι να την κάνει, κάποιος που δουλεύει στο ορυχείο, τι να την κάνει την πολυτέλεια?
2: Ναι, αλλά άμα αυτός εκεί πέρα που δουλεύει στο ορυχείο μετά πηγαίνει στη σπιταρώνα με την πισίνα και πώς το λένε, αράζει με την, πώς το λένε, με τη Φιλιππινέζα για να του κάνει αέρα στα πόδια.
0: Δηλαδή, ας πούμε, να... ναι, δεν έχει
2: να
0: λογική.
2: Να δουλεύει στο ορυχείο, ρε φίλε, έχει λογική. Δεν
0: Όχι,
2: είναι.
0: Δεν έχει λογική, διότι μετά αυτός που έχει τα χρήματα για τη Φιλιππινέζα που λέτε τώρα για την πισίνα, θα πρέπει να
2: δεν θα πάρει τα... γουστάρι. Να πάρει ό,τι γουστάρει. Αυτός που έχει επιχειρήσεις πάρα πολλές και πάει λέγοντας και διοικεί μεγάλες καταστάσεις, να πάρει ό,τι γουστάρει. Γιατί δεν θες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το συλλάβω. Για συνεχίστε.
2: Δεν είναι. Είναι αυτός που είναι στο ορυχείο και είναι και αυτός εκεί πέρα που κάνει δουλειά. Αυτός είναι ο πνευματικό και...
0: Μα, αυτό, αν ζει τέτοια ζωή, αυτός που είναι στο ορυχείο θα σταματήσει να είναι στο ορυχείο.
2: Ναι, μπράβο. Για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μένει στον Κορυδαλό, όπως μένω εγώ,
0: ναι.
2: Θα είναι αυτός εκεί πέρα ο οποίος θα έχει πιάσει μια απλή δουλειά, delivery, να φτιάχνω καφέδες, να φτιάχνω σάντουιτς, να φτιάχνω τέτοια. Οποιοςδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοςδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοςδήποτε κάνει δύσκολο επάγγελμα ακόμα περισσότερα, και πάει λέγοντας.
0: Για πάμε παρακάτω.
2: Δηλαδή. Αφού πάρει ο καθένας αυτό που το αναλογεί και μετά έχουν σοπάσει τα στόματα και δεν φωνάζουν ότι ξέρεις κάτι, αυτός πήρε τόσο και εγώ δεν πήρα τόσο και εγώ έτσι και εγώ αλλιώς. Μόλις σταματήσουν και κοπάσουν αυτές οι τσακωμοί και δεχτούμε ότι αυτός που κάνει δουλειά στο ορυχείο μπορεί να πεθάνει, οπότε κύριε εφοπλιστά θα ζει σε αυτό το σπίτι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε, που περιγράφετε, δεν μπορεί να συμβεί.
2: Κοιτάξτε να δεις, άμα τα δούμε τα πράγματα πώς είναι στα... Την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δεν μπορούμε να τη δούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί και εγώ, ας πούμε, όταν κάνω προσευχή στο Θεό και βλέπω τη Βουλή, βλέπω το Βελόπουλο να ανεβαίνει και το Μητσοτάκι να πέφτει.
0: Το Θεό τώρα που τον μπλέξαμε, γιατί τον μπλέξαμε την προσευχή?
2: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι κανονικά είναι ο Θεός, δεν είναι εγώ και εσύ οι παρδάλοι. Είμαστε όλοι μέσα στο κόλπο του Θεού. Δε, κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Δεν νομίζω.
2: Τώρα πριν άκουσα από το σταθμό σας, γιατί το συζητούσα με τη μάνα μου για να δεις πως βαράει ο Θεός. Λοιπόν, άκουσα μου το λέει πριν το άκουσα από το σταθμό σας η μάνα μου. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα στη λίμνη, τέλος πάντων, η μάνα μου είναι στην Αγία Άννα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή έχει πολλά εγριογούρνα, λέει, από τότε που βάλανε φωτιές ο Μητσοτάκης και αυτά, Έχει πολλά αγριογούρουνα.
0: Μετά έκανε αγριογούρουνο, πέθανε τελικά. Ναι.
2: Και αυτός πέθανε λοιπόν και μου έλεγε η μάνα μου, της λέω μάνα να σου πω κάτι και το αγριογούρουνο, ξέρει τι κάνει. Δηλαδή τον είδε τώρα, αυτός είναι παλιάνθρωπος τώρα, δεν είναι κανένας, έχει μαγαζιά λέει εστίασης. Δηλαδή, όλη
0: τι σημαίνει αυτό, ότι είναι παλιάνθρωπος.
2: Όλη η νύχτα της λίμνης ρε Παρδάλη, όλη η νύχτα της λίμνης ρε Παρδάλη.
0: Οπότε το αγριογούρουνο το ξέρε.
2: Όχι δεν το ξέρε, αλλά είδε τη μαυρίλα του και του επιτέθηκε.
0: Άμα κάνει, δηλαδή τώρα. Έβλεπε εμένα δεν θα με επιτίθετο.
2: Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί πριν που καθόμουν
0: εγώ πάλι νομίζω
2: πέρα,
0: ότι...
2: Άκου. Ναι. Πριν ήμουνα εγώ εδώ πέρα που είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω σε ένα βουνό και βλέπω παραλία και όλα τα σπίτια της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα που καθόμουν και έκανα διαλογισμό λοιπόν, την ώρα του διαλογισμού ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω δίπλα μου δύο αλεπούδες να κάθονται.
0: Στον Κορυδαλό.
2: Στον Κορυδαλό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, είδα δύο αλεπούδες και καθόντουσαν μαζί μου. Άλλο να κάτσεις μαζί με το ζώο και άλλο να σε πάει το ζώο.
0: Στην ταράτσα.
2: Για ταράτσα.
0: Μου είπατε ψηλά καθόμουν και έβλεπα...
2: Για ταράτσα. Εδώ πέρα είμαι πάνω στο βουνό σου λέω.
0: Πάνω στο
2: έχω
0: βουνό σου,
2: ναι. σε ένα σημείο το οποίο βλέπω πια το όλη την Αθήνα και τη θάλασσα. Μέσα στα σκοτάδια και τα φώτα της Αθήνας. Αυτό είναι τώρα. Είμαι με τα μάξια εδώ πέρα και βλέπω και μιλάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, και ήταν δύο αλεπούδες λοιπόν, ναι.
2: Και ήταν δύο αλεπουδάκια τα οποία είχαν κάτσει δίπλα μου και της λέω της γυναίκας μου, κοίτα εδώ πέρα, τι κάναμε βιντεοκλήση, ξέρεις. Και της λέω, κοίτα τις αλεπούδες που είχαν κάτσει δίπλα μου.
0: Ναι.
2: Πρόσεχε, μου λέει, γιατί είναι πονηρές, μου λέει η γυναίκα μου.
0: Η αλεπού πάντως δεν τον πειράζει τον άνθρωπο.
2: Πού να πειράξει η αλεπού τον άνθρωπο τώρα. Και το αγριογούρνο θα καθόμουν μέσα, δεν θα πήγαινα με το μηχανάκι να πέσω πάνω του.
0: Όχι, αλλά μπορούσε να έρθει το αγριογούρουνο να πέσει πάνω σε εσάς.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Πώς θα πέσει όμως το με το αγριογούρουνο άμα δεν το πειράξεις.
0: Καλά, τόσο. Ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα τις συνθήκες τις ξέρει αυτός και μόνο αυτός.
0: Τις ήξερε.
2: Τις ήξερε, τις ξέρει και το αγριογούρουνο τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει, να μας διαφωτίσει το αγριογούρουνο.
2: Αγριογούρουνο το ευχαριστήθηκε, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, ας...
0: Ναι, τα αφήνω.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, με τα πολλά Παρδάλη μου, το θέμα είναι να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κάνουν ανατροπές και είναι η δύναμη του ισχυρού και όχι του δικαίου. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί γρήγορα. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα τυχόν είναι ο ισχυρός και κάνει μαλακίες και κάνει πράγματα του έξω από εδώ και την πληρώνει όλος ο λαός, πάμε για φούντο. Δεδομένου. Οπότε πάμε με αυτό που θέλει ο Θεός όσο μπορούμε ο καθένας.
0: Ναι. Ευχαριστώ κύριε Αλεξανδρέ.
2: Να είστε καλά, Παρδάλη.
0: Να είστε καλά. Καταλάβατε εσείς. Ναι, την είδα τη φαρφίσα. Σας έβαλα σε αναζήτηση. Γεια σας κύριε Δημήτρη Μπηλιά. Καλησπέρα λέει, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Greeks really do have near mythical origins, ancient DNA reveals. Κάποιος λέει που έχει και επαγγελματική ιδιότητα και αναπηρία θα θεωρείται ικανός για εργασία, αλλά ντε. Ναι, χιλίαρχε, ναι. Ναι. Και μη σας πω ότι πάει και πρωί-πρωί. Νωρίς. Εγώ λέει είχα ένα διαλογισμό και κοιμήθηκα. Κύριε Ιωάννη, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Δεν είπε έβαλε φωτιές ο Μητσοτάκης. Αν είσαι λέει και Πανάγιος έτσι και το αγριογούρουνο έχει δίπλα του τα μικρά του, θα σου έλεγα εγώ. Ας είσαι και Πανάγιος, σωστό. Σωστό. Γιάννη, νομίζω πως... καλά, μπορεί να υπάρχουν και ορισμένοι, ξέρω εγώ. Αλλά και εγώ δεν... έκανα μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό με το DNA εγώ θέλω να πάω να το κάνω. Να δω ρε παιδί μου τι προσμίξεις έχω. Και τι να μην το κάνω. Γιατί και θα μου αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αν δεν θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Α, έχουμε τον κύριο Γιώργο, συγγνώμη, δεν το δα. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριο Γιώργο.
3: Δεν πειράζει, άμα θέλεις να βάλεις τραγουδάκι, περιμένω εγώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου είχε έρθει μισό λεπτό να διαβάσω. Α, έχουμε τον κύριο Γιώργο, συγγνώμη, δεν το δα. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριο Γιώργο.
3: Δεν πειράζει, άμα θέλεις να βάλεις τραγουδάκι, περιμένω εγώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου είχε έρθει μισό λεπτό να διαβάσω και ένα μήνυμα.
3: Βάλτε το,
0: όχι, όχι, θα τα πούμε τώρα. Πού είναι το μήνυμα.

0: Το κορδομπόξε, ναι. Ελάτε κύριε Γιώργο, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Και σε όλους μάλλον.
0: Εσείς καταλάβατε από πριν από την κουβέντα? Όχι.
1: Εγώ πληρώνω όσο και όσο και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Αρκεί να είναι τόσο καλό.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ναι, όχι. Εντάξει. Ήταν γύρω-γύρω, περιφερειακό. Οι δόσεις μου...
0: Ήτανε περιφερειακή ή μητού.
1: Ναι, κοίταξε. Έχω ταΐσει στην Πάρνηθα και πάνω, πώς λέγεται, στην Πεντέλη.
0: Ναι.
1: Πάει με τη σύντροφό μου. Και έχω... πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Αυτό με έχουν τραβήξει βίντεο, δηλαδή είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Ήμασταν από παρέα. Και έχουν έρθει κάτι ελαφάκια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Εγώ ξέρω το πρόβλημα που έχω. Βλέπει κάτι εκεί, δεν έχω καταλάβει εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Και κρατάω κάτι φρούτα. Και έρχονται και τρώνε. Όσο ήταν εκεί οι άλλοι άνθρωποι, δεν πάταγαν καθόλου. Μου το είπανε μετά. Μόλις με αφήσαν μόνο μου, λέει κάτσε εδώ πέρα, μήπως έρθει κανένα ζωάκι. Και έτσι εμείς πάμε πιο εδώ, πιο εκεί, μην κουνηθείς όμως. Ναι. Γιατί είχε χιονί, ψιλοχιονάκι. Τέλος πάντων, ήρθανε και τρώγανε. Ήταν, πώς θα λένε, αυτά ελαφάκια. Και άκουγα και τα τσακάλια και ήρθε μια γέλη από τσακάλια στο μισό μέτρο. Ναι. Και δεν με πίναξε τίποτα, ούτε τίποτα. Ίσα ίσα που έστειψα και ερχόντουσαν αυτά. Έχουν ένσυχτο όλα τα ζώα. Και τα περισσότερα ζώα, όταν δούνε κάποια απώλεια σε κάποιον άνθρωπο, καταλαβαίνεις τι εννοώ απώλεια,
0: ναι, ναι.
1: Έχουν, πώς θα το πω τώρα.
0: Ναι, τι μπορεί να αισθάνονται όντως.
1: Ναι, καταρχάς, εγώ έχω και γάτα και σκύλο. Και οι πρώτες κινήσεις μόλις είναι, έρχονται και μυρίζουν στο σημείο που έχει πρόβλημα ο άνθρωπος και η γάτα και το σκύλο. Καταλαβαίνουν εκεί ότι υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό. Γι' αυτό υπάρχουν και σκυλιά που είναι, πώς το λένε,
0: οδηγή,
1: για το δρόμο, οδηγήσει ο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και δυνατά και πολύ καλά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα της σκυλίας, επειδή το άκουσα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Το θέμα της σκυλίας.
1: Ναι. Η σκυλία, σαν δόγμα, επειδή καταρχάς, όταν είναι κάποιος και πιστεύει, δεν πιστεύει. Δεν υπάρχει ο λίγο έγκυο. Ή πιστεύει ή δεν πιστεύει. Δεν είναι ότι πιστεύει κάποιος και λέει: θα πιστεύω, θα κάνω αυτά τα λίγα που μπορώ να κάνω, κάποια άλλα δεν θα κάνω και κάποια άλλα θα κάνω. Αν είσαι χριστιανός, πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο πρώτος που ήρθε και ήταν και τον έχουν πει και ένα αρχικό και κομμουνιστή, ο Χριστός.
0: Ναι, όχι αλακάρτ όμως.
1: Ναι, βάσει με τη δύναμη και με την πίστη σου. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, τώρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή να το ψει το αρνί π.χ. και να λες είμαι χριστιανός και την Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο να πας να κοινωνάς. Δεν υφίσταται, δεν μπορεί να το
0: κάνει. Εγώ διαφωνώ με αυτό, συγγνώμη κύριε Γιώργο.
1: Σου λέω ότι λέει θρησκεία.
0: Ναι. Εμένα δεν με νοιάζει τι λέει θρησκεία, εμένα με νοιάζει τι λέει το μέσα μου.
1: Ναι, γι' αυτό λέω η βάση της δύναμης της ψυχής και το όχι το πόσο είσαι χριστιανός. Εγώ δεν έχουμε χριστιανόμετρο.
0: Ναι, καλά δεν έχουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή θα πάμε σε τίτλους, θα γυρίσω όμως με εσάς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος ο οποίος είναι άγιος με την έννοια του ότι κάνει πάντα το καλό. Δεν αδικεί κανέναν, προσπαθεί να βοηθάει τους πάντες κτλ. Είναι βρωμόστομος όμως. Προσέξτε, δεν κάνει κακό. Είναι όμως βρωμόστομος.
1: Αυτό έγινε στην αμαρτία. Πάμε αλλού.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία.
1: Βλαστημάει, αυτό εννοώ, ρε παιδί.
0: Βρωμόστομος. Αφού εγώ δεν λέω. Ναι, βλαστημάει. Δεν βλαστημάει τα θεία.
1: Αυτό.
0: Αλλά βλαστημάει. Ναι, λοιπόν, άλλο. Ας σας πω άλλο. Άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα καλά και πάει και Σάββατο βράδυ και τρώει ένα γουρνόπλο και Κυριακή πρέπει πάει και κοινωνεί. Μια χαρά είναι. Ξέρω εγώ ανθρώπους που κάνουν 40 μέρες νηστεία και έχουν διαλύσει τις ζωές άλλων ανθρώπων. Να τους βράσω.
1: Ναι.
0: Να τους βράσω και τη θρησκεία τους και τα πιστεύω τους.
1: Δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί είναι.
0: Όπως δεν είναι, αφού κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, προσευχές.
1: Είναι, πώς τους λένε, οι ψευτοχριστιανοί.
0: Όχι καθόλου, το πιστεύουν κιόλας.
1: Το πιστεύουν, νομίζουν. Είναι αυτό. Αυτοί είναι πώς το λένε, σε πλάνη. Αυτοί είναι οι ψευτοχριστιανοί. Είναι πλάνοι. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί.

0: πλάνη. Αν προσευχηθούμε χιλιά άτομα.
1: Να σα πω, μην μου πείτε, να πάμε στου τίτλου και να έρθουμε, γιατί μου αρέσει αυτή η κουβέντα πολύ. Ωραία.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε 325 αυτοψίες κτιρίων προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό.

0: Ωραία κουβέντα έχουμε ανοίξει εδώ με τον κύριο Γιώργο. Ελάτε.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Το τι αισθάνεται ο καθένας. Ο Χριστός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν μιλήσε για νησίες. Μίλησε για 10 εντολές, μίλησε για τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να είναι εντάξει απέναντί τους. Να είναι OK, να μην δημιουργούν προβλήματα, να μην είναι άνθρωποι που κάνουν κακό, τους βλάπτουν, να μην χαλάνε οικογένειες, σπίτια και το ένα και το άλλο. Να μην δημιουργούν προβλήματα γενικότερα. Να μην χώνουν τη μύτη τους γενικότερα.
0: Έχεις κακά τα ψέματα. Όλοι οι άνθρωποι κάπου κάποτε έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Μπορεί και αθελά μας.
0: Εντάξει, μπορεί και αθελά μας, μπορεί και ηθελημένα, μπορεί χίλια δυο.
1: Το κακό ανάμεσα στις σχέσεις, ας αφήσουμε το χρησιμοποιήσει. Καταρχάς, εμένα είναι δικό μου άτομο, η μητέρα μου, να το πω κιόλας. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε εκκλησία. Τι εννοώ, έχω μεγαλώσει. Ήταν νέο κόρος η μητέρα μου. Και θα πω και κάτι και το λέω, δεν έχω πρόβλημα, και δεν φοβάμαι κανέναν. Η μητέρα μου, καταρχάς, κλείνει 10 χρόνια το Σάββατο, στις 8 του μήνα, που έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι σαν χτες να είναι. Και θα σου πω και ένα περιστατικό. Χωρίς εγώ να είμαι ούτε το παιδί της χριστιανοσύνης, ούτε να πηγαίνω στις εκκλησίες και να πάω, δεν θα μπορώ να τα απεξέλθω. Αλλά και να μπορέσω να κάνω, ξέρω αυτά που κάνουν, να φιλήσουν τις εικόνες, γιατί εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω.
0: Καλά, δεν είναι, αυτά δεν έχουν.
1: Αλλά θέλω να πω, ναι. Της φάγανε τα ένσημα το λοιπόν της μητέρας μου, για μια. Και το λέω και τις ημέρες δηλαδή που έρχονται και σε δύο μέρες και είναι τα 10 χρόνια που φύγει. Λοιπόν, και τη φάγανε τα ένσημα, βέβαια πήρε σύνταξη στην Αγγλία, τη χάρηκε όσο τη χάρηκε γιατί ήταν θέματα τέλος πάντων και αρρώστησε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έγιναν έτσι τα πράγματα και άκουγα από εκεί που τα βλέπει η μητέρα μου. Καταρχάς ανοίγαν τα λεγόμενα παγκάρια και κάποια κουτιά φτωχών. Αλληλεγγύης για το να φτιάξουμε αυτό, να φτιάξουμε τούτο, το άλλο, κουτιά διάφορα. Και τα ανοίγανε και τα μοιραζόντουσαν. Mm. Αυτό το ξέρω από μέσα γιατί το έχω ζήσει. Δεύτερον, όταν έμπαινε, τότε δεν υπήρχαν, γιατί η μητέρα μου ήταν χρόνια, δεν υπήρχαν τα 50 ευρώ, υπήρχαν τα 5.000, υπήρχαν τα.
0: Δραχμή, ναι, ναι.
1: Άρια, ναι, ναι, σε δραχμές σου λέω. Τι κάνανε το παγκάρι, όταν είναι κέρμα, γκλου γκλου πάει κάτω.
0: Ναι.
1: Όταν βάζεις εσύ ένα. Τώρα, ας πούμε, ένα 20 ευρώ, για να ανάψει μια λαμπάδα να κάνει και εγώ τι θα κάνει, πάει και δεν πάει κάτω, γιατί δεν έχει βάρος. Και τι κάνανε, πηγαίνανε με το ψαλίδι, κλακ, το τραβάγανε και το παίρνανε. Επιτόπου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τις λαμπάδες τις κόβανε από πάνω λίγο, τις βίνανε και τις ξαναπουλάγανε πάλι για καινούργια. Mm. Κόβανε λίγο από πάνω το καμένο και τις ξανανάβανε για να τις πουλήσουν πάλι. Πάλι για 10, 20, 5 ευρώ, δεν ξέρω πώς τις πουλάγανε. Λοιπόν, αυτά βέβαια όμως δεν τα κατακρίνω και δεν είμαι ούτε χρηστής εγώ, αλλά το λέω γιατί. Τα έχω ζήσει. Θέλω να πω όμως τι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν τους κρίνω, ούτε τους κατακρίνω. Υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος που τους κρίνει. Και εμένα και όλοι. Δεν είναι όμως ότι το λέω κακοπροαίρετα. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πηγαίνει ούτε για τους παπάδες, ούτε για την νεοκόρο, ούτε για τον ψάλτη, ούτε για τον δεσπότη. Για να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα, πάει εκεί γιατί πιστεύει αυτό που πιστεύει. Γιατί όλα είναι ενέργεια. Αν προσευχηθούμε 1.000 άτομα τώρα, το Μανώλη ή για μένα, το Γιώργο, έχει ρέει μια ενέργεια. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση, να σου το πω έτσι, επειδή το ξέρω το έργο, το έχω ζήσει, το βιώνω δηλαδή, και από την όραση μπορώ να καταλάβω πράγματα άλλα, άλλες αισθήσεις δηλαδή, που δεν μπορεί να τις καταλάβει κάποιος άνθρωπος, που βλέπει. Λοιπόν, και η ενέργεια αυτή ρέει και θα δει αποτέλεσμα πολύ πιο εύκολα. Ο Μανώλης, ο οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν προσευχηθούν κάποιοι για μένα, ναι, είναι 3.000, ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια και το καθεξής. Αλλά επειδή υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει η κακία ανάμεσα στον άνθρωπο, και γιατί αυτός να έχει και να μην έχω εγώ, γιατί έτσι, γιατί αυτός και εγώ τι είμαι και αυτός τι είναι. Και ο φθόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι και η κακία, είναι και η ζήλια, είναι. Αλλά ο φθόνος μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε έγκλημα. Είναι πολύ ισχυρό το συνέστημα του χρόνου. Είναι πολύ κακό. Είναι πολλά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το κόμμα της θρησκείας. Να πιστεύει όπως νομίζει ο καθένας, σωστά, και να μην τάχει με τους παπάδες. Να πηγαίνει στην εκκλησία για την πίστη του και στο ναό και εκεί που είναι το θείο, που απέναντί του είναι η εικόνα και προσεύχεται και υπάρχει η δύναμη από την εικόνα προς αυτόν και από αυτόν προς την εικόνα που προσεύχεται. Να τον ακούς, Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός, όπου προσέχει το καθένα.
0: Ναι.
1: Ας πω και ένα περιστατικό. Η μητέρα μου είναι στο φυλάκιο. Αν έχω χρόνο, θα πάρει πλάκα. Έβρεχε. Ναι. Έχω πάει κατά καιρούς με σένα, γιατί εγώ δεν βλέπω να με πάει. Πάω με άνθρωπο δηλαδή. Πάω με. Κατάλαβα ένα τρισάγιο. Έγινε το ότι είναι μέσα σε εκκλησία το οστεοφυλάκιο. Δεν είναι έξω, δηλαδή όπως είναι τα περιφερειακά. Είναι έξω, είναι μέσα σε εκκλησία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είναι έτσι. Εκεί που είναι τέλος πάντων. Εδώ, στην Αθήνα. Και πηγαίνουμε με ένα ξύλο. Βρέχει την ημέρα πάρα πολύ. Θέλω από μέσα μου, άγρε μητέρα, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάτι και μπορεί να μου δώσει ένα σήμα, κατά μα παλύνει τον πόνο, ξέρω εγώ, κάνε κάποιο, δώσε μου κάποιο σήμα. Είμαι μπροστά στο φυλάκιο και κάθομαι και λέω τα δικά μου. Με το φίλο μου τον Τάκη. Υπαρκτό πρόσωπο, ζει, αναπνέει ανάμεσά μας. Και σκάει μια σταγόνα στο κεφάλι μου αυτό πουθενά. Τώρα θα μου πει, εγώ επειδή είμαι λίγο περίεργο, έσταξε. Πολύ έβρεχε, μπορεί να γίνει μπροστά σε μένα να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Πάω με άλλο άτομο.
0: Μήπως είχατε την ανάγκη να το αισθανθείτε αυτό.
1: Μα είστε εξισαγόνατοι.
0: Ναι, δεν λέω, αλλά μήπως.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μανώλη, το πρώτο καιρό ειδικά, πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών. Θα μου πει Μπαστούνι, εντάξει, μπορεί να σε είδανε και να φοβήθηκαν και να σταμάτησαν. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών, δεν με ένοιαζε δηλαδή. Το πρώτο καιρό είχα τρέλα, είχα πάθει μεγάλη λίλα δηλαδή. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών στι 3 ώρα το πρωί, και δεν το κρύβω. Τα είχα κοπανίσει, να το πω και έτσι, και με μάζεψε περιπολικό. Με είδαν οι άνθρωποι και φωνάζαν από την απέναντι μεριά του δρόμου: πού πάρε άνθρωποι, θα σου σκοτώσει τόσο άνθρωπο. Και πέρασα τη λεωφόρο Καβάλα. Ακούω ένα φορτηγό, ένα μπιτ, αυτό το μεγάλο την κόρνα, το ότι ήταν τριαξονικό, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, και ακούω ζουμ να περνάει. Μπορεί να πέρασε και από πάνω μου για να μην τον πάρει χαμπάρι. Αφού οι άνθρωποι μου λέει χτίσαμε τα μάτια, λέμε θα τον δούμε λιώμα. Αληθή για του κάλου. Και δεν έβαθα τίποτα. Και πέρασα από την απέναντι μεριά μέχρι που με βρήκαν αυτοί. Γιατί είχαν ειδοποιήσει άνθρωποι που πέρασαν και είχαν αυτό το περαδόθη. Το έκανα 3-4 φορές. Και φαίνεται τώρα ποιο του κάλεσε και μου κλέψανε. Και μου λέει που μένει και με φέρνανε στο σπίτι. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό. Και όχι μια φορά, δύο. Με φέρανε έπρεπε το σπίτι. Η δουλειά του δεν είναι ταξιτζίδε, αλλά έτυχε και εμένα να με φέρανε. Δεν ξέρω το κάνει. Άνθρωποι και μου είπαν να σε ανεβάσουμε και έτσι. Αν και δεν έχω τι καλύτερε σχέσει εγώ.
0: Εντάξει, κάνανε νομίζω αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, το κάνανε. Το κάνανε, δεν έχω παράπονο. Και όλοι δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι όλοι. Αυτό, λοιπόν. Το κάνανε, δεν το σκέφτομαι πολύ. Ναι, το είχα ανάγκη αυτό, Μανώλη. Αλλά δεν έγινε όμω ότι έγινε μια φορά. Ξαναπήγα δεύτερη φορά που πάλι ξαναέβρεχε. Και χάθαμε σε άλλο σημείο. Θα λέω τώρα έτυχε, επειδή ήταν εκεί. Και ξανά έσταξε ρε Μανώλη. Και στάζει και στην κοπέλα που μου να μαζί τη σύντροφό μου τώρα. Δεν υπάρχει δυο στα δύο. Δεν έχει γίνει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι να σα πω, δεν ξέρω.
1: Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι, μπορεί να μην είναι τίποτα. Εγώ σου λέω να είναι τρίπια σκεπή. Να έτυχε και να στάζει και εκεί. Οκ. Κάπου που το είπα, τέλο πάντων, λέει μην τα πιστεύει αυτά γιατί είναι έτσι, είναι υπέρ του κακού, έτσι το κακό. Αν ήθελε το, ναι, έτσι λένε. Αν είναι το κακό και θέλει το καλό μου να χαίρομαι, οκ. Okay. Είμαι δαιμονολάτρης, ξέρω εγώ τι να πω. Αν στην προηγούμενη περίπτωση, γιατί λένε, α, μην τα πιστεύεις αυτά, είναι του σατανά. Ποιος σατανάς, μα εγώ χάρηκα που το ένιωσα αυτό. Ότι ο χαρακού υπάρχει. Τώρα μπορεί και να είναι κάτι άλλο, να είναι πλάνη γι' αυτό. Αλλά θέλω να το πω, γιατί πολλοί έχουν ακούσει και θα ήθελα να κάνεις, τώρα εσύ δεν κάνεις τέτοιες εκπομπές για μία περίπτωση, να βγει ο κόσμος και να πει, θα ήθελα. Για το κομμάτι το μεταφυσικό, για το κομμάτι αν υπάρχει μεταζωή, με όταν θα το με το καλό.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Γερό και δυνατό, ναι, και θα σου έχω πολλέ ιστορίε γιατί εγώ πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πω και δύο πράγματα για τι φωτιέ.
0: Έλα, και ολοκληρώστε.
1: Ναι. Εδώ τώρα θα υπάρχει θέμα. Καταρχά, θα σου πω κάτι τέλο για την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, για τι φωτιέ, δεν ξέρω να δει τώρα, ο Μητσοτάκης έκανε ό,τι έκανε. Αυτά δεν είναι βέβαια πράγματα που μπορούν να σταθούν. Σε μια οικογένεια που έχει χάσει το σπίτι της, έχει χάσει τον άνθρωπό του για 50 χιλιάρικα και για 70, τόσο κοστίζει δηλαδή μια ζωή. Μην τρελαθούμε. Τώρα θα αρχίσω να ταχώνω και δεν θέλω, αλλά τέλος θα με να πούνε. Αλλά πέρα από αυτό.
0: 0-1, τέλος ο ΠΑΟΚ έχασε.
1: Ναι. Και με την άντρε, και κάτω δεν είχε κερδίσει.
0: Καλά, άλλη ομάδα τότε, άλλη τώρα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που έχει κάνει. Θέλω να κάνει και 5 πράγματα παραπάνω και για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για τους ανθρώπους που χάσει τα σπίτια. Τώρα για 6 μήνες, δηλαδή μετά τους 6 μήνες θα έχουνε.
0: Το είπα και εγώ χτες, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι μια γυναίκα και είμαι και χαρούμενη, λέει, χαιρόμουν, λέει, γιατί το σε χρέωνα, λέει, τώρα το σε μητέρα το σπίτι. Και τι κάνει τη γυναίκα, λέει, εντάξει. Και να πω κάτι, δηλαδή, όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες, οι δασοφύλακες, οι δεν ξέρω εγώ τι, υπήρχαν, ήταν μέσα στο δάσος, ήταν το ξέρω σαν το σπίτι τους. Να τους ξαναβάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι τώρα τα εκατομμύρια για να βάλουμε σε 20 δάση, ξέρω εγώ, 5 δασοφύλακες, 10. Και να του δώσουμε 1000 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και συνταξιούχου να βάλουμε, που θέλουμε και να του δίνουμε ένα χαζιλίκι, πάλι θα πάνε γιατί έχουν τρέλα κάτι με το δάσο. Και ο στρατό, τα παιδιά αυτά που είναι 20-25 χρονών, τώρα πώ 22-23, να πάνε, δεν είναι να τη σβήσουν τη φωτιά. Πριν γίνει, να κάνουν έναν έλεγχο και να καθαρίζονται τα δάση. Γιατί φύγανε πολλοί από τα χωριά που τα καθάριζαν τα
0: δάση. Ναι, εγώ διαφωνώ για το ρόλο του στρατού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, σου λέω τώρα μια. Ή του δασοφύλακε, αγροφύλακε, αυτό που υπήρχε.
0: Αυτό είναι επάγγελμα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Αυτό δεν το εγκρίνει όμω, δεν είναι καλό.
0: Αυτό ναι. Για το στρατό, εγώ έχω τελείω διαφορετική.
1: Για το στρατό, ναι, είναι λίγο ακραίο, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κινήσει από εκεί. Σου λέω κάτι που υπάρχει, που είναι έτοιμο, να το εκμεταλλευτούμε έστω, ρε παιδί μου. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μάλλον δεν θα τα πούμε. Καλέ διακοπέ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Καλά να περάσει. Και εύχομαι το καλύτερο. Και στις 12 η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Όφη και στο φιλικό με την Καλυθέα πάλι θα κερδίζει.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Θα χαίρεστε φέτος με την ΑΕΚ τώρα. Όχι με τα 0-0 και μετά 0-1 και μετά 1-1.
0: Ναι, εγώ αφήστε, θα χαίρομαι με τη δική μου ομάδα, εσείς με τη δική σας και βλέπουμε.
1: Θα χαίρεσαι και με την ΑΕΚ.
0: Θα δούμε. Με καλά τώρα. Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Λοιπόν, σε κάποιον έρανο λέει τη Εκκλησία για την Κύπρο χρόνια πριν, η μητέρα μου έδωσε μια κουβέρτα χειροποίητη καραμελωτή για του γνωρίζοντε. Κάποια στιγμή την είδε στρωμένη σε σπίτι γειτόνισσα. Εντάξει. Σιγά. Τη χαιρόταν η γειτόνισσα. Και εγώ συμφωνώ, κύριε Βαγγέλη, δεν το διαβάζω όλο, αλλά αυτή η ιστορία με το DNA πρέπει να μα απασχολεί μόνο ανθρωπολογικά. Αλλά εγώ θα πήγαινα να το κάνω. Έτσι για να δω πόσο τη εκατό. Είμαι Έλληνας και τι άλλες. Τι είμαι τέλος πάντων. Ρε Μπαρδέλο, ο καθένας λέει αν πιστεύει όπου θέλει. Γιατί εγώ είπα όχι. Το θέμα είναι ότι αν θες να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος, θα πρέπει να τηρείς όσο το δυνατόν το τυπικό της Εκκλησίας που λες ότι ανήκεις. Όχι. Το τυπικό της θρησκείας, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το αντίστοιχο θα κάνει ένας καθολικός, ένας σουνίτης κλπ. Αν δεν τηρείς το τυπικό της καθεκκλησίας, δεν μπορείς να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος. Μπορείς κάλλιστα να λες είμαι χριστιανός, σκέτο και πιστεύω σε ό,τι θέλω εγώ. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό. Πιστεύω, λέει, στο Θεό, όχι στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός στο Θεό στηριζόταν. Ναι, είμαι βρωμός όμως σε ορισμένες στιγμές, γιατί βλέπω τη μαύρη αλήθεια. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να γίνουμε μια σωστή κοινωνία. Έλεγα λοιπόν να υπάρχει ένα πλαφόν για οποιονδήποτε δικαιούται φαγητό σπίτι και πρώτη ανάγκη πράγματα, γιατί δουλεύει ή είναι ανάπηρο, συνάνεργο ή το οτιδήποτε τον κάνει να μην δουλεύει εκτός από τον τεμπέλη. Ο νόμος δεν ορίζει καμία πολυτέλεια, κύριε Αλέξανδρε. Είδατε, κύριε Γιάννη, τι γίνεται. Επιστημονικά, λέει ο κύριος Μιχαήλ, όποιος βρίζει έχει υψηλό IQ. Αυτή δηλαδή που... όποιος δεν βρίζει δεν έχει. Και από θρησκευτικής, λέει, απόψεως ο Χριστός τους αγαπάει όλους. Σωστά. Πιστεύεις, λέει, στην εκρανάστασή μου. Όχι, δεν πιστεύω. Ο ψυχικά, λέει, ασθενής δεν υφίσταται κατά πόνηση κατά την άποψη του Κυρίου. Ίσως δεν είναι σωματική όπως του μεταλλορύφου. Ναι, κάποια απόλαυση, αυτό είναι η πολυτέλεια, προφανώς. Στις απολαύσεις νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν έχουν δυνατότητα να απολαύσουν. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή όμως. Έχουμε διακοπή. Βάλει τη διακοπή, βάλει και ένα τραγούδι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά τις 10 Boomerang. Έλα Boomerang.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Εντάξει, καλά είμαστε. Μας έχει φάει το κρύο.
0: Για πες.
1: Κάνει πολύ κρύο αυτό τον Αύγουστο. Τώρα είναι 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Είναι 6 ώρα σχεδόν το πρωί και λέω να ξυπνήσω λίγο νωρίς να πάρω το Μανώλη να μιλήσουμε.
0: Mm.
1: Ναι. Ανεξαιρέτως που λένε ότι είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν με αφορά τώρα πλέον.
0: Ποιο είναι η εκπομπή, είναι παραμάγαζο?
1: Πώς?
0: Ποιος είναι παραμάγαζο?
1: Θυμάσαι που λέγανε ότι η εκπομπή σου είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας Αμερική? Ναι. Ωραία.
0: Και εγώ είμαι μαγαζάτορας.
1: Το θέμα είναι τι πουλάς.
0: Ναι, λέω. Ναι, πάμε παρακάτω. Έλα, ναι.
1: Ναι. Είχε ενδιαφέρον η εκπομπή εχθές για το θέμα της Ρουμανίας επί Τσαουσέσκου.
0: Mm.
1: Και ήθελα να πω το εξής, ότι είχε γίνει η δεκαετία του 70 η Ρουμανία. Ο Τσαουσέσκου είχε μια ιδέα ότι ήθελε να εξάγει πετρέλαιο στη Δύση και είχε χρεωθεί πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό πριν το 73 και είχε χτίσει πώς λέγονται που παίρνουν το πετρέλαιο και το κάνουν, παίρνουν το λάδι και το κάνουν πετρέλαιο, πώς λέγονται, δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Είχε χτίσει δηληστήρια να εξάγει πετρέλαιο για να πάρει ξένο χρήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά την κρίση του 73 είχε αυξηθεί το κόστος της δανειοδότησης, είχαν αυξηθεί τα επιτόκια. Μετά στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε μειωθεί το κόστος του πετρελαίου διεθνώς.
0: Ναι.
1: Και είχε καταχρεωθεί πάρα πολύ η Ρουμανία και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα χρέη. Και είχε συμφωνήσει με τον Δουνουτού εκείνη την εποχή ότι θα δανειστεί από τον Δουνουτού για να ξεχρεώσει τα χρέη. Το πρόβλημα που είχε συμφωνήσει ο Τσαουσέσκο με τον Δουνουτού ήταν ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα και ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Έστω που το είπανε το Δουνουτού ότι αν συνεχιστείς με αυτή τη ρότα θα διαλύσεις την οικονομία σου και θα διαλύσεις και την κοινωνία σου. Ο Τσαουσέσκο δεν τον ενδιέφερε. Αυτός ήθελε να ξεχρεώσει πολύ γρήγορα, ήθελε και να δημιουργήσει και από θέματα χρημάτων για να δανείζει στο εξωτερικό, γιατί ήθελε να μετατρέψει τη Ρουμανία στα τη Δυτική Γερμανία εκείνη της εποχής, να είναι ισχυρή και να παίζει ένα παιχνίδι στο διεθνές πεδίο ότι όντως δανείζει χρήματα και έχει ένα κύρος. Αλλά δυστυχώς το τίμημα το πλήρωσε ο κόσμος στη δεκαετία του 80 με τις ελλείψεις. Και τελικά όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου ήταν μια κοινωνία σχεδόν τεμαχισμένη και διαλυμένη και ήταν μια οικονομία που ήταν κατεστημένη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό ήταν τελικά όσο αφορά το θέμα της Ρουμανίας στη δεκαετία του 80. Και το πλήρωσαν το τίμημα πιο ακριβό από ότι το πλήρωσαν εμείς με το Δουνουτού τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Εντάξει, άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Όντως ήταν άλλες συνθήκες. Τώρα, να έχεις τον κόσμο να περιμένει από τις 5 και 6, από τις 3 και 4 ώρες το πρωί σε μια ουρά για να προμηθεύει αυγά, να προμηθεύει γάλα και ούτω καθεξής, για εσύ να έχεις αποθέματα να τα εξάγεις στο εξωτερικό, για να πάρεις ξένο συνάλλαγμα για να ξεχρεώσεις τα χρέη σου γρήγορα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πείραμα έχει αποτύχει. Ειδικά το αποτύχει, έχει αποτύχει το θέμα του Δουνουτού και τα προγράμματα σύγκρισης και λιτότητας. Δεν δουλεύουν. Αυτό το πάθαμε κι εμείς. 15 χρόνια καταστραφήκαμε. Και όντως αυτό έχει και ενδιαφέρον, γιατί προχθές είχε έρθει ένας εργολάβος στο σπίτι που νοικιάζω και ήταν ένας νεαρός Πολωνός και ομιλούσε με ιταλική προφορά. Και το λέω Ιταλός και μου λέει όχι, Πολωνός, Πόλκα, Πολωνός. Α, ωραία, του λέω. Εσείς πάτε καλά, του λέω, οικονομικά. Έχετε ένα ΑΕΠ 3 φορές από μεγαλύτερο της Ελλάδας. Και λέει, τώρα μη συγκρίνεις την Ελλάδα με την Πολωνία. Λέει, εγώ χθες, τον περασμένο μήνα, είχα πάει στην Πολωνία και μετά πήγαμε μια φίλη μου στη Χαλκιδική και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εσείς ξέρετε να ζείτε. Εσείς το έχετε κομπλέ τη ζωή σας. Εμείς στην Πολωνία το μόνο που κάναμε είναι ότι ξυπνάμε το πρωί, δουλεύουμε και μετά πάμε στα σπίτια μας. Λέει, δεν είναι ζωή αυτή.
0: Τι βλέπεις τώρα?
1: Πώς, στην Ελλάδα?
0: Ναι, για την Ελλάδα.
1: Τι βλέπω εγώ τώρα? Πολύ καλή ερώτηση. στο οικονομικό πεδίο ή στο πολιτικό πεδίο?
0: Στο πολιτικό θα έλεγα. Νομίζω στο οικονομικό. Για πες, στο πολιτικό.
1: Στο πολιτικό, κοίταξε, να είμαι ειλικρινής, η Νέα Δημοκρατία θα βγει με αυτονομία.
0: Αυτοδυναμία λες, ε.
1: Ναι, πιστεύω ότι η ψήφος και η εκτίμηση όσον αφορά τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογικά είναι υποτιμημένη. Η εκτίμηση του Τσίπρα είναι υπερεκτιμημένη. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θα μειωθεί η επιρροή του. Τα άλλα μικρά κλώματα, Πλεύση και Μέρα 25 και ούτω καθεξής, παίζονται. Εγώ νομίζω ότι η έκπληξη της βραδιάς νομίζω ότι θα είναι δύο κόμματα. Φωνή Λογικής και Δημοκράτες του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα εγκύματα εντοπίζονται στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο. Στο νησί έφτασαν νωρίτερα ακτοπλοϊκό σε επιπλέον πυροσβέστες. Στη σύλληψη μίας 63χρονης προχώρησαν οι αρχές, καθώς η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια που χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης. Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ του Ιράν, σημαίνοντας νέο συναγερμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι εκρήξεις συνδέονται με επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης κοντά στην είσοδο των στενών του Ορμούς. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας, η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημόσιων συγκοινωνιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Έφτασε στην Ελλάδα η 46χρονη που είχε συλληφθεί στη Βρετανία και κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα μεταφερθεί στην εισαγγελία. Το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του μενομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη η δεύτερη αναμέτρηση στο Βέλγιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις ο Λεβαδιακός νίκησε με 1-0 τον Πανετολικό ενώ ο Ατρόμητος έχασε με 2-1 από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρά το ότι είχε και πέναλτι στο οποίο αστόχησε και πίεσε. Η Άντερλεχτ, αλλά άμα δεν μπει η μπάλα στο πλεχτό, δεν αλλάζει η ιστορία, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
1: Ναι, όπως λέει και ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Φακάκης, άμα το παστελώσεις, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες που δεν είναι για να περνάει η ώρα. Το παστέλι όλη η ιστορία. Το παστελώνεις, προχωράς. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Έχασε πέναλτι. Κάνει πολύ δύσκολη την ιστορία πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ 1-0 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεψε στους Βέλγους να βγουν στην κόντρα, αλλά μπόρεσε, πρέπει να σου πω ότι δεν είχε όμως αυτό που έπρεπε να, τους, να βγάλει φάσεις, να μπορεί να κάνει την ιστορία εύκολη. Κωνσταντέλιας πάλι καλός, αλλά τον είχαν ψιλομπλοκάρει. 16ο δευτερόλεπτο, προσέξτε, δηλαδή πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.
0: Είναι ρεκόρ.
1: Δεν ξέρω, δεν πρέπει να το δω αυτό, δεν πρέπει να είναι ρεκόρ. Ο Σβέτκοβιτς το 1-0 για την ομάδα της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ μετά είχε καλές στιγμές. Στο 36 κέρδισε πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, έβγαλε τον τροματοφύλακα. Στην επιστροφή σκόραρε ο Μύθου, αλλά είχε μπει πριν εκτελεστεί το πέναλτι, είχε μπει στην περιοχή και έτσι ελέο ΒΑΡ ακυρώθηκε. Λίγο μετά, ανατροπή του Κωνσταντέλια, δεν έδειξε πέναλτι ο ρεφερή. Ο ΒΑΡ ζήτησε επανεξέταση, αλλά τελικά δώσανε επιθετικό στον ότι είχε γίνει στον Ζίβκοβιτς.
0: Αν δεν ήταν επιθετικό, ήταν πέναλτι.
1: Ναι. Ήταν, μπορώ να σου πω, κινητικός. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ κινητικός. Από εκεί πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε ο ΠΑΟΚ, πάλι όμως δεν είχε τη φρεσκάδα, δεν είχε το καθαρό μυαλό. Μετά τον γκολ είχε ευκαιρίες, όπως είπα, είχε κατοχή, όμως είχε πρόβλημα στη δημιουργία των καλών φάσεων. 13 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον περίμενα τον ΠΑΟΚ καλύτερο. Ένα πλήγμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Χατζηδιάκος, που είχε δύο κίτρινες κάρτες, τώρα έχει δύο κίτρινες κάρτες και τον βάζεις σε τέτοιο παιχνίδι που ξέρεις ότι αυτοί οι Βέλγοι βαράνε. Εντάξει, είναι λίγο να μου πεις δεν είσαι προπονητής, κύριε. Τη γνώμη μας λέμε. Είδε τρίτη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας, ο Χατζηδιάκος, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στο τρίτο, στο αγώνα το δεύτερο, την προσοχή. Την προσοχή Πέμπτη. Ο κόσμος χειροκρότησε τον ΠΑΟΚ, είχε 20.000 κόσμο. Θεσσαλονίκη, τέτοια μέρα, Πέμπτη Αύγουστος, και να έχει 20.000 κόσμο είναι πολύ καλό νούμερο, σου πληροφορώ, για τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα των 5 εκατομμυρίων.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν κάποια θεματάκια με τη διαιτησία. Ένα πέναλτι δανεική που γύρισε την φάση στο 60. Πότε ήταν αυτή η φάση? Ήταν μια φάση που ο διαιτητής γύρισε τη φάση, αλλά αυτά όλα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ήταν. Όλα αυτά τώρα είναι για να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία σήμερα να μπορέσει να βγάλει ουσία με μια δύσκολη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν είναι, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι καλύτερη και από την Νέιμαγκεν η Άντερλεχτ. Φάνηκε πολύ πιο έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα, μετά τον γκολ, ενώ είχε ευκαιρίες, είχε ένα θολωμένο μυαλό, έτσι να το πω απλά, δεν μπόρεσε να βγάλει τις φάσεις που έπρεπε. Ξέρουν πλέον οι ομάδες την ιστορία του Κωνσταντέλια και τον μπλοκάρουν όταν πάει να κινηθεί, και έτσι έμεινε η ήττα με 1-0. Τώρα εδώ τι έχω? Έχω, πάμε στα εξής, ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει θα πάει στα play-off του Europa με τον νικητή Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, που ήρθε 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, θα πάει με τον νικητή του αγώνα της Νορβικής Μπραν με τον Απόλλωνα της Λεμεσού. Στο πρώτο παιχνίδι η κυπριακή ομάδα, ο Απόλλων Λεμεσού, κέρδισε 1-0. Θα παίξει στα play-off του Conference League ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει την Τζέσκα Σόφιας 1948, πάει με τον ιτημένο από το Europa, όπου έγινε το μάτς σήμερα, και στην Τσεχία η Χράντε Κράλοβε ιτήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας. Δηλαδή στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, θα παίξει με την τσεχική την Κράλοβε. Ο Όφι, που αν περάσει, θα πάει με τον, ο Όφι πάει με στα play-off που θα παίξει με Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Όφι, είπαμε, στα play-off του Europa θα είναι αυτό. Αν αποκλειστεί εκεί, θα πάει στο league phase του Conference. Ο Όφι περιμένει λοιπόν Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Σήμερα η Τσέσκα Σόφιας κέρδισε 3-0 την Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός έδρας, στον Μπατούμι πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Κάτσε να δω λίγο από τα άλλα αποτελέσματα, μήπως είναι έτσι κανένα 38 από αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ναι.
1: Λεχ Πόσναν.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι. Κλάτσβικ, νησιά Φερό 1-0. Η Ομόνια Κυπριακή, εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ, ήρθε 1-1 με την Lincoln Red Ibis. Α, η Σάλτσμπουργκ. Εκεί είχαμε διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών. Παίζει τώρα με την Μπάφο. Είναι 0-0 στο 58. Η Μπενφίκα με τη Χάρτς είναι στο 55 στο 3-0. Στο Conference, αυτό ήταν Europa. Στο Conference, έτσι κανένα καλό. Α, την ΟΑ τη θυμάσαι που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Έφερε 2-2 η αρμενική ομάδα με τη Σιόν την ελβετική. Η Γκέντεμπορκ με τη Γάνδη κέρδισε η Γάνδη στη Σουηδία 1-0 την Γκέντεμπορκ. Ακόμα η Κοπενχάγη κέρδισε εκτός έδρας 3-0 την Ντέμπρετζιν την Ουγγρική. Η Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ με την Αύστρια Βιέννης 1-2 η Αύστρια. Α, ο Άγιαξ στο Conference είναι. Νίκησε 3-1 την Σέλσμπουργκ από την Ιρλανδία. Η Τβέντε στο Conference, την Ντουνάισκατ Στρέντα, τη Σλοβάκικη, η Ολλανδική ομάδα κέρδισε με 6-0, παρακαλώ.
0: Τίποτα από αυτά που λες δεν.
1: Δεν είναι καλή, κάποια καλή ομάδα που σε ενδιαφέρει εσένα, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα καλή ομάδα. Του μισού δεν του ξέρω καν.
1: Δεν του ξέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλε ειδήσει έτσι γρήγορα να πω. Κάτσε να τις βάλουμε εδώ που τις έχουμε.
0: Ναι, 15 δείχνει, δευτερόλεπτο το ρολόι.
1: 15 ήταν, ε. Εντάξει, είπα 16.
0: Τώρα 15-16, όχι. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα 15-16 παίζουμε με τα κλάσματα. Ναι. Δες το όμως, μπορεί να είναι ρεκόρ.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε το μεσημέρι, ανακοινώθηκε. Ο Ούγκρος μέσος, ο Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ από την Γκιόρ, την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε. Ο Ορτέγκα, Φραντζίσκο Ορτέγκα, έφυγε από τον Ολυμπιακό και επίσημα στη River Plate, την ομάδα της χώρας του στην Αργεντινή. Ο Μοχάμετ Σάλαχ επίσημα αποθεώθηκε στην Τραπεζούντα στην Τραμζοσπορ. Και ο Βινίσιος Τζούνιορ μέχρι το 2032 στην Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε. Και σε εξέλιξη στο Όρεγκον.
0: Παρέμεινε, υπέγραψε, δεν ξέρω.
1: Υπέγραψε, ναι, ανανέωσε, ρε παιδί μου. Καλά, δεν σ' αρέσει Βινίσιος Τζούνιορ. Ο μόνος από τη Βραζιλία που ήταν, νομίζω, ε. Με κοιτάς έτσι.
0: Καλά, δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έπαιξε μια φοβερή μπάλα, αλλά είναι ένας παίκτης που κάνει. Που είναι...
0: Είναι νέος παίκτης, είναι.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, δεν έβγαλε μάτια.
1: Δημήτρη
0: μου.
1: Δεν έβγαλε μάτια. Ωραία, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι. Δεκλαριζέ, να το πω έτσι εγώ, φανταζή, που όταν παίζει μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δεν έκανε. Μπορεί. Γενικά η Βραζιλία δεν ήταν. Έχουμε μείνει στη Βραζιλία εμείς δεκαετία του 80 ή του 90.
0: Δεν έχουμε μείνει. Η Βραζιλία είναι πάντα η Βραζιλία. Φέτος δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που είναι στο Όρεγκον του Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 300 εμπόδια η Ελένη Ακοβάκη πέρασε τον ημιτελικό πρώτη στη δεύτερη προκριματική σειρά με 58-64. Η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαίρα 15-94 με την έκτη καλύτερη επίδοση πέρασε τον τελικό της σφαιροβολίας, είναι το νέο αίμα του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά με απογοήτευση μπορώ να σου πω ο ΠΑΟΚ, διότι περίμενα καλύτερο. Περίμενα με πιο φαντασία στο παιχνίδι του, περίμενα θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Εντάξει, δεν είναι άλοθη, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, δεν είναι άλοθη ότι δέχεις ένα γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο. Πρέπει να πας να το γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να. Εντάξει, εγώ που ξέρεις ότι πάντα Είμαι λίγο άνθρωπος που είμαι για το που, εντάξει, που δεν έχω μια, να πηγαίνουν τα πράγματα ήρεμα κλπ. Και ότι εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια την Πανάκια είναι Αύγουστος μήνες και δεν έχουν μονταριστεί κλπ. Το είπα και εγώ για τον Παναθηναϊκό χθες, όμως επέτρεψε να σου πω, πρέπει αυτό να λήξει. Πρέπει να μάθουν να ζουν με την ιστορία του... με την ιστορία ότι ξέρετε ότι πάμε, ότι παίζουμε Αύγουστο μήνα. Τελειώνει η ιστορία αυτή. Δεν γίνεται. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή με το 1-1 του Παναθηναϊκού, την ισοπαλία του Ολυμπιακού, με όλα αυτά χάνουμε βαθμούς.
0: Δεν είναι πάλι καλά που πήραμε.
1: Από τα τρία παιχνίδια πήραμε τα δύο.
0: Ναι. Πήραμε βαθμούς, όχι.
1: Ναι, πήραμε βαθμούς, ναι.
0: Γιατί σε επίπεδο αποτελεσμάτων.
1: Ωραία, από εκεί πέρα πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν είναι ωραία τα έργα. Επέτρεψε μου να σου πω ότι ωραία τα λόγια κλπ. Αλλά πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν ξέρω τι λες, ποια είναι η γνώμη σου. Πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να περάσουν τώρα ο ένας μια Τσέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, να είμαι και είναι καλή ομάδα, αλλά πρέπει να την περάσει έστω και την Άντερλεχτ. Μετά μην έχουμε αποτύσει.
0: Κάτσε, η Άντερλεχτ δεν είναι.
1: Όχι, καλή ομάδα έδειξε ότι είναι. Δεν είπαμε ότι είναι.
0: Περιμένουμε για την Άντερλεχτ, μιλάμε τώρα. Δεν είναι καμία ομάδα.
1: Δεν είπαμε ότι είναι σειρά. Όμως πρέπει οι ελληνικές ομάδες ακόμα.
0: Για ένα καφενείο.
1: Ναι, δεν είναι η χθεσινή, το χθεσινό που βλέπαμε. Του...
0: Καλά, δεν το χθεσινό ήταν καφενείο μπροστά.
1: Από πίσω όμως έμπαζε πάντα.
0: Πίσω ήταν, αλλά πίσω ήταν και ο Παναθηναϊκός ήταν. Θα είχε θέματα.
1: Λοιπόν, πάντως πρέπει να. Δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται πρέπει να είναι καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει είναι. Και ευτυχώς έχουμε την ΑΕΚ και τον Όφη, οι οποίοι είναι χωρίς άγχος και περιμένουν από αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση και να μου.
0: Όχι, έχουμε τίποτα άλλο. Το Σαββατοκύριακο έχει τίποτα. Όχι, ισχύει για τα εξασφάλεια.
1: Ναι, τι έχει, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ετοιμαζόμαστε από Δευτέρα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαν του Στίβου. Αύριο έχει τη Media Day.
0: Α, ωραία.
1: Μία μισή ώρα το μεσημέρι έχει Media Day αύριο. Ο Σέγας για τα παιδιά του Στίβου.
0: Και Μπέρμιχαν θα είναι και φυσιολογικές ώρες των αγωνισμάτων.
1: Ναι, θα είναι και φυσιολογικές. Είναι δύο ώρες πίσω όμως.
0: Ναι, ρε παιδί, μα θα είναι φυσιολογικές.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές. Δηλαδή τώρα πάνω χάρη εδώ τώρα στο Όρεγκον που χαζεύω λίγο υπάρχει τώρα μέχρι τις 5.30 ώρα το πρωί. Δηλαδή θα σκάσει
0: τώρα στο Μπέρμιχαν είναι 9 η ώρα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, 9 και 18 είναι.
0: Καλά είναι.
1: Το Μπέρμιχαν ξέρεις τι είναι.
0: Τι.
1: Ότι έχει αεροδρόμιο.
0: Τι να κάνω.
1: Και από το Μπέρμιχαν που πας δίπλα.
0: Πού πας.
1: Για βρες.
0: Θα πας εσύ.
1: Όχι, δεν θα
0: πάω.
1: Άμα
0: δεν πας, μην μου λες.
1: Το
0: Γιατί
1: Birmingham,
0: εγώ δεν θα πάω σίγουρα.
1: Το Μπέρμιχαν είναι αεροδρόμιο, σωστά.
0: Έχει είναι αεροδρόμιο, ναι. Ναι. Πού πας, Λονδίνο πας.
1: Όχι, Λονδίνο.
0: Πού πας.
1: Νομίζω ότι πας στο Νότιχαμ.
0: Γιατί να πάω, να πάω στο Μπέρμιχαν και να πάω στο Νότιχαμ, για ποιο λόγο.
1: Νομίζω ότι πας στο Νότιχαμ, εντάξει, τι... το, από τον Μπέρμιχαμ.
0: Τι έχω
1: είναι
0: να
1: το
0: δω κάτι.
1: Κοντινό.
0: Στο Νότιχαμ.
1: Α, με ερεθίζεις και δεν είναι
0: μα
1: καλό.
0: Μα τι μου λες τώρα, τι
1: μα
0: να το
1: τώρα
0: κάνω.
1: Είναι δυνατόν. Στο Νότιχαμ υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να δεις. Εργοστάσια και μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω... ναι, είναι 72 χιλιόμετρα το Μπέρμιχαμ τον Νότιχαμ.
0: Εσύ, εντάξει.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που ο Θεός να μας αξιώσει κάποια στιγμή να πάμε από κοντά να δούμε αυτή την ομάδα. Έχουμε δει τόσες ομάδες. Αυτή την ομάδα δεν την έχουμε δει. Που τη βλέπαμε τα παιδικά μας χρόνια.
0: Την Νότιχαμ.
1: Ναι. Ξέρεις στην Αγγλία, για να σας αφήσω.
0: Το έχεις όνειρο.
1: Ναι, είναι. Ναι, έχω δει τόσες ομάδες μεγάλες κλπ. Mm. Αυτή την ομάδα που βλέπα σαν παιδάκι μικρός. Αρχές εκεί του 80 που την έδειχνε η ΕΝΕΔ όταν μεγαλουργούσε.
0: Εντάξει, να πιάνε μεγάλη ομάδα, να πιάνε ιστορική μάλλον.
1: Ιστορική. Ομάδα, ναι. Υπάρχουν ομάδες στην Αγγλία οι οποίες εντάξει, έχει πάρει κάτω βόλτα, αλλά ήταν QPR, Ipswich, τότε τη δεκαετία του 70 ήταν πολύ μεγάλες ομάδες. Πάρα πολλές είναι. Εντάξει, είναι και άλλο το επίπεδο της Αγγλίας ποδοσφαιρικά με τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις, γιατί σε βλέπω έτοιμος είσαι.
0: Παίζουμε ένα τραγούδι, να σου βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Να σε αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι.
1: Θα...
0: Αντωνάκη, είσαι έτοιμος.
1: Αντωνάκη, τα κβάντα με τον Δημήτρη, τον Μπάκουλη.
0: Τι θες. Τι είπε.
1: Α, δεν το ξέρεις.
0: Τι γλώσσα μιλάει.
1: Τι γλώσσα μου.
0: Για βρες αυτό που θέλει. Έλα, βρες το.
1: Α, δεν το ξέρεις.
0: Βρες το, βρε. Μην κοιτάς, βρες το. Τα κβάντα.
1: Τα κβάντα, ναι. Νομίζω ότι έτσι λέγεται.
0: Ναι. Τα κβάντα.
1: Με το, ο Μπάκουλης πέντε.
0: Περίμενε, τραγουδάει. Μπάκουλης. Τα κβάντα Μπάκουλης, σωστό.
1: Βέβαια.
0: Έλα, εντάξει, τον έχει και το μουσικό.
1: Αρέσει και στην κυρία Βάσια Κούτρα που είναι έξω. Εντάξει, ναι.
0: Ωραία. Μπάκουλη.
1: Σε φνιδίασα, ε.
0: Ναι.
1: Παίζεται το πάρα
0: λέει,
1: πολύ.
0: Το λέει μαζί με την Καραπατάκη, ε.
1: Όχι, το εκτελεί εκεί Καραπατάκη. Το εκτελεί όμως ο Μπάκουλης είναι ο συνθέτης.
0: Δεν είναι εκτελεστές. Είναι...
1: Ο Μπάκουλης είναι αυτός που το έχει εκτελέσει. Ο πρώτος που το έχει γράψει και το εκτελεί. Αυτό ναι. Είναι το καλύτερο αυτό. Το έχει πει η Καραμπατάκη, το έχει πει η Λένα Ζευγάρα. Το έχουν πει όλες. Το έχουν πει η Δέσποινα Βανδύ. Το έχουν πει όλοι. Πάρα πολλοί τραγουδιστές το λένε. Αλλά η καλύτερη εκτέλεση εμένα μου αρέσει. Νομίζω συμφωνεί και το βρήκες.
0: Τα κουβάντα, ναι. Μπάκουλης, βάλτε εκεί να το ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αγαπώ, σας αγαπώ και λέει.
0: Τώρα που έφτασε μωρό μου στο ταμείο, καταλαβαίνεις ναι. Πως τσέπη τη βαστά. Εντάξει, για ρίξε, να δούμε. Για βάλε.

0: Ωραίος ο Σταυρακάκης.
1: Τ' άρεσε. Ναι. Αυτή η εκτέλεση είναι η πιο ηρεμία και πιο γρήγορες εκτελέσεις.
0: Όχι, ωραία είναι.
1: Όπως αυτή που είναι στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Ή και η Καραμπατάκη από όλους που έχω ακούσει. Και η Καραμπατάκη το τραγουδάει καλά, η Ιουλία Καραμπατάκη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Ή και η Καραμπατάκη από όλους που έχω ακούσει. Και η Καραμπατάκη το τραγουδάει καλά, η Ιουλία Καραμπατάκη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι.
1: Παίζεται και στα νυχτερινά κέντρα τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Εντελώς τυχαία.
1: Ναι. Εγώ δεν το ήξερα το τραγούδι για να μιλήσω, μου άρεσε πολύ.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία είναι, ωραία.
0: Ωραία. Νομίζω σε κάλυψα.
1: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Για σήμερα, αύριο το βράδυ κάτι ρώτησε. Άλλο θα σου πω.
1: Ναι,
0: αύριο είναι Παρασκευή, θα πάμε σε πιο γρήγορα.
1: Ξέρεις, από Δευτέρα δεν έχει.
0: Θα φυγείς.
1: Θα βάλεις.
0: Σε ριζόρτ έχω μάθει.
1: Τι είσαι?
0: Σε ριζόρτ.
1: Γέρακας ριζόρτ.
0: Γέρακας ριζόρτ.
1: Γκραν.
0: Ξέρεις, έχει πολύ ωραία ριζόρτ εδώ. Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία γύρω-γύρω εδώ στη βόρεια πλευρά της Αττικής. Που θα μπορούσε να πας το μεσημέρι σου, να πιέσεις το κοκτέιλ σου.
1: Τι έχει, συγγνώμη.
0: Στη βόρεια πλευρά εδώ της Αττικής.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
1: Ναι, ναι. Έτοιμος είμαι για το κοκτέιλ εκεί που λες.
0: Πεντάστερα.
1: Να σου δώσω διεύθυνση άμα δεν σου φτιάξω καφεδάκι κάνα μεσημέρι, άμα θες να έρθεις.
0: Με πισίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία μπορείς. Άσε με να μιλήσω, αλλά δεν φύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι να πάει το break, για να βγει και ο επόμενος ακροάτης που έχεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με πισίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία μπορείς να πας, να φας ένα ελαφρύ γεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και. Ελαφρύ γεύμα, ρε παιδί μου.
1: Ελαφρύ, ρε παιδί μου, σου λέει μια σαλάτα, ένα
0: πλατό.
1: Ένα
0: πλατό
1: τυριών αλαντικών.
0: Ένα πλατό με αλαντικά και τυριά ή ένα. Με, έτσι, με σολομό λίγο, σολομό σε πατέ σολομού έτσι ωραίο, ένα τέτοιο και να πιεις 2-3 μαργαρίτες, λεμόνι μαργαρίτα,
1: ναι,
0: με αλάτι γύρω γύρω και τέτοια.
1: Πιστεύεις ένα επίδομα μου φτάνει?
0: Ένα επίδομα αδειάς?
1: Ναι, για 2 τέτοιες επισκέψεις, λοιπόν, 3.
0: Να σου δώσω την απάντηση, εσύ και μόνο που θα μπεις μέσα,
1: ναι.
0: Εγώ αν ήμουν CEO στο ξενοδοχείο και μόνο που
1: μα
0: θα
1: δεν μπαίνω,
0: μέσα,
1: εγώ μπαίνω ανώνυμα, incognito.
0: Και μέρος θα έλεγα παρακαλώ κύριε Παρδάλη, τιμή μας, τι μπορώ να κάνω για εσάς. Και θα ξεκίναγες. Θα πήγαινες εκεί και θα ξεκίναγες. Έχει πάρα πολλά εδώ, όπως επίσης και στην στον παραλιακό άξονα έχει πεντάστερα, έτσι που μπορεί να πας και να...
1: Αυτά τα βλέπεις πάλι πηγαίνοντας στο πρωί στις εκκλησίες, που καθαρίζουν τις πισίνες, να στρελάνεις.
0: Εντάξει τώρα... Ντροπή σου είναι αυτό.
1: Έχουν βγει με το. Με έχουν την απόχυση.
0: Εδώ πάνω, εδώ στην περιοχή τη Κηφισιά πάνω, προσεκάλι κλπ. Έχει προσεκάλι, έχει δύο-τρία.
1: Στην Εκάλη, δύο έχει ένα.
0: Καστρί έχει δύο-τρία.
1: Μετά την Αγία Μαρίνα, την εκκλησία πηγαίνοντα, έχει ένα συγκλονιστικό.
0: Αριστερά.
1: Ένα μισθό θέλει.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Για ένα Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ έχω πάει. Όχι Σαββατοκύριακο, έχω πάει για φαγητό.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάξ. Τι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Γιατί σου λέει εδώ. Τι.
1: Είσαι γενναιός άνθρωπος, εσύ
0: ναι,
1: καλά.
0: Σου κανένας. Λείπει να σου πω κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι σε bon vivant. Σου λείπει ο ρομαντισμός. Γιατί? Θα ήθελα να έχεις ένα τέτοιο ρομαντισμό. Μα δεν σου λέω να πάμε στη Φιλή για παϊδάκια.
1: Αντί αυτό πες μου, να πάμε στη Χασά.
0: Ή στα Βίλια.
1: Να πάμε στη Χασά.
0: Στα Βίλια εκεί που.
1: Είναι απέναντι ο άλλος που πουλάει τα μπαλόνια, τα ναι, κλασικά. Εκείνο
0: στα Βίλια εκεί που είχε την πυρκαγιά. Στα Βίλια δεν έφτασε ευτυχώς η πυρκαγιά. Στα Βίλια εκεί, να ξέρεις, έχει κάτι φοβερό.
1: Κάτω από τη Μονή Κλειστών.
0: Ναι, στη Μονή Κλειστών. Ναι, όμως εγώ σου λέω στο χωριό Βίλια.
1: Ναι. Εκεί πάμε.
0: Εκεί έχει φοβερές ταβέρνες, να ξέρεις. Φοβερές. Το επίπεδο είναι Champions League.
1: Αλλάζω μία μαργαρίτα και ένα σολομό, ναι, για να φάμε 2 κιλά παϊδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Μα τώρα.
0: Να κάνω την ερώτηση.
1: Κάντε να.
0: Αλλάζεις αυτό να πάμε οι δυο μας να φάμε. Τα παϊδάκια. Mm. Έχει φοβερά παϊδάκια, η προβατίνα και αρνησιά.
1: Ναι, για λέγε.
0: Ή το ξενοδοχείο να πας στο Καβούρι, κάτω στο Σούνιο κλπ. Με μια ωραία παρουσία και τη Μαργαρίτα.
1: Σε καλά, ρε, μαζί θα πάμε για παϊδάκια.
0: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά.
1: Είναι, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά. Τι να
1: εντάξει,
0: σου πω.
1: Καλά, όχι εντάξει, τίποτα. Πάει στη Χασά, είμαστε για Χασά.
0: Οπότε, για να κλείσω, οπότε από Δευτέρα που ξεκινάει το. Δευτέρα, νομίζω, ξεκινάει το ευρωπαϊκό, θα κάθεσαι και θα βλέπεις.
1: Θα βλέπω, πρώτα θα ζούμε καλά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Με άνεση, απολαυστικά, με καφεδάκι.
0: Με καφεδάκι. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Καφεδάκι, να σου πω, μπορεί το βράδυ καμιά μπυρίτσα, δεν ξέρω, ίσως.
0: Ναι. Τι μπύρες προτιμάς έτσι γιατί...
1: Κάτι ελαφρύ, δεν με νοιάζει.
0: Ελαφρύ, ναι, δεν πίνεις...
1: Όχι, όχι.
0: Κόκκινη μπύρα πίνεις?
1: Δεν είναι τώρα για αυτή την εποχή.
0: Είναι καλή όμως, πολύ δυνατή.
1: Καλή, να λέει, είναι και πιο κρύο.
0: Ναι.
1: Τώρα μάλιστα, θέλει ξανθές.
0: Ξανθές, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε. Και μπύρα σκέτη.
1: Τι εννοείς?
0: Κάτι δεν συνοδεύεται.
1: Όχι. Απαραίτητα.
0: Να γράψω. Εντάξει, χάρη.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι,
1: μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί, όχι, κάτι χειροποίητο.
0: Είναι κάτι ελαφρύ.
1: Ναι, κάνα.
0: Δύο τροπιτάκια, δύο λουκανικάκι.
1: Κάνα ψωμάκι με λίγο τυράκι από πάνω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ξέρεις σε ποια πόλη, κλείνοντας, σε δύο πόλεις μου έχει συμβεί αυτό.
1: Mm.
0: Ότι πας το μεσημέρι να πιεις ένα ουίσκι σε ένα καφέ ή μια μπύρα και σου φέρνουν μεζέ.
1: Στο Βόλο.
0: Αλλού? Κοντά είσαι.
1: Στη Λάρισα.
0: Ναι, αλλού?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, όχι, δεν το έχω συναντήσει.

0: Στα Τρίκαλα.
1: Στα Τρίκαλα, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λες να πιούμε δύο μπύρες ή να πιούμε ένα ουίσκι, ένα μια
1: παγωμένη μπορεί να σου φέρει.
0: Και σου φέρνουν κανικά και αυτά. Τι πράγμα, δεν το ξανασυναντήσω εγώ αυτό. Κανονικά, για φαγητό είναι.
1: Και 11 το πρωί μπορεί να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, ναι, και 11. Εγώ μου έχει συναντήσει 2 η ώρα μεσημέρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Άντε, γεια σας.

0: Γεια σας, Τόρπι, λέει. Δεν πρόλαβα να γράψω την κυρία Ελένη. Καλή ξεκούραση, γιατί πήγα να πάρω την κόρη μου στον Άγιο Αντώνη στο μετρό. Μεγάλη καθυστέρηση, λέει, στα δρομολόγια. Μαζικής μεταφοράς. Θα μπάνιο στη θάλασσα της Γλυφάδας. Μια σειρά. Μια χαρά, Τόρπι. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Είπαμε, έχουμε και αύριο. Κυρίο Άβε, τι να ρωτήσω. Όχι, πάμε, πάμε με το σταυρακάκι να πάρουμε ένα δύο κιλά παϊδάκια, δεν είναι. Εγώ με μία μερίδα καλά είμαι, δεν θέλω παραπάνω. Γεια σου, Νίκο Λεβαδιακέ. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Γεια, Μαμούλη.
0: Γεια σας.
1: Καλά έχουμε να τα πούμε.
0: Όντως.
1: Ναι. Με το έχω παϊδάκια και μπύρα πριν, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είδες ένα mail που σου στείλα χτες?
0: Είδα. Τι έλεγε?
1: Μου στείλα ένα βιντεάκι που είναι φτιαγμένο με AI.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι ίσως το καλύτερο
0: που το προώθησε και στα mail μου.
1: Ναι, γι' αυτό και γιατί έπρεπε να το δεις, επειδή σου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το τραγούδι, Ερμανώδη, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πολύ καλό φτιαγμένο τραγούδι, μουσική, πολύ ωραία.
0: Έχω ακούσει τραγούδια AI που είναι. Δεν το πίστευα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα και μετά όταν το έμαθα.
1: Είναι αυτό το site, το Suno AI, που έχει και για να φτιάξει, όμως θες να δοκιμάσεις εσύ, να φτιάξεις τραγούδια και μπορείς να ακούσεις τραγούδια που έχουν εκεί οι άλλοι που τα έχουν φτιάξει με AI.
0: Ναι.
1: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να δω το περισσότερο, αν το είχες δει και επειδή σε άκουσα.
0: Ναι, το είδα. Φοβερό.
1: Να λες για το DNA, αλλά να πω κάτι πρώτα για την προσευχή ή να το αφήσω?
0: Ναι.
1: Για την προσευχή έχει γίνει και μελέτη για το κατά πόσο όταν προσεύχονται άλλοι για κάποιον μπορεί να τον ωφελήσει ή όχι.
0: Και τι έχει βγάλει η μελέτη?
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, μια μελέτη που είναι το 2006 που έγινε από το Harvard και το, πώς λέγονταν το άλλο, Templeton Foundation.
0: Ναι.
1: Πήρανε τρεις ομάδες, χωρίσανε ασθενείς σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν, ξέραν ότι παίρνουν μέρος σε έρευνα που είχε αποφόρουση την προσοχή. Λοιπόν, τώρα η πρώτη ομάδα, αν θυμάμαι, δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν για αυτήν. Θα προσεύχονταν όμως κάποιοι. Αυτοί όμως δεν το γνώριζαν. Η δεύτερη ομάδα δεν ήξερε επίσης αν τα προσεύχονταν για αυτήν, αλλά δεν θα προσεύχονταν. Και στην τρίτη ομάδα ήξεραν ότι κάποιοι θα προσεύχονταν για αυτούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποτέλεσμα τι ήταν? Η τρίτη ομάδα, αυτό θέλανε να το κάνουν για να δούνε αν μετά από την ανάρρωση, γιατί ήταν από ό,τι θυμάμαι για ασθενείς που είχαν καρδιοπάθειες, είχαν κάνει επεμβάσεις καρδιάς και τέτοια πράγματα, καθετηριασμούς κλπ. Ήθελαν να δούνε και τις επιπλοκές μετά και για το πώς εξελισσόταν η ανάρρωση. Λοιπόν, η ομάδα που ήξερε ότι προσέρχονταν για αυτήν είχε κατά τη περισσότερες επιπλοκές από τις άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή είχε 59% σε σχέση με 52%.
0: Περισσότεροι αυτοί που ξέραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται?
1: Και το απέδιδαν στο ότι εφόσον ήξεραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς, τους άγχωνε αυτό ώστε να έχουν, ξέρεις, θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη ανάρρωση. Γι' αυτό λειτουργούσε, ναι. Αντιπαραγωγικά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το αν προσέχεται ο ίδιος για τον εαυτό του, όχι άλλοι για αυτόν, αυτό μπορεί να τον ωφελήσει. Ωφελεί τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αλλά αυτοί που πιστεύουν στην προσευχή, έτσι, γιατί αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία του πλασίμπου. Και επίσης μπορεί να τους χαλαρώσει, να τους δώσει ψυχική ηρεμία, που όλα αυτά βοηθούν στην ανάρρωση. Οπότε σε κάποιον τον ωφελεί αυτό. Και μετά αυτό που ήθελα να σου πω ήταν για το DNA που έλεγε. Επειδή δεν άκουγα, σε πέτυχα μόνο να λες για το DNA, αλλά δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι.
0: Και κάτι είχε προηγηθεί. Απλά είπα ότι εγώ θα ήθελα να κάνω το τεστ έτσι για να δω από περιέργεια.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά μου.
1: Ναι, έχω δει κάποιους που έχουν κάνει ποσοστά.
0: Δεν ξέρω κανέναν, για να είμαι ειλικρινής.
1: Βιντεάκια, υπάρχουν άμα τα ψάχνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω εγώ προσωπικά κανένα. Βιντεάκια έχω δει.
1: Α, ούτε κι εγώ. Αλλά είχα δει βιντεάκια με ανθρώπους που είχαν κάποιες προκαταλήψεις σε σχέση με άλλες σεράτσες. Και τέλος πάντων κάνανε τεστ, ήταν μια ομάδα εκεί και τελικά ανακάλυψαν ότι είχαν μέσα στο δικό τους DNA και κομμάτι από αυτές τις ομάδες, τις άλλες τις ράτσες που δεν ήθελαν.
0: Που είχαν προκατάληψη.
1: Ναι. Επίσης, υπάρχουν δύο ειδών DNA. Ένα που μελετά το χρωμόσωμα Y και το μυτοχονδριακό DNA, που μπορεί αυτό να σου δείξει σε βάθος χιλιάδων ετών πώς μετακινήθηκαν οι πρόγονοί σου ανά τον κόσμο. Ένα άλλο που μπορεί να σου δείξει αυτό πόσο το έχεις από κάθε ράτσα. Και υπάρχει και ένα site, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, το MyHeritage, που όταν εκεί μπορεί να ανεβάσεις τα δεδομένα από αυτά που θα σου στείλουν, τα αποτελέσματα του DNA, και μπορείς να βρεις συγγενείς σου στον κόσμο. Άλλοι δηλαδή που έχουν ανεβάσει το δικό τους DNA και που συμπίπτουν αυτά τα DNA.
0: Ναι. Το έχω ακούσει, δεν έχω μπει, δεν το έχω μπει. Δεν ξέρω καν αν γίνεται στην Ελλάδα αυτό το ιστορία με το DNA. Δεν το έχω ψάξει.
1: Σου στέλνουμε το kit. Πριν από, ναι, πριν από μερικούς μήνες, και τι ήταν τώρα στο Ancestry DNA. Είχε και μια προσφορά με 30 ευρώ από 90 νομίζω. Σου στέλνει το kit και θα στέλνεις πίσω. Δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία.
0: Καλά, εύκολη είναι. Απλά δεν έχω. Ναι, δεν έχω.
1: Ναι, δεν έχω πολύ.
0: Λοιπόν, αν προσεύχεται κάποιος για σένα.
1: Ναι.
0: Που, που σε αυτό τον κάποιο εσύ δεν πιστεύεις. Σε ωφελεί, όχι.
1: Κοίταξε, αν πιστεύει κάποιος για σένα. Αν προσεύχεται κάποιος για σένα. Ενώ πιστεύεις εσύ, πιστεύει και αυτός και δεν σε ωφελεί, που ίσα ίσα
0: έχει. Όχι, άλλο είπα εγώ. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν που λέει ότι προσεύχεται για σένα.
1: Ναι, αλλά σου λέω κάτι άλλο, ότι εδώ πιστεύουν και οι δύο και δεν έχει αποτέλεσμα. Αν δεν πιστεύει τώρα ένας από τους δύο.
0: Καλή νύχτα.
1: Τον άλλον ακόμα λιγότερο.
0: Mm.
1: Αλλά πιστεύει ότι η προσευχή βοηθάει σε προσωπικό επίπεδο.
0: Πιθανόν.
1: Όχι, αυτό και αυτό είναι αποτέλεσμα της μελέτης. Έχει φανεί από μελέτη ότι αυτό μπορεί να ωφελήσει, όπως μπορεί να ωφελήσει ο διαλογισμός όταν κάνει κάποιος. Δηλαδή, έρευνες έχουν δείξει ότι δουλεύει στους ανθρώπους. Στην ψυχολογία τους νιώθουν καλύτερα. Εγώ δεν το περιμένω και αυτό με τον διαλογισμό, γιατί μου φαίνονταν έτσι λίγο.
0: Γιατί και ο διαλογισμός είναι ένα είδος. Όχι προσευχής, αλλά έχει στοιχεία τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μάιρα.
1: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
0: Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο.
2: Γεια σας, κύριε Παρδάλια. Ένα λεπτό πάνω αυτού για την προσευχή.
0: Ναι.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες επί κοροναϊού, ναι, είχαν τρεις εξαιρέσεις. Αν ήσαν κάτω από 18,
0: ναι,
2: αν αποδεδειγμένα ήσαν αλλεργικός, επήραζε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου, και τρίτον για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Και οι μουσουλμάνοι απαλλαχτήκαν όλοι.
0: Η υποχρεωτικότητα του εμβολίου,
2: Ναι, εγώ κουφάθηκα όταν το άκουσα αυτό για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Οι μουσουλμάνοι απαλλαχτήκαν όλοι, του είχαν πετύχει και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αμερικής, αλλά όταν πήγε ο Ελπιδοφόρος Σεπτέμβριο του 21, κατρίσε τα πιστοποιητικά που απαλλαγώσουν. Φαίνεται οι μουσουλμάνοι προσεύχονται και λένε, άμα πούν τρεις φορές Αλλαχού Ακμπάρ νικά και όλα τα κακά σκορπά, πάει ο κοροναϊός. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι κάτι περίεργα της επιστήμης. Αυτά είναι γεγονότα, έτσι, άμα διαβάσει ένας τις ανακοινώσεις που είχε βγάλει ο Φάουτζη, δεν θα κουφαθείς. Λοιπόν, και ένα μικρό δεύτερο πριν πω το κυρίως θέμα που θέλω να πω. Είπε ο κύριος Σταυρακάκης, που λέγεται με τα σχετικά, για την Νότιχαμ που είναι καλή ομάδα. Την Νότιχαμ Φόρεστ από το 17 την έχει το 100% των μετοχών ο Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Έχει πάρει και μια πορτογαλική ομάδα, έχει και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Η περιουσία του ήταν 4,5 δις, ήταν ένας από τους 25 δισεκατομμυριούχους της Ελλάδας. Έχει 105 καράβια και έχει παραγγείλει άλλα 100. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Αυγουλέμονος, δεν έχω δει ποτέ αριστερό χωρίς λεφτά, γύφτο χωρίς γυαλιά μοιοπίας. Ο παππούς του Μαρινάκη ήταν στο ΕΑΜ Ελλάς της Κρήτης, ο πατέρας στο ΕΠΟΝ Και το 70 μεδάνια έχθεσε ο πατέρας του κύριο Μαρινάκη ο Τριαντάφυλλος τα πρώτα 10 πλοία από το 70 μέχρι το 72. Και η πλάκα είναι παρότι αριστερών τάσεων, η οικογένεια, η ναυτιλιακή λέγεται Capital Ναυτιλιακή. Λοιπόν, αυτό έτσι, μικρό σχόλιο χιουμοριστικό.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Έτσι είναι η ζωή. Ο Θεός είναι αυτό που λέω. Και δικαιώνει το ο κύριος Αυγουλέμωνος,
0: δεν
2: το είχε πει, μου
0: φαίνεται. Εγώ δεν λέω για το Θεό.
2: Α, για το Θεό, ναι.
0: Εδώ δεν είναι θέμα Θεού.
2: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα κάτι θέλω να πω. Άκουσα, γι' αυτό πήρα και αφορμή, έλεγα καλή κυρία, τώρα μη σας ενοχλώ. Είπε ο κύριος, πώς το λένε, Μπούμεραγκ από την Αυστραλία. Για τους πουλενούς, λέει, εσείς κάνετε ζωή, έχετε χώρα εδώ, κάνετε διακοπές. Θέλω να πω κάτι. 70, 80, 90 και 2000, μέχρι πριν την κρίση, μέχρι το 8 εκεί περίπου, δηλαδή όλοι οι Έλληνες δεν υπήρχε περίπτωση, σκοτωνόμασταν σε όποια δουλειά και να ήμαν, 30 χρόνια στην τράπεζα και άλλα τρία αλλού, σκοτωνόμασταν ποιος θα πάρει άδεια, πότε Ιούλιο, πότε Αύγουστο, πού θα πάμε και τις 5 εβδομάδες. Από το 9 και μετά. Εγώ έχω πάθει σοκ. Με βοήθησε ο Θεός από το 9 μέχρι το 19 ειδικά πήγαινα 5 εβδομάδες διακοπές. Ήθελα να πω το 12 και το 13 λέω ότι η γυναίκα πάμε μια φορά για πλάκα ενώ αντιπαθώ τα πεντάστερα πάμε να δούμε πώς κάνουν διακοπές αυτές τα πεντάστερα με πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά, αηδίας εγώ κάνω τζόγγιν, κολύμπ και στο τέλος έτρωγα και δεν μπορούσα να γυμναστώ εκεί, ούτε να κολυμπήσω. Λοιπόν, πήγαμε στη Χαλκιδική, στο μεσαίο τοπό τη Ιθονιά, σε ένα πεντάστερο εκεί στη Λαγομάντρα. Τι να δω, κύριε Παρδάκη, από τα 500 άτομα το 2012 και το 2013, έτσι, πέντε φορές. Από τα 500 άτομα, οι 10 ήμασταν Έλληνες, οι 250 Ρώσοι, οι 50 Ουκρανοί και οι άλλοι 260 πώς ήταν. 500-600 τόσοι ήταν περίπου. Σέρβοι, Βούλγαροι, κατά μαξάρες, είχα μείνει. Δηλαδή, λέω, σώσ' άλλη εποχή. Λέω, τι
0: γίνεται. Και στη Χαλκιδική είναι λογικό.
2: Τώρα, θα σου πω και κάτι άλλο. Προσέξτε. Έβλεπα εκεί κοντά στη Λαγομάντρα, είχε ακριβώς δίπλα το ξενοδοχείο, 10 μεζονέτες. Είχαν πουληθεί σε 2 χρόνια η μία σε Έλληνα. Το 13 όταν ξαναπήγαμε και 9 είχαν πουληθεί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι κτλ. Αρχίζω, λέω, τι γίνεται εδώ, παιδί μου. Στο Βόλο πάντα. Γυμναζόμαν και κάθε Κυριακή έκανα τζόγινγκ. Είχα φίλους και πελάτες στην τράπεζα που νοιάζαν σκάφη κότερα και πήγαινες 10 μέρες και άθος Κόμπυλο, Αλόνισο, πήγαινες Εύβοια όπου ήθελες. Μερικοί Κυκλάδες τον νοίγεζες 15 μέρες. Παλιά δεκαετία 70, 80, 90 βλέπαμε Γερμανούς, Αυστριακούς, Βέλγους, Ολλανδούς, τα πάντα Σκανδιναβούς. Τα τελευταία 15 χρόνια, μέσα στην κρίση. Βλέπω ή Σέρβους ή Βούλγαρους ή Σκοπιανούς, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια Ούγγρους πολλούς, Πολωνούς και έχω πάει στην πλάκα μου. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς το 12-13 στη Χαλκιδική. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Αμάξια 70-80 χιλιάδων.
0: 70-80 χιλιάδων στην Ελλάδα.
2: Οι πρωτοδιριζόμενοι γιατροί στη Ρουμανία, γιατί φεύγαν όλοι για Γερμανία και Αγγλίες και τέτοια, ήταν 3.000 και στην Ελλάδα ήταν 1.000. Εγώ θυμάμαι το 1993, κόρη γείτονά μου σπούδαζε ιατρική στη Σερβία και ο καθηγητής της έπαιρνε 100 δολάρια το 1993 μισθό, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής, και εγώ στην τράπεζα έπαιρνε 151.000 δραχμές, έκανε 238 το δολάριο και πρέπει να είναι γύρω στα 600 δολάρια αν θυμάμαι τόσο. Δηλαδή εγώ ένας απλός υπάλληλος τότε. Και λέω πώς αλλάξαν τα πράγματα. Και πραγματικά, κοιτάω με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το πετάω στο οικονομικό τώρα, η Ρουμανία το 2004 είχε 70 τόσο δις ΑΕΠ και η Ελλάδα είχε 235, σχεδόν τετραπλάσιο. Η Ρουμανία έχει τώρα 380-400 και εμείς έχουμε 240. Δηλαδή εμείς παλεύουμε, εδώ λέει σε 5-6 χρόνια αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 9 και σε καμιά 20 χρόνια θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 8. Για να σου καταλάβετε, το 8 είχαμε 351 δις ΑΕΠ σε δολάρια, γιατί είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, 351 δις ΑΕΠ και η Ζιμπάμπου είχε 4,3. Είχαμε 80 φορές τη Ζιμπάμπου σε δολάρια, έτσι, όχι τοπικό νόμισμα. Τώρα το ΑΕΠ της Ζιμπάμπου είναι, της Ελλάδος είναι 6 φορές. Από 80 φορές που ήμασταν μεγαλύτερη οικονομία της Ζιμπάμπου έχουμε φτάσει 6 φορές. Δηλαδή είναι εκπληκτική επιτυχία του Παπανδρέου, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη Δηλαδή εμείς κάποτε λένε, γιατί ακούω μερικούς λένε θα γίνουμε Ζιμπάμπουε, λέω πλάκα κάνετε.
0: Και του Σαμαρά και του Καραμαλή.
2: Και του Σαμαρά, του Καραμαλή, ναι. Του Παπαδήμα ήταν, του Σαμαράς δεν έκανε μνημόνια.
0: Του Καραμαλή.
2: Ναι, του Καραμαλή και του Σιμίτη.
0: Του Σιμίτη πριν τον Καραμαλή, ναι.
2: Δεν θυμάστε ο Κώστας, πώς λεγόταν εκείνος ο συνταγματολόγος, πώς πεθάνει, της νομικής, που μιλούσε ο συνάδελφος στον Αυχιά και έλεγε, ντρέπουμε να το πω, ενώ με κυνήγησε η Χούντα, επί Χούντας δεν χρωστούσαμε ούτε ένα ευρώ, ούτε μια δραχμή.
0: Καλά, μην κάνουμε τώρα πλυντήριο.
2: Όχι, ξέρετε, ήταν εσωτερικό το χρέος και τους τόκους, 20% επιτόκιο, επί κρίσης, δεκαετία 70-80, μπαίνω μέσα και Πασόκ. Τα παίρναν Έλληνες. Είχε ο άλλος 10 εκατομμύρια, έπαιρνε 2 εκατομμύρια, έπαιρνε του γιώτα ένα αμάξι, τον βοηθούσε να ανοίξει ένα μαγαζί. Δηλαδή κυκλοφόρωσε. Τώρα φεύγει το χρήμα. Φεύγει το χρήμα και πάει. Τελείως διαλύεται η οικονομία. Ο Κέινς όταν έλεγε, παίρνω ένα άτομο και ανοίγει τρύπες στο δρόμο και του δίνω ένα χιλιάρικο. Το 1936. Η θεωρία του Κέινς, το κράχ του 29. Το χιλιάρικο αυτό θα κυκλοφορήσει 40 φορές. Με 5% φόρο. Θα πάρουμε 4 πεδίου, θα πάρουμε 2 χιλιάρικα. Όμως όταν το χιλιάρικο το παίρνει ο Αλβανός ή ο Πακιστανός και το στέλνει στη χώρα του, καλά κάνει. Όπως τα στέλνουν οι Έλληνες παλιά.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Τελειώνει η οικονομία.
0: Δεν έχει δουλέψει αν το πάρει, δεν το πήρε τσάμπα.
2: Και όταν τώρα παράδειγμα ο ΤΕ είναι γερμανικός, στέλνει έξω τα μερίσματα. Ο ΟΠΑΠ είναι τσέχικος, στέλνει έξω τα μερίσματα. Φανταστείτε, οι Τσέχοι τώρα πήραν τον ΟΠΑΠ και κάποτε. Το 1977 εγώ πήγα φοιτητή στην ΑΣΟΕ, πήγαν φίλοι μου σε ανατολικό μπλοκ να σπουδάσουν και με 100 δολάρια κυκλοφορούσαν με Mercedes εκεί το μήνα. Δηλαδή, όταν όλοι οι τράπεζες βγάλαν 3 δις μερίσματα και τα στείλαν έξω, γιατί το 99% των μετόχων είναι ξένοι, τι μένει στην Ελλάδα. Αυτομάτως ο Έλληνας. Εδώ 500.000 χάσαν τα σπίτια του, διακοπές θα πάνε. Πώς τα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν τελείως. Δώσει που κατοικία έχουν φύγει 7 άτομα. Άλλα 7 σπουδάζουν, τέλος δεν μην κανένα. Θα μείνουμε. Ο μικρότερος ήταν 60 χρονών. Και πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, απάνω στη λίμνη του Βλαστήρα. Είχε παλιά πριν τον πόλεμο εργοστάσιο βυρσοδεψίας με 500 άτομα. Τώρα έχει μείνει ένα κάπου στη Βιωτία. Μετά δεν ξέρουμε τίποτα. Και τώρα έχει 4 κάτι. Ενώ είχε εργοστάσιο. Φύγαν όλοι. Τελείως. Και βλέπετε, αυτοί όλοι, η Πολωνία έφτασε ένα 3 ΑΕΠ. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Η Ισλανδία που χρεοκόπησε μαζί με εμάς το 10, είχε χρεοκοπήσει λίγο νωρίτερα από το 8 αυτή.
0: Και άλλα τα στοιχεία της χρεοκοπίας της όμως από τα ελληνικά, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν πληρώσαν το χρέος. Το ανατολικό μπλοκ τι έκανε, δεν πλήρωσε το χρέος. Εμείς είπαμε θα πληρώνουμε το χρέος. Στην Ισλανδία τι είπε ο Πολ Τόμψεν, αν αναλάβετε το χρέος, θα πάει 900% το ΕΠ και για 1000 χρόνια τα τρισάγκονά σας θα αγωνίζονται για να πληρώνουν το χρέος. Και τι γίνεται τώρα, για να σας δώσω καταλάβετε. Και τελειώνω. 1 Αυγούστου Σάββατο, πρωτοσέλιδο, είναι αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες. Λέω, αμάν, τι έγινε εδώ. Δεν πήρα κάτι, είδες. 110 μεγάλες τράπεζες και οι 4 ελληνικές αυτές τις τιμικές που λένε, κλήθηκαν από την ΕΚΟΥΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αξιολογήσουν τις πιθανές απειλές. Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφουν ένας ο Πάνος Κακούρης, ορχισυντάξης της Αυτοεμπορικής, παγίδα της υπεραισιοδοξίας. Λένε ότι η ισχυρή δόση, άμα έρθει η κρίση, που θα έρθει μεγαλύτερο από αυτή που είδαμε, θα κάνουμε αύξηση με το κεφαλαίο. Και λέει, ακούτε, αν δεν πάει κανένας, θα πουλήσουμε περιουσιακά στοιχεία. Και αν δεν τα παίρνει κανένας τα δάνεια αυτά ή τα άλλα, θα μειώσουμε το κόστος. Λέει, θα πουλήσουμε ο κόσμος, θα κλείνουμε πτώφα, θα έχετε κλείσει. Ή θα πουλάμε χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, βλέπουμε, υπάρχει μια αισιοδοξία πάλι. Οι τραπεζίτες γίνανε ασίδωτοι τελείως. Όταν παράδειγμα ο Τσίπρας είχε βάλει ο Πολ Τόμψεν έναν όρο. Όσο είστε στα μνημόνια, θα παίρνετε το μισθό οι διοικητές των τραπεζών και οι υποδιοικητές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το μισθό του Στουρνάρα που ήταν τότε 300.000. Τώρα το Στουρνάρα έχει πάει 450 περίπου. Με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, όχι για μας, τον απλό τον κόσμο, για τους επικεφαλείς. Ο επικεφαλής της Πυρός παίρνει 2-300 από 300.000, ο επικεφαλής της Εθνικής παίρνει 1-900, ακούς κάτι τρελά πάρτι. Δηλαδή, 30 χρόνια, 40 οι τράπεζες πέραν οι μέτοχοι τα κέρδη και όταν ήρθε η ζημιά, ευχαριστούν δημόσια 10 εκατομμύρια κοροϊδα που έβαλε το κράτος λεφτά και τους έκοψε συντάξεις και μισθούς και τους έβαλε τα έμφυα όλα αυτά για να σώσει τράπεζα για να μπορεί να τις πάρει τα σπίτια. Στην Κύπρο έχω μπροστά το μνημόνιο, 4 σελίδες. Στην Ελλάδα ήταν 1200 σελίδες στα αγγλικά που δεν το έχει διαβάσει κανένα. Καν διαβάζω εγώ και λέω βλάκασε με. Στην Κύπρο, μείωση μισθών και συντάξεων, το δημοσίο και το ευρύτερο τομέα. Μέχρι 1000 ευρώ μηδέν αύξηση, μηδέν κόψιμο. Η μάνα μου ευτυχώς δεν ζούσε επί Τσίπρα, έπαιρνε 164,50 σύνταξη και 230 ΕΚΑΣ. Θα τη έκοβε το ΕΚΑΣ. Λέω που κατάθανα, λέω δεν ζούσε η μάνα μου να δει για αυτό το θαύμα. Μέχρι 1000 ευρώ τίποτε. Από 1000 μέχρι 1500 μισθή και συντάξη, 6,5%. Δηλαδή ένας που έπαιρνε 1500 σύνταξη, μείον 6,5% είναι 97,5 ευρώ. Το έχω γράψει για να τα έχω έτοιμα. Δηλαδή παίρνει 1402,50, εκεί έχουν 13 συντάξεις. Είχα συνάδελφο Κύπριο που είχε έρθει και δούλευε στην Εθνική Τράπεζα, επειδή είχε παντρευτεί βουλιώτα, και τώρα και οι δυο σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν Γαλλία. Δηλαδή ένας που παίρνει 1500, παίρνει 1402,50 και παίρνει, εκεί πέραν 13 συντάξεις, παίρνει 13 σύνταξεις. Η κουμπάρα μου, αυτή που με πάντρευσε, ο άντρας της φοιτητής μου, 1500 σύνταξη βγήκε. Επί 14 έβγαινε γύρω στα 1750. Το πήγαν 900. Είχε ένα δάνειο 800. Ευτυχώς δουλεύει στα 68 άντρες ακόμα και παίρνει και σύνταξη ταυτόχρονα. Ήρθε να χάσει το σπίτι. Και μέχρι 3.000, κύριε Παρδάλη, στην Κύπρο, 3.000, 9,5%. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε 3.000 σύνταξη ή μισθό, μείον 285, παίρνει 2.715 επί 13 σχεδόν τα λεφτά του. Mm-hmm. Γιατί εκεί τι κάνει η Κύπρη, είχαν πει στην αρχή η κυβέρνηση της Κύπρου και οι Τροϊκανοί, πλην του Πολ Τόμψεν, είχαν πει να, όσοι είναι μέχρι 100.000 να κουρευτούν οι καταθέσεις 5% και από εκεί και πάνω 8%. Και λένε οι Κύπροι έχουν αγγλική παιδεία στα οικονομικά, επειδή είχαν χρόνια κατοχή από τους Άγγλους. Λέει γιατί, βλάκες, είμαστε αφού 100.000 είναι το αφορολόγητο. Τι σημαίνει το αφορολόγητο? Δεν σημαίνει 100.000 λογαριασμός. Ένας που έχει τετραμιλή οικογένεια και είναι εκατομμυριούχος και έχει 4 εκατομμύρια. Πάει σε 10 τράπεζες 400.000 και δεν κουρεύεται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Ελλάδα έχουμε 25 δισεκατομμυριούχους, όπως ο κ. Μαρινάκης, έχουμε 80.000 εκατομμυριούχους, οι 70.000 είναι μέχρι 1-2-3 εκατομμύρια που σωζόταν και έχουμε και 10.000 πολυεκατομμυριούχους, 300, 400, 800 διάφοροι βουλευτές, υπουργοί, επιχειρηματίες και τέτοια. Λοιπόν, για να σωθούν οι 10.000 άτομα, ξεσκίσαν 10 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή αυτοί δεν σωζόταν. Δηλαδή, θυμάστε κάπου του Λιάπης που είχε 20 δις στην τράπεζα, ο Ξάφης, το Καραμαλιό, όπως
0: ναι, ναι.
2: Και λέει, πού τα βρήκες τα 20 δις, τον ρωτάει η Τρόικα. Λέει, μετά στο θείος μου ο Καραμαλής, 20 δις είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι. Μου τάσου ο θείος μου ο Καραμαλής, άμα κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία, να τη βοηθάω. Η Νέα Δημοκρατία, ο Χριστός στον Πάμπη Βουβό, 4,5 εκατομμύρια, πλήρωνε 100.000 ενίγιο. Και συλλάβαν τον Πάμπη Βουβό, του χρωστούσε 4,5 εκατομμύρια ενίκια, τον συλλάβαν γιατί τον χρεοκοπήσαν, γιατί δεν είχε 350.000 να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων στους υπαλλήλους και εκεί άμα δεν το πληρώσεις πας φυλακή.
0: Ναι, βέβαια, είναι αυτόφορο.
2: Ναι, δηλαδή βλέπετε οι Κύπροι, Έλληνες είναι, αλλά διαπραγματευτήκαν διαφορετικά. Εμείς, εγώ πιστεύω, κύριε Παρδάλη, είμαι χιλιοπεπισμένος. Εγώ λέω, με κοιτάνε περίεργο ο κόσμος. Τιμή στο Χρυσοχοίδη που είχε το θάρρος να πει ότι το διάβασα. Εγώ πιστεύω ότι το διάβασε κανένα τίποτα. Ούτε ξέναν τι που γράφαν.
0: Καλά, όχι δείτε, τιμή σε κάποιον που λέει που είπε ότι δεν το διάβασε.
2: Ναι.
0: Τιμή σε κανέναν. Προσέξτε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Σε ένα σημείο, σας λέω, δανείζαν την Ελλάδα, λέει, στη 1333 σελίδα του ΦΕΚ, που 6 Μαΐου του 2010. Λέει ότι δανείζουν την Ελλάδα με μη προνομιακά επιτόκια για να αναγκαστεί να βγει στις αγορές. Δηλαδή δανειζόταν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί κτλ. Με ένα 100 και μας δανείζαν από 4,5 ως 5,5. Και τώρα δανείζουν πάρε στην Ουκρανία, έχουν δώσει 150 δις. Άλλα 90 δις θα δανειστούν και τα 2,800 αναλογούν σε εμάς. Και λέει θα τα πάρουμε πίσω από τις πολεμικές αποζημιώσεις που θα μοιράσει η Ρωσία. Και διαβάζω τώρα, τα έχει πάρει στο Ουκρανίο Πούτιν και λέει τέρμα και το Κίεβο και η Δυτική Ουκρανία που ήταν δώρο του Στάλιν θα μοιραστεί στην Πολωνία, άλλο που δεν θέλουν οι Πολωνοί, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Και θα μείνει μια χώρα, τους κοροϊδεύουν από την Πορτοκαλία Επανάσταση, θα μπείτε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και στο τέλος θα μείνουν και χωρίς χώρα.
0: Ευχαριστώ
2: θα
0: κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ.
2: Παλαιστίνη. Αυτά και καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά. Ιωσήφ.
3: Έστω.
0: Ιωσήφ.
3: Έλα,
0: αύριο να τα πούμε.
4: Αύριο να τα πούμε.
5: Λογικά τώρα ναι.
4: Ναι, δεν έχουμε τώρα τρία λεπτά.
5: Ναι, έγινε φίλε.
4: Εντάξει, θα σε πάρουμε αύριο σύμφωνα, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά. Το έχεις βρει, Αντωνάκη, το τραγούδι? Ωραία, για κάτι να δω τώρα. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Καλό βράδυ. Μόνο αγάπη και... Καλησπέρα και καληνύχτα, κυρία Κώστα, κύριε Νίκο, κύριε Γιάννη, κυρία Κατερίνα, Αβοντορίτη...

Σαμαράς λέει δεν έβαλε μνημόνια. Το έσκιζε στο Ζάπιο, ναι, είπαμε και ο Σαμαράς. Κύριε Απόστολε, σας είπα να με πάρετε το πρωί τηλέφωνο, δεν με πήρατε. 9, είπα, μετά τις 9. Τι είναι αυτό? Α, ωραίο είναι Ιωσήφ αυτό, το κρατάω. Τι έχει και στα Γιάννητσά, έχει Ρενικό? Πάχει. Λοιπόν, για τις 5 ώρες προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στις ειδήσεις, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί εννοείται από τις 7 μέχρι τις 9. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αύριο πλέον, Παρασκευή 7 του μηνός, εδώ στο Real FM στις 7 το απόγευμα. Καλή νύχτα να έχετε. Καλή ξεκούραση.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Μαρία Χριστοδούλου να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. Ορχιστρικά δηλαδή, μουσικά θέματα, τα οποία αργότερα και μετά τη συγγραφή στίχων ερμηνεύτηκαν από τραγουδιστές και έγιναν τραγούδια. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και κυρίως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σχετικά, πρόσφατα, περίπου πριν από 3 ή 4 μήνες, είχαμε κάνει μια ανάλογη εκπομπή με κινηματογραφικά μουσικά θέματα, τα οποία είχαν προκύψει τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στην απόψινή εκπομπή θα αποφύγουμε τα πολλά κινηματογραφικά, όσα είχαν ακουστεί δηλαδή σε εκείνη την εκπομπή, και θα ανακαλύψουμε μια νέα κατηγορία από instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. studio@atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Για να ξεκινήσουμε όμως και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

Το γνωστό και αγαπημένο σπούκι δηλαδή, για την έναρξη της εκπομπής. Το σπούκι πρωτοεμφανίστηκε από τον Μάικ Σαπίρο να το ερμηνεύει με το σαξόφωνο του το 1967 σαν Μάικ Σάρπ. Η ινστρουμέντα, αλλά αυτή η εκδοχή φυσικά γρήγορα κίνησε το ενδιαφέρον από πολλούς καλλιτέχνες, ώστε το instrumental να μετουσιωθεί σε τραγούδι. Οι πρώτοι που το επιχείρησαν ήταν οι Classics 4 το 1968, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, προσθέτοντας στίχους και δίνοντάς του αυτή τη μορφή.

το Spooky λοιπόν. Αρχικά σαν instrumental από τον Mike Shapiro. Αργότερα σαν τραγούδι, πρώτα από τους Classic Four. Δεκάδες φυσικά διασκευές, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες την ερμηνεία της Dusty Springfield. Γεια σου Ρίτσα, είναι ενδιαφέρον το θέμα και ακόμα δεν έχουμε μπει στα πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί που πραγματικά θα υπάρχουν εκπλήξεις στην απόψινή εκπομπή, όπου θα ακουστούν θέματα από όλο το φάσμα της μουσικής και κυριολεκτό από κλασική μουσική, από Μπαχ και Σοπέν για παράδειγμα, μέχρι hard rock ήχη. Πήραμε ένα μικρό δείγμα λοιπόν για το πώς θα κινηθεί η απόψινή εκπομπή, ακούγοντας αρχικά ένα instrumental, ένα μουσικό θέμα ορχιστρικό, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγούδι. Τις περισσότερες φορές θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές, ενώ θα υπάρξουν και κάποια παραδείγματα που συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή πρώτα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι και αργότερα έγινε ένα instrumental. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο παράδειγμα.

Αυτό σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Music to watch girls by. Ο Bob Crew, Αμερικάνος συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής, θα ηχογραφήσει μαζί με την ορχήστρα του τους Generation το Δεκέμβριο του 1966 το instrumental που ακούμε για διαφημιστικό της Pepsi Cola. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη διασκευές, πάντα όμως ορχιστρικά, μέχρι που τον Μάρτιο του 1967 το τραγούδι θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή στίχων και την ερμηνεία του Andy Williams.

Για παράδειγμα, για δώστε λίγη προσοχή σε αυτό που θα μπει μόλις τώρα. Θέλω κατά τη διάρκεια στην οποία θα ακούγεται να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Επιτέλους, Δάνη, το έφιασες. Και η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Το 1974 που λέτε, ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψε αυτό το instrumental με τον τίτλο Κορονάριας Ρέντιγκ, που αρχικά προοριζόταν για να γίνει τραγούδι. Ο David Coverdale όμως αρνήθηκε να το τραγουδήσει και έτσι παρέμεινε σαν instrumental και κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Burn. Όταν ένα χρόνο αργότερα, το 1975, ο Ρίτσι Μπλάκμορ δημιούργησε τους Rainbow, έγραψε στίχους μαζί με τον Dio και αυτό το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Rainbow, φυσικά με τον τίτλο Catch the Rainbow.

Λοιπόν, Μαρία, ρίξτε το επόμενο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Από το πρώτο άκουσμα, σίγουρα το μυαλό των περισσότερων θα πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

Για πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτού του ορχιστρικού. Το The Last Time είναι το πρώτο σίγγλι που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones στη Μεγάλη Βρετανία και που έφερε την υπογραφή του Mick Jagger και του Keith Richards. Εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μάνατζερ του συγκροτήματος ήταν ο Andrew Oldham, ο οποίος πέρα από την ενασχόλησή του με τις παραγωγές του συγκροτήματος, είχε και την δική του ορχήστρα. The Andrew Oldham Orchestra, στην οποία ηχογραφούσαν διάφοροι μουσικοί, μεταξύ των οποίων και μέλη των Rolling Stones. Έτσι λοιπόν συνέβη και με την ηχογράφηση του ορχιστρικού Last Time που ακούμε, με τη συμμετοχή τόσο του Mick Jagger όσο και του Keith Richards, προέκυψε η συγκεκριμένη ηχογράφηση για το άλμπουμ The Rolling Stones Songbook του 1966. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το 1997, αυτή την ορχιστρική εκτέλεση θα διασκευάσουν

Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο jazz standard, θα είναι πραγματικά λίγο. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε κάποια στοιχεία. Take 5, σύνθεση του Paul Desmond. Εκτέλεση από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του το 1959. Αυτό είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της jazz. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ορχιστρικό έκανε τον Dave Brubeck πραγματικά έναν one-hit wonder. Με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Ακόμα και 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Take 5 συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός του, ο Paul Desmond δηλαδή, μετά το θάνατό του που συνέβη το 1977, παραχώρησε τα δικαιώματα για το Take 5 στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος, σε αυτό το τραγούδι περιέχονται οι περισσότερες αρχές της ηχοληψίας.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του το 1959, ο Dave Brubeck μαζί με την σύζυγό του, την Λόλα, έγραψαν και στίχους για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ώστε αυτό να γίνει τραγούδι. Ιδιαίτερη και εξαιρετική, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που έχει κάνει ο Al Jarreau σαν τραγούδι στο Take 5. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Carmen McRae.

Πίσω στο 1962, λοιπόν, η ταινία είναι το Mondo Cane. Ιταλική ταινία. Από εκεί προκύπτει το theme From Mondo Cane, το οποίο ακούσαμε στην ορχιστρική του εκτέλεση, που εξελίχθηκε σε τραγούδι με τον τίτλο αυτόν ακριβώς. Το More, απόψε με τη φωνή του Nat King Cole. Alone, more.

Ο Γκλεν Μίλερ, ένας από τους βασιλιάδες του swing, με το In The Mood από το 1940. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περαία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το In The Mood λοιπόν του Γκλεν Μίλερ μετατράπηκε σε τραγούδι. Απόψε η εκτέλεση που έχω διαλέξει για να ακούσουμε είναι από τις Clark Sisters. Για να περάσουμε και λίγο στο swing, θα ακολουθήσει πέρασμα και από disco. Αλλά και σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής, όπως σας έλεγα και στην έναρξη.

Δεν άλλαξαν και πολλά όπως ακούσατε στο In The Mood με την προσθήκη των λόγων και του στίχου. Και γίνεται και η απαραίτητη αναφορά στον Γκλεν Μίλλερ. Θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια αργότερα από το 1940. Θα πάμε στο 1974 και στους Love Unlimited Orchestra. Την ορχήστρα δηλαδή που είχε δημιουργήσει ο Barry White. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Love Steam, ένα από τα μετρημένα instrumental στα οποία κατάφεραν να φτάσουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την ορχιστρική του εκτέλεση και στη συνέχεια μία από αυτές που έγινε τραγούδι.

Ο Barry White λοιπόν και η Love Unlimited Orchestra με το Love Theme, το οποίο λίγο αργότερα θα μετατραπεί σε τραγούδι από τους ίδιους τους Love Unlimited Orchestra. Εμείς όμως απόψε δεν θα ακούσουμε τη δική τους εκδοχή, τη δική τους διασκευή, αλλά μία άλλη η οποία έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Ντίμης μου λέει, όταν ακούω αυτό το κομμάτι μου βγάζει μία χλειδί και αρχόντια, όποτε το ακούω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η γνώμη μου είναι ότι ανήκει στην κατηγορία, για παράδειγμα, πώς ήταν το Love Boat ή η μουσική από τη δυναστεία. Ένα τέτοιο πράγμα μου φαίνει και εμένα πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1993, η OMD, η Orchestral Manoeuvres in the Dark, κυκλοφόρησαν το Dream of Me, καθαρά φυσικά βασισμένο πάνω στο instrumental του Love Theme.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Έτσι για να ξεκινήσουμε δυνατά αυτή την ώρα. Χαβάη 5-0, η κλασική αμερικανική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε στο CBS από το 1968 έως και το 1980. Η Ventures είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που ακούμε στο ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Το οποίο στη συνέχεια έγινε και αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με τη φωνή του Sammy Davis Jr.

Ο Sammy Davis Jr. λοιπόν είναι αυτός που ερμήνευσε το μουσικό θέμα από το Hawaii 5.0 και την εξέλιξή του σε τραγούδι με τον τίτλο You Can Count On Me. Για να συνεχίσουμε όμως ακόμη λίγο τηλεοπτικά.

Peter Gunn, η μουσική του Henry Mancini. Για την ομότιτλη αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά στο NBC και στη συνέχεια στο ABC από το 1958 μέχρι το 1961. Η μουσική του Henry Mancini είναι από το 1959. Οι στίχοι προσθέθηκαν στη συνέχεια το 1964 και η πρώτη που το ερμήνευσε σαν τραγούδι πλέον ήταν η Σαραβόν.

Μάστρο Πιατσόλα. Το 1974 στο Μιλάνο θα δημιουργήσει το ταγκό της ελευθερίας. Είναι η εποχή που συμβολίζει το πέρασμα του Πιατσόλα από το κλασικό τάγκο στο τάγκο νουέβο και το χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της μετάλλαξης είναι το Λιμπερτάγκο, το οποίο φυσικά αμέσως θα μετουσιωθεί σε τραγούδι. Θα γραφτούν στίχοι, θα το ερμηνεύσουν δεκάδες καλλιτέχνες, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Για απόψε, η ερμηνεία της Grace Jones στο Λιμπερτάγκο.

Όπως όμως σας είπα, θα ακολουθήσουμε και τον αντίθετο δρόμο. Θα ακούσουμε δηλαδή για κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που στη συνέχεια έγιναν instrumentals και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μία περίπτωση από την άλλη πλευρά. Τραγούδι αρχικά, instrumental και με πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Ο λόγος για το theme from a summer place. Το Max Steiner από την ταινία A Summer Place του 1959. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά σαν τραγούδι. Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε σαν instrumental από την εκτέλεση του Percy Faith το 1960.

Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για απόψε από την άλλη πλευρά. Πρώτα τραγούδι, μετά instrumental. Από την ταινία Summer Place του 1959, στην ορχιστρική εκτέλεση του Percy Faith το 1960, για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την εκτέλεση πάρα πολλές διασκευές, όλες όμως σαν τραγούδια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστική μία από αυτές με τη φωνή της Julie London.

Summer Place με τη φωνή της Julie London. Ο Bert Kampfer έρχεται για τη συνέχεια, ο μεγάλος γερμανός αυτός συνθέτης. Ο τίτλος του ορχιστρικού είναι Moon Over Naples. Ποιο τραγούδι αλήθεια σας θυμίζει, δεύτερο quiz για απόψε.

Γερμανός διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν, ο Μπερτ Κάμφερτ. Δεν έχει γράψει μόνο αυτό. Έχει γράψει άλλο ένα που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Και θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Έγραψε λοιπόν το 1965 το Moon Over Naples. Ένα χρόνο αργότερα το 1966 θα προσθεθούν οι στίχοι και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αρχικά για τον Αλ Μαρτίνο, με τον τίτλο πλέον να έχει αλλάξει σε Spanish Eyes.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα για κλασική μουσική. Johann Sebastian Bach. Quiz. Πείτε μου τι σας θυμίζει. Στο πνεύμα της απόψινης εκπομπής, έτσι.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Κάπου πηγαίνει το μυαλό σας από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν μπορείτε να ανακαλύψετε σε τι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας δυσκολεύω, είναι και αργά άλλωστε. Για να δούμε τι ενέπνευσε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα του Sebastian Bach που ακούμε, ώστε να γίνει τραγούδι αρκετά μα αρκετά χρόνια αργότερα. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι, έτσι. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Ο Μπαχ λοιπόν είναι υπεύθυνος για το Water Side of Pale των Procol Harum. Και πιστέψτε με, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή με το πόσα τραγούδια έχουν προκύψει από κλασική μουσική. Γεια σου Ειρήνη, έκπληξη μου λέει για το πώς μεταμορφώνεται η μουσική. Έλενα, καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλησπέρα. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο καυστικός. Τώρα μου λέει κατάλαβα γιατί οι Procol Harum δεν έγραψαν άλλη τέτοια τραγουδάρα. Γιατί τους την είχε γράψει ο Μπαχ. Ένα και καλό Γιάννη, τι τραγούδι όμως έγραψαν, έτσι.

Γεια σου Μαρία με τον JJ Johansson. Μ' αρέσει αρκετά αυτός ο καλλιτέχνης. Γεια σου Γεώργιε με τον Μπαχ. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά. Γεια σου Αντώνη στα Τύρανα. Χαίρομαι που σου έφτιαξα τη νύχτα. Σοπέν και πρελούδιο. Το αρχικό φυσικά. Μήπως θυμάστε σε ποιο έχει εξελιχθεί.

Το πρελούδιο λοιπόν του Σοπέν. Μετά τον Μπαχ, γεια σου Βαγγέλη και το All By Myself του Eric Carmen, και αυτό προέρχεται από κλασική μουσική και συγκεκριμένα από Ραχμάνινοφ. Για να ακούσουμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε το πρελούδιο του Σοπέν. Αρκετά φυσικά χρόνια αργότερα, το 1975, από τον Barry Manilow με τον τίτλο Could It Be Magic.

Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον επαγγελματία. Φυσικά και έγινε τραγούδι και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ερμηνεύθηκε από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Dolce Pontes, η Amy Stewart. Αλλά και φυσικά μια Ιταλίδα όπως η Μίλβα.

Και από την μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα πάμε σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα ενδεχομένως όταν μιλάμε για instrumentals, το δεύτερο της βραδιάς από τον Γερμανό Bert Kampfert. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ήδη καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.

Ευκολάκι, όπως μου γράφει και η Κατερίνα. Το Strangers in the Night. Instrumental αρχικά από τον Bert Comfort. Με τον τίτλο Betty Bye. Και μέσα από την ταινία A Man Could Get Killed. Φήμες λένε ότι η αρχική σύνθεση ανήκει στον Κροάτη Ivo Robić, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα αυτής της σύνθεσης στον Bert Comfort όταν απέτυχε σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα από τις φήμες, αυτό το instrumental πιστώνεται στον Bert Comfort, που βέβαια είδε τη σύνθεσή του να απογειώνεται το 1966, όταν ο Frank Sinatra το επέλεξε για να το τραγουδήσει με τον τίτλο Strangers in the Night, που έγινε η πιο εμπορική επιτυχία στην καριέρα του. Νάτος λοιπόν από το 1966 και το ομότιτλο άλμπουμ αφιερωμένο στην ειρήνη.

Γεια σου Μαρία, τελικά λέει όλα τα instrumental τα γνωρίζαμε, αλλά το μυαλό μας μένει μόνο στα τραγούδια. Καληνύχτα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 1936. Μοντέρνη καιρή. Τσάρλι Τσάπλιν, πρωταγωνιστής φυσικά, και η μουσική σύνθεση δική του.

Πάντα θα υπάρχει ένα φωτεινό αύριο, όσο εσύ θα χαμογελάς. Η μουσική λοιπόν του Charlie Chaplin από το 1936 για το Modern Times. 18 χρόνια αργότερα, το 1954, θα προσθεθούν οι στίχοι, θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο Smile, που πρώτος θα ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής, με την ευχή να χαμογελάτε. Smile, though your heart is aching. Από τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.